0: Βρισκόμαστε τώρα ακριβώς στο κέντρο του ναού. Έχει διαστάσεις 109 μέτρα σε μήκος και 75 μέτρα σε πλάτος. Το ύψος είναι 56 μέτρα περίπου. Ο τρούλος τον κάνει πολύ ιδιαίτερο. Εδώ συμβολίζει τον Θεό. Στρίζεται πάνω σε 4 κολόνες. Οι κολόνες είναι κρυμμένες μέσα στον τοίχο, δεν φαίνονται, για να δώσει την εντύπωση στους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα ότι δεν υπάρχει καμία κολόνα μέσα στον ναό και κράμεται ο τρούλος στον ουρανό. Φτιάχτηκαν τα τούβλα του τρούλου στην Ρόδο και από ηφαιστειακό υλικό, διότι αυτά τα τούβλα ήταν πιο ελαφρά από τα κανονικά.
1: Συγκεκριμένα, ποιο είναι το σημείο που προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών?
0: Υπάρχει μια κολόνα που έρχονται οι επισκέπτες και κάνουν ευχές. Στην Βυζαντινή εποχή η κολόνα ονομαζόταν η κολόνα του Αγίου Γρηγόριου του Θαυματουργού. Μια θαυματουργική εικόνα υπήρχε. Μετά που μετατράπηκε σε τζάμι ο ναός, αυτή η εικόνα φεύγει μπροστά από την κολόνα. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν τις ευχές στην κολόνα πάνω και προσπαθούν να κάνουν ολόκληρο κύκλο 360 μοίρες και πιστεύουν ότι αν μπορούν να το κάνουν, θα πραγματοποιείται η ευχή τους. Πρέπει να έχει λυκεί λίγο υγρασία στο δάκτυλο τους, γιατί πιστεύουν ότι κρύβεται ένας άγγελος και κλαίει και η δακρυά του άγγελου έρχεται στο δάκτυλο μας.
2: Ο Άμβωνας, σύμφωνα με τους τρίλους και τις παραδόσεις, μαζί και με την Αγία Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της άλωσης, σηκώθηκε και πάρθηκε ώστε να μην βεβηλωθεί.

Το επόμενο το οποίο δημιουργούσε όχι απλά θαυμασμό αλλά και απορία στον προσκυνητή και τον πιστό ήταν το Ιερό Βήμα. Λένε οι χρονικογράφοι ότι η Αγία Τράπεζα αυτή καθεαυτή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νυχτός απέστραπτε, διότι είχε δημιουργηθεί από ένα κράμα μετάλλων, χρυσού, αργύρου, μαρμάρου, διαφόρων ημιπολιτήμων λίθων και αυτό δημιουργούσε ένα κέντρο φωτός μέσα σε μία ούτως ή άλλως φωτεινή εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το λεγόμενο ήλεκτρο. Όλοι οι βυζαντινοί χρονικογράφοι χρησιμοποιούν ακριβώς αυτή τη λέξη, ότι ήταν κάτι το οποίο ηλέκτριζε, απέστραπτε. Και αυτό ήταν και το πρώτο θύμα, δυστυχώς, η Αγία Τράπεζα. Αυτόν οι οποίοι κατέλαβαν την Αγία Σοφία πρώτα, οι Λατίνοι, διότι όταν μπήκανε μέσα σε αυτόν τον περικαλή και μοναδικό ναό και είδαν αυτή την ομορφιά της Αγίας Τραπέζης, δεν σκέφτηκαν το του ιερού, αλλά σκέφτηκαν το του

Τα ψηφιδά της Αγίας Σοφίας είναι μοναδικά. Το πιο διάσημο μεν είναι η δέηση και είναι ο Χριστός έχοντας δεξιά και αριστερά του τον πρόδρομο και την Παναγία του Μητέρα, όπου δέονται η Παναγία και ο πρόδρομος για τη σωτηρία του κόσμου και της αυτοκρατορίας, και ο Χριστός με αυτή την μοναδική τεχνική η οποία έχει υπάρξει ευλογεί και δίνει αυτή την γαλήνια μορφή, τη γαλήνια αίσθηση. Αν παρατηρήσετε την τεχνική των ψηφιδωτών της δέησης, θα δείτε ότι όπου και αν κινείται ο προσκυνητής, θα δει ότι τα μάτια του Χριστού τον ακολουθούν. Είναι μια πολύ έξυπνη τεχνική την οποία εφάρμοσαν οι ψηφοτέθες.

βλέπει ο προσκυνητής την καταπληκτική και πανέμορφη πλατιτέρα που κάθεται στην αψίδα. Αρχοντική, όμορφη, βασιλική. Η πλατιτέρα όμως, εκεί πέρα που είναι τοποθετημένη, δείχνει την απόλυτη προσέγγιση. Δέχεται τους πάντες. Δίπλα της υπάρχουν δύο αρχάγγελοι, ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ, οι οποίοι και αυτοί στέκουν αυτοκρατορικά. Ο ναός είναι αυτοκρατορικός.

Ο ναός δίνει φως. Οι εικόνες μας δίνουν φως. Οτιδήποτε έχει τοποθετηθεί με σοφία, προκειμένου να φαίνεται, να φανερώνεται το φως. Οποιοδήποτε μπαίνει και βγαίνει από την Αγία Σοφία, αυτό το οποίο έχει να αποκομίσει και να προσκομίσει μετά στον κόσμο, είναι το φως.

0: Η Κωνσταντινούπολη επί 17 αιώνες είναι η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η πρώτη έδρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με 300 εκατομμύρια πιστών ανά τον κόσμο. Αναφέρεται ως η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ως το σημείο αναφοράς σε λειτουργικά και διοικητικά θέματα. Κατά την επίσκεψή μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας περίμενε ο πατέρας Γρηγόριος, ο οποίος και μας ξενάγησε στους χώρους του Πατριαρχείου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς
1: ήρθατε, παρακαλώ. Ορίστε, περάστε. Παρακαλώ. Σας καλωσορίζω, κύριε Πηλιάλη, από μέρος του Παναγιωτά, του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος είναι και ο οικοδεσπότης αυτού του ιερού θεσμού, στον τόπο όπου είναι το πρώτο σπίτι, ο πρώτος οίκος, εκείνου που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Δίνει πολύ μεγάλη χαρά το γεγονός ότι η εκπομπή σας απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, έστω και από απόσταση, να προσεγγίσουν αυτό το μυστήριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και σε ένα μυστήριο όπως είναι το Πατριαρχείο, σε ένα ιερό θεσμό τέτοιο, πρώτη θέση κατέχει φυσικά ο πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός. Και ακούμε πολλές φορές ο Πατριαρχικός Ναός. Και αναρωτιούνται πολλοί άνθρωποι και σκέφτονται, όσοι δεν έχουν επισκεφτεί, τι είναι ο Πατριαρχικός Ναός. Λοιπόν, να περάσουμε να
2: προσκυνήσουμε
1: τον ναό του Αγίου Γεωργίου, τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.
0: Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου είναι η πέμπτη κατά σειρά εκκλησία που φιλοξενεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά τον 15ο αιώνα. Αρχικά υπήρξε γυναικεία μονή και μετατρέπει σε Πατριαρχείο από τον Πατριάρχη Ματθαίο τον Δεύτερο.
1: Βρισκόμαστε στην καρδιά της λειτουργικής ζωής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο κέντρο του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου ήταν παλιό βυζαντινό γυναικείο μοναστήρι. Πρόκειται αρχιτεκτονικά για μια τρίκλητη βασιλική, κλασική τρίκλητη βασιλική, χωρίζεται σε τρία μέρη, στον Άρθικα, στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα. Στον Άρθικα βρίσκονται δύο ιερές εικόνες του Αγίου Γεωργίου και του προφήτου Ηλίου, προς τιμήν της συντεχνίας των Γουναράδων, με έξοδα της οποίας κατασκευάστηκε το δίκτυο ιδρεύσεως του Πατριαρχείου μας. Εισερχόμενοι στο κυρίως μέρος του πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού, αντικρίζουμε με δέος και ευλάβεια το τέμπλο του ναού, το οποίο χωρίζει τον Κυρίως Ναό από το Ιερό Βήμα. Πρόκειται για ένα έργο του 18ου αιώνος, συνδυάζει βυζαντινή, οθωμανική, μπαρόκ και αναγεννησιακή τέχνη. Κάθε ναός, και μάλιστα ο πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, έχει το πνευματικό του θησαυροφυλάκιο. Στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου έχουμε την ευλογία της παρουσίας με ιερά λείψανα των τριών ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συνεχίζοντας στο βόρειο κλήτος, συναντούμε την θαυματουργή ιερά εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης από το ομώνυμο Πατριαρχικό Μοναστήρι της Κιζίκου. Είναι έργο η εικόνα του 14ου αιώνα. Το ιστορικότερο και παλαιότερο σέβασμα του Πατριαρχικού Ναού είναι το τμήμα από τη στήλη της Φραγγελώσεως, στην οποία υπέστη ένα από τα φρικτά μαρτύρια ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία όλων μας. Το έφερε η Αγία Ελένη από τα Ιεροσόλυμα. Υπάρχουν άλλα δύο τέτοια τμήματα. Το ένα βρίσκεται στην Παλαιά Ρώμη και το άλλο στα Ιεροσόλυμα. Από τα πιο συγκινητικά προσκυνήματα του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού είναι οι τρεις λάρνακες των τριών Αγίων Γυναικών. Εφημίας της Πανεφήμου και Μεγαλομάρτυρος, Θεοφανούς της Βασιλίσσης Λέοντος εκ του Σοφού και της Αγίας Σολομονής από την Παλαιά Διαθήκη, κατά άλλους δε της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου. Το Πατριαρχείο μας χαρακτηρίζεται εξαιτίας των πολλών μεταφορών της έδρας του ως σκηνή της Εκκλησία. Και είναι πράγματι μια σκηνή της Εκκλησία η οποία βρήκε από το 1601 καταφύγιο σε αυτά εδώ τα λίγα μόλις τετραγωνικά που βλέπετε, για να εξηφάνει το μεγαλείο και την πνευματική δύναμη της ρωμιοσύνης μας.
0: Στην αυλή του Πατριαρχείου βρίσκεται ο χώρος όπου παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.
1: Βλέπουμε το περίπτερο εψίσεως του Αγίου Μύρου. Κάθε 10 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλογεί το Άγιο Μύρο, που αποτελείται από πολλά συστατικά και συμβολίζει τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η διαδικασία εψίσεως του Αγίου Μύρου γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Πέμπτη, οπότε και στη Θεία Λειτουργία που τελεί ο Πατριάρχης και πολλοί αρχιερείς, ευλογεί μέσα σε μια ατμόσφαιρα πραγματικά συγκινητική και αξίζει να το ζήσει κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός. Και στο αγίασμα αυτό φροντίζουμε, όπως και σε όλους τους ναούς και σε όλα τα αγιάσματα της πόλεως μας, να καίει διαρκώς το καντήλι του Αγίου.

Αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι εκείνο που κατεξοχήν διέδωσε την Ορθόδοξη πίστη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η πεμπτουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τη θεολογία της και με την ιστορία της. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εκκλησίας ανά τον κόσμο.

0: πριν σας αποχαιρετήσω, ήθελα να αποθέσουμε μαζί ένα ευλαδικό κερί μνήμης προς μια μεγάλη προσωπικότητα, έναν πατριάρχη, οικουμενικό πατριάρχη, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο οποίος στις 10 Απριλίου του 1821, ανήμερα του Πάσχα, απαγχωνίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου και έμεινε για 3 ημέρες το σώμα του σε αυτήν την πύλη επάνω και μετά ρίφθηκε στη θάλασσα. Από την ημέρα εκείνη η πύλη αυτή παραμένει σφραγισμένη, παραμένει κλειστή ως ένδειξη τιμής, μνήμης και σεβασμού, σαν ένας τάφος, καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο Πατριάρχης, δεν έτυχε ενταφιασμού και ειρηνικού θανάτου. Φεύγοντας από το Πατριαρχείο μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πάρετε όση ευλογία από τα ιερά και τα όσια του γένους μας μπορέσετε να αποκομίσετε και να μεταφέρετε και στους τηλεθεατές σας και σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να είναι σίγουροι πως σε αυτό εδώ το Πατριαρχείο, που είναι η απαντοχή του γένους μας, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Ρωμιοσύνης μας, θα βρίσκουν πάντοτε το πνευματικό καταφύγιο και θα μπορούν να αρδεύουν από αυτό μηνύματα, νοήματα και πνεύμα Θεού.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θεός μαζί σας.

Στο νησί της Χάλκης, στην κορυφή του λόφου της Ελπίδος, βρίσκεται η Θεολογική Σχολή. Ιδρύθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μέγα Φώτη.

0: Πατέρα Κεσάριε, πότε ξεκινά η ιστορία της θεολογικής σχολής της Χαλκής?
1: Ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα ευλογημένος. Βρισκόμαστε στο Λόφο της Ελπίδος, στα Πριγκυπώνησα και στην Ίσο Χάλκη, εδώ που η ιστορία αποκτάει έτσι ένα διτό χαρακτήρα. Από τον 9ο αιώνα ο Πατριάρχης Φώτιος έρχεται εδώ και ιδρύει στο Λόφο της Ελπίδος την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος ή αλλιώς Μονή του Εσόπτρου, όπως είναι αναγραφόμενη στα χειρόγραφα της εποχής εκείνης. Σημαντικός σταθμός του μοναστηριού της Ιεράς Μονής, δηλαδή της Αγίας Τριάδος, αποτελεί το 1844, έτος κατά το οποίο ο Πατριάρχης Γερμανός ο IV, θεωρώντας καλό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ίδρυση μιας θεολογικής σχολής, έρχεται εδώ στο Λόφο της Ελπίδος και στους ήδη υπάρχοντες χώρους της Μονής ιδρύει την θεολογική σχολή της Χάλκης. Το μέρος που επιλέγει να ιδρύσει τη θεολογική σχολή δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο για τον εξής απλό λόγο, ότι η Μονή είχε ένα σπουδαίο πνευματικό κέντρο, τη βιβλιοθήκη, η οποία βιβλιοθήκη τα χρόνια εκείνα είχε μια πλούσια συλλογή χειρογράφων, είχε σπάνιους τόμους και θεωρώντας ότι ένα ήδη αναγνωρισμένο πνευματικό κέντρο έχει αυτή την αξία, θα ήταν ό,τι καλύτερο η σχολή να ιδρυθεί σε αυτό το μέρος. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ και πραγματοποιεί την ίδρυση της θεολογικής σχολής της Χάλκης.

Από το 1844, ημερομηνία ορόσημο για αυτόν τον ευλογημένο τόπο, το Πατριαρχείο αποκτάει τη δικιά του θεολογική σχολή, η οποία θεολογική σχολή έκλεισε το 1971. Έκτοτε το μοναστήρι επανέρχεται στην προτέρα κατάστασή του ως μοναστήρι, αφού πάβει να υπάρχει η θεολογική σχολή όντας κλειστή, και εδράζεται σήμερα μοναστική αδελφότητα με ηγούμενο το Μητροπολίτη Προύσης κύριο Ελπιδοφόρο και μία αδελφότητα 7 μοναχών.

0: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής, το 1896 έγινε ένας καταστροφικός σεισμός, η σχολή καταστράφηκε ολοσχερός και βρέθηκε τότε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο Παύλος Στεφάνοβιτς Κυλίτσης, ο οποίος ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανοικοδόμηση της σχολής, η οποία ανοικοδόμησή της διήρκησε 18 μήνες μόνο. Δηλαδή η μορφή σημερινή του κτηρίου που βλέπουμε έγινε μέσα σε 18 μήνες. Αν δούμε το κτίριο και δούμε τη μορφή του, έχει το σχήμα P. Το σχήμα P το έχει προς τη μήν του πρώτου γράμματος του ονόματός του, που είναι Παύλος. Και με την εκκλησία μέσα διαμορφώνεται το γράμμα Ε, αν κοιτάξουμε τη σχολή από ψηλά, προς τη μήν της μητρός αυτού Ελένης, το πρώτο γράμμα του ονόματός της.
1: Ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι που σε μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα της εποχής όταν η σχολή λειτουργούσε.
0: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι χώροι, όπως είναι για παράδειγμα η αίθουσα της σχολής, η βιβλιοθήκη της σχολής, ακόμα και οι χώροι φιλοξενίας. Είναι χώροι που είναι βγαλμένοι από το παρελθόν, είναι βγαλμένοι από ένα άλλο χρονικό πλαίσιο, από χρόνια που ήταν πολύ πιο αθώα από ότι είναι τα σημερινά και πολύ πιο νοσταλγικά. Βρισκόμαστε σε μια αίθουσα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Εδώ μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Μπορείτε να δείτε ότι όλα έχουν μείνει ίδια όπως ήταν και τότε. Οι πίνακες, τα έδρανα των καθηγητών, ακόμα και τα έδρανα των φοιτητών, με τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια για όσους είναι δεξιόχειρες και για όσους είναι αριστερόχειρες. Με τις καρέκλες οι οποίες είναι σκαλιστές και χειροποίητες, βλέπετε πως όλα έχουν μείνει όπως ήταν τότε. Αυτά τα χρόνια εμείς δεν μπορούμε να τα ζήσουμε πλέον σήμερα, αλλά μπορούμε να ζήσουμε το πνεύμα των φοιτητών και των σχολαρχών και των καθηγητών, των οποίων η ζωή τους ήταν εδώ.
1: Πατέρα Κεσάριε, ποια ήταν η σημαντικότητα που είχε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης για το Οικουμενικό Πατριαρχείο?
0: Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ήταν πάρα πολύ σημαντική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από αυτή το Πατριαρχείο έβγαζε τα στελέχη του, έβγαζε τους μελλοντικούς κληρικούς του, τους μελλοντικούς αρχιερείς του θρόνου. Γενικά έβγαζε, μπορούμε να πούμε, τους σπόρους του αμπελόνους της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Η βιβλιοθήκη της σχολής θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο σε παλαιά και σπάνια έργα. Χρονολογείται από τους Βυζαντινούς χρόνους.
1: Η βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Χάλκης είναι μία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Αποτελεί την δεύτερη πατριαρχική βιβλιοθήκη ύστερα από αυτήν που υπάρχει στο Πατριαρχείο στο Φανάρι και είναι ιδιαίτερως σημαντική τόσο για το μοναστήριο μας αλλά όσο και για το Πατριαρχείο μας. Εκείνο τον καιρό ήταν από τις πιο πλούσιες της εποχής της, είχε πλούσια χειρόγραφα, είχε πλούσιους τόμους ιστορικούς και γι' αυτό το λόγο ο Πατριάρχης ο Γερμανός επέλεξε να ιδρύσει εδώ τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι συνυφασμένη με τη βιβλιοθήκη της, γιατί στη βιβλιοθήκη είναι ο τόπος στον οποίο οι φοιτητές διάβαζαν, κάναν την έρευνά τους για τις εργασίες τους. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι η βιβλιοθήκη αποτελεί σαν απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και των φοιτητών και των σπουδαστών.

0: Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης φιλοξενείται στους χώρους της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος. Η ακριβής ημερομηνία ιδρύσεως της Μονής παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα όμως με την παράδοση, ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα από τον Πατριάρχη Μέγα Φώτιο.
1: Ο ναός μας εδώ είναι ένας ναός ο οποίος είναι αρκετά ιστορικός και αυτός ονολογείται από το 1898. Έχουμε την τιμή και τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενούμε την εικόνα της Παναγίας της Παυσολύπης στο ναό, μιας ιδιαίτερης εικόνας του 14ου αιώνα, στην οποία πρώτη φορά βλέπουμε τον Χριστό και αποτυπώνεται ο ίδιος ο Χριστός σε αυτή τη στάση που βλέπετε. Ακριβώς γύρω από την κεντρική εικόνα έχουμε εικόνες από το λεγόμενο Δωδεκάορτο. Είναι οι 12 πιο σημαντικές εορτές της Ορθοδοξίας μας. Αν μετρήσουμε όμως όλες τις εικόνες, δεν είναι 12 όπως θα έπρεπε να είναι, είναι 11. Και αυτή μια εικόνα που λείπει για να συμπληρωθεί το Δωδεκάορτο είναι ακριβώς από την πίσω μεριά, και αυτό γιατί η εικόνα της Παναγίας Παυσολύπης είναι η εικόνα αφιπρόσωπος. Η εκκλησία, το καθολικό της Ιεράς Μονής, όταν η σχολή ήταν ανοιχτή, αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των φοιτητών, διότι καθημερινά υπήρχαν ακολουθίες, οι φοιτητές κάνανε τους όθρους τους εδώ, κάνανε τους εσπερινούς και πραγματοποιούσαν και το κήρυγμά τους από τον Ιερό Άμβωνα.
0: Το κτηριακό συγκρότημα της σχολής περιβάλλεται από πανέμορφους κήπους. Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο κήπος της Αγίας Γραφής.
2: Πατέρα Γεδεών, βρισκόμαστε στον λόφο της Ελπίδας. Η διαδρομή στην οποία περπατάμε τώρα πώς ονομάζεται?
3: Είναι η διαδρομή των αρετών. Ονομάστηκε έτσι από ένα χειρόγραφο του 12ου αιώνα που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αναφέρει κάποιες αρετές που συμβολίζουν κάποια δέντρα. Παραδείγματος χάρη, η ελιά συμβολίζει την ελεημοσύνη, ο φίνικας συμβολίζει την δικαιοσύνη, η ροδακινιά την ταπεινοφροσύνη, ο στήραξ την προσευχή. Και έτσι το πρώτο κομμάτι του κήπου μας αναφέρεται σε αυτές τις αρετές.
2: Ωστόσο, ο κήπος αυτός έχει και μία ακόμη ιδιαιτερότητα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι?
3: Ναι, είναι ο κήπος της Αγίας Γραφής. Στο μοναστήρι μας, στη σχολή, βρίσκονται φυτά που αναγράφονται στην Αγία Γραφή. Αυτή τη στιγμή τα 65 από τα 82 φυτά υπάρχουν στο χώρο της Μονής. Γίνονται προσπάθειες να μπορέσουμε να βρούμε και τα απομείναντα. Και αν το καταφέρουμε αυτό, θα είμαστε το πρώτο Ορθόδοξο μοναστήρι που θα έχει στο χώρο του όλα συγκεντρωμένα τα φυτά της Αγίας Γραφής.
2: Κάποια θεματολογία στον κήπο υπάρχει?
3: Επειδή η σχολή πάντα είχε τον οικουμενικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν υπήρχαν μόνο Έλληνες φοιτητές που φοιτούσαν εδώ πέρα, αλλά από όλο τον κόσμο έρχονταν φοιτητές εδώ πέρα. Και λόγω ότι είμαστε και Οικουμενικό Πατριαρχείο, φτιάξαμε ένα ανοιχτό μουσείο κυποτεχνικής. Εκεί πέρα έχουμε φυτέψει διάφορα φυτά από κάποιες από τις μεγαλύτερες παραδοσιακά χώρες που έχουν την κυποτεχνία, όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία, φυτά από την Άπο Ανατολή. Φυσικά έχουμε αφιερώσει και μία γωνία, την καλύτερη γωνία του κήπου, στον πρωτεργάτη του κήπου της Θεολογικής Σχολής, τον Μητροπολίτη Πριγκιπονήσων Δωρόθεο, ο οποίος ήταν αυτός που ξεκίνησε να φυτεύει σιγά σιγά και να περιποιείται ο ίδιος τον κήπο της Θεολογικής Σχολής.

Στην Προποντίδα, γνωστή και ως θάλασσα του Μαρμαρά, πολύ κοντά στις ανατολικές ασιατικές ακτές, βρίσκονται τα πανέμορφα Πριγκιπόνησα. Στην Πρίγκιπο, στην κορυφή του νότιου λόφου της, δεσπόζει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Η πρόσβαση στο μοναστήρι γίνεται ως ένα σημείο με άμαξες που ξεκινούν από το λιμάνι, μιας και δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στο νησί. Η παράδοση θέλει το μοναστήρι να έχει ζωή πάνω από 1000 χρόνια.

Η Μονή υπέστη ανίποτες καταστροφές το 1302 από την επιδρομή πειρατών, οι οποίοι έκαψαν όλα τα κτίρια του νησιού και λιλάτισαν τις περιουσίες των μονών. Οι μοναχοί, θέλοντας να αποτρέψουν τη βεβήλωση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, την έκρυψαν μέσα στη γη. Η εικόνα έμεινε εκεί, χωρίς να υποστεί καμία φθορά, για πολλά χρόνια μέχρι την έβρεσή της. Η παράδοση αναφέρει ότι ένας βοσκός είδε στον ύπνο του τον Αηγιώργη, που τον προέτρεπε να ανεβεί στο λόφο και να τον βρει σκάβοντας εκεί όπου θα άκουγε να χτυπούν κουδούνια. Έτσι και έκανε. Ο βοσκός βρήκε την εικόνα του Αγίου στολισμένη με μία αρμαθιά κουδούνια. Το μοναστήρι επανιδρύθηκε και έμεινε γνωστό ως η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι κοντά σας για έναν περίπατο, όπως κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα, 8 με 9, για έναν περίπατο λοιπόν στις Γαλιλαίες, στις Ακρογιαλιές. Έναν περίπατο μαζί με την γνωστή μας και την γνωστή σας συντροφιά. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε έναν περίπατο ή ότι θέλουμε να απολαύσουμε κάτι που ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα το επιτύχουμε, αλλά και γενικά στη ζωή μας, ό,τι επιθυμούμε ή προγραμματίζουμε να κάνουμε ή περιμένουμε να γίνει, φυσικά όλα τα δεχόμαστε μόνο με μια αρετή, μοναδική αρετή, που είναι πολύ βασική στη ζωή μας. Έτσι θα μπορούσατε να κατανοήσετε, είπα, μια αρετή. Όλα τα προγραμματίζουμε, όλα τα κάνουμε μόνο με μια αρετή. Ποια είναι αυτή η αρετή?
1: Η υπομονή, μήπως.
0: Υπομονή.
2: Η ελπίδα, όλες οι αρετές είναι βασικές, αλλά η ελπίδα όταν περιμένουμε κάτι.
1: Η αγάπη.
0: Ναι, καλά. Αγάπη είναι πολύ γενικό. Όπως το είπατε, η ελπίδα, η υπομονή, η αναμονή, που όλα συγκλίνουν στην ελπίδα. Δηλαδή, ελπίζω να επιτύχω κάτι. Διότι πάντοτε ο άνθρωπος σε όλες τις καταστάσεις της ζωής του, από τις οποίες περνάει, θλίψεις, δοκιμασίες, αντικσότητες, αποτυχίες ακόμη, σχέδια και όνειρα που καμιά φορά δεν εκπληρώνονται, πάντα μέσα στην καρδιά του κάτι του ψιθυρίζει και κάτι του λέει ότι στη συνέχεια τα πράγματα θα εκπληρωθούν όπως τα προγραμματίζει, ότι τα άσχημα θα γίνουν καλύτερα, τα αναμενόμενα και αυτά θα εκπληρωθούν, και με αυτήν την ελπίδα ζει και έτσι μπορεί και συνεχίζει την ζωή του. Χωρίς αυτήν την ελπίδα τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει. Άλλος ελπίζει σε ανθρώπους, βέβαια με εξουσία, γιατί ξέρετε εξαρτάται και το που ελπίζουμε. Άλλος στον πλούσιο πατέρα του ή στον πλούσιο συγγενή του ή στο επάγγελμά του ή στις ικανότητές του. Άλλος ελπίζει στην τύχη, στα χαρίσματά του κτλ. Κάποτε όμως όλες αυτές οι ελπίδες πρέπει να το κατανοήσουμε ότι φανερώνονται μάταιες, όπως το χρήμα, το οποίο δεν έχει πια την αξία που έχει, το χαρτονόμισμα περασμένης εποχής, γνήσιο μεν για την προηγούμενη εποχή, αλλά άχρηστο μεν, χωρίς αξία, χωρίς αντίκρισμα για τη σημερινή εποχή. Οπότε τότε τι κάνουμε, πού θα στηριχθούμε? Όταν πληροφορηθεί κάποιος από τους γιατρούς του ότι έχει μια σοβαρή ασθένεια, τότε ποια είναι η ελπίδα του ανθρώπου, πού θα στηριχθεί? Όταν ένας άνθρωπος με κάποια ελαττώματα και με κάποια πάθη, ο καπνιστής, ο ναρκωμανής, που προσπαθεί να μπει σε ένα πρόγραμμα, σε μια σειρά θα λέγαμε, να απεξαρτηθεί, να απομακρυνθεί από αυτές τις βαριές, σοβαρές, αμαρτωλές επιθυμίες, και την στιγμή που βλέπει ότι κάνει μια προσπάθεια να διορθωθεί, ότι αντί να διορθωθεί οδηγείται στα χειρότερα, τότε ποια είναι η ελπίδα του πλέον? Όταν κάποιος χάσει ακόμη, να πούμε, προσφυλή πρόσωπα, παιδιά, γονείς, σύζυγο, οτιδήποτε, ποια ελπίδα μπορεί να έχει, πώς μπορεί να στηριχθεί, πού να περπατήσει, πού να βαδίσει? Αλλά και πάλι θα τονίσω ότι η μόνη αρετή του ανθρώπου στα θέματα όλα αυτά της ζωής είναι η αρετή της ελπίδος, η οποία αρετή της ελπίδος πρέπει να σημειώσουμε και να το κατανοήσουμε καλά, ότι είναι αποκλειστική αρετή του μόνου αληθινού Θεού. Αυτό το υπογραμμίζω. Ναι, Μάρθα.
2: Είπατε, Πάτερ, μιλήσατε για πολλά κακά, θα το έλεγα μέσα σε παρένθεση, για τον καρκίνο, για τους ναρκωμανείς, και θυμήθηκα αυτά που λέγαμε και άλλη φορά για τον πόνο στη ζωή μας, και διάβασα κάτι πολύ όμορφο, ότι η ζωή, λέει, είναι μια κοιλάδα κλαφμόνος, και έλεγε κάποιος ότι η ζωή, λέει, είναι μια εφτάνχορδη λύρα. Οι έξι χορδές της, λέει, παίζουν τη χαρά και η μία, λέει, οι έξι χορδές της παίζουν τη λύπη,
0: συγγνώμη,
2: και η μία τον πόνο και η μία παίζει, λέει, τη χαρά. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος, παρόλο που είναι ο βασιλιάς, θα λέγαμε, της δημιουργίας του κόσμου, το στεφάνι του είναι από αγκάθια, όπως έλεγε κάποιος. Και πού άλλο να στηριχτεί, βέβαια, όταν συναντάει τόσες πολλές δυσκολίες στη ζωή του, τόσο πόνο και τόσο θλίψη. το σκοτάδι που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Μόνο ο Θεός είναι αυτός που θα του δώσει την ελπίδα. Και αυτή είναι η ελπίδα, θα λέγαμε ότι είναι και η άγκυρα ίσως, όπως το καράβι ρίχνει την άγκυρα για να σταθμεύσει κάπου, έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει να ρίχνει την ελπίδα του στον Θεό. Γι' αυτό την ονομάσατε και αποκλειστική. Έτσι δεν είναι, ότι είναι μόνο από τον αληθινό Θεό?
0: Την ονόμασα αποκλειστική όχι ακριβώς γιατί είναι μόνο από τον αληθινό Θεό, γιατί όλοι οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, κάτι είναι από τον Θεό αλλά δεν το χαίρονται όλοι οι άνθρωποι. Το ονομάζω αποκλειστική γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν το στοιχείο αυτό της ελπίδας. Δηλαδή δεν είναι μια αρετή που αγωνίζεται κανείς να την κατακτήσει. Είναι μια αρετή που την έχει ως δώρο Θεού, ως δημιουργικό δεδομένο, και στη συνέχεια την καλλιεργεί. Κανείς άνθρωπος δεν θα υπάρξει, ας μην πιστεύει στον αληθινό Θεό, έτσι, ας πιστεύει οπουδήποτε αλλού. Ζει γεννημένος με μια ελπίδα. Από τη στιγμή που ένα παιδί αρχίζει να καταλαβαίνει τον γύρο κόσμο του, όσο μικρό και να είναι, ζει με την ελπίδα ότι θα έρθει ο πατέρας το μεσημέρι και θα φέρει ένα κομμάτι ψωμί. Έχει την ελπίδα αυτή. Ζει με την ελπίδα ότι η γιαγιά που του υποσχέθηκε ότι θα του φέρει καραμέλες, ότι θα του φέρει καραμέλες. Αυτή η ελπίδα δεν διδάχθηκε. Είναι έμφυτη μέσα στον άνθρωπο. Αν λοιπόν δεν ήταν δημιουργικό δεδομένο του μόνου αληθινού Θεού, έτσι, τότε κι αν υπήρχε ένας άλλος και ένας άλλος δημιουργός, θα μπορούσε εκείνος ο άλλος δημιουργός να έχει δημιουργήσει ανθρώπους με μια διαφορετική μορφή αρετής. Όχι με την ελπίδα. Ό,τι κατασκευάζεται από τον ίδιο δημιουργό είναι πάντα ίδια. Όταν κατασκευάζεται από άλλον δημιουργό, τότε έχει άλλη πρωτοτυπία. Κάτι άλλο να δώσει. Δεν μπορεί ο ένας να αντιγράφει τον άλλον. Ποιος ο λόγος τότε, αν αντιγράφω τον άλλον, να είμαι και εγώ δημιουργός, αυθεντία δημιουργός? Έτσι, δεν είμαι αυθεντία δημιουργός, διότι την πρωτοτυπία την έχει άλλος. Και αφού άλλος έχει την πρωτοτυπία, δεν μπορώ εγώ να έχω την πατέντα, όπως λέμε σήμερα, έτσι, στους επιστημονικούς χώρους, για την δημιουργία ενός πράγματος ή μιας αίσθησης ή μιας αρετής. Έτσι λοιπόν, αυτό αποδεικνύει και τον μόνο δημιουργό του ανθρώπου, τον Θεό. Ψάχνουμε να βρούμε άλλους δημιουργούς, άλλες αιτίες. Είναι αδύνατον αυτό να το βρούμε. Όλα αυτά τα στοιχεία τα βρίσκουμε στον μόνο αληθινό Θεό, και το λέμε αυτό όχι εγωιστικά, γιατί κανένας δεν μπόρεσε να πει αυτόν τον βαρύ λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης, εν το πιστεύειν εις το περισσεύειν ημάς, εν τη ελπίδη, εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου». Είδατε τι λέει? Πριν προχωρήσω, θα μπορέσει κάποιος να μου το μεταφράσει λιγάκι? Να μην
1: πάτε,
0: το μεταφράσω εγώ, ναι, για διάβασε.
1: Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη δια της πίστεως, ώστε να περισσεύσετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Και πριν προχωρήσουμε, συγγνώμη, να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής, ναι, για όσους θέλουν, ναι, να συμμετέχουν. Είναι το 2410-624-926.
0: Όλοι ωραία, ας τηλεφωνούνε πάνω στο θέμα της ελπίδος, αν έχουν κάτι να μας προσφέρουνε στην αγάπη της συζήτησης αυτής, γιατί και εκείνη είναι συμμέτοχη στην όλη αυτή συζήτηση. Βλέπετε λοιπόν τι λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ο δε Θεός της ελπίδος». Έτσι, ποιος θα τολμούσε να πει ότι ο δε Αλλάχ της ελπίδος, ο δε φιλόσοφος Αριστοτέλης της ελπίδος, ο Αριστοτέλης της ελπίδος, ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτων της? Κανένας δεν τολμάει να το πει. Ο Απόστολος Παύλος το λέει όχι γιατί θέλει να πρωτοτυπήσει, γιατί το ζει. Γιατί το ζει. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και μόνον ο μόνος αληθινός Θεός με την διδασκαλία του μας δίδει, γιατί ξέρετε και η ελπίδα δεν είναι λόγια, έτσι, με τη διδασκαλία του μας δίδει την δυνατότητα να έχουμε την βεβαιότητα και να ελπίζουμε και να αναμένουμε. Και βέβαια όταν λέμε διδασκαλία δεν εννοούμε απλώς θεωρία, εκεί που μας καθοδηγεί στην πράξη, μέσα από τον λόγο του, στην ζωή του κτλ. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας προσφέρει μια τέτοια, προσέξτε, σίγουρη ελπίδα, έτσι. Γιατί και ο μικρός που ελπίζει στη γιαγιά, ναι, ελπίζει ότι θα του φέρει καραμέλες η γιαγιά του. Είναι μια απλή ελπίδα. Αλλά τώρα εμείς ανεβαίνουμε λιγάκι, φεύγουμε από τα κοινά, από τα απλά, και πρέπει να ανεβούμε λιγάκι στα πιο σοβαρά, στα πιο ουσιώδη. Έτσι λοιπόν, μια ελπίδα για σπουδαία, βαριά, σοβαρά πράγματα, σίγουρη ελπίδα που συνοδεύεται και με την βεβαιότητα, μόνον ο Θεός, ο αληθινός Θεός μας την δίδει, όπως είπε και ο Θανάσης στην αρχή, με την υπομονή, με την αναμονή ότι κάποια στιγμή θα εκπληρωθεί αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όσα γάρ προεγράφει, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει ίνα, δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμε. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για να το μεταφράσει κάποιος. Ναι, Θανάση.
3: Μπορώ, Πάτερ. Λοιπόν, και βέβαια όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν με σκοπό να διδαχτούμε εμείς, έτσι ώστε με την υπομονή και την εμψύχωση που μεταδίδουν οι γραφές να διατηρούμε την ελπίδα.
0: Πολύ ωραία. Είδατε, ναι.
3: Θα μπορούσα να φέρω και ένα παράδειγμα, ένα χωρίο στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Κάποιος σοφός λέει, παρατηρήστε τις αρχαίες γενναίες και προσέξτε, ποιος έδειξε εμπιστοσύνη στον Κύριο και κατατροπιάστηκε. Θέλει να πει ότι κανένας, μα κανένας, όποιος είχε την ελπίδα στον Κύριο, δεν τροπιάστηκε.
0: Πολύ σπουδαίο, συγγνώμη Θανάση, αυτό το παράδειγμα, γιατί ήθελα να το τονίσω και εγώ. Όταν λέει δια της παρακλήσεως των γραφών, θα έλεγε κανείς ότι οι γραφές είναι μια θεωρία. Κι όμως δεν είναι η θεωρία, οι γραφές, είδατε που παραπέμπει. Ποιος λέει, πρακτικό τώρα αυτό, ποιος είχε στηρίξει την ελπίδα του στον Θεό και ντροπιάστηκε με αυτή την ελπίδα.
3: Και σημαντικό, Πάτερ, είναι να πούμε ότι δεν λέει ποιος δίκαιος, ποιος γενικά. Αναφέρει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Δηλαδή και ο αμαρτωλός.
0: Ακριβώς.
3: Μπορεί να έχει την ελπίδα στον Θεό και να.
0: Τη συγχώρεσης, τη συγγνώμη. Ναι. Μια ελπίδα που ξέρετε όλοι μας, και ο πιο αμαρτωλός. Πιο αμαρτωλός. Που θα πάει στο δικαστήριο να καταδικαστεί. Ένας φωνιάς, επί παραδείγματος. Έτσι. Πηγαίνει στο δικαστήριο για να βγει απόφαση. Ότι ισόβια ή κάτι άλλο. Και αυτό ζει με την ελπίδα ότι μπορεί αυτή η ποινή να μειωθεί. Αυτή η ελπίδα είναι δώρο του Θεού. Ναι, Θανάση.
3: Δημιουργείται βέβαια, Πάτερ, και ένα εύλογο ερώτημα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, εγώ ήλπισα, αλλά ντροπιάστηκα. Κατατροπιάστηκα στο τέλος. Αλλά διάβαζα σε κάποιο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που απαντάει σε μια τέτοια ερώτηση και λέει, σιώπα άνθρωπε και μην αντιμιλάς στην Αγία Γραφή. Εάν κατατροπιάστηκες, αυτό οφείλεται στο ότι δεν έλπισες όπως έπρεπε, ή στο ότι υποχώρησες, ή στο ότι δεν περίμενες το τέλος, ή στο ότι έδειξες μικροψυχία. Αλλά μην κάνεις αυτό. Αντίθετα, όταν δεις τις συμφορές να πλησιάζουν, μην απογοητεύεσαι, διότι αυτή είναι η κατεξοχήν ελπίδα. Δηλαδή το να μένεις όρθιος, αν και έχεις εισέλθει μέσα στις συμφορές. Και συνεχίζει ότι όταν τα πράγματα φτάσουν στην δυσκολία, λέει ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος, τότε να ελπίζεις περισσότερο, διότι τότε κυρίως ο Θεός φανερώνει τη δύναμή Του. Όχι από την αρχή, αλλά όταν σβήσει κάθε ελπίδα από τους ανθρώπους. Και αυτό φαίνεται και στο παράδειγμα των τριών πέδρων μέσα στην Κάμινο, που θα μπορούσε ο Κύριος κάλλιστα να τους βγάλει από την αρχή. Αλλά τους άφησε, δοκιμάστηκαν και στο τέλος τους έβγαλε από τη φωτιά, τους έσωσε. Όπως παραδείγματος χάρη με τον προφήτη Δανίλη στο λάγκο των Λεόντων. Ναι. Μετά από 7 μέρες τον έβγαλε έξω. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της Αγίας Γραφής.
0: Ναι. Και μάλιστα, όπως το είπες τώρα, Θανάση, έχουμε και ένα ερώτημα εδώ κάποιο Κροατού που λέει, γιατί όταν κάποιος πιστεύει πολύ στον Θεό, δεν τον κάνει ένα θαύμα ο Θεός, να κάνει ένα θαύμα ο Θεός και να τον γιατρέψει. Επί παραδείγμα, τι λέμε τώρα, ότι έχουμε μία ασθένεια και ελπίζουμε ότι ο Θεός θα μας στηρίξει στο θέμα της ασθένειας. Γιατί όμως δεν μας στηρίζει και βλέπουμε τόσοι ασθενείς. Πάμε πολλές φορές στην εκκλησία, προσευχόμαστε, παρακαλούμε τον Θεό και γιατρία δεν βλέπουμε. Έτσι. Γιατί είναι χαμένη η ελπίδα. Αυτός ο άνθρωπος απογοητεύτηκε, χάθηκε, καταστράφηκε. Είναι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι μήπως δεν περίμενες σωστά, μήπως το ήθελες εγωιστικά, μήπως όταν ο Θεός θα σου έδιδε αυτό που ζήτησες και θα σου εκπλήρωνε αυτή την ελπίδα θα τον ξεχνούσες, μήπως θα ξαναγινώσουν χειρότερος, αμαρτωλότερος, μήπως τα αναρωτήθηκες όλα αυτά, τον έψαξες τον εαυτό σου, τα εντόπισες τα προβλήματα αυτά, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στον πνευματικό για να μιλήσουν σε έναν ιερέα, σε έναν γέροντα, έρχονται να μιλήσουν, να κουβεντιάσουν όταν έχουν πολλά προβλήματα. Παίρνουν τηλέφωνο να συζητήσουν, έχουν πολλά προβλήματα. Ή έρχονται στην εκκλησία και εκκλησιάζονται και με πολύ ευλάβεια και κατάνοιξη και όταν τα προβλήματα αυτά τελειώσουν οι άνθρωποι εξαφανίζονται, χάνονται. Συγκεκριμένα, πηγαίνω πολλές φορές στο νοσοκομείο, βλέπω ανθρώπους, ασθενείς, κουβεντιάζουμε. Και τους λέω, εξομολογηθήκατε, να εξομολογήσετε, να ανοίγετε την καρδιά σας στον Θεό, για να καθαρίζετε η καρδιά μας από βλαβερές σκέψεις. Και μου λένε, ναι, ναι, θα έρθουμε. Λέω, έχετε τώρα, τώρα δεν είμαστε έτοιμοι, μόλις γίνουμε καλά θα έρθουμε. Πού είστε εφημέριος, πού είστε κληρικός. Και τους λέω, ναι, ελάτε. Και δεν έρχονται, γιατί μόλις γίνουν καλά, δεν έρχονται. Φεύγει, ξέρετε, ο άνθρωπος ελπίζει πολλές φορές από φόβο. Όχι από χαρά, όχι από αγάπη. Ελπίζει από φόβο. Φοβάται γιατί δεν ξέρει πού θα καταλήξει μια αρρώστια. Φοβάται γιατί δεν ξέρει αν θα το αντιμετωπίσει σωστά. Δεν ξέρει επίσης αν θα έρθουν κάτι χειρότερα ή κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρει και δεν είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος μιας περιπέτειας και ελπίζει ότι θα έλθει κάτι καλύτερο μόνο και μόνο για να λυτρωθεί από αυτόν τον φόβο. Όχι από αγάπη προς τον Θεό. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά δεν είναι και έξυπνο. Ναι, δεν είναι έξυπνο, διότι εάν έχω εγώ μια σοβαρή ασθένεια και κάνει ο Κύριος το θαύμα του, τελείωσαν τα προβλήματα. Ή απλώς εγώ εντοπίζω αυτήν τη συγκεκριμένη ασθένεια, δεν έχω αντοχή να την υπομονήσω, δεν έχω πάρει σωστή θέση να την ανεχθώ, δεν έχω τοποθετηθεί σωστά στο θέμα της σωτηρίας μου και περιμένω και ελπίζω αυτή η ασθένεια να θεραπευτεί και μετά βλέπουμε, σου λέει. Ουσιαστικά όμως ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στα προβλήματα. Λύνεται το ένα πρόβλημα, αλλά έρχονται συνεχόμενα τόσα άλλα προβλήματα. Γιατί και εκείνοι που δεν έχουν σοβαρές ασθένειες έχουν καταργήσει την ελπίδα. Γιατί δεν έχουν προβλήματα. Ξέρετε πως μοιάζει περίπτωση σαν να έχω πάθει, είμαι στο δρόμο και έχω πάθει λάστιχο στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου και ζω με την ελπίδα να βρεθεί κάποιος να μου φέρει ένα λάστιχο. Και μου φέρνει ένα λάστιχο γερό. Λύθηκε το πρόβλημα, έχω και άλλα τρία λάστιχα χαλασμένα. Η ουσιαστική, το έκανα το λάστιχο, λοιπόν και τι έγινε. Η ουσιαστική μας κατάληξη της ελπίδος, ξέρετε πού πρέπει να στηριχθεί? Στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και ανεστήθη και μας χαρίζει πλέον όχι προσωρινή λύση, γιατί το να απαλλαχθώ από μια σοβαρή αρρώστια είναι προσωρινή λύση. Η πιο βαριά αρρώστια στη ζωή μας, προσέξτε, η πιο βαριά αρρώστια στη ζωή μας, αθεράπευτη, ανίατη, είναι ο θάνατος. Τι είναι ο θάνατος? Αρρώστια είναι. Ένας καρκίνος, επί παραδείγματι, προκαλεί δυσλειτουργία σε ένα μέρος των κυττάρων και των οργάνων του οργανισμού. Ο θάνατος προκαλεί παύση λειτουργίας σε όλο τον οργανισμό. Άρα λοιπόν, τι γίνεται? Ένα εγκεφαλικό. Σταματάει απλώς να δουλεύει ο εγκέφαλος. Ενώ ο θάνατος σταματάει ολόκληρο τον οργανισμό. Άρα είναι η πιο σοβαρή ασθένεια που υπάρχει. Και να γλιτώσω από τον καρκίνο, να γλιτώσω από το Α ή το Β, με περιμένει μπροστά μου. Έχω την άλλη ασθένεια, ναι.
2: Και πάντοτε ο άνθρωπος, πάτερ, φροντίζει να απαλλαχθεί από τα πρόσκαιρα δεινά.
0: Ναι,
2: από τα δεινά
0: ακριβώς.
2: Που αντιμετωπίζει τώρα. Και πολύ σπάνια θυμόμαστε τον θάνατο, mm-hmm. όπως είπατε. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να τον θυμόμαστε περισσότερο συχνά για mm-hmm. να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, είναι μια ασθένεια. Να τη βλέπουμε ως ασθένεια που αναγκαστικά σε όλους μας θα έλθει. Άρα λοιπόν, τι θα κάνω, θα φοβάμαι? Ο φόβος όμως δεν βοηθάει.
2: Καλύτερα να ελπίζω για τη σωτηρία μου παρά να ελπίζω να γίνω καλά από μια ασθένεια.
0: Ναι, η ασθένεια είναι προσωρινή. Και ο Λάζαρος πέθανε και ανεστήθη και ξαναπέθανε. Mm. Τι κέρδισε? Ενώ ο άνθρωπος που ελπίζει στην αιωνιότητα, και δεν μπορεί να πει κανείς ελπίζω σε πράγματα που δεν είδα. Μα ελπίδα αυτό είναι. Να ελπίζω σε κάτι που δεν είδα. Δεν γιατί είναι. Αν το βλέπω. Έτσι, εάν επί παραδείγματι ο μικρός πει στη γιαγιά, γιαγιά φέρε μου καραμέλες και ελπίζει ότι θα του φέρει καραμέλες, ελπίζει γιατί δεν τις βλέπει. Αν τις έβλεπε μπροστά του δεν θα ήλπιζε, σου λέει τι να ελπίσω αφού τα έχω μπροστά μου. Τι ήθελες, Ευαγγέλη, να πεις?
4: Ναι, ήθελα να πω σχετικά με τις θεραπείες που ζητάνε όλη την ελπίδα για να γίνει ένα θαύμα. Συνήθως όλοι προστρέχουν στην Παναγία.
0: Ναι.
4: Και όπως βέβαια ξέρουμε όλοι, και έχω θυμηθεί κάτι από την κατανεκτική ερμηνεία των Τροπαρίων του mm-hmm. Μεγάλου Κανόνους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, mm-hmm. που λέγει ότι η Θεοτόκος Μαρία πρεσβεύει κατάπαυστα για μας το Χριστό και μας λυτρώνει από κάθε κίνδυνο αν στηρίζουμε σε αυτήν τις ελπίδες μας και αν αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. Mm-hmm. Μόνο η Μητέρα του Χριστού, μας λέγει, έχει τη δύναμη να μας λυτρώνει από κάθε κίνδυνο, όταν βέβαια στηρίζουμε σε αυτήν όλες τις ελπίδες μας. και όταν αγωνιζόμαστε και εμείς για τη σωτηρία μας. Όταν όμως τον καιρό της γαλήνης και της ευτυχίας δεν αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας, δεν θυμόμαστε το Θεό και δεν λογαριάζουμε τις εντολές Του, αλλά ζούμε μέσα στην αμέλεια και την εγωιστική απόλαυση, τότε μάταια επικαλούμαστε την Παναγία στον καιρό της φορτούνας και της δυστυχίας.
0: Βέβαια, συγγνώμη λίγο μια διακοπή, είπες μόνο στην Παναγία, ότι μόνο η Παναγία θεραπεύει. Να μην το περιορίζουμε τόσο, ότι μόνο η Παναγία, αλλά εκείνη είναι που έχει περισσότερη δύναμη πρεσβείας προς τον Κύριο, γιατί είναι μάνα. Και οι άλλοι Άγιοι, τόσα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι μας, λέμε ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, ο Άγιος Αχίλιος ο Θαυματουργός.
4: Απλώς η πρώτη αναφορά θα έλεγα ότι η πρώτη αναφορά, όλοι αυτοί που έχουν τον πόνο αυτών της ελπίδος της απαλλαγής από κάποια αρρώστια, από οτιδήποτε συμβαίνει, προστρέχουν πάντα πρώτα στην Παναγία σαν μάνα.
0: Ναι, πρώτα, ναι, αλλά μάνα. Όχι μοναδικά.
4: Όχι μοναδικά.
0: Όχι μοναδικά, ναι. Έτσι, πρώτα, ναι, και στην Παναγία. Και οι γυναίκες και ο κόσμος πηγαίνει, οι μητέρες μάλλον, όταν κάτι παθαίνει το παιδί τους, Παναγία μου, λένε. Αυτό δείχνει ότι, ναι, στηρίζουμε την ελπίδα μας στην Υπεραγία Θεοτόκο ως μητέρα του Κυρίου, αλλά και σε όλους μας τους Αγίους, έτσι, και στον Ιησού Χριστό, γιατί δεν αποκλείουμε την... Όταν ο άνθρωπος λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», το λέει με την ελπίδα ότι ο Κύριος, ναι, θα ακούσει, όσο αμαρτωλοί και να είμαστε. Απλώς στην Υπεραγία Θεοτόκο βάζουμε, ας το πούμε έτσι, ένα μέσον. Και ελπίζουμε ότι αυτό το μέσον θα πιάσει. Όπως λέει κάποιος, θέλει να μπει σε μια υπηρεσία και ελπίζει ότι έβαλε κάποιο μέσον και ελπίζει ότι θα προσληφθεί στην υπηρεσία αυτό, γιατί έβαλε το καλύτερο μέσον. Αλλά και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος, που την ημέρα της Πεντηκοστής λέγει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Τι χαρακτηριστικό λέει? Το εξής, ότι, και θα ήθελα κάποιος να μου το μεταφράσει μετά, διαβάσω λίγο το κείμενο. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αναφέρουν οι πράξεις, είπε το εξής, έκανε μια ομιλία ο Απόστολος Παύλος και λέει «Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν, προρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ή να μη σαλευθώ. Δια τούτε φράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδου, ουδέ δώσεις τον οσιόν σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου». Το διαβάζω, ξέρω ότι δεν γίνεται εύκολα κατανοητό, αλλά θα το μεταφράζουμε κιόλας για να μην φεύγουμε εξ ολοκλήρου από τα κείμενα της Εκκλησίας μας. Ποιος θέλει να το μεταφράσει, ποιος τον μπορέσει? Ναι, Σοφία.
1: Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αναφερόμενος σε αυτόν, λέει: «Τον Κύριο έφερνα συνεχώς μπροστά στα μάτια μου, mm-hmm. γιατί στα δεξιά μου βρίσκεται, για να μην κλονιστώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και γέμισε από χαρά η καρδιά μου και η γλώσσα μου διαλάλησε το αναγαλίασμά μου. Mm-hmm. Ακόμα και το σώμα μου θα ξαποστάσει με ελπίδα, γιατί δεν θα με εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη και ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να υποστεί φθορά. Mm-hmm. Μου δίδαξες δρόμου ζωής, θα με γεμίσεις με εφροσύνη στην προσωπική σου παρουσία».
0: Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Είχαμε πει προηγουμένως, όπως ανέφερε και ο Βαγγέλης τώρα, ότι καταφεύγουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο, και είχαμε πει προηγουμένως ότι αυτή η καταφυγή δεν είναι μυρολατρική, αλλά είναι και αυτή η ελπίδα, έτσι, είναι ελπίδα βεβαιότητας. Έτσι, θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι δεν ελπίζουμε έτσι στο κουτουρού, επειδή είμαστε χριστιανοί, άρα στηρίζουμε τις ελπίδες στον Θεό. Όχι, αλλά λέει εδώ ο προφήτης Δαβίδ και το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος και το επαναλαμβάνουμε και εμείς και πάντοτε θα το λέμε, ότι συνεχώς έφερνα μπροστά στα μάτια μου τον Κύριο, γιατί στα δεξιά μου βρίσκεται, για να μην κλονιστώ. Βλέπετε, η βεβαιότητα ότι ναι, ελπίζω να μην κλονιστώ, όχι έτσι αόριστα και θεωρητικά, έχω δίπλα μου τον Κύριο. Και αφού είναι δίπλα μου ο Κύριος και τον ζω, αυτό είναι πολύ βασικό, ζω την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου. Και αφού ζω την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου, την παρουσία του Θεού στη ζωή μου, δεν θα με αφήσει να κλονιστώ.
2: Νιώθω δηλαδή, Πάτερ, συγγνώμη, mm-hmm. αυτή την ασφάλεια που ναι, μου παρέχει ο Θεός.
0: Ναι.
2: Ναι. Γι' αυτό και λέει κάποιος άλλος σοφός, λέει, να τονίσουμε λίγο τη λέξη και πεπιθήσουση, το πιστεύουν δηλαδή με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θαρίσουση, ότι έχουν το θάρρος.
0: Το θάρρος,
2: δηλαδή.
0: Ναι. Και δεν είναι θέμα αυθυποβολής. Λένε πολλοί ότι αυθυποβάλλεσαι και γι' αυτό. Όχι. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να ζει την πνευματική ζωή. Πρέπει να ζει κοντά στον Θεό. Λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, τι κάνω, ζω όπως όλοι οι άνθρωποι. Ζω όπως οι άνθρωποι. Δεν αμαρτάνω, δεν κλέβω, δεν εξαπατώ, ζω και απολαμβάνω τη ζωή μου. Δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί ξέρετε και ο Κύριος κάποια στιγμή είπε στον πλούσιο, εσύ απείλαυσες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Δηλαδή, απείλαυσες ό,τι είχες και δεν είχες, τα απείλαυσες στη ζωή αυτή. Δεν στερήθηκες τίποτα. Εν τη ζωή σου έφτιαξες μια δική σου ζωή. Την διαμόρφωσες όπως εσύ ήθελες, όπως εσύ το πίστευες και κρατήθηκες, όπως είχαμε πει και στην αρχή, σε ελπίδες γήινων πραγμάτων. Επίγειων πραγμάτων.
2: Κάπου δεν λέει, Πάτερ, συγγνώμη, ότι επικατάρατος είναι ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει, λέει, την ελπίδα του στους ανθρώπους.
0: Ναι. Ναι, και αυτό το αμέσως Ευάγγελιο, και αυτό
2: θέλοντας
0: το επικατάρατος.
2: Θέλοντας να ανοίξει δηλαδή ότι η ελπίδα στο Θεό είναι η πιο σταθερή.
0: Το επικατάρατος όχι καταραμένος, αλλά είναι κατεστραμμένος. Όχι, κατεστραμμένος, ναι, αποτυχημένος, εξ ολοκλήρου αποτυχημένος. Σαν έχει δεχθεί κατάρα, τόσο αποτυχημένος δηλαδή. Σίγουρα 100% η αποτυχία, ναι, όχι ότι είναι καταραμένος, οι έννοιες διαφέρουν πολλές φορές, έτσι. Γιατί στηρίχθηκε σε ανθρώπους, δηλαδή αν αύριο. Θεός φυλάξε, εγώ στηρίζομαι σε έναν βουλευτή ότι αύριο θα πάει στον υπουργό και θα του πει για να με βάλει σε μια υπηρεσία και αύριο αυτός ο βουλευτής πεθαίνει και δεν προλαβαίνει να πάει. Τι έγινε μετά? Πάει η ελπίδα μου. Γιατί στηρίχθηκα σε ανθρώπινες ελπίδες. Ναι,
4: ναι, και στους μακαρισμούς του Χριστού που είπε και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, που μακάρι στους φτωχούς, γιατί λέει είναι η μετέρα, γιατί ότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, είστε πανευτυχείς, λέει, και μακάρι εσείς επιτοχοί που δεν ξυπάζεστε από τα πλούτη, αλλά εξαρτάται ταπεινώς τον εαυτόν σας από τον Θεό και έχετε στηρυγμένη την ελπίδα σας εις την πρόνοιά του.
0: Ναι, βέβαια, προσέξτε, ο φτωχός αναγκαστικά θα στηριχθεί, και είναι μακάριος ο φτωχός που δέχεται, θα στηριχθεί στον Θεό, αλλά η ελπίδα που μιλάμε τώρα είναι η ελπίδα της πνευματικής μας ζωής. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ο πλούσιος, αν ζήσει πνευματική ζωή, δεν θα στηρίξει την ελπίδα του στα πλούτη. Θα έχει την δυνατότητα μετά να αγαθοεργήσει. Θα στηριχθεί στον Θεό και θα πει, δεν πειράζει, θα δώσω και στους άλλους κάποια πράγματα. Και δεν θα στηρίξει την ελπίδα του σε αυτά τα οποία έχει συγκεντρώσει και θα πει, ζω την ζωή μου. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δεν θέλει να περάσουμε σε αυτή τη ζωή καλά. Δεν θέλει, δεν μας συμφέρει να περάσουμε σε αυτή τη ζωή καλά. Και να σας πω και κάτι, είχαμε πει και την άλλη φορά για τον πόνο, πριν από σε κάποια εκπομπή, ο πόνος, υπάρχει κάτι στη ζωή μας που να μην έχει πόνο? Πείτε μου, δεν υπάρχει τίποτα. Κλαις και πονάς, χαίρεσαι, γελάς, και πάλι από το γέλιο το πολύ σου έρχεται πόνος, σου πονάει η κοιλιά σου, πονάει το σαγόνις, έτσι. Πεινάς, έχεις πείνα και πονάς. Τρως γιατί έχεις φαγητό και πάλι πονάς γιατί έχεις φουσκώσει. Έτσι. Ό,τι και να κάνουμε, θα ζήσουμε τον πόνο. Και πρέπει να τον ζήσουμε τον πόνο. Γιατί αυτός ο πόνος δίδει την ευκαιρία να ελπίσεις ότι ο Κύριος θα σε απαλλάξει κάποια στιγμή από αυτόν τον πόνο. Γι' αυτό και στα τροπάρια του μνημοσύνου λέμε «Εν θα ουκέστη πόνος, ουλείπει ου στεναγμός». Έτσι, στην Βασιλεία του Θεού δηλαδή δεν υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Και γι' αυτό ανέφερα και προηγουμένως τον προφήτη, τον Απόστολο Πέτρο, που μου μιλάει για τον προφήτη Δαβίδ, που λέει ότι νιώθω και αισθάνομαι τον Κύριο εκ δεξιών μου. Βρίσκεται κοντά μου, να μην σαλευθώ. Ζει με αυτήν την ελπίδα, την ελπίδα ότι δεν θα σαλευθεί εξαιτίας της παρουσίας του Θεού, όχι εξαιτίας κάποιας θεωρίας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι χάνουν την βεβαιότητα της ελπίδας, γιατί δεν έχουν αυτόν τον μόνο που δίδει την ελπίδα. Γι' αυτό είπα, αποκλειστική προσφορά της αρετής της ελπίδας είναι του Θεού. Αν στηριχθώ οπουδήποτε αλλού, δεν θα έχω την χαρά της εκπλήρωσης αυτής της ελπίδας. Έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, έχω οτιδήποτε κι αν έχω. Εάν δεν καταφύγω στην συγγνώμη του Θεού, σε όποιον ψυχίατρο και να καταφύγω, σε όποιον γιατρό και να πάω, θα μου δώσει φάρμακα. Θα μου λύσει το πρόβλημα του πανικού, θα μου λύσει το πρόβλημα της κατεστραμμένης, της γκρεμισμένης προσωπικότητας, θα μου λύσει το πρόβλημα. Αυτά είναι, ξέρετε, είναι οργανικά προβλήματα. Δεν είναι πνευματικά προβλήματα, είναι οργανικά. Απλώς κάτι μέσα μου δεν λειτουργεί σωστά. Όταν τώρα αυτά που έχουν γκρεμίσει, γκρεμισμένη προσωπικότητα, έτσι, ψυχικές διαταραχές που έχουμε κτλ., τις ισορροπήσουμε, αυτές τώρα πρέπει να λειτουργήσουν. Για να λειτουργήσουν όμως αυτές, πρέπει να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα δεδομένα που κατέθεσε ο Δημιουργός. Όχι με τα δεδομένα του καθενός. Όχι όπως θέλει ο καθένας. Έχω να, ας το πούμε, έχει κάποιος μία κατεστραμμένη σεξουαλική επιθυμία. Να πιάσω αυτή την περίπτωση, έτσι. Όταν την αποκαταστήσω αυτή, δεν σημαίνει ότι έγινα καλά και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Θα έρθει η ενοχή μετά. Θα έρθουν τα προβλήματα τα άλλα. Γιατί δεν λειτουργώ αυτή την απόλαυση που την έδωσε ο Θεός. Δεν τη λειτουργώ σωστά. Και μετά θα ξαναμπλέξω πάλι. Γι' αυτό και είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο λάθος όταν πηγαίνω σε ψυχίατρο ή σε ψυχολόγο ο οποίος αγνοεί τον κατασκευαστή του ανθρώπου. Τον αγνοεί. Είναι σαν να πηγαίνω, κατασκευαστή, το μιλάω έτσι σε χοντρή γλώσσα, έτσι, για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Είναι σαν να πηγαίνω ένα αυτοκίνητο μιας αλφα μάρκας σε ένα μηχανουργείο και ο μηχανουργός αγνοεί τελείως τον κατασκευαστή του αυτοκίνητου, τις προδιαγραφές, τα όργανα που έχει βάλει, τις προϋποθέσεις κτλ. Όταν τα αγνοεί, δεν πρόκειται να το επισκευάσει το αυτοκίνητο. Όταν σου λέει αυτό το αυτοκίνητο δέχεται αυτό το βάρος, και εγώ το αγνώ και λέω όχι, θα βάλω μεγαλύτερο βάρος, ή να βάλω το πιο απλό, δέχεται αυτά τα λάστιχα αυτού του μεγέθους, όχι, εγώ θα βάλω μεγαλύτερα, το κατέστρεψες το αυτοκίνητο, κατέστρεψες τη μηχανή, έκανες κάτι δικό σου. Έτσι και ο γιατρός, βέβαια ο γιατρός είναι κάτι πιο καθαρό, φαίνεται στο σώμα, η ψυχή δεν φαίνεται, ο ψυχίατρος όταν, και ο ψυχολόγος όταν δεν έχουν σαν δεδομένο τον κατασκευαστή που λέγεται Θεός Δημιουργός, φαινομενικά θεραπεύουν, ουσιαστικά δεν βοηθούν να λειτουργήσει σωστά αυτό που θεραπεύουν. Δηλαδή πάω το αυτοκίνητο στο μηχανουργό, μου το έφτιαξε, αλλά δεν ξέρω πώς, δεν έχω διδάξει τον άλλον πώς να του λειτουργήσει τώρα. Καλά μου το έφτιαξε. Πώς θα τον διδάξω πώς πρέπει να το δουλέψει, πώς πρέπει να το κινήσει. Άμα δεν του το διδάξω πώς πρέπει να το κινήσει, πάλι θα το χαλάσει. Πάλι θα πρέπει να το ξαναφτιάξει. Έτσι λοιπόν, η ελπίδα μας είναι βεβαία όταν έχουμε αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην ζωή μας. Ναι, θέλετε, ποιος ήθελε ο Βάγγελης, ήθελε κάτι.
4: Ναι, πατέρα, ήθελα να πάω για την ελπίδα αυτή. Διάβασα κάτι πολύ χαριτωμένο στον Μακάριο του Μέγα, τον Αιγύπτιο, ο οποίος το αναφέρει πιο, έτσι, πιο χαρακτηριστικά. Και όπως ακριβώς λέει τον Ήπιον, δεν γνωρίζει να υπηρετήσει και να φροντίσει τον εαυτόν του, αλλά στηρίζει τις ελπίδες του στη μητέρα του, κλαίγοντας και περιμένοντας πότε θα το σπλαχνιστεί και θα το φροντίσει, παίρνοντά του στην αγκαλιά της. Έτσι και οι πιστές ψυχές στηρίζουν τις ελπίδες τους πάντοτε στον Κύριον, αποδίδοντας σε αυτόν κάθε έργο τέλειων και αγαθών.
0: Ναι, ναι. Πρέπει όλα στη ζωή μας έτσι να λειτουργούν και έτσι να κινούνται. Έχουμε και ένα άλλο ερώτημα που φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με αυτά που λέμε, αλλά έχει αμεσότατη σχέση. Αμεσότατη σχέση. Λέει πώς μπορεί να κρίνει κανείς τη συμπεριφορά μας, έτσι, όταν βρισκόμαστε, τη συμπεριφορά όλων μας, έτσι, είτε είμαστε κληρικοί είτε είμαστε λαϊκοί, όταν βρισκόμαστε μέσα στον ναό για μια ακολουθία και μεταξύ μας κουβεντιάζουμε αντί να προσευχόμαστε. Φαίνεται κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά είναι άνθρωποι με χαμένη την ελπίδα. Άνθρωποι που πάνε στον ναό να προσευχηθούν και δεν προσεύχονται, κουβεντιάζουν, σημαίνει ότι δεν έχουν ελπίδα. Διότι στον ναό πήγα για να αναζητήσω από τον Κύριο κάτι και ελπίζω ότι θα μου το δώσει. Όταν όμως πηγαίνω και δεν χάνω τον χρόνο μου, χάνω την προσευχή μου, τότε σημαίνει ότι δεν ελπίζω ότι έχει κάτι να μου δώσει στα προβλήματα, γιατί όλοι μας έχουμε προβλήματα, έτσι. Σημαίνει ότι δεν ελπίζω ότι κάτι θα μου δώσει και χάνω το χρόνο μου. Σαν να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο για να φάω και αντί να φάω κάθομαι και διαβάζω εφημερίδα και θα μου έλεγε κανείς, γιατί ήρθατε στο εστιατόριο για να φάω. Τότε γιατί δεν παραγγέλλετε κάτι, γιατί Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει το εστιατόριο κάτι να μου φέρει. Δηλαδή έχασε την ελπίδα ότι αυτός ο χώρος έχει κάτι να προσφέρει. Είναι δηλαδή στέκει δεν στέκει ανόητα. Γι' αυτό λοιπόν ας μην χάνουμε τον χρόνο μας. Γιατί όντως τα προβλήματά μας και οι δυσκολίες μας είναι πάρα πολλές. Ας μην χάνουμε τον χρόνο να ελπίζουμε στον Κύριο. Και όταν κανείς ελπίζει στον Κύριο δεν πάβει από το να του ζητά και να προσεύχεται. Γιατί ξέρετε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος. Πολύ βασικό. Έλθετε πρόσμε, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, καγώ, αναπαύσω εμάς. Ελάτε κοντά μου, όλοι όσοι είστε φορτωμένοι με προβλήματα, με δυσκολίες και εγώ θα σας αναπαύσω. Πολύ βασικό, εγώ θα σας αναπαύσω. Είναι ουσιαστικότατο αυτό και δεν είναι αυθυποβολή, δεν είναι συνέστημα, δεν είναι τίποτε μα τίποτε άλλο. Και σήμερα ο κόσμος γι' αυτό ζει στα χαμένα. Ξέρετε πόσα ψυχοφάρμακα κυκλοφορούν στην εποχή μας. Και δεν λέει κανείς ότι να μην χρησιμοποιήσει το φάρμακο, γιατί και η Αγία Γραφή λέει να τιμάς τον ιατρό και τα φάρμακα που θα σου δίνει να τα χρησιμοποιείς. Αλλά μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο, έτσι. Όλα μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Δεν τα απορρίπτει. Αλλά μη στηρίζεις μόνον εκεί την ελπίδα σου. Ο Θεός σου τα δίδει αυτά για να σε βοηθήσει. Αν όμως δεν έλθεις κοντά στον δημιουργό σου, τότε δεν πρόκειται να αναπαυθείς. Αυτό δεν το λέμε εγωιστικά, το λέμε ουσιαστικά. Εγώ τουλάχιστον το ζω μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης και της επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Τρέχουν οι άνθρωποι, κουβεντιάζουν, συζητούν, χίλια δύο πράγματα συζητούν. Μα με την συζήτηση δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν τρέξω. Αυτό που λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα και θα σας αναπαύσω. Και όταν κανείς καταφύγει στον Κύριο με την ελπίδα και με την αναμονή και με την υπομονή. Γιατί λέει κάπου, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Έτσι, ελπίζω, αλλά η ελπίδα δεν έχει απέτηση, τότε θα ήταν εγωιστικό. Να ελπίζω και να απαιτώ. Να λέω αυτό θέλω, τώρα το θέλω. Τότε ο Κύριος δεν δίδει. Διότι λέει με την υπομονή θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Κερδίζουμε τι κερδίζουμε? Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, την αιωνιότητα. Όχι τα εφήμερα, όχι τα πρόσκαιρα. Αλλά και αυτά τα αιώνια δεν είναι ένα μέλλον σκοτεινό. Άμα πεθάνω τότε βλέπουμε και ποιος πεθαίνει και ποιος βλέπει και τι γίνεται. Όχι, αλλά ο Κύριος λέει δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Δεν λέει πεθαμένοι. Όλοι όσοι πεθάνατε ελάτε κοντά μου να σας αναπαύσω. Όσοι κουράζεστε και είστε φορτωμένοι με έννοιες, με χίλια δυο προβλήματα. Όσοι είστε φορτωμένοι, ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας αναπαύσω. Ποτέ δεν άκουσα άνθρωπο, ποτέ, κανέναν άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και να ήτανε, να έρθει και να μου πει, όταν του λέω, άνθρωπέ μου, κοίταξε να δεις, μέσα στον προβληματισμό σου, μέσα στην αδιαφορία σου, μέσα στην αμαρτία σου, κάτσε ένα λεπτουδάκι και κάνε λίγο προσευχή, λίγο, σε μια ήσυχη γωνίτσα και πες, Θεέ μου, δεν σε ξέρω, δεν σε πιστεύω, δεν σε δέχομαι. Πες το λέω έτσι άμα δεν το δέχεσαι. Αλλά δώσ' μου λίγη χαρά. Μπορεί να υπάρχεις, κάπου να υπάρχεις και εγώ να μην σε ξέρω. Δώσ' μου λίγη χαρά, δώσ' μου λίγη γαλήνη. Και η ψυχή γαλινεύει. Έρχονται και μου λένε, ναι το έκανα και ηρέμησα. Ή του λες, πάρε διάβασε το βράδυ μέσα από τη σκουτούρα σου. Πες πέντε λεπτουδάκια, ένα πνευματικό βιβλίο. Πάρε διάβασέ το. Άνθρωποι που μπορεί να έχουν άγχος, να έχουν στρες, να έχουν πανικό, τους λες κάτσε εκεί πέντε λεπτουδάκια πάνω στον πανικό σου και πες τώρα ό,τι και να γίνει ο κόσμος να χαλάσει, εγώ θα καθίσω να διαβάσω δύο γραμμούλες, κάτι πνευματικό, και όλα αυτά αμέσως ηρεμούν και μου λένε ναι, ποτέ δεν έπαψα να διαβάζω κάτι και να μην έχω γαλήνη. Εννοείται με το νου μας συγκεντρωμένο, έτσι, σε αυτό που διαβάζουμε. Ενώ αντιθέτως, άμα του πεις διάβασε ένα λογοτεχνικό βιβλίο και εκεί θα ηρεμήσει, αλλά δεν θα είναι τόσο ελπιδοφόρα αυτή η ελπίδα και η γαλήνη, γιατί θα είναι παροδική. Θα ξαναψάξει να αναζητήσει ένα άλλο βιβλίο, δεν θα βρει γαλήνη, δεν θα βρει ελπίδα. Ενώ μέσα στον λόγο του Θεού ή μέσα στην προσευχή αποκλείεται να καταφύγει άνθρωπος και να μην βρει την γαλήνη και να στηρίξει και να ανανεώσει την ελπίδα του. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι όταν έχουν ταραχή, έχουν άγχος, έχουν προβλήματα, έχουν στεναχώρια, θυμούνται κάποιες τέτοιες στιγμές και τις επιδιώκουν. Μα ένα εκκλησάκι κάπου έξω, ένα ήρεμο εκκλησάκι σε έναν ήρεμο τόπο, σε μια εξοχή, ναι, το νοσταλγούν και λένε τι ωραία πήγα εκεί και προσευχήθηκα. Κανένας δεν λέει ότι πήγα σε ένα εξοκλήσι και έφυγα ταραγμένος, έφυγα τρομαγμένος, έφυγα αναστατωμένος, τι ήθελα και πήγα. Κανένας. Δεν είναι αυθυποβολή σε αυτά τα στοιχεία. Αν είναι δυνατόν. Γιατί τότε το λέει ο Κύριος, ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας αναπαύσω. Ναι.
2: Πάντως, ναι, Πάτερ, όταν ελπίζεις στο Θεό, είναι αυτό που λένε ότι στείνεις το θεμέλιο σου πάνω στην πέτρα και όχι πάνω στην άμμο. Γιατί αν στήσεις το θεμέλιο πάνω στην άμμο, τα νερά, οι κατακλυσμοί και ο αέρας όταν φυσήξει θα τα σκορπίσει όλα.
0: Θα τα σκορπίσει όλα, ναι. Και μάλιστα, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, πρέπει να προσέξουμε πού στηρίζουμε την ελπίδα μας. Γιατί άμα στηρίζεις την ελπίδα σου πάνω σε ένα σαθρό, ότι εκεί τώρα εσύ θα κτίσεις πολυκατοικία, θα την νοικιάσεις, θα την εμπορευθείς, θα πουλήσεις, θα αγοράσεις, θα έχεις χρήματα πολλά και αυτό είναι κτισμένο πάνω στην άμμο και κάποια στιγμή γκρεμίζεται και χάνονται όλες οι ελπίδες. Ναι.
4: Θα έλεγα και κάτι άλλο για την ελπίδα. Με κάποιο διαφορετικό τρόπο το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συγγραφέας Κλίμακος, λέγει ότι η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής, διότι με αυτήν περιμένουμε το μισθό της αγάπης. Η ελπής είναι αδύλου πλούτου πλούτος, δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπής είναι ασφαλής απόκτησης θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή η ανάπαυση και ανακούφιση από τους σκόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που βρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτή την περικυκλώνει το έλεος του Θεού.
0: Ναι, ποιας αγάπης όμως, όχι αυτής της γενικής αγάπης, της αγάπης προς τους πόνους, της αγάπης προς τους κόπους, της αγάπης προς την ανοχή, της αγάπης προς τον Θεό, όλα αυτά δημιουργούν, εδραιώνουν την ελπίδα. Έτσι και η ελπίδα μας κάνει να τα αγαπούμε όλα αυτά, γιατί κάποια στιγμή έρχονται μπροστά μας και εμφανίζονται. Ναι, Γιάννη.
3: Ναι, ήθελα να πω επίσης, Πάτερ, ότι η ελπίδα για τον χριστιανό δίνει χαρά. Γιατί ο χριστιανός ελπίζει, είναι πεπισμένος ότι θα ζήσει την ουράνια βασιλεία και όπως όταν περιμένουμε κάτι πολύ ευχάριστο, χαιρόμαστε πριν το δούμε. Ναι. Έτσι είναι και η ελπίδα για τον χριστιανό. Πριν δει την ουράνια βασιλεία, χαίρεται. Ναι. Είναι μια πρόγευση της χαράς που θα ζήσει.
0: Και έχει και μια πρόγευση αυτής της υπόσχεσης που είπε ο Θεός ότι θα μας δώσει τη βασιλεία του. Έχει μια πρόγευση. Αυτή η χαρά δεν είναι έτσι αόριστη. Έρχεται μέσα από κάποιες τέτοιες εμπειρίες, μικρές εμπειρίες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος στέκεται κοντά στον Θεό και ελπίζει, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή η ελπίδα είναι η απόκτηση του πλούτου πριν τον αποκτήσουμε. Ναι.
3: Πάτερ, η ελπίδα όπως τη συζητάμε απόψε, είναι αυτό που λέμε πίστη ή είναι κάτι διαφορετική ελπίδα από την πίστη? Γιατί νομίζω είναι κάτι το ίδιο ή...
2: Πάτερ, αν επιτρέπετε, Θανάση. Νομίζω ότι όποιος ελπίζει δείχνει την πίστη στο Θεό.
0: Ναι.
2: Και σύν της άλλης δείχνει και δόξα και τιμή στο Θεό. Γιατί όταν δεν ελπίζουμε είναι σαν να προδίδουμε, σαν να προσβάλλουμε θα λέγαμε τον ίδιο το Θεό.
0: Ναι, η πίστη είναι κάτι διαφορετικό από την ελπίδα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι οι πιο μεγάλες αρετές είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Έτσι, μίζον δε τούτον η αγάπη.
1: Από την πίστη πιστεύω πάντα προχωρούμε στην ελπίδα και μετά την ελπίδα έρχεται και η αγάπη.
0: Ναι, πιστεύω. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αν για να ελπίσω πρέπει να πιστέψω σε κάποιον, σε κάτι πρέπει να πιστέψω, έτσι. Άμα ελπίζω κάτι που δεν το πιστεύω είναι και ανόητο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μίζον τούτον η αγάπη, γιατί και η πίστη και η ελπίδα είναι για αυτή τη ζωή. Αρετές αυτής της ζωής είναι. Δεν είναι αρετές της άλλης ζωής. Διότι ελπίζω κάτι που δεν βλέπω. Άρα όταν εκεί θα τα βλέπω, τι να ελπίζω. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Και λέει εδώ μια άλλη ερώτηση κάποιου ακροατού τώρα. Τι φταίει και χάνουμε μέσα μας την ελπίδα? Πολύ σπουδαίο αυτό. Τι φταίει λοιπόν, αφού είναι τόσο πολύ σπουδαία αυτή η αρετή της ελπίδος, γιατί λοιπόν την χάνουμε την ελπίδα και δεν την έχουμε, ναι Σοφία?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε εγωιστές και υπερήφανοι και θέλουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και γι' αυτό χάνουμε τις ελπίδες μας. Δεν αναποθέτουμε την ελπίδα μας στο Θεό, τη ζωή μας ολόκληρη στο Θεό.
0: Ναι. Ναι, Ευαγγελία.
4: Εγώ θα έλεγα το εξής, Σοφία. Ίσως είμαστε μικρόψυχοι, θα έλεγα, και με την πρώτη που λένε θαλασσοταραχή, αμέσως χάνουμε την...
0: Απογοητευόμαστε.
4: Απογοητευόμαστε και πάμε πίσω.
0: Ναι.
4: Και τότε είναι μεγάλο αυτό που αισθανόμαστε,
0: ναι,
4: το συνέστημα.
0: Ναι, Γιάννη, ναι.
5: Εγώ, Πάτερ, για να συνδυάσω και με αυτό που λέγαμε πριν για την πίστη, πιστεύω ότι συμφωνώ με τη Σοφία, ότι χάνουμε την πίστη μας. Και... ότι η ελπίδα είναι σαν το καντήλι που καίει. Αν δεν έχει λάδι το καντήλι δεν θα κάψει.
0: Ναι.
5: Η πίστη είναι το λάδι και η ελπίδα είναι το... η φωτιά.
0: Ναι.
5: Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, Πάτερ, ότι η ελπίδα δε έχοντες αυξανωμένη στις πίστες ημών. Δηλαδή όσο αυξάνεται η πίστη μας, τόσο αυξάνεται και η ελπίδα μας.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρετε, όπως το είπατε προηγουμένως, μοιάζει να έχουμε ένα καντιλάκι που είναι ένα ποτηράκι, για να κάψουμε λαδάκι το καντιλάκι μας, και είναι γεμάτο με νερό και βάζουμε λίγο λαδάκι από πάνω. Μόλις λίγο κάψει το φυτιλάκι, χάθηκε το λαδάκι, έφυγε. Δηλαδή δεν έχουμε στερεωθεί καλά σε αυτά που δεχόμαστε. Με τον πρώτο προβληματισμό, με τον πρώτο πανικό, αμέσως σκορπούν όλα, φεύγουν, χάνονται, διότι μέσα στη ζωή μας ο Κύριος έχει δώσει πάρα πολλά αγαθά, πάρα πολλά αγαθά. Τα ξεχνάμε πάνω στην πρώτη αντιμετώπιση της δυσκολίας, τα ξεχνάμε αμέσως όλα. Λέτε και δεν ζήσαμε καλές στιγμές. Λέτε και δεν μας βοήθησε ο Θεός, δεν μας βοήθησε. Αυτό το κάνουμε και σε ανθρώπους πολλές φορές. Στηριζόμαστε σε έναν άνθρωπο και όταν αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή κάτι δεν μας δώσει, ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα αγαθά. Και λέμε, καλά άνθρωπε μου, τόσα σου έδωσα, τόσα σου προσέφερα. Επειδή αυτή τη στιγμή είτε από λάθος, είτε από αμαρτία μου, είτε. Έκανα αυτό που έκανα, το στραβοπάτημα, τα γκρεμίζεις όλα τα άλλα. Ναι, γιατί δεν στεκόμαστε καλά σε αυτά τα οποία έχουμε και με τον πρώτο πανικό όλα γκρεμίζονται, χάνονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα εγωισμού, όπως το είπε η Σοφία. Ναι, εγωισμού. Τώρα το θέλω, έτσι το θέλω, μάλιστα και έτσι το θέλω. Διότι ξέρετε και στην προσευχή μας ζητάμε από τον Θεό κάτι και ελπίζουμε να μας το δώσει. Όχι όπως εκείνος θέλει, όπως εγώ το θέλω. Ναι, λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου, αλλά κοίταξε Θεέ, το θέλημά σου να είναι σύμφωνο με αυτό που εγώ θέλω. Έτσι και έτσι η ελπίδα μας γίνεται εγωιστική. Ναι, Ευάγγελ. Μισό λεπτό, ναι, Ευάγγελ.
4: Ναι, Πάτερ, αυτό μου θυμίστηκε κάτι άλλο. Είπε ο Κύριος και το εξής, ότι τους δοκίμασε, λέει, όπως χρυσίο εν χωνευτερίο, λέει. Δηλαδή θα μας δοκιμάσει όχι έτσι απλά, αλλά με κάποιες δοκιμασίες, και τότε θα δούμε αν θα είμαστε πραγματικοί πιστοί και στηρίζουμε τις ελπίδες τους στον Κύριο.
2: Αν τελείωσες, Ευαγγέλη, πάντως να πω και κάτι άλλο, ότι εκεί στηρίζεται και ο διάβολος, δηλαδή όπλο του ισχυρό είναι ο φόβος, ο πανικός αυτός που νιώθουμε, για να μας οδηγήσει τελικά στην αποκοπή της ελπίδος
4: και
2: λέει ο ιερός, ναι, στην απελπισία ακριβώς, γιατί και ο ιερός Χρυσόστομος το λέει αυτό, ισχυρόν τούτο του εχθρού το όπλον, η απόγνωση, η απελπισία τους καταβληθέντα σε κόπτη της ελπίδας, σκοτώνει δηλαδή τελικά την ελπίδα.
0: Καταστρέφει την ελπίδα. Και συμπίπτει τώρα και άλλο ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν κάποιοι άνθρωποι μας παίρνουν την ελπίδα, μας την αφαιρούν την ελπίδα, και μας την αφαιρούν πώς? Γιατί δεν συμπεριφέρονται σωστά. Λέει ο Ιησούς Χριστός ότι διημών βλασφημείτε το όνομα με τη έθνηση. Εξαιτίας σας, εσείς οι χριστιανοί, εσείς οι πιστοί άνθρωποι, λέει, επειδή δεν συμπεριφέρεστε σωστά, γίνεστε αφορμή να βλασφημείτε το όνομα του Θεού στους ανθρώπους. Δηλαδή να χάνουν την ελπίδα τους οι άνθρωποι στον Θεό εξαιτίας κάποιας κακής συμπεριφοράς δικής μας. Τι συμβαίνει τότε? Απλώς θα έλεγα αυτό που λέει ο Κύριος, να μην ελπίζουμε σε ανθρώπους. Τι λέμε στο απόδειπνο? Ένας που διαβάζει κάθε βράδυ το απόδειπνο λέει: «Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο». Να μην ελπίζουμε σε κανέναν μα κανέναν άνθρωπο. Τον άνθρωπο θα τον αναζητούμε, μήπως τυχόν ξέρει κάτι καλύτερο από μας, τον άνθρωπο, τον ιερέα, τον κληρικό. Ούτε στον κληρικό θα στηριχθώ. στο μυστήριο που εκπροσωπεί ο κληρικός.
2: Της εξομολόγησης.
0: Ναι, της Θείας Κοινωνίας, που είναι το μυστήριο της αιωνιότητας, της αιωνίου ζωής. Γενικά, της ευλογίας του Θεού, που μέσα από το επιτραχύλι του ιερέως έρχεται στον κόσμο. Δεν έχει κάτι ξεχωριστό ο ιερεύς, δεν είναι κάτι άλλο ο ιερεύς. Είναι εκείνος που μεταφέρει το μυστήριο της ιεροσύνης. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Πάρτε Πνεύμα Άγιο. Άρα, ο ιερεύς είναι φορέας αυτού του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός εκεί θέλησε να το επαναπαύσει. Όχι ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του ιερέως. Ούτε η συμπεριφορά του χριστιανού. Λένε πολλοί άνθρωποι, με απογοητεύουν οι χριστιανοί. Μα βέβαια, είναι άνθρωποι, δεν είναι άγγελοι. Αν εσύ λοιπόν στήριξες την ελπίδα σου σε ανθρώπους, στήριξες την ελπίδα σου σε κάτι σαθρό. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος σου δείχνει να στηρίξεις την ελπίδα σου κάπου αλλού, στον Θεό, τότε φύγε από τον άνθρωπο. Κράτα μόνο τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο από σένα.
2: Κάπου πάτε, ναι, στην Αγία Γραφή δεν λέει ότι ο άνθρωπος είναι ψεύστης. Mm-hmm. Ψεύστης ή ψεύτης ακριβώς. Όχι ότι είναι ψεύτης, λέει ψέματα ο άνθρωπος, αλλά ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σαν ψεύτικος.
0: Mm-hmm. Ναι, ψεύτης είναι με την έννοια ότι δεν έχει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Κύριος. Mm-hmm. Και ό,τι κάνουμε εμείς εξαιτίας του Ιησού Χριστού το κάνουμε. Και είναι αληθινό. Αν δεν το κάνουμε εξαιτίας του Ιησού Χριστού, τότε δεν είναι αληθινό. Γιατί έχει ημερομηνία λήξης. Ενώ ο Ιησούς Χριστός, τα λόγια του και η ζωή του δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
2: Ο Όσιος Θεόγνωστος έλεγε ότι δεν θα χάσουμε τον παράδεισο, λέει, γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί χάσαμε την ελπίδα μας στο Θεό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι γιατί αμαρτήσαμε, όπως και ο ληστής κέρδισε τον παράδεισο, γιατί τι είπε, μνήσ θυτή μου Κύριε.
2: Έλπισε στο έλεος του,
0: ναι,
2: Θεού.
0: Μνήσ θυτή μου όταν έλθει σαν τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία, δεν έβλεπε τίποτα. Ένας σταυρωμένος βασιλιάς. Και για ποια βασιλεία μιλάει, αφού τώρα πεθαίνει.
4: Προηγήθηκε πρώτα η πίστη όμως. Πρώτα πίστευσε και μετά ήλπισε.
0: Τι πίστεψε δηλαδή?
4: Πίστεψε ότι είναι ο Υιός του Θεού επάνω στο σταυρό.
2: Χωρίς όμως να έχει δει κάτι, δεν είχε δει τίποτα.
0: Ναι, αλλά πίστεψε γιατί πρώτα αποδέχθηκε την αμαρτωλότητά του.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι,
2: και
0: είδε.
2: Πίστεψε στο έλεος.
0: Ακριβώς. Είδε το έλεος του Θεού όταν συγχωρούσε. Γι' αυτό και είπε ότι εμείς δίκαια παθαίνουμε για όσα πάθαμε. Αυτός τι έκακο έκανε. Είδε αυτό το δίκαιο, είχε ειλικρίνεια μέσα του, είχε αγαθότητα μέσα του. Γι' αυτό και αποδέχθηκε, σου λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατον, ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών, έτσι άνθρωπο έβλεπε, να είναι άνθρωπος, γιατί έτσι δεν κινείται κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό και είπε, μνήσ θυτή μου όταν έλθει σε τη βασιλεία σου, δηλαδή αυτή η ελπίδα, όπως είπε ο Ιερός Χρυσόστομος,

0: Ναι. Έτσι και ο άνθρωπος που στηρίζει τις ελπίδες του στο Θεό είναι γενναίος.
1: Και για να μην επεκταθούμε περισσότερο, γιατί ήδη ο χρόνος κλείνει, ένα να κρατήσουμε, ένα βασικότατο. Γιατί πρέπει να ελπίζω στον Κύριο? Γιατί πρέπει να ελπίζω? Λέμε, πρέπει να ελπίζουμε στον μόνο αληθινό Θεό. Διότι είναι μόνος αληθινό, ο μόνος αληθινός Θεός. Δεν λέει τίποτα σε έναν άλλον, σε έναν άπιστο. Δεν λέει τίποτα αυτό. Σου λέει, εσύ τον λες μοναδικό και αληθινό Θεό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν το αποδέχομαι. Ή έναν άλλον ο οποίος δεν γνώρισε, δεν άκουσε, δεν κατάλαβε τίποτα από θεολογίες. Και πάλι γυρνάω στα πρακτικά θέματα, έτσι. Φεύγουμε από τα θεωρητικά για να πάμε πάλι στα πρακτικά, γιατί τα πρακτικά είναι εκείνα τα οποία θα μας στηρίξουν στη ζωή αυτή. Γιατί πρέπει λοιπόν να ελπίζω στον Κύριο? Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Διότι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο Ευαγγέλιο του. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, αυτό είναι βασικότατο, ώστε τον Υιόν του τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύουν εις αυτόν, μη απόλυτα, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ποιος θα τολμούσε από την τόση πολύ αγάπη να στείλει το παιδί του να θυσιαστεί, να σταυρωθεί, να ραβδιστεί, να πεθάνει για να ζήσω εγώ? Πέθανε και ανεστήθη και μου χάρισε την αιώνια ζωή. Αλλά πρώτα πέθανε, έτσι, και το δέχθηκε και κατά κάποιο τρόπο τον εξευτέλισε τον Υιόν του. Ουχάρ παγμονηγήσατο το είναι ίσα ή το Θεό και Πατρί. Δεν θεώρησε δηλαδή υπερηφάνιο ο Ιησούς Χριστός ότι εγώ, ξέρετε, είμαι Θεός, είμαι Υιός του Θεού, κάθομαι στα δεξιά του Θεού Πατρός και τώρα θα καταδεχθώ να κατεβώ κάτω στους αμαρτωλούς ανθρώπους? Όχι, αλλά ταπεινώθηκε και έλαβε, λέει, μορφή δούλου. Φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν κάθισε να φιλοσοφήσει τα υπόλοιπα. Να το πρακτικό μέρος. Γι' αυτό και πρέπει να ελπίζω. Όταν βλέπω λοιπόν κάποιον που δεν μου λέει θεωρίες, αλλά ο ίδιος κατέρχεται μέσα στην βρωμιά την δική μου, μέσα στην αμαρτωία, την αμαρτωλότητα τη δική μου, μέσα στην κακία τη δική μου, πώς να μην ελπίσω σε αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πολύ με αγάπησε? Ποιος τόλμησε να το κάνει αυτό? Κανένας. Κανένας. Ψάξτε όλες τις θεωρίες και τις φιλοσοφίες, κανένας δεν τόλμησε να κάνει αυτή την κίνηση του εξευτελισμού, της ταπείνωσης και συγχρόνως του να θυσιαστεί για να ζήσουμε εμείς. Εμείς όλοι, ψάξτε όλες τις φιλοσοφίες, ψάξτε όλες τις θεωρίες, όλες τις θρησκείες, λένε κάνε αυτό για να ζήσεις, κάνε εκείνο για να μην πεθάνεις, κάνε το άλλο για να έχεις χαρά. Ο Ιησούς Χριστός λέει ακολούθησέ με, γιατί εγώ θα πεθάνω για να ζήσεις εσύ, εγώ θα αναστηθώ για να ζήσεις εσύ, εγώ θα υποφέρω για να χαρείς εσύ. Αυτό είναι το κλειδί της ελπίδας μας στον Κύριο, διότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε με τόση θυσία και με τόση βεβαιότητα να μας δείξει ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Αλλά ας αφήσουμε έτσι αυτό το πρακτικό μέρος να μείνει έντονο στη ζωή μας, στη μνήμη μας, ώστε η ελπίδα μας να στέκεται μόνο σε αυτό. Εφόσον τόσο μας αγάπησε και σταυρώθηκε για μας, άρα και αυτό που εμείς περνάμε είναι πολύ κατώτερο από την θυσία τη δική του. Άρα όντως η ελπίδα μας δεν θα πάει χαμένη. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε ένα ραντεβού, μια καινούργια συνάντηση, πρώτα ο Θεός, την επόμενη Τετάρτη στις 8 το απόγευμα. Χαίρετε.

ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες μη εάσεις ημάς ορφανούς, Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων έργα δυνάμεώς σου, Κύριε φιλάνθρωπε. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστος υμνούμεν σε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και Θεών παντοδύναμων.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η οδός της υπακοής στο μοναχισμό κατά το γέροντα Σοφρόνιο. Ο λόγος της υπακοής μας εισάγει στο μυστήριο της παιδείας του Θεού, όπου βλέπουμε τον Θεό να προσφέρεται σε εμάς ως προς τα παιδιά Του. Εμείς γίναμε σάρκες, ζούμε σαρκικά, πρέπει να υποστούμε μεγάλη επεξεργασία για να γίνουμε και πνεύματα, να ζήσουμε πνευματικά. Αυτή η διαδικασία είναι περίπλοκη και πολλές φορές προκαλεί πόνο και απελπισία. Εάν όμως έχουμε εκπαιδευτεί στην υπακοή, πάντοτε θα δίνουμε δικαίωση στον Θεό και στον επιστάτη μας και θα κατευθύνουμε τη μομφή εναντίον του εαυτού μας. Στον βίο του Αγίου Παχωμίου υπάρχει μια ιστορία που δείχνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την παιδεία αυτή της υπακοής, διότι ακόμη και ο ίδιος ο Θεός αλλάζει την πρόνοιά Του απέναντί μας, ανάλογα με τη δική μας κατάσταση και μας απευθύνει νέο λόγο. Η παρακάτω διήγηση αφορά τον Άγιο Θεόδωρο τον Υγειασμένο, μαθητή του Αγίου Παχωμίου, ο οποίος τηρούσε με πολύ ακρίβεια την υπακοή και παιδεύτηκε πολύ αυστηρά από τον πατέρα του Παχώμιο, ακόμη και για ένα του λογισμό. Το κείμενο επεξηγεί ή μάλλον σφραγίζει αυτά που αναφέραμε παραπάνω. Ο Θεόδωρος, όπως ήδη αναφέραμε, είχε οριστεί ως παρακλήτορ των ψυχών των αδελφών μαζί με αυτόν, τον Παχώμιο. Μετά όμως από 7 χρόνια επέτρεψε ο Θεός να υποστεί μια μεγάλη δοκιμασία. Ενώ η υγεία του Αβά Παχωμίου βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, συγκεντρώθηκαν στο κελί του Θεοδόρου οι γέροντες πατέρες και οι ηγούμενοι των μονών και του είπαν: «Φοβόμαστε μήπως ο Κύριος επισκεφθεί ξαφνικά τον πατέρα μας και χαθούμε. Επειδή λοιπόν κανείς από εμάς δεν γνωρίζει τον τρόπο της ζωής του καλύτερα από εσένα, δέξου και υποσχέσου μας ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μας το αρνηθείς να γίνεις διάδοχός του, για να μην διασκορπιστούμε εμείς οι αδελφοί». Αφού λοιπόν αυτοί δεν υποχωρούσαν, παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις του Θεοδόρου, στο τέλος τους έδωσε το λόγο του. Αυτό όμως δεν άρεσε στον Αβά Παχώμιο, όταν αργότερα το πληροφορήθηκε. Κάλεσε όλους τους ηγουμένους των μοναστηριών, τον Σούρουν, τον Ψενθάη, τον Παφνούτιο, τον Κορνήλιο και τον ίδιο τον Θεόδωρο και τους λέει τα εξής: «Να πει ο καθένας από εσάς το ελάττωμά του. Εγώ λέω το δικό μου πρώτος. Παραμελώ να επισκέπτομαι τους αδελφούς και να τους παρηγορώ, επειδή όλη την ημέρα βρίσκομαι έξω στο νησί και ασχολούμαι με την καλλιέργεια του αγρού, φροντίζοντας για την τροφή των αδελφών μου, γιατί τότε υπήρχε μεγάλη πείνα. Πες λοιπόν και εσύ, Θεόδωρε, το δικό σου». Λέγει ο Θεόδωρος: «Είναι 7 χρόνια τώρα που κάνοντας υπακοή σε σένα, επισκέπτομαι τις μονές και διευθετώ όλες τις υποθέσεις όπως και εσύ. Και ποτέ ως τώρα δεν εισέβαλε στην καρδιά μου ο λογισμός ότι μετά από αυτόν εγώ ακολουθώ στην ιεραρχία. Τώρα όμως με ενοχλεί αυτός ο λογισμός και δεν μπόρεσα ακόμη να τον καταπολεμήσω». Του λέει ο Αβάς Παχώμιος: «Καλά, δεν έχεις πια καμία εξουσία. Αναχώρησε μόνος και παρακάλεσε τον Κύριο να σε συγχωρήσει». Και αυτός βαθύτατα λυπημένος σηκώθηκε και αναχώρησε για το ήσυχο κελί του, προκειμένου να πενθήσει για τον εαυτό του με πολύ κλαφθμό και οδύνη, από φόβο μήπως ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του από αυτόν, επειδή λύπησε τον δούλο του, γιατί τον θεωρούσε τέλειο και αίτητο. Πέρασε έτσι 2 χρόνια ο Θεόδωρος με αυτό το επιτίμιο, ενώ οι μεγαλύτεροι αδελφοί του πολλές φορές τον παρηγορούσαν,

καθώς έκριναν πως αυτό που είχε γίνει δεν ήταν αμάρτημα, αλλά μια απλή σκέψη ότι μετά από αυτόν είμαι εγώ. Ήθελε όμως ο Παχώμης να τον κάνει τέλειο και παντελώς αφύλαρχο. Γι' αυτό το λόγο του επέβαλε αυτό το επιτίμιο. Και πριν αυτός αναχωρήσει, του είπε ο Θεόδωρος: «Επειδή έχω να τακτοποιήσω μια υπόθεση στη Μονχώση, επίτρεψέ μου να πάω και θα επιστρέψω σύντομα». Τον έστειλε λοιπόν αυτόν μόνο του. Στο δρόμο έκλαιγε λέγοντας: «Κύριε, άρα υπάρχει πια μετάνοια για μένα?» Έφτασε και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο που μετέφερε χήνες. Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν δύο γέροντες. Ο ένας άρχισε να επενεί τον Θεόδωρο λέγοντας τον άλλον: «Μακάριος είναι αυτός ο μοναχός». Και ο άλλος λέει: «Γιατί καλό τυχίζεις αυτόν τον ταλέπορο, δεν έφτασε ακόμη στο μέτρο του Μαργονίου». Απαντά ο άλλος: «Ποιο είναι αυτό το μέτρο?» Αρχίζει λοιπόν αυτός να διηγείται τα εξής. Ήταν ένας γεωργός τόσο σκληρός, που ήταν σπάνιο να μπορέσει κάποιος να περάσει έναν ολόκληρο χρόνο μαζί του. Σηκώνεται λοιπόν κάποιος, πηγαίνει σε αυτόν και του λέει: «Εγώ θα εργαστώ μαζί σου». Του απαντά αυτός: «Καλά». Την ημέρα λοιπόν του ποτίσματος του λέει ο γεωργός: «Να φέρουμε νερό για να ποτίσουμε το χωράφι τη νύχτα, όχι την ημέρα». Και εκείνος το αποκρίνεται με τα εξής λόγια: «Αυτό βέβαια είναι σοφό. Για να μην πιει από το νερό που θα φέρουμε ούτε κάποιο ζώο, ούτε άνθρωπος, ούτε κάτι άλλο». Όταν πάλι ήρθε ο καιρός του οργώματος, του λέει: «Να σπείρουμε το χωράφι με αυτόν τον τρόπο. Σε ένα βλάκι να φυτέψουμε σιτάρι, σε άλλο κριθάρι, σε άλλο φακί, σε άλλο αρακά και να σπείρουμε και τα υπόλοιπα με τον ίδιο τρόπο». Και εκείνος του απαντά: «Η σκέψη είναι πιο συνετή από την προηγούμενη, γιατί όταν οριμάσει ο σπόρος θα δώσει ποικιλόχρωμα άνθη». Και όταν το σιτάρι φύτρωσε, πριν ακόμη βγάλει το σπόρο, του λέει: «Εμπρός, πάμε να θερίσουμε». Απαντά εκείνος: «Ας πάμε. Μεγάλο θα είναι το κέρδος μας από το άχυρο, γιατί είναι και χλωρό και καλό». Όταν πια τέλειωσαν το αλώνισμα, του ζητά να φέρει το μαργόνιο. Λίγο-λίγο λοιπόν να μεταφέρουμε το άχυρο μέσα. Και αυτός του απαντά: «Αυτό είναι το συνετότερο απ' όλα, γιατί έτσι το άχυρο συντηρείται». Αφού λοιπόν το δοκίμασε σε όλα αυτά και διαπίστωσε ότι έκανε απόλυτη υπακοή, του λέει: «Δεν είσαι πια δούλος μου, αλλά γιος και κληρονόμος. Γι' αυτό, αν και αυτός ο μοναχός καταφέρει να φτάσει το μέτρο του Μαργονίου, θα είναι άξιος μακαρισμού». Και ο άλλος γέροντας του λέει: «Αφού είπες αυτή την παραβολή, δώσε τώρα και τη σημασία της». Του λέει λοιπόν τα εξής: «Ο γεωργός είναι ο Θεός και είναι σκληρός επειδή δίνει εντολή να σηκώνει κανείς το σταυρό του και όχι το θέλημα της καρδιάς του. Ο Παχώμιος, ο πνευματικός πατέρας αυτού εδώ, του Θεοδώρου, έκανε απόλυτη υπακοή στο Θεό και έγινε αρεστός ενώπιον του. Εάν και αυτός επιδείξει παρόμοια υπομονή, θα γίνει σίγουρα κληρονόμος». Ακούγοντάς τα αυτά, ο Θεόδωρος έμεινε άναυδος, γεμάτος απορία για τα λόγια και για τους δύο συνομιλητές. Όταν όμως βγήκε από το πλοίο, δεν τους είδε πουθενά, διότι ήταν άγγελοι Θεού που του παρουσιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο προς διόρθωση και παρηγορία, όπως ο Αββάς Παχώμιος ερμήνευσε όλα αυτά αργότερα. Ενώ λοιπόν επέστρεφε στο μοναστήρι και επανερχόταν στην Παβάβ, σκέφτονταν διαρκώς όλα όσα είχε ακούσει και παρηγορήθηκε ο Θεόδωρος. Λυπόταν όμως, όχι επειδή τιμωρήθηκε, αλλά κυρίως επειδή δέχθηκε τέτοιο λογισμό. Πάνω απ' όλα όμως αναλογιζόταν τα λόγια του Αββά Παχωμίου. Όπως ακριβώς ο νεκρός δεν λέει στους άλλους νεκρούς: «Είμαι αρχηγός σας», έτσι κι εγώ ποτέ ως τώρα δεν σκέφτηκα ότι είμαι πατέρας των αδελφών. Πατέρας είναι μόνο ο ίδιος ο Θεός. Και μετά από αυτά, κάποιος ονομαζόμενος Ζακχαίος, που ήταν άνθρωπος του Θεού και διάκονος των αδελφών, ζήτησε από τον Αββά Παχώμιο τον Θεόδωρο λέγοντας: «Βλάφθηκαν οι οφθαλμοί του Θεοδώρου από το κλάμα. Θέλεις να τον πάρω μαζί μου στο πλοίο στην Αλεξάνδρεια?» Και αυτός του απάντησε: «Πάρε τον». Στο πλοίο και σε όλα τα μέρη ο Θεόδωρος ήταν ως νεόφυτος μοναχός, που μόλις χθες είχε γίνει μοναχός, κοσμημένος με πολύ ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Και μετά από αυτά, ο Αββάς Παχώμιος ομολόγησε για τον Θεόδωρο ότι ο Κύριος του χάρισε 7 φορές μεγαλύτερη χάρη από αυτήν που είχε προηγουμένως. Στην παραπάνω περικοπή περιγράφεται όλο το μυστήριο της υπακοής.

0: Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μετασχημάτισον και μεταμόρφωσον, εκ κακίας με πάσης προς αρετήν, μόνοι ασχημάτιστε και αν.

Σου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, Πατήρ ο Άναρχος και Θεός, ο Καίος είναι αηδίος Υιός και Πνεύμα του Άγιον, στήριξον μοναρχικότατε

Ελέησον εις ημάς τους πίστης σε προσκυνούντας και δοξάζοντας το κράτος σου εύσπλαχνε συν της πυρήνης η πυλινή άλλων καρπλήν σου κοίδαμεν και βόησον της ημάς.

μένες και κατάβγασαν την πίμνην σου πανάκραντε, ως αγαρθένης και δύνασε, ως μη τηρούσα του πτήστου σου και βόησαν τις ετούς

0: τις υποστατικές τριάστο διάφορων απλώς προβαλωμένην εν μορφή απαραλλάκτος σαφώς.
1: Υπεραγία Θεότο και σωσον ημάς ο Θεός ο υπερουσιακός.

0: σου τις καρδίες και φώτισον τας ψυχάς και λύτρος εκτεσμάτων πολλών, μόνε παντελεήμων και τρεις υπόσταται, και της αγυράτου σου ζωής ημας αξίωσον.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, η φως ομότιμων και τρισιλίων και φωτουργών Θεότης πεφικία, κατάβγασον τους πιστός εμέλποντας και τη ζωφερά ρίσε κακό πραγίας και καταξίωσον τον φωτουργών.

έκλεισας, ως οσίος παρθένε και φθαρέντα ανέπλασεν. Δια σου πανύμνητε και θείου φωτός, έκλειστης ανεσπέρου πάντα σε πλήρωσε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε μη τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νίκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού, εστί με

Εντελεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μου, χαίρος, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάνσε πάσαν αυγήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης, δικαίες αυτού απειλής και ελεήσε ημάς, γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον τον Θεό.

0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Αναστάς επί νεκρών και εν δόξα να ληφθείς αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνδου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός της Θεολογούσης, του ονοσίων Πατέρων ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και εφορημών και του Σιού Πατρός ημών Σημεών του ενδοθαυμαστό όρη και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Ιεράσιμων Συνόδου του Αρχιεπισκόπημων Ιερωνήμου του Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου και Πάσιν Χριστό ημών αδελφότος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των θαλάσσι καλοσπλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβόσχημένων και επανταχού ορθοδόξων. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέη.

Αμήν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επάκουσου σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως υπερασπίσου σου το όνομα του Θεού Ιάκωβ, εξ αποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Σιών αντιλάβητών σου, μνηστή η πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτω. Δόησε Κυρίως κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιάσομεθα επί το σωτηρίο σου και εν όνομα Κυρίου Θεού ημών μεγαλήν θυσόμεθα. Πληρώσε Κυρίως πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε Κυρίως τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστείες σου σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμας και ούτε εν υπησιμής δε εν όνομα Κυρίου Θεού ημών μεγαλήν θυσόμεθα. Αυτή συνεποδίστησαν και έπεσον ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών εν η ανημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφράνθηστε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάστε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και την θέληση των χιλίων αυτού και στέρισε σε αυτόν. Ότι προέφθησε σε αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωή είναι της άτωση και έδωκας αυτό μακρότητα ημέρων εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξα και μεγάλο πρέπει αν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνους, εφράνεις αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψιστού μισαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλειδάνων πυρός ως καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά διαλογήσαν το βουλά σε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νόντων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθη την Κύριε τη δυνάμει σου άσομη και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα τη γενική αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα τη γενική αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαίνει και αείγε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τρίτο το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, το σημείς σήμερον και άφηση μην το φιλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν

οικονομίαν σου νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενος, για το σον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τι ο υψωθήσεν του Σταυρό εκουσίως, τι επωνύμως γενή πολιτεία, τους ηκτηρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, εφράνων εν τη δυνάμη σου τους Χριστούς βασιλείς ημών, οικάς χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την συνοπλών ειρήνης αίτη των τρόπεων, γενήν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβεράκια κατέσχυνται μη παρήδης αγαθήτας και σίας ημών πανήμτε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σωζόουσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανωθεν την νίκη, διότι έδικες των Θεών μόνο.

Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθεί της ενηθλιβοντές με. Πολύ επανίσθεται επ' εμέ, πολύ λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμώσου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπαγισάν με και επεστήριξες με την χείρα σου, που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, οσύ φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέους τέλους όλη την ημέρα σκυνθρωπάζουν επορευόμην. Ότι εψώη μου επλήσθην επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξυναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφός σου κήκων και ο σιάλαλο σου κανοίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχωνε το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα εσύ, ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου, και εν το σαλευθύν επόντας μου επί με ολοριμώνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και τε κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανημισούντας με αδίκως. Οι ανταποδιδότες μου κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίκων αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεφες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεφες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψησε σε ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εν γη ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθενση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον του ελαιός υπέρ ζωά, στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπνων πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθίζονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πας ο ομνίων αυτό ότι είναι φράγκη στόμα αλλού τον άδικα. Εν της όρθες σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω εν οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στην δέησή μου, ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το καταμενόντον εις λάκουνε, γεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέπτοντες εν τάφο, ον ουκ εμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκω κατωτάτω εν σκοτεινή σκιά και αθανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα στου μετεώρισμού επήγαγε επ' εμέ.
Μάκρυνα στου γνωστού μου απ' εμού, εθεντώ με δέλυγμα εαυτή, παρεδόθεν και ούκε ξεπορευόμενη, οφθαλμή μου ει θένε εναπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τι νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσοντέ, μη διηγήσετε τη εν το τάφο του έλεό σου και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθήσει ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μου εγώ και εν κόπησε εκ νεότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσκομαι άμα. Εμάκρυνες απ' ημού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσε στην δεησίν μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα στα σαντοποδόσεις αυτού. Τον εμπελατεύοντα πάσα στα ανομίωση των ιόμενων πάσα στα νόσου, τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ένε λέει και εκτιρμή, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινίστησε το εσέι του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ υστέρος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίηση εν ημίν ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουν συν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυν εν αφημών τη ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ου το κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ο τυχού σα μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ο άνθρωπος του αγρού ούτους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτού και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτοδυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας, Κύριος μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπών σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσιμο ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια,

0: Εξουσίας εν αυτό και του φίλου Χρήστου στρατού, του Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής

0: μας αποφάσεις θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει, συ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Εν ή και οι Άγιοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσαμε εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου, εφραθήσουμε και αγαλιάσουμε εσύ ψαλό το όνοματί σου, ύψτε. Εν το αποστραφήν των εχθρών μισθώ πίσω, ασθενείς και πολλούνται από προσώπου σου. Ό,τι επί στην κρίση μου και τη δίκη με κάθεσε επί θρόνο, κρίνω δικαιοσύνη. Επειδή μη σέδινες και απόλυτο το ασεβείς το όνομα αυτού, εξήλυψε στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Του εχθρού εξέλιπου ερωφαίες τέλους και πόλεις καθήλες. Από το μνημόνιο αυτού με τύχου και ο Κύριος τον αιώνα μένει. Η τίμα είναι Χριστό θρόνο αυτού και αυτό κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη, κρίνει λαό στην ευθύτητη. Και γέντο ο Κύριος καταφύγει το παίρνει βοηθό στην ευκαιρία σαν θλίψεση. Και ελπισάντω επισήγεινο Χριστό όνομά σου του και κατέψου ζητούντα σε Κύριε. Ψάλλει το Κύριο το κατοικού νησιών, αναγγέλλει εν τη αίθουσα επί τη δεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνήσεων και πελάθου κραυγή των Πενήτων. Ελέησο με Κύριε, είδε την επίδοσή με τον εχθρό μου, εψώ με τον πυλόν του θανάτου. Όπω εν ξεκλείω πάσα ενέσαι τη πύλη των κατρώσεων, αγαλιασό με το θεσοτηρίο σου. Εν επάγγισε να έρθει διαφθορά η πίστη, εν παγίδι ταύτη, έκρυψε συνέλθει ο πού αυτό. Γινώσκεται Κύριο κρίματα ποιών τη αιρή των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλό. Αποστραφή σε μαρτυρή στον Άδη πάντα τα έθετα επιλαθανόμενα του Θεού, ότι ο Κυστέο επιληστή ο πτωχό, η υπομονή των Πενήτων καπολιτή τέλου. Ανάσυπη κύριε, μη κρατιού το άνθρωπο, κριτήτο εν έθνην οποίων σου. Καράσει ο κύριε νομοθέτη από αυτού γνώτου εν έθνην ότι άνθρωποι εσύ. Είναι τι κύριε φέσκε μακρόθλι, περνά στην ευκαιρία σαν θλίψεση. Εν το υπερηφανεύσει να σε βία εμπειρίζει ο πτωχό, η λαμβάνει ο διαβολή, οι διαλογίζονται. Ότι επενεί το μαρτυρό τη επιθυμία ψυχή αυτού και οδικών ευλογείται. Παρόξεν τον Κύριο αμαρτυλός κατά το πλήθος οργής αυτού και εξαιτήσου και έσαι Θεός ενώπιν αυτού. Βεβαιλούνται ο δι' αυτού εν παντή καιρό, ανταλερείται κρίματά σου προσώπου αυτού πάντων εχθρών αυτού κατά κυριεύσει.

0: θυμό κατανοήσει του παραδούνε αυτόν ισχύρε σου. Συ εγκαταλέπτω πτωχό ο χρανό ή είστα βοηθό. Σύντριψη των βραχίων του αμαρτών και πονηρού, ζητηθεί στη αμαρτία αυτού και ομοίη ευρεθεί. Κύριο Βασιλεύ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, απολύστε έθνη τη γη αυτού. Την επιθυμία των πενήντου οίκου σα, κύριε, και ετοιμασία τη καρδία αυτών προσέσχεν το όσου. Κρίνει ορφανό και ταπεινών εμή προστεί του μεγαλευχήν άνθρωπο επί τη γη. Επί το κυρίω πέπειτα πώ ερείται ψυχή με τον αστείο επί το όριο στρουθείων. Ότι ο δία μαρτυλία ανέτειν τόξεν, τι μα αβέλει σφαιρέθρεν, του κατατοξέσαι σκοτωμήν σου ευθύ η καρδία. Ότι άση πετρική σου αυτή καθήλωδα δίκαιο τι επίησε. Κύριε σου ναό γη αυτού, κύριε σου ουρανό θρόνο αυτού. Η οφελμή αυτού ει τον πένια που βλέπει, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει του ίου των ανθρώπων. Κύριε σου εξετάζω δίκαιο και τον σεβίο δε αγαπώ την αδική μισή την εαυτού ψυχή. Επιβρέξει παμαρτού παγίδε πυρ και θείο και πνεύμα καταιγίδε ημερή στο ποτηρίο αυτό. Ο διδίκαιο κύριο και δικαιοσύνη σιγά ψεν ευθύτε είδε το πρόσωπο αυτού. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Εν νοικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν σώσον με Κύριε ότι εκλέλει πενώσιος, ότι ολιγόθησαν η αλήθεια από τον Υιόν των ανθρώπων, μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον μουλησίον αυτού. Χίλη δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλη σιγακά εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορήμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν τα χίλη ημών παρεμήνεστη, της ημών Κύριος εστίν. Από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων είναι αναστήσομαι λέγει Κύριος. Θύσομαι εν σωτηρίο παρουσιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά αργύριων πεπειρωμένων δοκίμιων τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ Κύριε φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσε και κατά το ύψος σου επολιόρισα στους ιούς των ανθρώπων. Έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, έως τίνος στήσω με βουλά σε ψυχή μου, δύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ. Επίβλεψον, σάκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, αν σ' αλευθώ εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσεται η καρδία μου επί το σωτηρίο σου, άσω το Κυρίο το ευεργετής αντί με και ψαλώ το όνομα του Κυρίου τη ψίστου. Είπεν άφρονον καρδία αυτού, ουκέστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη νεος ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων του ειδηνιέ στη συνειώνη εξητών των Θεών. Πάντας εξέκλειναν άμα εχρεώθησαν ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη νεος ενός. Ουχή γνώσονται πάντας οι εργαζόμενοι την ανομία. Οι αισθίοντος των λαών μου εν βρώσει άρτου τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εδηλίασαν φόβο ουκην φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων, βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίσα αυτού εστί, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψα εκείνον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάστε Ιακώβ και εφρανθήσε το Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα.
1: Εν ειν και εκ εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αι και στου αιώνου των αιώνων, αμήν. Κύριε, τη παρικήσει το σκηνόματί σου, ή τη κατασκηνώσει εν όρια γύρω σου. Πορευόμενο άμμο και εργαζόμενο δικαιοσύνη, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού, όσο και δόλωσαν εν γλώσσα αυτού και καπίησε το πλησίον αυτού κακών και οντισμών, ουκ έλαβεν επί τη έγκυστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενο, σου δε φοβούμενο τον Κύριον δοξάζει. Ομνίων των πλησίων αυτού και ο καθετών, του αργύριων αυτού, ουκ έδωκεν επί τόπου και δώρα επαθώς ουκ έλαβεν, οποίον τάθους αλευθίστε στον αιώνα. Φύλαξον με Κύριο ότι επισή ήλπισα, είπα το Κυρίο, Κύριος μισή, ότι τον αγαθό μου ούχρι ανέχεις. Της Αγίης την εν τη γη αυτού εθαυμάστουσον ο Κύριος πάντα θελήματο αυτού εν αυτής. Επληνθήθησαν οι ασθένοι αυτό με τα ταύτα ετάχυναν, ο μη συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδούμι μνηστών των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ όπου καθιστών την κληρονομία μου εμεί. Σχοινή επέπεσέ με εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μιαστήν. Ευλογήσω τον Κύριον το

0: ευχήσαντά με έτη δε δικαίως νυχτός, επέδευσα με νεφρή μου. Προωρώ με τον Κύριο ενώπιό μου, διαπαντώσω τα εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σε ελευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και γαλλιάστο η γλώσσα μου, έτη δε και η σάρξ που κατασχηνώ σε πελπίδι. Ότι ούκο καταλήψει στην ψυχή μου, η σάδη μου δε δώσει τον όσιο σου ειδήν διαφθορά μου. Εγνώρισα με οδού ζωή, πληρώσει με φροσύνη μετά του προσώπου σου, τερπνότητε εν τη δεξιά σου ει τέλο. Εισάγουσον Κύριε τη δικαιοσύνη μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου και εν χείλη ειδωλή. Εκ προσώπου σου το κρύο μου εξέρθηκε, οφθαλμή μου δε του ανευθύντητα. Εδοκίμα στην καρδία μου, επεσκέψω νυχτό, επίρωσά μου και ούχα βρέθηνε μια δικία. Όπω αν μη λαλεί στο στόμα μου τα έργα του ανθρώπου, δια του λόγου του χειλαίου σου, εγώ εφύλαξα οδού σκληρά. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τε στρίβη σου, ή να μη σε ελεθώ στα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσά με ο Θεό κλείνω το ούσε εμή και εισάκουσαν το ρημάτο μου. Θαυμάστοσαν τα ελέησο σώζουν, του ελπίζοντα επί σε εκ των αθεστικών των δεξιά σου φύλαξο με κύριο κόρη του οφθαλμού. Εν σκέπη των πτερίγων σκεπάσει με, από προσώπου σεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιάσκουν το στέρα αυτών, συνέκλεισαν το στόμα αυτών, ελάλησαν υπερηφανία. Εκβαλώντας μηνυνή περικύκλωσά με τους οθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνεν τη γη. Υπέλαβ όμως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόνην αποκρύφης. Ανάστηθε Κύριε πρόθεσον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσιν την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφαία σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε από λίγον από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον κεκριμένο σου επλήστη γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οθήσω με το προσώπο σου, χορταστήσω με το οθήνε με τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε.

0: Εβώσα και Κυπουρός ενομίζουσα έλεγε που έθηκα στην αιώνια ζωή που έκρυψα στον επιθρόνου χερουβήμ η γαρτού των φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν οι των Κύριων δότε μη συνενή κραυγάσατε ο ενεκρής και τους νεκρούς αναστήσας δόξαση
1: εν οικεία οικεί εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι την ευλογημένη καλέσα σου μητέρα ήρθε επί το πάθο εκουσία βουλή. Λάμψε το σταυρό, αναζήτησε θέλον τον Αδάμ, λέγον τη Αγγέλη. Συγχαρητέ μη, ότι ευρέθη η απολωμένη δραχμή. Ο πάντα ο φω οικονομήσα δόξα σύ.
2: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριε στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτών, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χύμαρη ανομίες εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεσθέ με επεκάλεσάν τον Κύριον και προς τον Θεόν με και έκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή με ενώπιον αυτού εισελεύσεται στα ότα αυτού και εσαλεύθηκε έντρομος αγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός, ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησεν, άνθρακες ανήρθησαν απ' αυτού και έκλεν ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθιτο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρον, από τη στυλαυγήσεως ενώπιν αυτού εν εφέλε δήλθον, χάλαζε και άνθρακε σπυρός, και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επιγέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεως σου Κύριε από εμπνεύσεως πνεύμα του οργή σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβετο με εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν μεν ημέρα κακός αιώς μου και εγένετο ο Κύριος αντιστήριγμά μου και εξήγα γέμες πλατισμών, ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με, ότι εφύλαξα το σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού καπέστησαν απ' εμού και έσω με άγμος με ταυτού και φυλάξου με από τις ανομίες μου και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπια των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις, ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις, ότι σύ φωτίς λίχνων μου Κύριε Θεός μου φωτίς το σκότος μου, ότι εν σύ ρηστήσω μου από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος, ο Θεός μου άμωμος ιωδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσεστι πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου ή ελάφου και επί τα υψηλά εις τόλμε, διδάσκων χείρας μης πόλεμων και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου, και έδωκάς μη υπερασπισμών σωτηρίας και δεξιάσου αντελάβετό μου, και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος, και η παιδεία σου αυτή με διδάξει, επλάτηνα στα διαβήματά μου υποκάτω μου, και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου, καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς, και ούκ αποστραφήσω με ως άνε κλήποσιν, εκθλίψω αυτούς και ομίδυνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου, και περίζω σας με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδη σας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου, και τους εχθρούς μου έδωκας μηνότων, και τους μισούντας με εξολόθρευσας, εκεί έκραξαν και ούκ εινοσώζον, προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτών, και ελεπτεινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεωνά αυτούς, ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών, λαός ον ουκ έγνωνε δούλευσέ μη, εις ακοήν οτίου υπήκουσέ μου, ή οι αλότριε ψεύσαν τόμοι, ή οι αλότριε παλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβων αυτών, Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικείς εμή και υποτάξας λαού είπε με, ορίστης με εξεχθρών μοργύλων. Από των επανισταμένων επε με υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσι με. Δια τούτο εξομολογήσω μέσα εν έθνεση Κύριε και το ονόματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιών έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ την νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εσύ λαλιέ, ουδέ λόγοι ον ουχή ακούονται φωνέ αυτών. Εις πάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήνωδον αυτού, απ' άκρο του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρο του ουρανού και ούκα εστινός αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμαμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια, τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς, ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά δεδικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και χάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύση του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενωπιών σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, να τι εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρία μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει και νυχτός και ούκης άνοιαν εμή. Σύ δεν Αγίων κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επισύλπησαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επισύλπισαν και ούκα δυσχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ούκα άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντης οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν, με ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάς το Αυτόν, σωσά το Αυτόν ό,τι θέλει Αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εκγαστρός, η ελπής από μαστόν της μητρός μου. Εβησέ περίφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύης, ότι ούκ έστεινο βοηθών μη. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επέ με το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου. Εγεννήθη η καρδία μου ως ικυρωστικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατηγαγιές με. Ότι εκύκλωσαν με εκείνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξερίθμισαν πάντα τα οστά μου. Αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσσοντα τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκ χειρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπεινωσή μου. Διεγείσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντος σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' απ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ούκ εξουδένουσεν, ουδέ προσώθησε τη δέηση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού. Και εν το γεκραγένε με προς αυτόν ησυχούσέ με. Παρασού, επενός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδός ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιτες και εμπληστήσονται και ενέσου οι Κύριοι εξητούντες αυτών, ζήσονται εκαρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσους είναι ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γη. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κύριο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαό τότε χτισωμένο, ον επίησεν ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώησε και μη κατεσκήνωσε. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, εν οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γαρ και πορευθέ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτα με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ικράτιστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ένικο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ητίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως την επιδόλω το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθετε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήνωτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθετε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήνωτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Θεότο και Παρθένε, ηγέτευε το όνειό σου, τον εκουσίως προσπαγέντα εσταυρό, και αναστάντα εκ νεκρών, Χριστόν το Θεόν ημών, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

0: Κράμονται υπερευλογημένη εν δόξω δεσπίν Σιμών, Θεοτόπου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Φωτιολόγητε σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτου Χριστέ επίλας του άδους συντρίψας ο Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλι παράδεισον και αναστάσει των νεκρών.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δε ούτως εις ανομούς Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος

και ο ψάριον επικείμενον και άρτον, λέγει αυτής ο Ιησούς, εν έγκατε από τον ψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβησιμον Πέτρος και ήλπισε το δίκτυον επί της γης.

Ανάσταση Χριστού Θεός, άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου, άλλον οκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δε ημάς, θανάτω

προστασίες του Αγίου ενδόξου του στρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των ελαγείς πατέρων ημών μεγάλων ιερακών και οικουμενικών διδασκάλων,

Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νύφωνος Κωνσταντιανή, Γρηγορίων Εγκεσαρίες, Γρηγορίων Θεσσαλονίκης, του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπη Καλάμου, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεου,

Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρονας και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Αρτεμίου και Προκοπίου, των Ιερομαρτύρων,

Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίων, Φρύου, Σάββατο, Υγιεσμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάκου, Χριστοδούλου και Αμφιλοχίου των Ελπάτων, Θανασίου του Ενάδου, Βαρσανατίου του Μεγάλου, Ιωάννου του Μορφή του Σερίδωρου, Θεοδοσίου Θεού του Κοτακτικού,

0: αυτής, εν εμή χρησμό δημαφών, οικετεύωσε Χριστέ διαφυλάτε.
1: Οι δε Ισραήλ πορεύτησαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης, οι θεοφόροι πατέρες ως αστραπές, συνέθοντες ημερός σε Χριστέ μονογενή,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης.
2: Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένα και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας εις βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τι επωνύμος σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδες αγαθήτες ηκεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν και χωρί γι' αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σε πάγους και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον,
0: και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκα εστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Η φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσε μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνυπητηθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα σου εχθρέοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άν με και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκ έστην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ έστην ειρήνη εν της οστεής μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν η κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλους, όλη την ημέρα σκυτροπάζον επορευόμην. Ότι η εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκα έστην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ούκ οικούν, και ως άλαλο ούκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο ούκ ακούν, και ούκ έχουν εν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου, και εν το σαλευθύν επόδα μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και εκκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σε εντογή όφθενση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημονιβών σου επί της τρομνής μου εν της όρθες εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δεν τελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέσσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου από ίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκαξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβδοντες εν τάφο, όνου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βγάλιμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκαξα προς Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω ντέση,
Μη διηγήσετε τι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επ' εμού. Το χώση μη εγώ και εγκόπη εκνότητό μου. Υψωθίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρ όλην την ημέραν περιέσχο με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έγραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου ει τη θέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδές τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν ένα αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Ιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού, και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσει της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τη θέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε που σε τα χείρα μου.

0: μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αγίου Οίκου Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπερπλεών των οδηπορού των οσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Χριστίνη ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλάβους όσων ελέησαν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέ

0: Επόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και είστε το Μαρία εν το τάφο ζητούσε των άχνοντων σου σώμα.

0: Πίστην πάντα σημάς οδηγήσας πολύ έσπλαχνε δόξαση.
1: Και την Κύριο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, όλη

Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

0: Αποστόλους, εξέλθετε ή του αμπελονός εργάτε, κηρύξατε έτος της Αναστασέως λόγων, ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το μεγαέλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω

0: Πνεύματι, Κύριε, παρίστατο το τάφο σου, Μαρία, η Μαγδαληνή και εκνεύωσα. Και εκεί που ρώσε νομίζουσα, έλεγε, που έθηκα στην αιώνιον ζωή, που έκρυψα στον επιθρόνου χερούβιμ. Οι γαρτού το φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Οι των Κύριων μου δότε μη συνεμικραυγάσατε, ο ενεκρής. Και τους νεκρούς αναστήσας δόξα σύ.
1: Και η γη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ότι είναι ευλογημένη καλέσα σου, Μητέρα, ήλθες επί το πάθος εκουσία.

0: Η δραχμή, ο πάντα σοφός οικονόμησας δόξα σοι.
1: Η ζωή εν το τάφο ανέκητο και σφραγής εν το λιθό επέκητος. Βασιλέα υπρούντα στρατιώτε φύλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αόραση απατάξας ανέστη ο Κύριος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι το εκουσίο θανάτω σου ζωήν αθάνατον εύρωμεν παντοδύναμε και μόνε τον όλων σου τύρ. Σίγαρεν της επτή σου εγέρση, πάντα σαν εκαλέσω όλοι σας αδού τον οίκος και θανάτου το κέντρο.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Θεότο και Παρθένε οικέτευε τον ιόν σου, τον εκουσίος προσπαγέντα εν σ' αυτό και αναστάντα εκ

0: Φιλόξεν ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας Αγράτου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι υπλογητές του το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το εκουσίω και ζωπιό σου θανάτω Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον, και αναστάς εκ των νεκρών, ερήσω εκ θωράς την ζωήν ημών.
2: Εν το ουρανό τους οφθαλμούς μου έρω προσελόγια, ικτήρων με ίνα ζώσει.
1: Ελέησον ημάς τους εξουθενημένους, καταρτίζον εύχριστα σκευή σου λόγε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι πανσωστική αιτία η την ίδου των καταξίαν πνεύση. Ταχύ εξαιρετών της γης πτέρη αυξητά τη άνω.
1: Ημί ότι Κύριος είναι νημήν ουδής ημών αντισχύνει δυνατό εχθρού παλέσμα. Οι νικόντες γαρενθέν υψούνται.
2: Της οδούς είναι αυτόν, μη μου ληφθεί το η ψυχή ως τρουθείων λόγια, ή μήπως μέλλον των εχθροριστήν, φυλαμαρτημών υπάρχω.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αγίο Πνεύματι εν Θεός εις της πάσιν, ευδοκία

0: άγνωσμαν πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο εφανέρωσε με αυτόν ο Ιησούς στους μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών, επί της θαλάσσης Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν όμως Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος, και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας, και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλλιεύειν, λέγουσιν αυτό ερχόμεθα και ημίσυν συν. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς,

Λέγιον αυτοίς ο Ιησούς, παιδεία, μήτη προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό. Ο δε είπεν αυτοίς, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και βρίσετε. Έβαλονούν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγιον ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ειν γαργυμνός και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσα. Ιδε άλλοι μαθητέ το πλοιάριο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην βλέπουσιν, ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων, λέγει αυτοίς ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλτισε το δίκτυον επί της γης, μες των ηχθείων μεγάλων 153, και το σου των όντων ουκεσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτοίς ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε το όλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύτηση, ειδώτες ότι ο Κύριος εστί. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτοίς και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς τις μαθητές αυτού.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες περευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρη και Παύλου, των Αγίων εν δόξων μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελλήνιος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπη Τριμηθούντος, Διονυσίου του Ενεγίνη Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αθανασίου Χριστιανού Πόλεως, Καλλινίκου Εδέση, Λουκάς Συμφερού Πόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίστων, Δαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου την Ιωσιθόδωρου του Στατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτίνων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου, Νατίου Πολυκάπου, Σωστόμου, Σμύρινης, Διονυσίδου Καλλιάρχου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, Άνης Λαρισαίας της Κητρίας και του Ιού αυτής Οσίου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων, Γεδεών του Εντυρνάβου, Γεωργίου του Εκραψάνης, Γεωργίου του Εντυρνάβου, Ιωάννου του Εμβασιώτου και Δαμιανού του Εγκυσάβου, των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων 318 Θεοφόρων Πατέρων, των Ενικαίας Γιορτισάδων την πρώτη Οικουμενική Σύνοδων και του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών, το εν το θαυμαστό όριον, την ύπτουρμη και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη πολυελέη Κύριε, πάξον ημών των αμαρτωλών.

0: Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

0: πίνης ημών Θεοτού, Θεία η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
1: Ζη Κύριε.
0: Ζηγάρι ο βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να παίγομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία.

0: των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσε της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομή και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βοώσεις, ο διψών ερχέστο και πεινέτο, ο κρατήρ ον φέρω κρατήρεστη της σοφίας, τούτου το πόμα αληθείας, λόγο και κέρακα, είδωρ ου προχέων αντιλογίας, αλλά ομολογίας, εις πείνον ονήν Ισραήλ, Θεόν οράφθεγκόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πλήνε μου άλλος ουκ έστιν όλος. Εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Τη 24η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμεών του εν το θαυμαστό όρι. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, μελετίου του στρατηλάτου και τον συναυτό, Ιωάννου, Στεφάνου, Σεραπείωνος του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12, γυναικών τριών, Μαρκιανής, Παλαδίας και Σωσάνης, Νηπίων 2, Κυριακού και Χριστιανού, και των συναυτής μαρτυρισάντων, χιλιάδων 11 και 208. Τελείται δε η σύναξης πάντων τούτων εις των ναών του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τη αυτή η μέρα, Κυριακή 7η από του Πάσχα, την ενικαία πρώτην Οικουμενική Σύνοδο εορτάζομεν των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων. Πόλου νοητού αστέρεσε λασφόρη, ακτήσιν ημών φωτίσε τέμι φρένας. Ξένων των Ιών Πατρός ουσίας λέγον Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων, πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς,

ημέρες εκείνες έκρινε ο Παύλος παραπλέψε την Έφεσον, όπως μη γέννητε αυτόχρονο τριβή σε εν τη Ασία. Έσπευδε γάρ η δυνατό είναι αυτό, την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσα τότρους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ως δε παρεγένοντο προς Αυτόν, είπεν αυτής, προσέχετε ουν εαυτής και παντί το ποιμνίον, ενώ είμαστε το Πνεύμα το Άγιον,

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς στους αυθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε: Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτού εξουσίαν πάση σαρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστό. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο τελείωσα, ο δε δοκάσμη είναι ποιήσω, και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη η ήχον, πρώτη των κόσμων είναι παρασύ. Εφανερώσά σου το

έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμη ότι σύ είσαι και τα αιμά πάντα σά εστί και τα σά αιμά και δε

Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρων αυτός εν το όνομα σου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Ιερονίμου Αρχιερέως, του Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, μετά του Ιερού Κλήρου των Μοναχικών Αδελφοτήτων και του Ευσεβούς Ποιμνίου αυτού, Ειρηναίου Αρχιερέως του και Προκατόχου ημών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των συλλειτουργούντων και συνευχομένων ημίν αδελφών, του Ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Ιερά ημών προθέσει ζώντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες, ασθενείες, λήψες, ειδοκιμασίες, πειρασμείς, φυλακές, πολέμης, εχμαλωσίες, εκπατρισμείς και πλάνες διατελούντων, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και των δούλων αυτού, πάντων των εν λαρίσι παρικούντων κριτών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αυτών, εις τη Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

και εν πάση της ιερής ναής της καθημάς Θεός ως του επαρχίας, των μακαρίων και αηδημών κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των πατέρων και αδελφών ημών, των εν της ιερής αγώση του έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων, παλέτε και επεσχάτων, των πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και ον εκαστός κατά διάνοιαν μνημονεύει, και ον τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Αγία και Ιερά ημών προθέσει, και των ψυχών των προκεκοιμημένων δούλων του Θεού, των αξιωματικών υπαξιωματικών οπλητών της πέμπτης μεραρχίας Κριτών,

Κατορυφώνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντε. Και να στάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και να ερθώντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς.

Ομοσπονδία του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία.

Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και άλληλους και πάσαν

0: ευχόμαστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερα, και άθεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Αγαπητοί μου, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, η Ιερά Μητρόπολη Αρίης και Τυρνάβου ολοκληρώνει τους κύκλους των εισπερινών κηρυγμάτων της με απογευματινό περίπατο. Ο απογευματινός περίπατος επί τη λήξη των εφετινών εισπερινών κηρυγμάτων θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου 2026 στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάσεως του Χριστού Εμαούς, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης, με θέα τη λίμνη Βόλβη. Στο Ιερό Ησυχαστήριο θα συγκεντρωθούμε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, προκειμένου να τελεστεί ο εσπερινός, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί το καταληκτικό εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότο Μητροπολίτη Λαρίς και Τυρνάβου κύριο Ιερώνυμο. Θα υπάρχει και πριν και μετά χρόνος να περιηγηθούμε στο Ιερό Ησυχαστήριο και να χαρούμε την ολόκληρη φιλοξενία των μοναζουσών. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο εφημέριο του Ιερού Ναού. Με τα πατρικών ευχών, ο Μητροπολίτης, ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος. Αδερφοί μου, αύριο, Δευτέρα, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, το βιβλιοπωλείο Άνιμος και οι εκδόσεις Ψυχογιός σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, του πατρός Λίβιου, με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα, και στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης μας κύριος Ιερώνυμος. Την 5η 28 Μαΐου 2026 εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου, στις 8 το βράδυ, ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος θα τελέσει την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος προς τον κύριο Νημόνι Ιησού Χριστό για τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η παράκληση αυτή έχει γραφτεί ειδικά για το σκοπό αυτό και στο τέλος θα διαβαστεί από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη μας η σχετική ευχή υπερφωτισμού, ενδυναμώσεως και επιτυχίας όλων των μαθητών. Επίσης, να θυμίσω στην αγάπη σας ότι το επόμενο Σάββατο είναι το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, οπότε την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 θα τελέσουμε τον Εσπερινό και το Τρισάγιο και το Σάββατο πρωί τη Θεία Λειτουργία και τα Τρισάγια υπέρ των Κεκοιμημένων.

Συλλειτουργούμε σήμερα, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, ενδοξότατοι, ευλογημένοι άρχοντες του τόπου και καλοί χριστιανοί αυτής της ευλογημένης εκκλησιαστικής παροικίας που αποτελεί την καρδιά μέσα στην ελληνική ραχοκοκαλιά. Συλλειτουργούμε σήμερα σε αυτή τη Θεία Λειτουργία, όπου για μια ακόμη φορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον γίνονται ένα εν Χριστώ και ζούμε τη μεταξύ μας ενότητα, αφού μέσα στη Θεία Λειτουργία καταξιώνεται η οικογενειακή μας σχέση με τον Πατέρα Θεό, στον οποίο μόλις προλίγου απευθυνθήκαμε εν ενή στόματι, λέγοντάς του «Πάτερ ημών», «Πατέρα μας» και όχι «Ο καθένας πατέρα μου». Μέσα στο σώμα λοιπόν της Αγίας Εκκλησίας, όπου βγαίνουμε από τον ατομισμό μας και γινόμαστε ένα εν Χριστώ, όπου όπως και στο σχολείο είμαστε όλοι μαζί και κοιτάμε μπροστά, ζήσαμε και σήμερα, φέρνοντας στη μνήμη μας από τη μνήμη της Εκκλησίας γεγονότα, πρόσωπα, συμβάντα ιστορικά που όλα μαζί αλληλένδετα δίδουν το μήνυμα της πίστεως. Ο Χριστός διέρχεται την ιστορία ευεργετών και ιόμενος, όπως έκανε και τότε που ήταν παρόν ανάμεσά μας με τη σωματική του παρουσία. Μετά την ανάληψή του την ένδοξη και έχοντας ήδη διαβεβαιώσει τους μαθητές του «Ουκ εάσω ημάς ορφανούς», έδωσε την ευλογία του και εν το ευλογήν αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και με αυτήν την ευλογία η Εκκλησία πορεύεται μέσα στους αιώνες. Και λίγο αργότερα έγινε κατά την αψευδή επαγγελία του η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια δια των οργάνων του. Και αυτά τα όργανα του είναι που γιορτάζομαι σήμερα, τους αλάνθαστους φορείς του ήθους της Εκκλησίας και του Αγίου Πνεύματος, τους Αγίους Πατέρες μας, τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ένα χρόνο μετά την συμπλήρωση πέρυσι, όπως ασφαλώς θα ενθυμίστε, των 1700 ετών από τη σύγκλησή της στην Νίκαια, εκεί όπου ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης τέλεσε την ανάμνηση αυτού του γεγονότος και εξακτίνωσε στην Οικουμένη τα μηνύματα που προκύπτουν από αυτήν την συνοδικότητα που για πρώτη φορά στην Νίκαια το 325 μετά Χριστόν έγινε πραγματικότητα για την Εκκλησία και από τότε αλάνθαστος οδηγός εις την αλήθεια. Μέσα σε αυτούς τους πατέρες τους 318 και ο δικός σας Άγιος, ο Άγιος Αχίλιος, που σήμερα κατά κάποιο τρόπο γιορτάζει και πάλι για τη Λάρισα, αφού όχι μόνο στη μνήμη του, αλλά και αυτήν την ημέρα που γιορτάζομαι τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά κατ' επέκταση και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, γιορτάζει και εκείνος. Δείτε λοιπόν σήμερα τι γιορτάζομαι. Πρώτα απ' όλα την Ανάσταση του Χριστού μας, Κυριακή, κάθε Κυριακή ένα μικρό Πάσχα. Έπειτα την Ανάληψη, αφού από την περασμένη Πέμπτη και εξής ζούμε μέσα στο κλίμα αυτής της μεγάλης δεσποτικής εορτής. Η γιορτή των Αγίων Πατέρων που έρχεται να συμπληρώσει σήμερα αυτήν την Κυριακή, μια Κυριακή πριν την Πεντηκοστή,
αυτήν την μεγάλη γιορτή και επίσης οι Άγιοι της ημέρας, ο Σιμεών, ο Θαυμαστορίτης και η Συναυτό. Όλα λοιπόν χωρούν μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας και εμείς επίσης. Και όλα αυτά έχουν ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Όπως το είπα και χθες βράδυ στην όμορφη εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Σύλλογο των Κριτικών της Λάρισσας. Και το λέω και σήμερα για μια ακόμη φορά. Και οι ήρωες της πατρίδος, αλλά και οι ήρωες της πίστεως και οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Άγιοι μας δεν έχουν ανάγκη των δικών μας τιμών και εγκομείων, αλλά μέσα στην παιδαγωγική της Αγίας μας Εκκλησίας, που εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος, καθημερινά μας προβάλλει τα ιερά τους πρόσωπα για να έχουμε να μοιάσουμε. Γιατί πρέπει όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο να μην είμαστε μόνο πλήρης ημερών, όσοι είναι, αλλά να είμαστε και πλήρης αρετών, γιατί αυτό είναι που πραγματικά αξίζει. Μια ζωή ολόκληρη χωρίς αρετή δεν λέει τίποτε. Και φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς να αφήσουμε όνομα που θα μπορούν κάποιοι να μιμηθούν αργότερα αυτό που πράξαμε εμείς και να πάνε τη ζωή παραπέρα. Και εμείς παραδειγματιζόμαστε από αυτούς. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία ζούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, γιατί όλα αυτά γίνονται ένα μέσα σε αυτήν την ανθρώπινη διάσταση και σχέση που θέλει να παίρνουμε παραδείγματα από το παρελθόν και να οδηγούμαστε στο μέλλον, ζώντας πάντα μέσα σε ένα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο παρόν και εργαζόμενοι για την ανάπτυξη, την υλική του τόπου, αλλά προπάντων την πνευματική των ανθρώπων. Σε αυτήν την πνευματική ανάπτυξη έρχονται να μας βοηθήσουν οι Άγιοι μας, οι μεγαλύτεροι αδελφοί μας, που μας δίδουν το χέρι και μας λένε «Ελάτε αδελφοί, μπορείτε κι εσείς να ανεβείτε λίγο ψηλότερα, μπορείτε κι εσείς να γίνετε Άγιοι». Κανένας από εμάς, μας λένε, δεν γεννήθηκε Άγιος, αλλά γίναμε Άγιοι με αγώνα, με ταπείνωση, με υπομονή, με καρτερία, με μαρτυρία, με θάρρος. Αυτό λοιπόν ήρθα κι εγώ σήμερα να καταθέσω στην αγάπη σας, προσκεκλημένος των εδώ παρικούντων Κρητών, με την ευλογία και την αγάπη του καλού σας Ποιμενάρχου, του οποίου η αγκαλιά χώρεσε και μένα και ολόκληρη την Κρήτη σήμερα. Εδώ σε αυτόν τον τόπο που αναπαύονται πολλοί και τον οποίον τη μαρτυρία και το μαρτύριο ήρθε πριν από λίγο καιρό και το κατέθεσε στην Κρήτη, στα ευήκοα ότα των ανθρώπων του νησιού μας εκεί, λέγοντας για αυτούς που εξεμέτρησαν το ζήν, όπως τους μνημόνευσε και στα Άγια λίγο πριν εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Εκεί στην Κρήτη λέμε μια μαντινάδα, τα κριτικά τα χώματα όπου και να τα σκάψεις, αίμα παλικαριών θα βρεις, κόκαλα θα ξεθάψεις. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα και για τούτον εδώ τον τόπο. Και τη Λάρισα και τα χώματά της όπου και να τα σκάψεις, αίματα Αγίων και Ηρώων θα βρεις, στρατιωτών του Χριστού και της Πατρίδος. Και αυτό μνημονεύομαι σήμερα. Όχι, το ξαναλέω, γιατί εκείνοι έχουν ανάγκη του δικού μας μνημοσύνου. Αυτούς ο Θεός τους έχει διαρκώς στη σκέψη Του και τα βιβλία των ουρανών έχουν απογεγραμμένα τα ονόματά τους. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε στους δύσκολους καιρούς μας να πάρουμε δύναμη από αυτούς για να συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας, που τόσο μας γονατίζει καθημερινά από το άγχος μας, από τους προβληματισμούς και τα προβλήματά της.

τις ιερές μας υποχρεώσεις απέναντι στο χώμα που μας έθρεψε, απέναντι στους ανθρώπους που προηγήθηκαν, απέναντι σε αυτούς που κάποτε ζούσαν στο φλούδι της γης, ανέπνεαν τον αέρα που αναπνέουμε εμείς, χάιδευε ο ίδιος ήλιος τα πρόσωπά τους, όμως καταξιώθηκαν μέσα από τις πνευματικές τους ανατάσεις, μέσα από τους ανασασμούς της αιωνιότητας, γιατί πίστευαν βαθιά αυτό που είχε πει κάποτε ο Χριστός: «Μη φοβήστε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε». Μη φοβάστε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα σας. Έτσι κι αλλιώς φθαρτό και θνητό είναι. Να φοβάστε αυτούς και αυτά που σκοτώνουν την αθάνατη ψυχή σας, που φωνεύουν τα ιδανικά σας, τις αρχές και τις αξίες σας, τον πολιτισμό σας το χριστιανικό. Μέσα σε αυτούς λοιπόν τους δύσκολους καιρούς, που αυτό που έγινε στη Λάρισα τότε, δυστυχώς σε κάποια άλλα μήκη και πλάτη της γης επαναλαμβάνεται, και αυτό δεν είναι πολύ μακρινό, πρέπει να στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου κατά τη λειτουργική έκφραση, να κρατήσουμε αυτά που μας κρατούν ενωμένους με την πίστη και την παράδοσή μας, να κρατήσουμε αυτά που μας κράτησαν μέσα στους αιώνες. Συχνά πυκνά λέω, καλέ μου στρατηγέ και παλιέ φίλε, πως η Κρήτη μας, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, πιο πολλά χρόνια στη ζωή της είναι υπόδουλη παρά ελεύθερη. Αν μετρήσει κανείς τα χρόνια της αραβοκρατίας, της ενετοκρατίας, της τουρκοκρατίας και κάθε κρατίας που πέρασε από τη Μεγαλόνησο, πιο πολλά χρόνια είναι δουλωμένη παρά ελεύθερη. Όμως παντοτινά είναι πνευματικά ελεύθερη και δεν έπαψε ούτε ένα λεπτό να μην είναι. Και γι' αυτό κράτησε αυτό που την κράτησε. Και αυτό φωνάζομαι και σήμερα στο λαό μας. Μέσα σε αυτήν την λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, που άλλοι τη βλέπουν ως πρόοδο και άλλοι τη βλέπουν ως απειλή, να κρατήσουμε αυτά που μας κρατούν ενωμένους και αποφασισμένους, να παραμείνουμε ως λαός με αυτές τις αρχές που έχει και να οδηγηθούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα, αγκαλιάζοντας με το βλέμμα μου τα πρόσωπά σας, να παίρνω δύναμη από εσάς, να παίρνω δύναμη από τον καλό σας επίσκοπο. Σας ευχαριστώ για την αγκαλιά που δώσατε στους Κρήτες μιας άλλης εποχής, που άφησαν εδώ τα οστά τους για να θυμίζουν σε όλους το ιερό μας χρέος. Εμείς αισθανόμαστε πως αυτό που γίνεται σήμερα μας ενώνει ακόμα περισσότερο και αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μιας αδιάλειπτης σχέσης, αφού οι παράλληλοι δρόμοι της ζωής μας έχουν τελικά μια τομή στον κοινό μας αιώνιο προορισμό. Να έχουμε την ευχή των Αγίων Πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Αχιλλείου, συνοδοιπόρους στον αγώνα της ζωής μας, τον πνευματικό. Αγαπούμε και τιμούμε σήμερα τους πατέρες μας και μόνο ονομάζοντάς τους έτσι καταλαβαίνουμε πως είμαστε παιδιά τους και έχουμε την ευθύνη της συνέχειάς τους. Γι' αυτό, όπως λέμε στα γράμματα της Εκκλησίας, επόμενοι της Αγίης Πατράση συνεχίζουμε το δρόμο μας. Και έχοντας αυτούς και τους μάρτυρες και όσους έπεσαν στα πεδία των μακών για τα ιδανικά της πνευματικής ελευθερίας, όπως λέγει ο Απόστολος, έχοντας το σούτον και τη ούτον νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτία, διυπομονής ας τρέχομε τον αγώνα της ζωής μας, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Καλή συνέχεια στην όμορφη καθημερινότητά σας, στον αγώνα της ζωής σας. Ο Θεός με τις πρεσβείες των

των Αγίων Πατέρων, ιδιαιτέρως του προστάτου σας, του Αγίου Αχιλλείου, να σκεπάζει τη ζωή και τα σπίτια όλων σας, να ευλογεί τους απόδημους Κρήτες που κατοικούν εδώ, αλλά και τους αποδήμους Λαρισαίους που κατοικούν στην Κρήτη και όπου γης. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθυμών κατά την αυτού επιήγειαν, να κρατάει όλους μας στην ορθόδοξη πίστη μας και στις ελληνικές και ορθόδοξες αρχές μας.

0: ουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτη.

Ότι εσύ ο Αγίας δόξα να αναπέμπομαι στο Πατρί και το Υιό και το

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί Σύ πεπιθώτας, σώσω τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς Τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πανδόρημα ατέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι.

0: Θεία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρετη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία
0: ελέησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξη αναγυφθείς αφημών εις τους ουρανούς. Και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Θεού Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των συγκροτησάντων την πρώτην ενικαία Οικουμενικήν Σύνοδον, του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών, του εν το θαυμαστό όρη και των σύν αυτής, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, υπέρτιμε και έξαρχε πάσης Ευρώπης, Κύριε Ευγένιε, είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά να σας έχουμε εδώ, εσάς, τον πρεσβύτερό μας αδελφό, ένα εκλεκτό στέλεχος της Ιεραρχίας της Υπουρανών Ορθοδοξίας, να σας έχουμε ανάμεσά μας, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, μάλιστα μεταφέροντας με τόσο έκδηλο τρόπο τα αισθήματα αγάπης, τόσο των Κρητών, αλλά και ημών προσωπικώς προς όλους εμάς εδώ. Μου είχατε κάνει την τιμή και είχατε δώσει την ευλογία να παραστώ πριν 2 χρόνια στην πανήγυρη του Αγίου Μινά, στο Ηράκλειο. Και τότε δόθηκε η ευκαιρία να πω στους κριτικούς ότι οι κριτικοί στη Λάρισα δεν μπορούν να έρχονται ούτε ως τουρίστες ούτε ως επισκέπτες. Μπορούν να έρχονται μόνο ως προσκυνητές. Γιατί εδώ είναι τα κόκαλα των δικών τους ανθρώπων και η ελευθερία είναι βγαλμένη από τα κόκαλα τα ιερά των Ελλήνων και επομένως, ακριβώς επειδή αυτά τα κόκαλα είναι ιερά, το στοιχείο της ιερότητος κυριαρχεί και επομένως όπου κυριαρχεί η ιερότητα δεν μπορείς παρά ως προσκυνητής να πλησιάσεις με σεβασμό, με αγάπη, με εκτίμηση και βέβαια με αναλογισμό της ευθύνης, εφόσον έχεις αυτό το ιερό στον τόπο σου, πώς θα το αναδείξεις, πώς θα το συνεχίσεις, πώς θα το μεταλαμπαδεύσεις την επόμενη γενιά. Και θυμάμαι τότε συγκινήθηκε και ενδιαφέρθηκε ο εκλεκτός Περιφερειάρχης της Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, και πλησίασε και ρώτησε περισσότερα τι συμβαίνει εδώ στη Λάρισα και τι είναι αυτά που είπα για την Πέμπτη Μεραρχία Κρητών. Και όταν τα είπαμε κάπως πιο αναλυτικά, από τότε ξεκίνησε ένα πιο έκδηλο ενδιαφέρον, βεβαίως και μετά τα υπομνήματα και τις ενέργειες του Δραστηρίου Συλλόγου Κρητών της Λάρισας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Λαρισαίων, αλλά και με τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας να συνεργήσουν, ώστε να έχουμε σήμερα, να έχουμε έρθει στην ευλογημένη ώρα να αποκαλύπτουμε το μνημείο αυτό το οποίο χρειάζεται για να αναδεικνύει όχι απλώς μία λεπτομέρεια της ιστορίας, αλλά μία επιβεβαίωση της ιστορίας. Διότι αυτό το οποίο συνέβη με τους Κρήτες εδώ στη Λάρισα είναι αυτό το οποίο συνέβη παντού στον Ελληνισμό, όχι μόνο με τους Κρήτες, αλλά με όλους τους Έλληνες οι οποίοι, διασώζοντας το φιλότιμο της φυλής, δεν άντεχαν να ζουν υποταγμένοι ή να κάνουν το οτιδήποτε προσβάλλει αυτό το εθνικό φιλότιμο, τον πατριωτισμό, την ελπίδα, τις αρχές και τις αξίες μας. Και προτίμησαν τον θάνατο από τον οποιονδήποτε άλλο συμβιβασμό. Και αυτό είναι ένα μάθημα για όλους εμάς εδώ. Είπατε πριν ότι είμαστε στο κέντρο της ελληνικής ραχοκοκαλιάς. Το κέντρο είναι υπεύθυνο να στηρίζει το όλο σώμα και να κρατάει το σώμα όρθιο, χωρίς προσκυνήματα, χωρίς εκπεσμούς, χωρίς οτιδήποτε μπορεί να υποστείλει τη σημαία ή να αποτελέσει αφορμή ώστε τα άκρα να έχουν τον οποιονδήποτε λόγο να ελαττωνίσουν. Και εμείς εδώ αυτό κάνουμε. Όχι απλώς ενθυμούμενοι την ιστορία, αλλά σεβόμενοι την ιστορία και μεταλαμπαδεύοντάς τη στην επόμενη γενιά, πιστεύουμε ότι κάνουμε με το παραπάνω αυτό το οποίο μας έταξε εδώ η πατρίδα να κάνουμε και η Εκκλησία, δηλαδή να αναδεικνύουμε αρχές, αξίες, παραδόσεις, το φρόνημα της θυσίας που οι μάρτυρες της Εκκλησίας δίδαξαν και οι ήρωες της πατρίδας ενστερνίστηκαν και όλα αυτά μέσα από μια καθημερινότητα η οποία για μας εδώ στη Θεσσαλία, πιστέψτε μας, είναι πολύ δύσκολη τα τελευταία χρόνια, αλλά παρά τα αυτά δεν κοιτάμε τους εαυτούς μας, κοιτάμε συνολικά κάποια πράγματα να γίνουν και έτσι με συνέργειες και με αλληλοϋποστήριξη να προχωρήσουμε μπροστά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την εδώ παρουσία σας, σας ευχαριστούμε για τα εμπνευσμένα λόγια σας, σας ευχαριστούμε για τη Θεία Λειτουργία και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όπως τόσες δεκαετίες εδώ στη Θεσσαλία ανάβουμε το καντήλι σε πολλούς πεσόντες μεταξύ αυτών και στους Κρήτες της Πέμπτης Μεραρχίας, έτσι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο σεβασμό, με το ίδιο φιλότιμο, να κρατάμε το καντήλι της ιστορικής μνήμης αναμένο και να φωτίζουμε από αυτό το μικρό το οποίο μπορούμε, εδώ, στο κέντρο, σε όλους αυτούς που διέρχονται, είτε από βορρά προς νότον, είτε από νότον προς βορρά, είτε από ανατολή προς δύση, είτε από δύση προς ανατολή, και περνούν από αυτό το κεντρικό σημείο που λέγεται Λάρισα, έχουμε να τους πούμε πολλά, έχουμε να τους δείξουμε πολλά, έχουμε να τους θυμίσουμε πολλά και γενικά έχουμε να παρακαλέσουμε, ώστε να εμπνευστούν και να μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά την ευθύνη μας. Ευχαριστούμε και πάλι, Σεβασμιότατε. Η Λάρισα είναι σπίτι σας, το ξέρετε. Σας περιμένουμε πάντοτε με αγάπη, όπως και εσείς εμάς μας καλοδέχεστε στην Κρήτη. Χαιρόμαστε πάντα να σας βλέπουμε και περιμένουμε και μια άλλη φορά πιο άνετα, χωρίς πολλές υποχρεώσεις, να σας έχουμε και να σας χαρούμε, ευλογούντα και αγιάζοντα εμάς. Εις πολλά επί Δέσποτα.
0: Με ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

των ψυχών των αημνήστων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλητών της πέμπτης μεραρχίας Κρητών, των ενθάδευσε βοσκημένων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτοί.

Μάγους ον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, και νου ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες

τα σύμπαντα το Σόκράτη συνέχων και τη θεία σου και πανστενή βουλή κυβερνών των κόσμων, ο εκάστο έθνη τα σιδεία οροθεσίε θέμενο, ο το ευσεβέ ημών γένο εξαιρετικό ευεργετή σα, την επίγνωση τη ει αληθεία αυτό χαρισάμενο και προ το φω τη αληθού ημών πίστεω καθοδηγή σα, πρόσδεξε τα σε ευχαριστρίου ημών δεήσει, επί τη ευσήμωτα αυτή τελετή. Ενή ευγνώμονα κλείνω μέση την καρδίαν το δωρεοδότη παντός αγαθού. Τιμώντες ευκλεεί τέκνα της φιλτάτης ημών πατρίδος, των καλών και τίμιων και εθνοσωτήριων και άριστον σι αγώνα αγωνισάμενα, ότι περιέσχον ημάς οδύνες θανάτου και χήμαρι ανομίας εξετάραξαν ημάς, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν ημάς, τους δαριστείς σου και γενναίους προέφθασαν παγίδες θανάτου. Εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν. Νίξ βαρβάρων κατακτητών επεσκίεσεν αυτά και κατεφλόγησεν αυτά. Ότι εχθροί ανικτήρμονες επονηρεύσαντο και επέβησαν εν τη χώρα των δούλων σου και εις το πραθήνε και απολέσε το ποιμνιόν σου και ως μάστιγες συνήχθησαν επί μας. Εμείς δε υψώσαμε εν σε Κύριε και είπαμεν εν διευθυνία ημών, ομείς αλευθόμενοι στον αιώνα. Και υπέβαλες ημάς και εκρατέωσας και διεσκορπίστησαν οι παντοί ημών εχθροί, άπειροι ούτι εν αριθμό και εν ανομίες. Εμείς δε λάχιστοι και πτωχοί, αλλοί άνομοι έφυγον από του προσώπου σου και εξέλιπον, ότι εν τη Χριστότητή σου, Κύριε, ενίσχυσα στους πτωχούς ημάς και ελαχίστους, και όρη τα περιφλεγή και με μιασμένα, όρη πίωνα αγαθών και εθνεκερσίας ανέδειξας, κατοικητήρια και ορμητήρια των εκλεκτών σου, εξών ανέτειλεν η ανόρθωσης και η χαρά εν τες καρδίες και το έθνη ημών. Έτι δε και υπέρ των μαρτύρων αδελφών ημών δεόμεθά σου, των τε εμπολέμης πεσόντων, των τε ανερεθέντων και των ενεχμαλωσίες και εξορίες τελειωθέντων, πάντων των εντάφθα, εν τη φιλοξένω ταύτη γη αναπαυωμένων, μελών της πέμπτης μεραρχίας κριτών, των ενθάδε το ζήν εκμετρησάντων, και πάντων των κατά την μάρχην της Κρήτης, ηρωικώς αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή, ή να αυλιστός είναι να αγαθείς, και αναπαύσονται με τα δικαίων και είναι τα οστά αυτών ως βοτάνη ανατύλι, όπως αν είτε ζώντες και η επελπίδη αναστάσεως και κοιμημένη, ευχαριστήριον ένων και δοξολογίαν σοι αναπέμπομεν το κρατεό βασιλεί των αιώνων εις τους αιώνες. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξη ανηληφθείς αφημών εις τους ουρανούς, και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναγκράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και

Κρήτη να απλώνεται στη θάλασσα και νιώθεις πως αληθινά το νησί τούτο είναι γιοφύρι ανάμεσα στις τρεις Ηπείρους, σημαδεμένο και από τις τρίτες μοίρες. Έχει τόσο πολύ πολεμήσει και υποφέρει η γη σε τούτη, έχει τόσο πολύ συνηθίσει στο θάνατο που τον ξεφοβήθηκε και δεν γελάει πια, δεν παίζει μαζί του. Αυτά είπε στην ομιλία του τον Δεκέμβρη του 1945 ο μεγάλος κριτικός εθνικός συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και συνέχισε. Οι κριτικοί αλήθεια αγαπούν παράφορα τη ζωή και συνάμα ποτέ δεν φοβούνται το θάνατο. Μέσα από τα χαλασμένα χωριά που πέρασα, πάνω από τα ανοιγμένα μνήματα που δρασκέλισα, πίσω από τις κουβέντες που άκουσα, ακατάπαυστα διαπίστωσα τούτη τη μεγάλη δυσυπόστατη παλικαριά. Παράφορη αγάπη για τη ζωή και άφοβο αντίκρισμα του θανάτου. Αδάμασες ψυχές οι κριτικοί. Οι κριτικοί όπως και οι άλλες γενναίες ψυχές στην άκρα περιπτυσιά βρίσκουν τη λύτρωση. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίσης, Τεμπών, Κιλερέρ και Τυρνάβου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Χωρική Αντιπεριφερειάρχα, στρατηγέ, Γενική Επιθεωρητή Στρατού, ταξίαρχε, εκπρόσωπε του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, αγαπητέ δόκτωρο Συγγελάκη, στην γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Φυλών, αγαπητοί πρόεδροι, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και συνδέσμων, κυρίες και κύριοι, σύντεκνοι και συντέκνες, αγαπητοί φίλοι. Τιμούμε φέτος τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, μιας από τις πιο ένδοξες και συγκλονιστικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Μια μάχη ηρώων που ξεπέρασε τα στενά όρια μιας στρατιωτικής αναμέτρησης και μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, αντίστασης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και βαρύ το χρέος να μιλήσει ένας κριτικός και στρατιώτης για αυτούς τους ήρωες. Σε αυτούς τους καθημερινούς ανθρώπους που σαν να απλάστηκαν για το σκοπό αυτό, βρήκαν ηρωική λύτρωση πολεμώντας για την ελευθερία. Η μάχη της Κρήτης αποτελεί την τελευταία πράξη του πολεμικού δράματος των Ελλήνων και την τρίτη φάση του ηρωικού μας έπους του 1940-41. Είναι μια ηρωική, λεβέντικη και συγκλονιστική μάχη. Έλληνες, Εγγλέζοι, Νεοζηλανδοί, Αυστραλοί, Σκοτσέζοι, Ουαλοί, αλλά και Έλληνες Κύπροι, από τη μία πλευρά που μάχονται για τη διατήρηση των αρχών της ελευθερίας, και Γερμανοί από την άλλη πλευρά που μάχονταν για την επιβολή της θέλησης του ισχυρού πάνω στον αδύνατο και για την υποδήλωση του τελευταίου οχυρού του ελεύθερου κόσμου στην Ευρώπη. Το νησί είχε και έχει ακόμα υψηλή γεωστρατηγική αξία, ευρισκόμενο στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου και αποτελώντας κρίσιμο σημείο ελέγχου των θαλασσίων και αεροπορικών διαδρόμων στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Οι Γερμανοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν κάτι πρωτοφανές για την εποχή, μια μαζική αεραπόβαση. Για την επιχείρηση Ερμής, χιλιάδες αλειψωτιστές θα έπεφταν από τον ουρανό με στόχο να καταλάβουν τα αεροδρόμια της νησιού, κυρίως το Μάλεμε, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το πρωί της 20 Μαΐου 1941, ο ουρανός της Κρήτης γέμισε με γερμανικά αεροπλάνα. Οι σιρήνες ήχησαν και μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες αλειψωτιστές άρχισαν να πέφτουν στη γη της Κρήτης. Οι κάτοικοι του νησιού ακρίστησαν ένα πρωτοφανές θέαμα. Αντί όμως να τους κυριαρχήσει ο φόβος, γεννήθηκε η αντίσταση. Η κριτική Μούσα μας προσφέρει μια παραστατική περιγραφή της μάχης. 20 Μάη ήταν ανήμερα την Τρίτη. Παρχήξαν οι Γερμανοί να πέφτουν στην Κρήτη. Στο Μάλεμε, στον Πλατανιά, στα Λυκιανού αρμενίζουν. Χιλιάδες εξίτωτα τον ουρανό γεμίζουν. Στον Ταυρονίτη, Γαλατά, Αγία Κυρτομάδες. Όσοι παθιούσαν στη γη εφτιάχναν ομάδες. Τα πολυβόλα στένανε και αρχίζανε τη μάχη. Σε κάθε ρέμα ρίχνουνε, κάθε βουνό και ράχνουν. Και οι κριτικοί που τους θεωρούν δεν μένουν σαστισμένοι και αντί για καλωσόρισμα τις μπαλιωθιές τα αρχίζουν. Σαν τα λιοντάρια μάχονται πώς να τις κλεκλυρίσουν. Εκεί αν δεις τους κριτικούς να πολεμάνε όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, οι φαμελιάντων όλοι. Μαθέ μου, ίντα γίνεται και ο ουρανός αδειάζει. Συνέχεια αλεξίωτα δεν λέει να βραδιάσει. Αναστενάζει ο καρτερός, βρουχούνται οι μαδάρες, κουλούκουνας, βρύσινας, φωνάζουν όλους τους άντρες. Ξυπνήστε για Μπουδοκοστή και ηγούμενε Γαβρίλη και να σηκώσουν τη γενή σ' άνοιξη τα Απρίλη. Ο αγώνας της Κρήτης κράτησε 11 ημέρες. Οι γερμανικές δυνάμεις επικράτησαν κυρίως των τακτικών λαθών των συμμάχων στο πεδίο της μάχης, παρά τη γενναιότητα με την οποία πολέμησαν και οι αμυνόμενες δυνάμεις και ο κριτικός λαός, του οποίου το θάρρος, η τόλμη και η γενναιότητα
προκάλεσαν θαυμασμό όλων των αντιμαχωμένων. Ο αγώνας αυτός είχε βαθιές ρίζες. Η Κρήτη είχε παράδοση αιώνων αντίστασης απέναντι στους κατακτητές, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο αγαπητός και ο κύριος Ευαγγελιότατος. Οι απώλειες και από τις δύο πλευρές υπήρξαν μεγάλες. Εκείνο που πρέπει να συγκρατηθεί είναι ότι συνολικά οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλλά και των εξοριστών ξεπέρασαν στους 8.000 άντρες. Το τίμημα της γερμανικής ήττας ήταν τόσο μεγάλο που είχε ως αποτέλεσμα να μην αποτολμήσουν παρόμοια ενέργεια σε όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Η Κρήτη υπήρξε ο τάφος των Γερμανών αλλά και των εξοριστών. Βαρύ το τίμημα όμως και για το ίδιο το νησί, καθώς τα αντίπεινα από πλευράς των Γερμανών ήταν ιδιαίτερα σκληρά. Συνεχίζει ο λαϊκός βάρδος. 11 ημέρες βάστηξε η μπόρα του πολέμου και ο Δρυγιάς δεν άντεξε στη δύναμη του ανέμου. Η Κρήτη πέφτει άψυχη χωρίς να ξαποστάσει και από το βαρύ της πέσιμο ετράνταξε η πλάση. Αντριωμένα πάλεψε να στέσει την πλημμύρα και αντριωμένο θάνατο τσιφύλαξε η μοίρα. Η μάχη της Κρήτης υπήρξε καθοριστική για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί καθυστέρησε για 6 εβδομάδες την υλοποίηση του σχεδίου Μπαρμπαρόσα προς εισβολή και κατάληψη της Σοβιετικής Ένωσης και ματέωσε το σχέδιο Ιζαμπέλα που προέβλεπε την κατάληψη του Γιβραντάρ με αλεξιστωτιστές και στη συνέχεια την αεραπόβαση των Γερμανών στη Μάλτα, στην Κύπρο, καθώς ο Χίτλερ διέλυσε το σώμα αλεξιστωτιστών. Αλλά η σημασία της μάχης της Κρήτης δεν περιορίζεται στις στρατιωτικές συνέπειες. Η Κρήτη αποτέλεσε μοναδική περίπτωση στην κατεχόμενη Ευρώπη, καθώς ο άμαχος πληθυσμός συμμετείχε μαζικά στη μάχη και στη συνέχεια στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Η ένταση της αντίστασης προκάλεσε σκληρότατα γερμανικά αντίπεινα, τα οποία άφησαν βαθύ τραύμα στη συλλογική μνήμη του νησιού. Η μάχη αυτή απέδειξε ότι ακόμα και όταν μια χώρα φαίνεται ιτημένη, η ψυχή ενός λαού μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται. Η Κρήτη έγινε σύμβολο αντίστασης για όλους τους υπόδουλους λαούς της Ευρώπης. Οι Κρητικοί πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της αντίστασης. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εξαπέλυσαν σκληρά αντίπεινα. Το Κοντομαρί, η Κάνδανο, στα Νόγια, στη Διάνο, πάνω από 30 μαρτυρικοί τόποι έγιναν σύμβολα θυσίας και μαρτυρίου. Οι εκτελέσεις αμάχων και οι καταστροφές χωριών αποκάλυψαν το πραγματικό πρόσωπο του ναζισμού. Κι όμως ούτε τότε λύγησε η Κρήτη. Η αντίσταση συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της κατοχής. Αντάρτικες οργανώσεις δημιούργηθηκαν στα βουνά, ενώ οι Κρητικοί συνεργάστηκαν με τις συμμαχικές μυστικές υπηρεσίες, βοηθώντας φυγάδες και οργανώντας σαμποτάζ, όπως με αποκορύφωμα την απαγωγή του στρατιωτικού διοικητή Κράιπε τον Απρίλιο του 1944. Στα πάτα βουνά τους κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι οι νέοι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Οι πρώτοι αντάρτες στην Ευρώπη ήταν γεγονός. Η μάχη της Κρήτης απέδειξε ότι η συμμετοχή του λαού στην άμυνα και ιδιαίτερα των νησιών είναι ένας τεράστιος παράγοντας και μια νέα κατάσταση από άπαψη στρατηγικής και διεθνούς δικαίου. Από τις πολλές δηλώσεις που έχουν καταγραφεί για τον αγώνα των Κρητών, θα αναφέρω αυτή του Άλαν Κλάρκ, σύγχρονου Βρετανού ιστορικού. Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο ρούς της ιστορίας αν ένα χρόνο πριν οι κάτοικοι της Δύσης είχαν δείξει το ίδιο θάρρος με τους Κρητικούς κατά την εισβολή των Γερμανών στα χωριά τους. Στους ευρισκόμενους εδώ έρχονται στη σκέψη μου τα λόγια του λαϊκού βάρδου, το ριζίτικο τραγούδι. Χίτλερ, να μην το καυχηθείς, πως πάτησε στην Κρήτη. Ξαρμάτωτη την έβρικες και έλειπαν τα παιδιά της. Στα ξένα πολεμούσαν επάνω στην Αλβανία, μα πάλι πολεμήσαν. Όμως τα παιδιά της Κρήτης δεν χάθηκαν στην Αλβανία. Αλλά εδώ στη Λάρισα, όπου κατά παράβαση των συνθηκών, καθώς δεν θεωρούνται εχμάλωτοι πολέμου, 1.200 περίπου Κρήτες της Πέμπτης Μοναρχίας φυλακίστηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η ζωή των πρώτων αυτών θυμάτων της ιταλικής εγκληματικότητας υπήρξε βασανισμένη και τυραννική. Οι υπερήφανοι και ηρωικοί αυτοί πολεμιστές ήταν τώρα δέσμοι εκείνων τους οποίους πριν από λίγους μήνες κατεδίωκαν στα βουνά της Αλβανίας. Έπρεπε αυτοί τώρα να πληρώσουν πρώτοι με φυλάκιση, ταπεινώσεις και βασανιστήρια και το θάνατο τη διαπόμπευση του δικτάκτορα Μουσολίνη. Εδώ είναι η πατρίδα πλέον των παλικαριών από την Κρήτη, των επωνύμων και ανωνύμων αυτών μαρτύρων. Και σήμερα με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα αποδώσουμε το οφειλόμενο χρέος προς αυτούς. Σεβασμιότατοι, κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για τη μάχη της Κρήτης δεν μιλάμε μόνο για ένα πολεμικό γεγονός. Μιλάμε για αξίες. Μιλάμε για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την αυταπάρνηση, την ενότητα ενός λαού μπροστά στον κίνδυνο. Οι ήρωες της Κρήτης δεν πολέμησαν επειδή πίστευαν ότι θα νικήσουν εύκολα. Πολέμησαν επειδή θεωρούσαν καθήκον τους να αντισταθούν. Σήμερα, σε μια εποχή διαφορετική αλλά γεμάτη νέες προκλήσεις, το μήνυμα της μάχης της Κρήτης παραμένει επίκαιρο.
μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Χρειάζεται διαρκή εγρήγορση, ενότητα, πίστη στις αξίες μας. Και σήμερα είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω ότι η ενίσχυση της αναθεωρητικής πολιτικής της Άγκυρας που στηρίζεται στις νεοοθωμανικές βλέψεις του Εθνικού Όρκου του 1921 μας οδηγεί στο συμπέρασμα ως το προσεχές μέλλον ο ελληνισμός θα κληθεί να κάνει επιλογές προσμετώντας τα κέρδη και τις ζημίες κάθε επιλογής. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με εθνικούς στόχους αποδεκτών από το πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο αλλά κυρίως στην κοινωνία. Σήμερα είναι χρέος μας να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν και να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν, επιβεβαιώντας ότι διατηρούμε ακόμα την πολεμική αρετή των Ελλήνων, μακριά από κάθε κοντόθωρη ευδαιμονιστική επιδίωξη. Γιατί ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του κινδυνεύει να χάσει και το μέλλον του. Ας υποκληθούμε λοιπόν με σεβασμό στους ήρωες, έχοντας βαθιά την πίστη ότι οι νέοι ήρωες Ελλήνων είναι ανάμεσά μας. Η μάχη της Κρήτης δεν ανήκει μόνο στην Κρήτη. Ανήκει σε ολόκληρο τον ελληνισμό. Ανήκει στην παγκόσμια ιστορία της ελευθερίας. Τιμή και δόξα στους ήρωες της Κρήτης. Ζήτω η Κρήτη. Ζήτω η Ελλάδα. Αθάνατη!

Μια λειτουργία θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή κανονικά και το απόγευμα στις 7 σχολή γονέων ο πατήρ Ιωαννίκης Ζαμπέλης ομιλητής με θέμα κατά πόσο ενθαρρύνουμε την αυτονομία των παιδιών μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Ωχ, δεν το πιστεύω. Όλα στραβά μου πάνε σήμερα. Αν είναι δυνατόν. Μόλις χθες αγόρασα την καινούρια μου ξύστρα και τώρα, ορίστε, έσπασε.
1: Μήπως την πίεσες παραπάνω από όσο έπρεπε, καθώς έξινε στο μολύβι σου?
0: Πες μου τώρα πως θέω κι εγώ. Δεν την πίεσα. Μάλλον ήταν κακής κατασκευής. Και επίσης, δεν ξέρω τι φταίει σήμερα, αλλά όλα στραβά και ανάποδα έρχονται. Να, το πρωί άργησα να ξυπνήσω. Μετά έριξα το τοστ που είχα για πρωινό κάτω και έμεινα όλη την ημέρα νηστική. Στη γυμναστική δε, στραβοπάτησα και έπεσα. Και τώρα μου συνέβη και αυτό. Δεν αντέχω άλλο.
1: Εγώ νομίζω πως απλώς έχει πιάσει γκρίνια και από τα νεύρα σου δεν μπορείς να δεις καθαρά και όλα σου φταίνε.
0: Και τι θες να κάνω δηλαδή? Ξέρεις εσύ κανέναν που να του πήγαιναν όλα στραβά και να μην γκρίνιαζε?
1: Ναι, ξέρω. Τον Ιώβ από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχεις ακούσει για την Ιώβια υπομονή?
0: Ιώβια τι? Υπομονή? Όχι, όχι, όχι. Πρώτη φορά την ακούω. Τι θα πει αυτή η έκφραση?
1: Θα σου πω την ιστορία του Ιώβ και θα καταλάβεις.

Ο Ιώβ. Το όνομά του έχει ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πέρασε φοβερά βάσανα στη ζωή του. Από πάμπλουτος, παιδιά, έγινε πάμφτωχος. Σε μια μέρα έχασε όλα τα κοπάδια με τα

ζώα του και όλους τους δούλους του. Και το τραγικότερο, την ώρα που τα 10 του παιδιά, 7 γη και 3 θυγατέρες, έτρωγαν και έπιναν ανέμελα στο σπίτι του μεγάλου του γιου, σωριάστηκε το σπίτι και τους καταπλάκωσε όλους. Θα περιμέναμε να χάσει τα λογικά του ο Ιώβ, να σαλέψει ο νους του. Πώς να βαστάξει τόσες συμφορές, πώς να αντέξει τόσο πόνο. Μέσα σε λίγες ώρες έχασε όλη την περιουσία του. Μέσα σε λίγες στιγμές έχασε παιδιά ό,τι πολυτιμότερο είχε, τα παιδιά του. Τα παιδιά του που τα αγαπούσε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Έκλαψε ο Ιώβ, έκλαψε πολύ που μαχαίρωσαν τους δούλους του. Λυπήθηκε κατάκαρδα και για τα ζώα που έχασε. Αλλά σαν έμαθε για το θάνατο των παιδιών του, σπάραξε από τον πόνο. Κι όμως, λόγος πικρός δεν βγήκε από τα χείλη του παιδιά. Δεν γόγγισε ενάντια στο Θεό. Με πίστη και με σοφία μίλησε. «Γυμνός γεννήθηκα, γυμνός και θα πεθάνω. Ο Θεός όλα μου τα έδωσε. Αυτός τώρα μου τα πήρε. Όπως του φάνηκε καλό, έτσι και έγινε. Ας είναι το όνομά του ευλογημένο». Αυτά, παιδιά, είναι τα τελευταία λόγια που τα επαναλαμβάνουμε σε κάθε θεία λειτουργία. Δηλαδή, θυμάστε τι λέμε? «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Δηλαδή, ας είναι το όνομα του Κυρίου δοξασμένο και τώρα και πάντοτε. Αλλά μην νομίσετε, παιδιά, πως τελείωσαν τα βάσανά του. Επέτρεψε ο Θεός μια ακόμη δοκιμασία για να φανεί σε όλο το μεγαλείο της η υπομονή του και να λάπει μέσα στους αιώνες η πίστη του, παιδιά. Ο Ιώβ αρρώστησε. Το σώμα του γέμισε πληγές που πυωροούσαν. Τις έξινε με ένα όστρακο, δηλαδή με ένα κομμάτι από πύλινο αγκείο. Η πόνη του ήταν αφόρητη. Τον έβγαλαν έξω από την πόλη, μακριά από τους ανθρώπους, να κάθεται πάνω σε ένα σωρό από ξερή κοπριά. Όποιος τον έβλεπε, τον συγχαινόταν και τον ελεηνολογούσε. Αλλά και πάλι, παιδιά, ο Ιώβ δεν γκρίνιαξε. Κανένα παράπονο δεν ξεστόμησε. «Μέχρι πότε θα κάνεις υπομονή, Ιώβ?» τον ρώτησε κάποτε η γυναίκα του, που είχε χάσει η ίδια την υπομονή της. «Μέχρι πότε θα ελπίζεις? Βλαστήμα επιτέλους στο Θεό και δώσε τέλος στη ζωή σου», του είπε μέσα στην απελπισία της. «Γιατί μιλάς έτσι, σαν καμιά ανόητη γυναίκα?» της απάντησε αυστηρά ο Ιώβ. «Δεχτήκαμε όλα τα αγαθά που μας χάρισε ο Θεός. Τα λυπηρά δεν θα τα δεχτούμε?» «Ναι, όλα τα δέχτηκε ο Ιώβ από το χέρι του Θεού, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, με την ίδια πίστη, με την ίδια εμπιστοσύνη. Αλλά και ο Θεός, παιδιά, βράβευσε την πίστη και την υπομονή του. Και πώς? Ακούστε τι συνέβη μετά. Αποκατέστησε την υγεία του. Του χάρισε πάλι μεγάλη περιουσία. Και επιπλέον, αξιώθηκε, παιδιά, ο ενάρητος και πιστός Ιώβ να κρατήσει στην αγκαλιά του άλλα 10 παιδιά. Είναι γενναιόδωρος πατέρας ο Θεός. Χαρίζει άφθονα και μεγάλα δώρα. Και όταν επιτρέπει δυσκολίες, πάλι για το δικό μας το καλό φροντίζει. Μόνο, παιδιά, να έχουμε πίστη, να του έχουμε εμπιστοσύνη και στην καθημερινή μας ζωή να μάθουμε να νικούμε την γκρίνια. Τότε θα μας χαρίσει υπομονή σαν του Ιώβ ή, όπως λέγεται, Ιώβια δηλαδή, ανεξάντλητη υπομονή ο Θεός.

Συνηθίζουμε παιδιά, μεγάλοι και μικροί, είτε για σοβαρούς είτε για ασήμαντους λόγους να γκρινιάζουμε. Συχνά παραπονιόμαστε, βλέπουμε την αρνητική πλευρά των πραγμάτων. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Όλο με κάτι τρογόμαστε θα λέγαμε. Μουρμουρίζουμε δυσαρεστημένοι ώσπου να ακούσουμε. «Σταμάτα επιτέλους, σε βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο την γκρίνια σου». Και τότε, με κατεβασμένα τα μούτρα, αποτραβιόμαστε σε μια γωνιά αμίλητη ή εξαγριωνόμαστε και γινόμαστε επιθετικοί. Αυτή είναι μια συνηθισμένη δυστυχώς εικόνα, μια συνηθισμένη κατάσταση γνωστή από την καθημερινή μας ζωή. Βρέχει, γκρινιάζουμε. Θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Σταμάτησε η βροχή, πάλι γκρινιάζουμε. Αν μόνο τόσο λίγο βρέχει, πάει, θα ξεραθεί ο τόπος. Δεν με παίρνουν τηλέφωνο, παραπονιέμαι. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν με πήρες. Μου τηλεφωνούν, αντιδρώ. Καλά, τι θέλεις πάλι? Με φωνάζουν για παιχνίδι? Δεν έρχομαι, δεν έχω καμία όρεξη να παίξω μέσα στη ζέστη. Έμεινα τελικά μόνο στο σπίτι? Τι να κάνω τώρα, έτσι θα κάθομαι, πώς να περάσει η ώρα? Η γκρίνια είναι η πρώτη και η εύκολη αντίδραση. Από το πρωί, μόλις ξυπνήσουμε, αρχίζουμε να γκρινιάζουμε χωρίς σοβαρό λόγο, μόνο από συνήθεια. «Ωχ, πότε κιόλας ξημέρωσε, ποιος σηκώνεται τώρα?» Αντί να πούμε «Δόξα τω Θεώ, ξημέρωσε άλλη μια μέρα». Αντί να σκεφτούμε ότι ίσως κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν είδαν σήμερα το φως του ήλιου και κάποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν όλο το βράδυ, είτε από τους πόνους, είτε ξενυχτώντας πλάι σε έναν άρρωστο. Γκρινιάζουμε έτσι, απλώς επειδή συνηθίσαμε. Κάποιες φορές βέβαια, η γκρίνια δεν είναι μόνο μία κακιά συνήθεια. Κρύβει και άλλα πάθη, με τα οποία συνεργάζεται. Υποψιάζεστε παιδιά, ποια πάθη μπορεί να είναι οι συνεργάτες της? Πρώτα-πρώτα ο εγωισμός. Γκρινιάζω γιατί απαιτώ να γίνει αυτό που θέλω, ή γιατί θεωρώ ότι εγώ έχω το δίκιο με το μέρος μου, ή γιατί τόλμησαν να αλλάξουν το πρόγραμμά μου, ή πείραξαν τα πράγματά μου, ή γιατί δεν με προσέχουν. Ένα άλλο πάθος είναι η κατάκριση. Η τάση που έχουμε δηλαδή να κατηγορούμε τους άλλους για τα ελαττώματά τους. Αυτό μας δίνει συχνά αφορμές για γκρίνια. Τι εγωιστής που είναι, πώς μου μίλησε έτσι? Δεν ξέρει να φέρεται αυτός ο άνθρωπος. Ενώ δεν βλέπουμε συνήθως τα δικά μας ελαττώματα και εύκολα δικαιολογούμε τον εαυτό μας, γκρινιάζουμε συχνά γιατί μας ενοχλούν τα ελαττώματα των άλλων. Η γκρίνια επίσης συνεργάζεται με την αχαριστία. «Αηδία, τι φαγητό είναι αυτό που έκανες πάλι? Γιατί μου σιδέρωσες αυτό το μπλουζάκι? Το άλλο σου είπα ότι θέλω να βάλω. Πότε επιτέλους θα μου πάρεις καινούργιο κινητό?» Αντί να πω ευχαριστώ που βρήκα ένα φαγητό μαγειρεμένο και ρούχα σιδερωμένα, αντί να σκεφτώ τον κόπο και τις θυσίες των γονιών μου για μένα, είμαι όλο ιδιοτροπίες και απαιτήσεις, όλο γκρίνια. Γιατί? Γιατί μου λείπει ένα βασικό στοιχείο ανθρωπιάς, η ευγνωμοσύνη. Και η ζήλια είναι παιδιά η αδερφή της γκρίνιας. Βαθμός είναι αυτός που μου έβαλε, ενώ στην τάδε που έχει τη μαμά της καθηγήτρια από το πρώτο τετράμινο, 20 της έβαλε. Είναι δίκιο δηλαδή αυτό? Πάλι για ψώνια η μικρή, για αυτήν έχετε χρήματα, ενώ για μένα... Αλλά και η νευρικότητα φέρνει γκρίνια. Όταν είμαι οξύθυμος και εύθυκτος, έχω πολλές αφορμές κάθε μέρα να νευριάζω και ταυτόχρονα να γκρινιάζω. Γιατί δεν είναι το φαγητό έτοιμο στην ώρα του? Με νευριάζει η στάση σου. Δεν ανέχομαι να με προσβάλλουν έτσι. Τέλος παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε πως και η τεμπελιά πολλές φορές μας φέρνει γκρίνια. Πάλι εγώ να πάω για ψώνια? Όλες τις δουλειές εδώ μέσα εγώ θα τις κάνω. Η τεμπελιά λένε πως δίνει τροφή στην γκρίνια. Αντίθετα, η εργατικότητα και η προσφορά τρέφουν τη χαρά και κάνουν τον άνθρωπο χαρούμενο. Ο γκρινιάρης παιδιά δεν είναι καθόλου ευχάριστος στην παρέα. Αντίθετα, γίνεται κουραστικός και αντιπαθητικός. Εξάλλου, όπως σοφά έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όποιος γκρινιάζει ρημάζει. Ποιος λοιπόν να θέλει κοντά του ένα γκρινιάρι? Τι λέτε παιδιά, να κάνουμε μια προσπάθεια να νικήσουμε αυτή την κακιά συνήθεια της γκρίνιας? Για να γίνει αυτό, πρώτα-πρώτα πρέπει να παραδεχθούμε την αδυναμία μας. Όσο πιο νωρίς την ομολογήσουμε, τόσο πιο εύκολα θα την αντιμετωπίσουμε. Και έπειτα
να περάσουμε στην αντεπίθεση, δηλαδή να κάνουμε πράγματα που σταματούν στην γκρίνια. Έχετε σκεφτεί ποτέ μερικά από αυτά? Ξέρετε μήπως να παίζετε το παιχνίδι της χαράς? Το παιχνίδι της χαράς, παιδιά, παίζεται ως εξής. Ό,τι και αν γίνεται, όποιο πρόβλημα και αν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, όποια δυσκολία και αν μας εμφανίζεται, εμείς ψάχνουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, το βλέπουμε μισογεμάτο. Είχαμε κανονίσει να πάμε μία βόλτα και ξαφνικά άρχισε να βρέχει? Ας δούμε τη θετική του πλευρά. Θα μείνουμε σπίτι και θα καλέσουμε τη φίλη μας να έρθει εκεί. Ή θα μείνουμε σπίτι και θα κάνουμε μια δουλειά που είχαμε πολύ καιρό να την κάνουμε. Ένας άλλος τρόπος για να ξεπεράσουμε την γκρίνια μας είναι να μην την εξωτερικεύουμε, γιατί έτσι παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Την ώρα δηλαδή που σου έρχεται να σου φρώσεις τα φρύδια, να αρχίσεις τα παράπονα, ίσως και να κλάψεις, εσύ χαμογέλασε. Φόρεσε το πιο λαμπερό σου χαμόγελο και σιγά σιγά θα δεις ότι η γκρίνια θα σου φύγει και εσωτερικά. Καλλιέργησε την ευγνωμοσύνη για όσα απολαμβάνεις αντί να γκρινιάζεις για όσα δεν έχεις. Το μισογεμάτο ποτήρι που έχουμε μπροστά μας, ας το χαρούμε. Θα μπορούσε να είναι και άδειο. Μπορεί να μην έχω την μπλούζα που θα ήθελα να έχω και καμιά φορά μου φαίνεται πως τη χρειάζομαι, αλλά αν ανοίξω την ντουλάπα μου, σίγουρα θα δω πως έχω πολλές μπλούζες. Ας πω ένα ευχαριστώ για αυτές που έχω. Ας μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα με ψυχραιμία. Με την γκρίνια το κακό διωγγώνεται, ενώ με την ψυχραιμία μικραίνει και αντιμετωπίζεται. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, λέει μια παροιμία. Ποιος είπε ότι εσύ δεν είσαι καλός καπετάνιος? Μπορείς να αντέξεις και να ξεπεράσεις περισσότερα εμπόδια από όσα φαντάζεσαι. Αν μείνεις αδρανής, γκρινιάζοντας για το κακό που σε βρήκε, ψάξε να βρεις μια λύση. Η γκρίνια δεν σε αφήνει να σκεφτείς λογικά. Πάψε λοιπόν να γκρινιάζεις και σκέψου. Μήπως κάτι διορθώνεται? Αν ναι, προχώρα στη διόρθωσή του. Αν όχι, δεν θα αλλάξει τίποτα με την γκρίνια. Μην κλαις πάνω από το χυμένο γάλα, συμβουλεύει μια σοφή παροιμία. Όσο κι αν κλάψεις, έχει ήδη χυθεί. Δες τώρα τι άλλο μπορείς να κάνεις. Επίσης, παιδιά, να θυμόμαστε πως πάντα υπάρχουν δυσκολίες μεγαλύτερες από τις δικές μας. Τέλος, ας ακούσουμε τη φωνή ενός Αγίου. Ο Άγιος Παΐσιος μας συμβουλεύει να πολεμούμε την γκρίνια με δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρήκε, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάει ο διάβολος. Έχουμε εξάλλου τόσους λόγους να δοξολογούμε καθημερινά τον Θεό. Για τις ομορφιές της φύσης, για τα αγαθά που απολαμβάνουμε, για το πολύτιμο δώρο της υγείας, γιατί μας συγχωρεί, γιατί μας γλιτώνει από κινδύνους, ούτε καν τους υποπτευόμαστε. Ας βάλουμε λοιπόν, παιδιά, στόχο από σήμερα όλοι μαζί, ποτέ ξανά να μην βγει από το στόμα μας γκρίνια. Και τότε η ζωή μας θα γίνει πολύ πολύ όμορφη.

0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να μην γκρινιάζουμε και να κάνουμε υπομονή. Ακόμα κι αν όλα μας έρχονται στραβά.
1: Είναι πολύ σπουδαίο, Κατερίνα. Όχι μόνο να μην γκρινιάζουμε, αλλά να λέμε και ευχαριστώ. Να μην ξεχνάμε να δοξολογούμε τον Θεό και να τον ευχαριστούμε για όλα τα δώρα του. Γιατί αν το σκεφτούμε, καθημερινά ο Χριστός μας κάνει πολλά δώρα, τα οποία συχνά παίρνουμε και ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε. Όπως συνέβη στην παραβολή των 10 λεπρών, τη θυμάσαι?
0: Και βέβαια τη θυμάμαι. Αλλά ας την ακούσουμε και όλοι μαζί παρέα. Ίσως τα παιδιά που μας ακούνε από το ραδιόφωνο να την έχουν ξεχάσει.

0: Κάποτε ο Χριστός μας, καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, ακούει ξαφνικά φωνές αντρικές, πολύ δυνατές και σπαρακτικές. Από πού ακούγονταν? Να, πέρα μακριά διακρίνει 10 άντρες. 10 πλησιάζουν κοντά του και είναι λεπροί. Και ο Μωσαϊκός νόμος, ο νόμος δηλαδή που είχε δώσει ο Μωυσής στους Εβραίους, απαγορεύει να πλησιάζουν οι λεπροί τους υγιείς. Η λέπρα ήταν μια φοβερή αρρώστια, πολύ συχνή εκείνη την εποχή. Γέμιζε όλο το σώμα με πληγές, τόσο μεγάλες και φρικτές που πάθαινε κάποιος μόλυνση και σιγά σιγά σάπιζε το σώμα του, μέχρι που ο λεπρός πέθαινε. Φάρμακο για τη λέπρα δεν υπήρχε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή ήταν μεταδοτική ασθένεια, όποιος αρρώστανε από λέπρα έπρεπε να απομονώνεται. Αναγκαζόταν δηλαδή να μένει μακριά από το σπίτι του και από τους συγγενείς του. Ζούσε μαζί με άλλους λεπρούς, έξω από το χωριό ή την πόλη του, χωρίς να έχει έναν άνθρωπο δικό του να τον περιποιηθεί ή έστω να τον παρηγορήσει. Να λοιπόν γιατί οι 10 δυστυχισμένοι άνδρες με τα παραμορφωμένα πρόσωπα φωνάζουν δυνατά και σπαρακτικά. Η φοβερή αρρώστια τους έχει καταφάει όλο το σώμα. Ο πόνος τους είναι αφόρητος. Άκουσαν όμως και εκεί στην ερημιά τους για τον Ιησού που θεραπεύει ακόμη και λεπρούς. Γι' αυτό και μόλις τον βλέπουν, μόλι τη δύναμη της καρδιάς τους ζητούν τη βοήθειά του. Με τη βραχνή, την αλλαγμένη από την αρρώστια φωνή τους, κραυγάζουν. «Διδάσκαλε Ιησού, ελέησέ μας, λυπήσου μας». Και ο φιλάνθρωπος Ιησούς, ακούγοντας τη θερμή και εναγώνια παράκλησή τους, τους κοιτά με αγάπη και συμπόνια και τους λέει: «Πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς». Δεν τους είπε λόγια παρηγοριάς, τους στέλνει στους ιερείς. Οι ιερείς των Ιουδαίων, παιδιά, ήταν αυτοί που εξέταζαν τους λεπρούς. Αν διαπίστωναν ότι θεραπεύτηκαν, τους έδιναν την άδεια να επιστρέψουν και πάλι στα σπίτια τους και να επικοινωνούν με τους υγιείς. Ο Χριστός λοιπόν στέλνει τους 10 λεπρούς στους ιερείς για να τους δώσουν, θα λέγαμε, πιστοποιητικό υγείας. Μα αυτοί είναι ακόμα λεπροί. Κι όμως πιστεύουν στον Χριστό. Φεύγουν αμέσως για να κάνουν αυτό που τους είπε. Και ενώ προχωρούν στο δρόμο, τι διαπιστώνουν? Ότι οι πληγές τους θεραπεύτηκαν. Το σώμα τους καθαρίστηκε από τη λέπρα. Φανταστείτε τη χαρά τους, σαν ένιωσαν και πάλι υγιείς, απαλλαγμένοι από τις φρικτές πληγές. Με φτερά στα πόδια τρέχουν στους ιερείς. Όλοι? Όχι, δεν τρέχουν όλοι. Ανάμεσα στους 10 λεπρούς υπήρχε και ένα Σαμαρίτης. Θα θυμάστε ίσως από την παραβολή του καλού Σαμαρίτη ότι υπήρχε έχθρα και μίσος ανάμεσα στους Ιουδαίους και στους Σαμαρίτες. Ο Χριστός όμως δεν έκανε διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι θεράπευσε και τον Σαμαρίτη. Δείτε τώρα αυτόν που οι Ιουδαίοι τον περιφρονούσαν γιατί τον θεωρούσαν αλλοδαπό και ξένο. Είναι ο μόνος από τους 10 που δεν τρέχει να πάει στους ιερείς, αλλά επιστρέφει πάλι πίσω για να βρει πρώτα τον ευεργέτη του. Και οι 10 με δυνατή φωνή είχαν παρακαλέσει τον Ιησού. Τώρα όμως μόνο αυτός ο ένας με δυνατή φωνή δοξάζει το Θεό και γονατιστός στα πόδια του Χριστού, με βαθιά ευγνωμοσύνη, παιδιά, τον ευχαριστεί για την ευεργεσία του. Οι άλλοι 9 λεπροί θα έτρεξαν ασφαλώς μετά από τους ιερείς στα σπίτια τους για να πανηγυρίσουν μαζί με τους δικούς τους το ανέλπιστο γεγονός της θεραπείας τους. Δεν σκέφτηκαν να ευχαριστήσουν τον ευεργέτη τους. Έτσι θεραπεύτηκαν από τη λέπρα του σώματος, έμειναν όμως προσβεβλημένοι από μια άλλη φοβερή αρρώστια της ψυχής, την αχαριστία. Ο ευεργέτης Ιησούς με πόνο τους αναζητάει. Δεν καθαρίστηκαν και οι 10. Οι άλλοι 9 πού είναι? Δεν σκέφτηκαν να γυρίσουν για να δοξάσουν το Θεό, παρά μόνο αυτός ο αλλογενής? Αντίθετα από εκείνους, ο Σαμαρίτης με την ευγενική και ευγνώμονη καρδιά, εκτός από το δώρο της υγείας, πήρε και ένα πολύτιμο, ένα πολυτιμότερο θα λέγαμε, και ακριβότερο δώρο, τη σωτηρία της ψυχής του, που είχε αιώνια αξία. «Σήκω», του λέει ο Χριστός γεμάτος στοργή, «και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε».
1: Είναι όμορφο, παιδιά, να μοιάζουμε σε αυτό τον λεπρό που δεν ξέχασε τον ευεργέτη του, που γύρισε γρήγορα πίσω στον Χριστό να του πει ευχαριστώ. Έτσι κι εμείς να έχουμε μια ευγνώμων ψυχή, να μην ξεχνάμε να λέμε το ευχαριστώ. Τώρα θα μου πείτε, σε ποιο να λέμε ευχαριστώ? Πρώτα-πρώτα, το πιο μεγάλο ευχαριστώ μας το χρωστάμε στον Θεό. Αυτός, παιδιά, είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας. Σε Αυτόν χρωστάμε ό,τι καλό έχουμε. Μας έφερε στη ζωή, μας χάρισε τους γονείς μας, το φως μας, την υγεία μας, όλον αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μας περιβάλλει, τόσα αγαθά, όλα δικά του είναι. Πώς λοιπόν να μην του χρωστάμε ευγνωμοσύνη? Αλλά ευγνωμοσύνη χρωστάμε και στους γονείς μας. Είναι αυτοί που μας έφεραν στη ζωή, που νοιάζονται για μας και κάνουν τόσες θυσίες. Θυμηθείτε μόνο, παιδιά, πόσες φορές ξαγρύπνησαν δίπλα μας όταν ήμασταν άρρωστοι. Για μας κουράζονται, για να μας εξασφαλίσουν όλα όσα χρειαζόμαστε. Χαρά τους είναι η δική μας προκοπή. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην ξεχνούμε να τους λέμε ευχαριστώ, όσο πιο συχνά μπορούμε, σε διάφορες μικρές και καθημερινές ευκαιρίες που μας δίνονται. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό, να τους δείχνουμε υπακοή και το σεβασμό μας. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μας ευχαριστώ σε αυτούς. Ακόμα, παιδιά, νομίζω πως χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δασκάλους μας. Και αυτοί κουράζονται για μας και μας νοιάζονται πραγματικά. Προσπαθούν να μας μεταδώσουν τη γνώση. Είναι κρίμα να μην τους υπολογίζουμε, να μην τους υπακούμε και να αντιμιλάμε σε αυτούς. Αντίθετα, είναι πολύ όμορφο να τους λέμε ευχαριστώ με μια κάρτα, ίσως με μια ζωγραφιά, με μια μικρή γιορτούλα, αλλά πάνω απ' όλα με το σεβασμό και την υπακοή μας. Ευχαριστώ ακόμα χρωστάμε σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που μας μιλάνε για τον Θεό, που μας δείχνουν τον δρόμο για τον Παράδεισο, στους ιερείς μας πρώτα δηλαδή, αλλά και σε όποιον άλλον μας μεταδίδει το Λόγο του Θεού. Και φυσικά, το ευχαριστώ το λέμε σε κάθε άνθρωπο που μας κάνει ένα καλό. Να μην την ξεχνάμε, παιδιά, αυτή τη λέξη. Είναι όμορφη. Να λέμε ευχαριστώ σε αυτόν που μας βοηθάει, που μας συμπαραστέκεται, που μας εξυπηρετεί. Να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Να λέμε ευχαριστώ για την κάθε ευεργεσία, να δοξάζουμε τον Θεό.

0: Έφτασε, έφτασε, ήρθε η ώρα για τα ανέκδοτα της ημέρας. Η Μαργαρίτα βγαίνει στον κήπο με τη μαμά της και παρακολουθεί τις μέλισσες να πίνουν τον νέκταρ από τις μαργαρίτες. «Μαμά, μαμά», ψιθυρίζει, «μη τους πεις πώς με λένε». Πότε ένας μάγειρας γίνεται κακός? Όταν χτυπάει τα αυγά, είπε ένα μικρό κορίτσι σε έναν καραφλό. Τα μαλλιά σου πέσανε ή μπήκανε μέσα? Δύο δοντογλυφίδες που περπατούν στο δρόμο συναντούν ένα σπίρτο και του λένε: «Πού πας βρε κεφάλα?» Πώς λέγεται το δέντρο στα κινέζικα? Τσιν. Τα δύο δέντρα? Τσιν τσιν. Το δάσος? Τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν. Δύο παιδιά συζητούν. Ο σκύλος μας είναι πολύ έξυπνος. Όταν φτάσει στο σπίτι, χτυπάει το κουδούνι για να το ανοίξουμε. Ο δικός μας δεν κάνει τέτοια. Καιρό τώρα έχει δικό του κλειδί», είπε ένας κόκορας στα παιδιά του. «Αν μέσα σε μια ώρα δεν βρω ψωφίμι για να φάτε, θα τηλεφωνήσω την πιτσαρία». Ένας μικρός καντζόχυρος χάθηκε μία νύχτα και περιπλανιόταν στις ερημιές, προσπαθώντας να βρει τους γονείς του. Κάποια στιγμή σκοντάφτει πάνω σε ένα κάκτο και γεμάτος χαρά φωνάζει: «Α, μανούλα μου, πόσο χαίρομαι που σε βρήκα!» Δύο τσοπάνοι συζητούν. «Η αγελάδα μου έμαθε να λέει το όνομά της». «Αλήθεια, και πώς τη λένε?» «Μου». Ρώτησε κάποιος τον τουτό: «Τι τρως το πρωί, παιδί μου?» «Ξύλο, γιατί δεν τρώω». Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει το τουτό και λέει ψιθυριστά: «Ναι». «Δώσε μου σε παρακαλώ το πατέρα σου», λέει ένας κύριος. «Δεν μπορεί τώρα, είναι απασχολημένος». «Καλά, παιδί μου, δώσε μου τη μητέρα σου». «Δεν μπορεί τώρα, είναι και αυτή απασχολημένη». «Δεν πειράζει, δώσε μου τον παππού σου». «Δεν μπορώ ούτε αυτόν, κύριε, είναι απασχολημένος». «Εντάξει, δώσε μου τότε τη γιαγιά». «Είναι απασχολημένη κι αυτή», ψιθυρίζει το τός. «Καλά, παιδί μου, τι κάνουν όλοι επιτέλους?» «Ψάχνουν να με βρουν», λέει ο τοτός στον πατέρα του. «Μπαμπά, αν δεν λύσεις σωστά τις ασκήσεις μου, ίσως χρειαστεί να τις ξανακάνεις. Γι' αυτό να είσαι συγκεντρωμένος, εντάξει?» Τι είναι αυτό που μόνο η γάτα και κανένα άλλο ζώο δεν μπορεί να κάνει? Το γατάκι. Τι είναι αυτό που καίει χωρίς ποτέ να είναι ζεστό? Το πιπέρι. Ποιο πράγμα όταν το χρειαζόμαστε το σπάζουμε? Το αυγό. Γιατί οι άραβες ανεβαίνουν στις καμήλες? Για να μην πηγαίνουν με τα πόδια. Με τι αρχίζει ο πυρετός? Με το γράμμα π. Γιατί το πουκάμισο έχει 6 κουμπότρυπες? Γιατί έχει 6 κουμπιά. Ποιο είναι το παράπονο ενός μικρού σκατζόχυρου? Ότι δεν του αγοράζουν μπαλόνι. Αυτά ήταν, παιδιά, τα ανέκδοτα για σήμερα. Μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα περίεργα της ημέρας. Το ξέρετε, παιδιά, ότι το σώμα μας έχει 206 κόκαλα? Το πιο μικρό όμως είναι ένα που βρίσκεται στο αυτί και το πιο μεγάλο είναι αυτό του μυρού. Για άκουστε και αυτό, παιδιά. Κάθε μέρα ο οργανισμός μας παράγει 1 λίτρο σάλιο. Ναι, φυσικά, σάλιο. Η αγελάδα όμως παράγει σίγουρα πολύ περισσότερο. Για την ακρίβεια, 60 λίτρα την ημέρα. Το επόμενο παράξενο που θα σας πούμε είναι σίγουρα εντυπωσιακό, γι' αυτό ακούστε το καλά. Το μεγαλύτερο, παιδιά, θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Μόλις γεννηθεί, όταν δηλαδή είναι μωράκι, δεν είναι τελικά τόσο μικρό. Για την ακρίβεια, ζυγίζει 50.000 κιλά δηλαδή 50 τόνους. Ο γορίλας είναι ένα από τα πιο δυνατά ζώα του πλανήτη. Μπορεί να σηκώσει μέχρι 2.000 κιλά, δηλαδή όσο είναι το βάρος 30 ανθρώπων μαζί. Ή με άλλα λόγια, 10 φορές το βάρος του. Το ξέρετε επίσης ότι το βόδι είναι γι' αυτό πολύ δυνατό ζώο? Αυτό το ζώο μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να τραβήξει ή αλλιώς να σύρει βάρος 900 κιλών, δηλαδή μια μισή φορά το βάρος του. Μάλιστα, φορτία που έχουν το βάρος αυτό μπορεί να το σύρει ακόμη και σε ανώμαλα εδάφη, που είναι φυσικά ακόμα πιο δύσκολο και θέλει ακόμα πιο πολύ δύναμη. Τέτοια δύναμη έχει. Γι' αυτό και όπως είναι γνωστό, στις παλαιότερες εποχές το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι και στο όργωμα. Ξέρετε παιδιά ότι κανένα ζώο από αυτά που αναφέραμε δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αφρικανικό ελέφαντα, έτσι? Και επειδή έχει μεγαλύτερο βάρος, περίπου δηλαδή 6.000 κιλά ή αλλιώς το λέμε 6 τόνους, μπορεί και να κουβαλήσει φορτία περίπου 9.000 κιλών, δηλαδή 9 τόνων. Δηλαδή, όσο είναι το βάρος, παιδιά, 130 ανθρώπων μαζί. Όμως, είναι πραγματικά απίστευτο και αυτό που συμβαίνει με τις φάλαινες. Επειδή, παιδιά, οι φάλαινες είναι τεράστιες σε όγκο και πρέπει κάθε τόσο να βγαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας για να αναπνεύσουν, κοιμούνται ελάχιστα ή και καθόλου, παιδιά. Και αυτό γιατί, αν κοιμηθούν για πολύ, κινδυνεύουν να πνιγούν. Ω, ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έτσι, κοιμούνται πότε? Όταν πηγαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας, όρθιες και μόνο για 5 με 10 λεπτά. Οπότε, αν συναντήσουμε ποτέ μια φάλαινα, καλό είναι μάλλον να μην τη ξυπνήσουμε, σωστά? Το ξέρετε ότι το ψηλότερο λουλούδι στον κόσμο έχει ύψος 3 μέτρα? Πρόκειται για το Τιτάν Αρούμ και βρίσκεται στο βοτανικό κήπο της Στουγκάρδης. Εδώ δηλαδή στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Η λεοπάδαλη, παιδιά, κατέχει από όλα τα ζώα το ρεκόρ σε άλμα εις μήκος. Είναι, θα λέγαμε, ο πρωταθλητής του αθλήματος άλμα εις μήκος. Ω, παιδιά, το ξέρετε ότι ο πιο παχύς άνθρωπος στον κόσμο ζυγίζει 620 κιλά? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Η χαμηλότερη παιδιά θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ στη Γη είναι 89,20 βαθμοί Κελσίου, κάτω από το μηδέν. Κάτι που έγινε στην Ανταρκτική το 1983. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει φυσικά κάθε μέρα. Και ακούστε και κάτι τελευταίο, το οποίο είναι, θα λέγαμε, και λίγο αστείο για την ακρίβεια. Λέμε όταν κάποιος έχει πολύ καλή μνήμη ότι έχει μνήμη ελέφαντα. Αλλά θα πρέπει επίσης να λέμε ότι έχει και αϊπνία ελέφαντα. Και να γιατί. Οι αφρικανικοί ελέφαντες, παιδιά, που ζουν ελεύθεροι στη φύση, κοιμούνται κατά μέσο όρο μόνο 2 ώρες την ημέρα. Λιγότερο από κάθε άλλο θηλαστικό ζώο της ξηράς. Συχνά περνάνε σχεδόν 2 μέρες χωρίς να κοιμηθούν καθόλου. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του λιγοστού ύπνου τους το περνούν, παιδιά, στα όρθια. Αυτά ήταν τα περίεργα της ημέρας. Φυσικά για ακόμα μια φορά δεν σταμάτησαν να μας εντυπωσιάζουν. Και τώρα ήρθε η ώρα, ποια ώρα, η αγαπημένη των παιδιών. Ώρα για παιχνίδι! Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το οποίο έχει σχέση με τα χρώματα. Το παιχνίδι αυτό των χρωμάτων παίζεται ως εξής. Θα λέμε ένα χρώμα και θα πρέπει να βρίσκουμε 7 πράγματα τα οποία έχουν αυτό το χρώμα, είτε γύρω στη φύση είτε οπουδήποτε φυσικά στο περιβάλλον μας.
1: Τι τόσο εύκολο θα είναι, δηλαδή απλώς θα πρέπει να βρίσκουμε αντικείμενα που έχουν συγκεκριμένα χρώματα?
0: Περίπου. Δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο, μιας και θα χρειαστεί να βρούμε τις απαντήσεις μέσα σε μόλις 15 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό θέλει γρήγορη σκέψη, ταχύτητα δηλαδή, αλλά και έμπνευση για να βρούμε πράγματα που να έχουν ακριβώς αυτό το χρώμα, το οποίο θα λέμε κάθε φορά. Τι λέτε, ξεκινάμε, παιδιά? Ετοιμαστείτε και εσείς από το σπίτι. Και ξεκινάμε! Πάμε λοιπόν στο πρώτο χρώμα. Το πρώτο χρώμα είναι... Θέλουμε 7 πράγματα που να έχουν καφέ χρώμα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
1: Η ντουλάπα, ένα παλιό κομωδίνο, μια ξύλινη εικόνα...
0: Και τέλος χρόνου! Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια! Από ό,τι φαίνεται δεν καταφέραμε να φτάσουμε τα 7, αλλά παιδιά είστε από το σπίτι, ελπίζω να τα καταφέρατε! Για να σκεφτούμε μερικά άλλα που θα μπορούσαμε να είχαμε πει μέσα στο χρόνο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει το κορμό του δέντρου. Ή επίσης θα μπορούσαμε να είχαμε πει...
1: Μία σκάλα.
0: Μία σκάλα ή μία ξύλινη πόρτα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε πει έτσι που να είναι καφέ χρώμα...
1: Ο ελληνικός καφές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η σοκολάτα.
1: Ή ακόμα ο καφέ Μαρκαδόρος.
0: Τέλεια παιδιά, λοιπόν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε στην επόμενη κατηγορία.
1: Αυτή τη φορά θέλω να βρείτε 7 αντικείμενα που έχουν χρώμα πορτοκαλί. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Πάμε λοιπόν παιδιά μαζί. Πορτοκαλί είναι τα πορτοκάλια, το κηδόνι, επίσης πορτοκαλί, το χειμερινό φρούτο, το μανταρίνι, η κολοκύθα της τακτοπούτας.
1: Τέλος χρόνου, πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω παιδιά ότι πάλι δεν φτάσαμε τα 7 αν δεν κάνω λάθος, αλλά τα πήγαμε πολύ καλύτερα. Ελπίζω εσείς να έχετε σημειώσει ή να έχετε σκεφτεί ακόμα περισσότερα. Στην οποία επόμενη φορά το χρώμα είναι... Ετοιμαστείτε παιδιά, ετοιμαστείτε. Κοιτάξτε γύρω σας καλά, γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα που πρέπει να βρούμε είναι χρώμα μπλε. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
1: Μπλε, λοιπόν, μπλε είναι η θάλασσα. Μπλε είναι ο ουρανός. Τι άλλο, μπλε θα μπορούσε να είναι τα μάτια. Έχουμε και μάτια που είναι χρώμα μπλε. Το μύρτιλο. Η μπλε φάλαινα.
0: Και τέλος χρόνου. Πω, παραλίγο να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά για ένα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Παιδιά, μακάρι σας να τα καταφέρνετε από το σπίτι ακόμα καλύτερα και όσο περνάει το παιχνίδι, ζεσθενόμαστε και τα πάμε και καλύτερα όλοι μας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα που είμαστε ζεστοί στο επόμενο χρώμα.
1: Το επόμενο χρώμα, παιδιά, είναι το κίτρινο και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Κίτρινο, λοιπόν, τα αστέρια, ο ήλιος, τα λεμόνια... Κίτρινα είναι τα λιοτρόπια. Κίτρινα είναι... Κίτρινες είναι οι μπανάνες, το καναρίνι, το φωτοστέφανο.
1: Δεν το πιστεύω, τα βρήκες όλα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά τα καταφέραμε. Ελπίζουμε παιδιά κι εσείς από το σπίτι να τα πήγατε τόσο καλά όσο κι εμείς.
0: Τέλεια παιδιά, σας το είπα ότι είναι μέχρι να πάρουμε φόρα. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα που έχουμε πάρει φόρα, πάμε στο επόμενο χρώμα. Το οποίο είναι το πράσινο. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
1: Πράσινο είναι το χορτάρι. Πράσινο είναι ακόμα το αγγούρι. Το πράσινο μήλο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο κάκτος. Τα σπαράγγια.
0: Και τέλος χρόνου. Αν μετράμε σωστά, έχουμε βρει 6. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα. Όπως για παράδειγμα το λάιμ, ή το χαμελέοντα, ή τις χελώνες, δεν θυμάμαι τις είπαμε. Και τόσα άλλα, τους παπαγάλους που είναι πράσινοι. Και άλλα πολλά. Και νομίζω ότι μιας και έτσι τα πάμε αρκετά καλά, μπορούμε να συνεχίσουμε για ακόμα ένα χρώμα. Τι λέτε παιδιά, να συνεχίσουμε για το επόμενο χρώμα?
1: Φυσικά και να συνεχίσουμε. Νομίζω αρέσει πολύ στα παιδιά να παίζουν και θα μπορούσαμε να πούμε και 2 χρώματα ακόμα. Γιατί να τελειώσουμε στο 1?
0: Ωραία λοιπόν παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Θέλω να μου βρείτε 7 αντικείμενα. Περιμένετε τώρα γιατί θα το δυσκολέψω. Θα πω ένα χρώμα που δεν είναι τόσο συνηθισμένο και δεν το βλέπουμε τόσο συχνά γύρω μας. Αρέσει όμως πολύ. Ποιο είναι αυτό το χρώμα? Είναι το χρώμα μοβ και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Μάλιστα, μοβ το πρώτο που μου έρχεται είναι οι μελιτζάνες. Μοβ, η σουπιά. Μοβ είναι το κρεμμύδι από έξω. Το σταφύλι.
1: Σαν να είναι λίγο δύσκολο αυτό το χρώμα, ε.
0: Θα τα καταφέρουμε. Για να δούμε πόσο χρόνος μας μένει.
1: Λίγα δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Και τέλος χρόνου. Εντάξει, μπορεί να βρήκαμε μόνο 4, αλλά ήταν ένα δύσκολο χρώμα και τα πήγαμε πολύ καλά νομίζω. Εσείς παιδιά πόσα βρήκατε?
0: Κάποια χρώματα είναι πολύ κοντά στο μοβ, αλλά δεν είναι ακριβώς μοβ φυσικά, όπως είναι το παντζάρι που κάπως πάει να γίνει μπορντό. Λοιπόν παιδιά, όντως φυσικά δεν πειράζει που δεν τα βρήκαμε όλα, αλλά είπαμε ότι συνεχίζεται το παιχνίδι με το τελευταίο μας χρώμα, το οποίο είναι το χρώμα, θα προδώσω ένα, το χρώμα της φωτιάς. Είναι το κόκκινο και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
1: Κόκκινο. Λοιπόν, η πασχαλίτσα, το κόκκινο μήλο, το καρπούζι, η φράουλα, η ντομάτα που τρώμε το καλοκαίρι, ο κόκκινος μαρκαδόρος, η κόκκινη πιπεριά,
0: και
1: η
0: τέλος
1: καρδιά.
0: Χρόνου. Πόπο, αν δεν σταματούσε ο χρόνος, θα λέγαμε πολλά περισσότερα και ήδη είμαστε στα 8, οπότε ήδη κερδίσαμε. Μπράβο, ελπίζω παιδιά και εσείς να βρήκατε πόπο πολλά ακόμα. Τι λέτε να σας πούμε για εμείς μερικά ακόμα τώρα που τελείωσε ο χρόνος? Κόκκινη είναι η παπαρούνα, κόκκινα είναι τα κεράσια.
1: Κόκκινο είναι το σήμα του stop.
0: Κόκκινο είναι το φανάρι. Κόκκινη είναι η κάρτα στο ποδόσφαιρο. Όχι, αν δεν σταματούσαμε, θα λέγαμε μπορεί και μέχρι αύριο. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Αυτά τα χρώματα μας τα έχει δώσει όλα ποιος? Μα ο Θεός μας. Έχει χρωματίσει τη ζωή μας για να χαιρόμαστε από όλα, από τα καθημερινά, από τα απλά, από ό,τι υπάρχει γύρω μας. Οπότε, παιδιά, να ευχαριστούμε το Θεό μας για όλα όσα βλέπουμε γύρω μας.
1: Και είναι τόσο όμορφο που ο κόσμος μας είναι γεμάτος από τόσο διαφορετικά χρώματα. Φανταστείτε πόσο μονότονος θα ήταν αν όλος ο κόσμος ήταν ένα χρώμα, ας πούμε μπλε ή όλος πράσινος. Θα ήταν πολύ βαρετός.
0: Όμως, ποιος οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν? Υπάρχουν και τα μάτια της καρδιάς που χρωματίζονται από την αγάπη του Θεού. Οπότε λοιπόν παιδιά, μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε!
1: Γεια σας, παιδιά!
0: Γεια σας!

Οι Ισραηλίτες Κατερίνα, πριν πάρα πολλά χρόνια, περίπου 1500 πριν γεννηθεί ο Χριστός, ζούσαν σκλάβοι στην Αίγυπτο για πάνω από 400 χρόνια. Ο Θεός όμως τους λυπήθηκε που τόσο υπέφεραν και με αρχηγό τον προφήτη Μωυσή τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τους υποσχέθηκε ότι θα τους χαρίσει μια πολύ όμορφη και πλούσια χώρα, την Παλαιστίνη. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, δηλαδή να γλιτώσουν εκατομμύρια άνθρωποι από τους εχθρούς και να φτάσουν στην Παλαιστίνη περνώντας μια μεγάλη έρημο, δεν ήταν καθόλου απλό. Για τον Θεό όμως, δεν υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια που να μην μπορούν να ξεπεραστούν. Έτσι οι Ισραηλίτες, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, έβλεπαν να γίνονται μπροστά τους θαύματα μεγάλα. Ήταν όμως σκληρός και αχάριστος λαός. Όλο γκρίνιαζαν. Μόλις αντίκρισαν μπροστά τους το πρώτο εμπόδιο, τη θάλασσα και πίσω τον Αιγυπτιακό στρατό να τους κυνηγάει, αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, άρχισαν να φωνάζουν στο Μωυσή. «Γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο, για να πεθάνουμε εδώ στην έρημο? Δε σου λέγαμε να μας αφήσεις δούλους στους Αιγύπτιους? Καλύτερα θα ήταν να μέναμε δούλοι στην Αίγυπτο, παρά να πεθάνουμε σε αυτή την έρημο». Ο Μωυσής προσπαθούσε να τους καθησυχάσει. Ο ίδιος προσευχήθηκε θερμά και τότε έγινε ένα καταπληκτικό θαύμα. Ο Θεός άνοιξε δρόμο μέσα στη θάλασσα. Πρόσταξε τον Μωυσή να υψώσει το ραβδί του και η θάλασσα κόπηκε στα δυο. Οι Ισραηλίτες πέρασαν απέναντι χωρίς να πάθουν τίποτε. Θα νόμιζε κανείς ότι αυτό το γεγονός θα γινόταν μάθημα για τους Ισραηλίτες. Όμως όχι, ενώ είδα πως ο Θεός τους απομάκρυνε από την Αίγυπτο θαυμαστά, χωρίς καν να πολεμήσουν, στην πρώτη δυσκολία που συναντούσαν περπατώντας στην έρημο, άρχιζαν τα παράπονα. Μόλις τους έλειψε για λίγο το νερό, διαμαρτυρήθηκαν. «Τι θα πιούμε τώρα, θα πεθάνουμε από την δίψα». Σαν στοργικός πατέρας ο Θεός όμως έκανε επώσημα, δηλαδή κατάλληλα για να πιούν τα πικρά νερά μιας λίμνης. Ξεδίψασε όλος ο λαός. Λίγες μέρες μετά τους τέλειωσαν τα τρόφιμα. Πάλι γκρίνια. «Τι μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Μωυσή? Εκεί τουλάχιστον είχαμε ψωμί να φάμε. Εδώ θα πεθάνουμε από την πείνα», φώναζαν αγανακτισμένοι. Ο Θεός και πάλι φρόντισε στοργικά για την τροφή τους. Κάθε πρωί που έβγαιναν από τις σκηνές τους, έβρισκαν το μάνα, που ήταν πεντανόστιμο σαν γλυκό ψωμί. Όταν πέρασε όμως λίγο καιρός, οι Ισραηλίτες το βαρέθηκαν το μάνα και άρχισαν πάλι να γκρινιάζουν. «Θέλουμε και κρέας. Τίποτα άλλο δεν βλέπουμε εκτός από το μάνα. Όλο αυτό θα τρώμε». Τότε ο Θεός τους έστειλε πουλιά από τον ουρανό, τα ορτίκια, που πετούσαν πολύ χαμηλά κοντά στις σκηνές τους, για να τα πιάσουν, να τα ψήσουν και να τα φάνε. «Αλλά τώρα είναι λογικό να απορρίσεις, Κατερίνα, και να πεις πως είναι δυνατόν με αυτή τη συμπεριφορά οι Ισραηλίτες να είχαν πάντα την ευλογία του Θεού?» Ήρθε καιρός που ο Θεός επέτρεψε να χάσουν οι Ισραηλίτες τη μεγάλη ευλογία που τους υποσχέθηκε. Ο λαός 40 χρόνια περιπλανήθηκε στην έρημο και πέθαναν εκεί όλοι όσοι γκρίνιαζαν με τόση αχαριστία. Μόνο όσοι έδειξαν εμπιστοσύνη στο Θεό, δηλαδή δύο γενναίοι άνδρες, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, καθώς και τα μικρά παιδιά που δεν έφταιγαν, αυτοί βραβεύτηκαν από τον Θεό. Έφτασαν και έζησαν στην όμορφη Παλαιστίνη. Λοιπόν παιδιά, και εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή μας, χρειάζεται προσοχή. Να μην γινόμαστε με την κρίνια μας αχάριστοι, ανεπιθύμητοι και κουραστικοί. Αντίθετα, να ευχαριστούμε τον Θεό αλλά και τους ανθρώπους για ό,τι μας δίνουν. Θα είμαστε τότε και εμείς χαρούμενοι, αλλά και οι γύρω μας ευχαριστημένοι. Ακόμα και στις δυσκολίες, ας δείχνουμε υπομονή και ας εμπιστευόμαστε το Θεό. Ας Του ζητάμε τη βοήθειά Του και ας περιμένουμε χωρίς αμφιβολία
πως ο Θεός άκουσε την προσευχή μας και θα μας βοηθήσει. Ας πάρουμε όλοι μαζί μια απόφαση. Την κρίνια μακριά πετώ και για όλες τις ευλογίες πάντα λέω ευχαριστώ στους ανθρώπους μα και στον καλό Θεό.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση με βοηθούς τη Δέσποινα Κουμπούρα στον ήχο και τη μικρή μας φίλη Αφροδίτη στο ποιηματάκι. Αλήθεια, έχετε ανεβεί ποτέ σας σε βουνό? Δεν είναι και τόσο εύκολο. Η ανηφόρα είναι δύσκολη και γι' αυτό οι ορειβάτες πηγαίνουν παρέα για να έχουν βοήθεια αν χρειαστεί. Η ιστορία που θα σας πω σήμερα λέγεται «Η Ανάβαση», δηλαδή το ανέβασμα. Σάββατο πρωί και η μέρα ξεκίνησε λίγο σκεφτική. Να βρέξει, να μη βρέξει, να βγάλει ήλιο ή να πλώσει ένα γκρίζο σύννεφο σαν πέπλο απ' άκρη σ' άκρη στον ουρανό. Στάσου, λίγο ήλιο, λίγη βροχούλα και πάλι ήλιο, έτσι για ποικιλία, έμοιαζε να λέει. Ξαφνικά ακούστηκαν παιδικές φωνές και ένα τραγούδι σαν εμβατήριο. Ένα λεωφορείο μόλις σταμάτησε και δύο ομάδες παιδιών μόλις κατέφτασαν εκεί στους πρόποδες του Ολύμπου. Φορτωμένα σακίδια με εξοπλισμό και ίδιο ντύσιμο όλα. Μετά το τραγούδι άρχισαν τα συνθήματα. Τέλος ακούστηκε δυνατή η φωνή του αρχηγού. Πρόσκοποι, τέλος τα συνθήματα. Αρχίζει η επιχείρηση στις πηγές του Ενιπέα. Θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι. Η ανάβαση απαιτεί προσοχή. Το μονοπάτι είναι στενό. Οι πέτρες γλιστρούν. Όμως εμείς είμαστε... Τι είμαστε? Ακούγεται το σύνθημα. Άλια, άλια, είμαστε τσακάλια. Έξω από το καταφύγιο, κάτω από το μεγάλο κοτρόνι θα κατασκηνώσουμε, συνεχίζει ο αρχηγός. Φοβάται κανείς? Όχι, απαντούν όλοι μαζί οι πρόσκοποι. Λοιπόν, εγώ μπροστά και ο υπαρχηγός πίσω σας. Η ανάβαση αρχίζει. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Και όταν στενέψει πολύ το μονοπάτι, με το σύνθημά μου θα πιαστούμε χέρι-χέρι. Όλα καλά? Για να ακούσω. Όλοι μαζί φωνάζουν. Κρά, κρά, είμαστε παιδιά γερά. Ωραία. Με το σφύριγμα ξεκινάμε. Και φρρρ, η σφυρίχτρα του αρχηγού. Η ομάδα ανεβαίνει προσεκτικά στην πλαγιά του βουνού. Πρώτος ο αρχηγός, πίσω του ένα-ένα όλα τα παιδιά και τελευταίος ο υπαρχηγός. Όλοι είναι χαρούμενοι για αυτή την εξόρμηση. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη. Όλα τα παιδιά έχουν πάρει μέρος σε τέτοιες επιχειρήσεις και μόνο ο Ανδρέας επιχειρεί πρώτη φορά τέτοια ανάβαση. Άλλωστε είναι ο μικρότερος, είναι 13 ετών. Όσο να είναι, ένα μικρό φόβο τον έχει μέσα του, αλλά δεν τολμάει ούτε στον εαυτό του να το πει. Είναι πρόσκοπος και πρέπει να είναι δυνατός, τολμηρός και ψύχρεμος και έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει, να στηρίξει τους άλλους. Ένα τσουχτερό αεράκι χαϊδεύει τα πρόσωπα των παιδιών που προχωρούν προσεκτικά τραγουδώντας πάλι. Ανηφορίζουν ο ένας πίσω από τον άλλον, πατώντας πάνω στις γλιστερές πέτρες. Το μονοπάτι πολύ στενό. Κοιτάζουν ίσια μπροστά προς την κορυφή που κρύβεται πίσω από θεόρατα δέντρα. Αριστερά τεράστια βράχια συνεχόμενα και δεξιά βάραθρο. Η χαράδρα του Ενιπέα που ακούγεται η βοή του αλλά δεν φαίνεται. Κυλάει τα αιώνια νερά του στο ατέλειωτο ταξίδι ανάμεσα από βράχια και πελώρια δέντρα. Ναι, μαγευτικό το τοπίο, αλλά η ανάβαση, ανάβαση. Υπάρχει προορισμός. Όταν φτάσουν στο τέρμα θα έχουν χρόνο να θαυμάσουν το μεγαλείο της φύσης που το χέρι του Θεού δημιούργησε με υπεραγάπη. Τώρα ανάβαση. Ξαφνικά Σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν στα πρόσωπα όλων. Ο ήλιος είχε κρυφτεί από ώρα. Ήταν τα δέντρα που τον έκρυψαν ή μήπως η μέρα αποφάσισε να αλλάξει το σκηνικό. Τα βράχια και οι πέτρες γλιστράνε επικίνδυνα. Ο αρχηγός σφύριξε και μίλησε σοβαρά. «Στοπ! Από εδώ και πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Πιαστείτε όλοι χέρι-χέρι για να κρατήσω ένας τον άλλον, αλλά και για να τραβάτε προς τα πάνω τον επόμενο αν χρειαστεί. Προσοχή! Ο Θεός είναι μαζί μας!» Και ξαφνικά μια αστραπή σαν φωτεινή ψαλιδιά τους τύφλωσε και ένα φοβερό «κράου» ακολούθησε την αστραπή. Κεραυνός και βρόντιξε ολόκληρος ο Όλυμπος. Ο αντίλαλος έκανε το βουνό να τρέμει. Η καρδιά του Αντρέα πήγε να σπάσει. Γλίστρησε, γονάτισε, αλλά το δυνατό χέρι του διπλανού του τον κράτησε και τον τράβηξε. «Φοβάμαι», τόλμησε να ψιθυρίσει με αναφιλητό. «Μη φοβάσαι μικρέ, μπόρα είναι, άλλωστε στον Όλυμπο είμαστε, στο βουνό των κεραυνών». Ο αρχηγός σήκωσε το χέρι. «Στοπ! Πρόσκοποι, λίγη ώρα στην εσοχή αυτού του βράχου. Αντρέα, έλα εδώ γενναίε μου μικρέ». Ο Αντρέας στυλώθηκε. Είχε εμπιστοσύνη και θαυμασμό στο πρόσωπο του αρχηγού του, που είχε τελειώσει τη θεολογία και συνέχιζε με τη φιλοσοφία. «Βλέπεις μικρέ μου, ο προσκοπισμός είναι προσφορά και θυσία για τους άλλους, αλλά και γνώση αυτοσυντήρησης και δύναμης για τον εαυτό μας. Ο Χριστός μας δίδαξε να κρατιόμαστε χέρι με χέρι στην πορεία της ζωής. Όλοι μας έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον, ώστε όταν κάποιος πάει να γλιστρήσει, να τον κρατάει ο άλλος. Σε λίγο φτάνουμε στον προορισμό μας και είναι μια νίκη ομαδική. Την πετύχαμε όλοι μαζί, γιατί εσείς μου δείξατε εμπιστοσύνη επειδή είμαι ο αρχηγός σας. Στην πορεία της ζωής μας, ο ουράνιος αρχηγός μας, ο Χριστός, μας δείχνει το σωστό δρόμο. Αλλά τι βλέπω? Αυτό ήταν μια μπόρα που έφυγε. Γενναίοι μου, έτοιμοι? Συνεχίζουμε την πορεία μας. Πιαστείτε πάλι χέρι με χέρι. Τι είμαστε, ε? Ακούω!» Η κραυγή σύνθημα αντίχησε και βούηξε ο Όλυμπος. «Άλια, άλια, είμαστε τσακάλια!» Με προσεκτικά βήματα τα παιδιά συνέχισαν την πορεία προς την κορυφή. Σε ένα ξέφωτο έλαμψε ο ήλιος χαμογελαστός. Μοιάζει να είναι το χαμόγελο του Θεού που επιβραβεύει την προσπάθεια των παιδιών, βλέποντάς τα να ανεβαίνουν πιασμένα, χέρι με χέρι, αδελφωμένα προς την κορυφή. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία και εσείς τα μεγαλύτερα να σκεφτείτε λίγο πως η ζωή μας μοιάζει με ανέβασμα σε ψηλό βουνό, που για να το ανεβούμε πρέπει να κρατιόμαστε χέρι με χέρι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον ουράνιο οδηγό μας που μας δείχνει σωστά το δρόμο. Αυτά και σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκη Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα Στελίτσα και τα 7 αγαπημένα αδερφάκια, Μαρία Πορφυρία με τις αδερφούλες σου. Γεια σας παιδάκια, γεια!
1: Χέρι με χέρι. 10 παπάκια στη σειρά βαδίζουν όλο χάρι, εκεί στην νεκροποταμιά και στο χλωρό χορτάρι. Χέρι με χέρι πιάνονται και στο νερό βουτάνε. Το πιο μικρό και αδύναμο όλα το βοηθάνε. Αν έτσι και οι άνθρωποι δίνουν τα χέρια όλοι, θα ήταν κήπος η ζωή και ωραίο περιβόλι. Κι αν όλα τα παιδιά της γης πιαστούμε από τα χέρια, σαν αλυσίδα ανθρώπινη θα φτάσουμε ως τα αστέρια.

άρχων των πατρικών, μη χωριστείς γλυκύτατε Ιησού, και της επιγής ως άνθρωπος συναναστραφείς, σήμερον απόρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώσαν υψώσας, το πατρί είναι κάθι σας. Όθεν εουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε εξίσταντο θάμβει, και τρόμο συνεχόμενε την συμφιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Μεθόν και ημείς η επιγής την προσιμάσου συγκατάβασιν και την αφημών ανάληψιν δοξολογούντες, οικετεύομεν λέγοντες, ο τους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον χαράς απείρου πλήσας, εν τη σύ αναλήψη και η μάχη.

Πάμε τώρα 24 του μηνός Μαΐου. Γιορτάζει ο Όσιος Σιμεών, ο θαυμαστορίτης. Έζησε και έλαμψε τον 6ο μεταχριστιανικό αιώνα, εκεί στην Αντιόχεια της Συρίας. Γεννήθηκε από ευσεβείς και πιστούς γονείς και ήταν Άγιος ακόμη από την κοιλιά της μάνας του. Είχε προαναγγείλει τον ερχομό του στη μητέρα του Μάρθα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτός να δεις τι θα γίνει, μεγάλος ασκητής, μεγάλος θαυματουργός, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος θηλήτης και θαυμαστός υπέροχος. Και όλο θα πηγαίνει προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά, δηλαδή προς το δρόμο του Χριστού και όχι προς το δρόμο του κακού. Και γεννήθηκε λοιπόν και έλαμψε ο Άγιος, ποπεδάκι έλαμψε, και στα 6 του χρόνια, γεμάτος θεία χάρη και φωτισμό, έφυγε από το σπίτι η ψυχούλα και έτρεξε εκεί σε ένα βουνό, μερικά μίλια μακριά από την Αντιόχεια. Έφτασε σε έναν ασκητή και παραδόθηκε στη χάρη και στην οδηγία του και μεγάλωνε και γέμιζε φως και είχε χαρά και θεία σοφία. Ασκήθηκε 79 ολόκληρα χρόνια με τον πιο σκληρό αλλά και αποδοτικό τρόπο, και έβλεπε μπροστά του τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και τους Αγγέλους και τον οδηγούσαν και του έδειχναν το δρόμο της αρετής και το δρόμο της σωτηρίας και συνάμα του έδειχναν και το δρόμο της απώλειας και τον καλούσαν να διαλέξει. Να η ελευθερία, να το αυτοεξούσιο, να η αρχοντιά της Εκκλησίας μας, του Χριστού της Παναγίας μας και των Αγίων και Αγγέλων. Ανέβηκε και στο στήλο επί πολλές φορές και επί πολλά και αμέτρητα χρόνια και κατέβασε τον ουρανό στη γη και έτρεχαν αμέτρητοι κοντά του από παντού να λάβουν οδηγίες, να θαυματουργήσει, να βγάλει δαιμόνια, να θεραπεύσει αρρώστιες και να προσφέρει τα ελέη και την καλοσύνη του Χριστού. Και σαν έκλεισε τα 85 του χρόνια, ο Κύριος ευαρεστήθηκε τόσο πολύ από τον Άγιο Σιμεών το θαυμαστορίτη που τον κάλεσε κοντά του. Μαζεύτηκαν όλοι τότε, αμέτρητος λαός και μοναχοί και άρχοντες και ό,τι άλλο, να αποχαιρετήσουν το μεγάλο τους πατέρα που επί 80 περίπου χρόνια τους οδηγούσε, τους ενέπνεε, τους σκέπαζε, τους θεράπευε και τους πρόσφερε τόσα πολλά και τόσα μεγάλα, και ύστερα αφού τους ευλόγησε, παρεδόθη στην αγκάλι του φιλανθρώπου Χριστού και των Αγίων που ήρθαν να παραλάβουν το σκεύος της εκλογής, τον Άγιο Σιμεών τον το θαυμαστό όρι, και ονομάστηκε θαυμαστό το βουνό εκείνο από τα θαύματα του Αγίου Σιμεών. Ήταν τόσα πολλά και τόσα μεγάλα που σε κάθε σημείο και σε κάθε τόπο είχε συντελεστεί όχι μόνο ένα θαύμα αλλά άπειρα θαύματα. Και εδώ είναι τα σημεία που λέει στο Ευαγγέλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, οι φανερώσεις της χάριτος του Χριστού, οι φανερώσεις της Θείας Βασιλείας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέθοδοι που υπόσχονται ότι θα με βοηθήσουν. Υπάρχουν συστήματα και συνταγές. Υπάρχουν διάφορες τροφές, βότανα, δίαιτες και άλλα πολλά που είναι έργα των χειρών σου. Αλλά χωρίς εσένα όλα είναι άκρπα και δεν ευδοκιμούν. Εμπλούτησες τη φύση με τόσα αγαθά προς όφελός μας. Έκρυψες μέσα στη φύση τόσες δυνάμεις για να τις αξιοποιήσουμε προς το καλό μας. Όμως όλα αυτά αντί να μας ωφελούν, μας καταστρέφουν όταν βγάλουμε εσένα από τη ζωή μας. Εγώ όμως μόνο σε σένα ελπίζω. Μόνο εσύ είσαι για μένα βοηθός και υπερασπιστής στις δυσκολίες μου. Πώς είναι δυνατόν να σε προσκαλώ χωρίς να ελπίζω σε σένα και χωρίς να πειθαρχώ στις εντολές σου. Μη με ξεχνάς, Κύριε, γίνε ο μόνιμος προστάτης και βοηθός μου. Ευλόγησέ με, απάλλαξέ με από τα πάθη και τις κακές συνήθειές μου. Κάνε χαριτωμένη την ψυχή μου. Βοήθησέ με να εμπνέω εμπιστοσύνη στους άλλους με τη συνέπεια στη ζωή μου. Πόσο ασφαλής νιώθω, Κύριε, κάθε φορά που προσεύχομαι και εκζητώ το έλεος σου. Τότε λαμβάνω δύναμη, τότε χαίρομαι. Όμως βοήθησέ με να μην πετώ στα σύννεφα με τη δύναμη που μου δίδεις. Δεν θέλω να νιώθω κατακτητής και δυνατός. Θέλω να ζω απλά και ταπεινά στην όμορφη γη που μας έχεις χαρίσει να κατοικούμε και να σε δοξάζω γιατί με βοηθάς να απαλλαγώ από τα πάθη και τα ελαττώματά μου ζώντας ελεύθερος. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 113. Δοξολογικός ύμνος. Ευχαριστία και προσευχή προς τον Θεό για την παρέμβασή Του στην ιστορία του λαού Του. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω, τα όρια σκύρτησαν ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσι εστί θάλασσα ότι έφυγες και σύ Ιορδάνη ότι εστράφεις εις τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το ονόματι Σου δώς δόξαν, επί το ελέη Σου και τη αληθεία Σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ούκος φρανθίσονται, χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσιν, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσιν, ού φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοιοι αυτοίς γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί η Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών, ευλογημένη ημείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων, ούχι νεκρή εν έσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου, αλλημείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ότι άνθρωπε, μην κυνηγάς το πλούτο για να δεις την ευτυχία. Δες τι λέει ο Θεός στο νόμο Του, στο αιώνιο κήρυγμά Του, στο αιώνιο βιβλίο της ζωής στην Αγία Γραφή, όπως το ερμηνεύουν οι πατέρες, όπως το κηρύσσει η Εκκλησία. Ζήσε μέσα στα μυστήρια της χάριτός Του και θα είσαι ευτυχισμένος. Η ευτυχία βρίσκεται στην πνευματική ζωή. Η ευτυχία έγκυται στο γεγονός της ουσιαστικής μας γνωριμίας με τον Θεό και του να απολαμβάνουμε την Θεία Αγάπη. Αυτό μας εξασφαλίζει και μία ζωή στην οποία θα αντέχουμε εδώ επί γης και μία ζωή ευτυχίας στην αιωνιότητα. Ο Αβραάμ, ο Λάζαρος, όσοι κατονομάζονται γιατί είναι άνθρωποι του Θεού και επομένως ζουν στον αιώνα, έχουν αυτό το οποίο ψάχνουν, ήδη το έχουν βρει από αυτήν εδώ τη γη. Και το ζουν, το έχουν εγκολπωθεί. Ο πλούσιος, ο ανώνυμος, αν και ζει ενδεχομένως ως ύπαρξη, δεν ζει ουσιαστικά, δεν ζει πνευματικά. Ζει αποκεκωμένος από την αιώνια ζωή που είναι ο Θεός. Και αυτό είναι ο αιώνιος θάνατος. Αδερφοί μου, ας πάρουμε τις αποφάσεις μας, ώστε να λυτρωθούμε από τον δεύτερο θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, και να χαιρόμαστε πάντοτε το φως της θέας του προσώπου του Θεού μέσα στην αγάπη Του, μέσα στα όσα έχει ετοιμάσει για εμάς, μέσα στην αποδοχή των ευεργεσιών Του και μέσα στον τρόπο που το Άγιο Ευαγγέλιο Του και τα μυστήρια της Εκκλησίας Του μας διδάσκουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε για να γίνουμε όντως άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού. Αμήν.
0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Όταν κάποιος ξένος ρώτησε τι κάνουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ, εννοούσε τους Έλληνες, αυτοί αγαπούν τις συζητήσεις, του είπαν. Ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τον εαυτό του μέσα από τις ιστορίες. Το μεγαλύτερο προσόν του δεν είναι η μιμητική ικανότητα και τα ζώα και τα πτηνά μιμούνται με το ένστικτο, ενώ ο άνθρωπος μιμείται συνειδητά, συχνά όμως μιμείται και αυτός με το ένστικτο. Είναι κανόνας στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να μην συσχηματίζονται με το περιβάλλον. Να μην μιμούνται το περιβάλλον. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Μη συσχηματίζεστε, μην παίρνετε το σχήμα του αιώνος τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε με το να έχετε πάντα το νου σας καινούριο και να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο». Ο άνθρωπος αγαπάει τις ιστορίες επειδή έχει μια σπάνια ικανότητα, την αναλογία. Χάρη στην αναλογία διευρύνει τον εαυτό του στο άπειρο. Μια άλλη ιδιότητα του ανθρώπου είναι ότι το πνεύμα του είναι ελεύθερο. Δεν παίρνει το σχήμα του περιβάλλοντος για να κατευθύνεται από το περιβάλλον. Γεννηθήκαμε για να είμαστε ελεύθεροι. Σε κάθε εμπόδιο που μας περιορίζει σε κάποια όρια, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε πιο πέρα. Με τις ιστορίες δημιουργούμε το δικό μας περιβάλλον. Ένας Άγιος στο Άγιον Όρος έμεινε γνωστός με το «πάμε πιο πέρα». Αυτό το εφάρμοζε στο βίο του. Είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Καυσοκαλυβίτης. Όταν τελείωνε την καλύβα του δεν έμενε σε αυτήν. Την έκαιγε για να μην δεθεί μαζί της και λατρεύει πράγματα αντί το Θεό. Να μην γίνει δωλολάτρης.

Δεν συμφωνώ ούτε σε μια λέξη από όσα λες όμως μέχρι τον θάνατό μου, θα υπερασπίζομαι το δικαίωμά σου να εκθέτεις τις σκέψεις σου. Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να μάθεις να είσαι φτωχός. Πουλάς την ελευθερία σου σε εκείνον που προδίδεις το μυστικό σου. Προσωπικότητα σημαίνει ελευθερία. Η απόλυτα ελεύθερη εκλογή, η σοφή διάκριση, είναι η ουσία της προσωπικότητος. Όσοι θέλουν να καρποθούν τα αγαθά της ελευθερίας, πρέπει σαν άνδρες να αναλάβουν και τους σκόπους και για την υπεράσπισή της. Ο χριστιανός είναι ο μόνος ελεύθερος. Την πνευματική ελευθερία δεν τη χάνουμε μόνο μιας, σταγόνα-σταγόνα με τον κάθε συμβιβασμό μας. Όλοι θα ήταν ελεύθεροι αν εκείνοι που είναι ελεύθεροι εκτιμούσαν την ελευθερία τους όπως θα έπρεπε. Οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της ανελευθερίας με δόλωμα την ελευθερία. Και χάνουμε την ελευθερία μας όταν δεν την ελέγχουμε. Οτιδήποτε υπάρχει έξω από την ελευθερία είναι, αγαπητοί ακροατές, κόλαση και θάνατος. Ελευθερία είναι το δικαίωμα να κάνεις ό,τι δεν βλάπτει τον άλλο. Όποιος αρνείται την ελευθερία για τους άλλους, δεν είναι άξιος να την χαρεί ο ίδιος.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ανθρώπινη ή Θεία Δικαιοσύνη. Σε μια εποχή που όλοι ζητούν δικαιοσύνη, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η αληθινή δικαιοσύνη έρχεται μόνον όταν έχει αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και δεν ζητούμε δικαιοσύνη ή τιμή από τους άλλους, γινόμαστε σαν τον Χριστό, ο οποίος ήταν το τελευταίο και στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας. Επιζητώντας την επιδοκιμασία των άλλων, απλώς επιτείνουμε την αποξένωσή μας από τον Θεό και η πνευματική μας πρόοδο σταματά. Όταν ταπεινωνόμαστε, διαπιστώνουμε ότι ζητάμε μόνο την επιδοκιμασία του Θεού και η επικοινωνία μας μαζί Του αποκαθίσταται. Αν επιθυμούμε να μας επικροτούν οι άλλοι, τότε διώχνουμε τον Θεό από την καρδιά μας, προτιμώντας, αυτό ακριβώς κάνουμε, μία πρόσχερη τιμή. Πρέπει να αποφεύγουμε τους επένους των ανθρώπων, όπως τρέχουμε να φύγουμε μακριά από τη φωτιά, επειδή οι έπαινοι καίνε και καταστρέφουν την ταπεινή καρδιά. Αν θέλουμε στα αλήθεια να αποκτήσουμε ταπείνωση και συντριβή, τότε πρέπει να αγκαλιάζουμε ό,τι μας στέλνει ο Θεός και να μην ζητούμε το ανθρωπίνως δίκαιο, αλλά να καλωσορίζουμε ό,τι μας ταπεινώνει. Το φάρμακο δεν είναι πάντα ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο για την ίαση της ψυχής και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Στους στίχους 9 και 10 αναφέρεται η μαρτυρία του Προδρόμου ως εξής. Λέει, «Είναι το φως το αληθινόν». Άλλη αντίθεση μεταξύ Προδρόμου και Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως το αληθινό, δηλαδή το πραγματικό φως, το ιδανικό, το τέλειο φως. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Δηλαδή, το φως αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει με το να φωτίζει όλους τους ανθρώπους γενικώς, αλλά και τον καθένα ιδιαιτέρως. Το φως αυτό του Χριστού δίδει το υπερφυσικό φως που είναι το φως της χάριτος, το οποίο φωτίζει την ανθρώπινη διάνοια. Και παρατηρεί ο πατήρ Ιωήλ ότι ενώ ο στίχος 9 μιλάει για το μεγαλείο του φωτός του Χριστού, στον επόμενο στίχο, στο στίχο 10, μιλάει για την αθλειότητα των ανθρώπων γενικώς απέναντι στο φως του Χριστού και λέει «Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». «Εν το κόσμο είναι». Εδώ εννοείται η σάρκωση του λόγου και ο κόσμος είναι οι άνθρωποι. Και για να μην νομίσει κανείς ότι επειδή ο Χριστός ήταν μέσα στον κόσμο, ήταν συγχρόνος του κόσμου, προσθέτει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Ο κόσμος από αυτόν έγινε. Παρόλο όμως ότι ο Χριστός ήταν μέσα στον κόσμο και ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από αυτόν, ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως εδώ ο κόσμος είναι το πλήθος των διεφθαρμένων ανθρώπων, το χυδαίο, το ανόητο. Αυτοί δεν αναγνώρισαν τον Χριστό ως λυτρωτή τους. Η ίδια σκέψη συνεχίζεται και στον επόμενο στίχο, αλλά γίνεται πιο συγκεκριμένη. Λέει «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Ίδια, εδώ είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Ιησού, δηλαδή η Ιουδαία και γενικώς η Παλαιστίνη. Ίδιοι είναι το τμήμα εκείνο των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν ο ιδιαίτερος λαός του Θεού, ο περιούσιος λαός, οι Ιουδαίοι. Αυτόν δεν τον δέχτηκαν ως Μεσσία και τον σταύρωσαν. Η απόρριψη όμως του Χριστού από τους Ιουδαίους δεν ήταν γενική, διότι υπήρξαν και ορισμένοι, όπως ήταν οι Απόστολοι και άλλοι, οι οποίοι πίστεψαν σε Αυτόν. Για αυτούς μιλάει ο στίχος 12 και λέει «Όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του. Το «όσοι» δηλώνει τον μικρό ρυθμό αυτών που πίστεψαν από τους Ιουδαίους. Έδωκε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ο Ιερός Χρυσόστομος ρωτάει, γιατί δεν είπε ο Ευαγγελιστής «επίησεν αυτούς τέκνα Θεού»? Και απαντά ο ίδιος, δείχνοντας ότι για να διατηρήσει κανείς την εικόνα της υιοθεσίας που πήρε από το βάπτισμα, χωρίς κοιλίδα και ανέπαφη, πρέπει να δείξει μεγάλη σπουδή. Επομένως, η πίστη και μόνο προς τον Σωτήρα Χριστό δεν αποτελεί αυτή καθ' αυτήν υιοθεσία από τον Θεό, όπως νομίζουν οι Ευαγγελικοί, αλλά αρχή, βάση, ρίζα υιοθεσίας, που σημαίνει έχουν τη δυνατότητα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τέκνα Θεού γενέστε. Δηλαδή, τα παιδιά του Θεού είναι ένα νέο είδος υπάρξεων, τα οποία παιδιά δεν γεννήθηκαν από σάρκα και αίμα, αλλά είναι καρπός μυστικής, μυστηριώδους, απευθείας, θείας επέμβασης. Ο Ευαγγελιστής, για να δώσει καλύτερη έννοια της υιοθεσίας, φέρνει στον επόμενο στίχο, στον στίχο 13, την αντίθεση αυτής της έννοιας, τις φυσιολογικές γεννήσεις, και λέει «Η ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Ουκ εξ αιμάτων, δηλαδή όχι δια της φυσικής οδού. Ο πληθυντικός αιμάτων δηλώνει το πλήθος των μορίων του αίματος, που είναι στοιχεία απαραίτητα για τον σχηματισμό του σώματος του ανθρώπου. Η γενική αυτή ιδέα της φυσικής αυτής γέννησης αναλύεται περισσότερο όταν λέει παρακάτω «ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός». Το θέλημα της σαρκός είναι το γενετήσιο ένστικτο, η σαρκική επιθυμία. Το δε εκ θελήματος ανδρός είναι η θέληση του ανδρός που ακολουθεί μετά την γενετήσιο ορμή για τη συνέβρεση και την αναπαραγωγή. Δηλαδή έρχεται πρώτα η σαρκική επιθυμία, θέλημα σαρκός, και ακολουθεί το θέλημα του άνδρα για τη σαρκική πράξη και την απόκτηση παιδιών. Όλο αυτό είναι αντίθετο με το «εκ Θεού εγεννήθησαν». Όπως είδαμε παραπάνω, τα τέκνα που εγεννήθησαν από τον Θεό είναι ένα νέο είδος υπάρξεων, καρπός μυστηριώδους θείας επέμβασης. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά, είπε αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να δείξει πόσο ευτελές και ταπεινό πράγμα είναι να γεννιέται κάποιος από αίματα και από το θέλημα της σαρκός, και πόσο υψηλό και ευγενές είναι να γεννιέται από την Θεία Χάρη. Έτσι, κατανοώντας αυτήν τη μεγάλη έννοια, να δείξουμε σπουδή αντάξια της δωρεάς του Θεού. Αυτά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και στον επόμενο στίχο, στο στίχο 14, τοποθετεί την πηγή της αιτίας της θείας αυτής υιοθεσίας και λέει «Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Ο λόγος έγινε σάρκα και έστησε τη σκηνή του, κατοίκησε δηλαδή ανάμεσά μας. Επειδή δηλαδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και εμείς δικαιούμαστε τη θεία αυτή υιοθεσία. Αυτό το ξαναλέω το τελευταίο. Επειδή δηλαδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και εμείς δικαιούμαστε τη θεία αυτή υιοθεσία. Η λέξη σάρκα είναι η ανθρώπινη φύση με όλες τις αδυναμίες της εκτός από την αμαρτία. Με τη λέξη εγένετο τονίζεται ρητός η ιστορική εμφάνιση του λόγου μεταξύ των ανθρώπων. Η ιστορική εμφάνιση του λόγου είναι η παρουσία, η ζωή του Θεανθρώπου Χριστού πάνω στη γη. Στα προηγούμενα εδάφια μίλησε με ασάφεια και με τρόπο αφηρημένο για την σάρκωση του λόγου. Εδώ όμως μιλάει ρητός και κατηγορηματικός. Το εγένετο, επίσης, δεν θέλει να πει ότι ο λόγος του Θεού έγινε σάρκα, δηλαδή άλλαξε ουσία, αλλά πήρε την ανθρώπινη φύση ενώ ήταν Θεός. Πάνω σε αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πολύ ορθά τα εξής. Το εγένετο δεν αναφέρθηκε για να δείξει ότι μεταβλήθηκε η ουσία. Θεός φυλάξει, μακριά από εδώ τέτοια σκέψη. Αλλά με τη θέλησή του έλαβε αληθινή σάρκα και παρουσιάστηκε με αυτήν. Όπως όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τους Γαλάτας, κεφάλαιο 3 στίχο 13. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου με το να γίνει για χάρη μας αυτός ο ίδιος κατάρα. Δεν λέει ότι η ουσία της δόξας του μεταβλήθηκε σε κατάρα. Αυτό ούτε οι δαίμονες δεν το εννόησαν. Αλλά αυτός ο ίδιος ανέλαβε την κατάρα. «Εσκήνωσεν εν ημίν». Αυτή η έκφραση είναι ωραιοτάτη μεταφορά με την οποία οι κλασικοί συγγραφείς εννοούν την ανθρώπινη ζωή. Αυτό υπονοεί και την σκηνή του μαρτυρίου, Έξοδος κεφάλαιο 25 στίχος 8, όπου σε σκηνή κατοίκησε ο Θεός. Λέγοντας πιο πάνω ότι ο λόγος πήρε την ταπεινή φύση με το να γίνει άνθρωπος, προσθέτει και την ένδοξη μορφή του λόγου ως εξής. «Εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός». Είδαμε την δόξα του, δόξα που έχει ο μοναχογιός από τον πατέρα του. Το «εθεασάμεθα» τονίζει ότι με τους άλλους Αποστόλους ήταν και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μάρτυρας της δόξας του Λόγου του Ιησού Χριστού που έγινε άνθρωπος. Δόξαν, λέγοντας, εννοεί τα θαύματα του Χριστού, την Αγία του ζωή, την υπέροχη διδασκαλία του, την Ανάστασή του, την Ανάληψή του και άλλα. Το «ως» εδώ, όπως ορθώς παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, καθώς λέγει, δεν ήταν παρομοίωση, ούτε σύγκριση, αλλά ήταν βεβαίωση όταν έλεγε «είδαμε την δόξα την οποία έπρεπε να έχει ως μονογενής Υιός του Θεού». Δηλαδή το «ως» δηλώνει βεβαίωση και όχι παρομοίωση. Θα μου επιτρέψετε να πω ένα παράδειγμα σύγχρονο για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό. Λέμε παραδείγματος χάριν. Ο τάδε μιλάει ως γιατρός. Αυτό σημαίνει πως αυτός που μιλάει είναι γιατρός. Ενώ εάν πούμε μιλάει σαν γιατρός, σημαίνει πως αυτός μιλάει όπως θα μίλαγε ένας γιατρός. Αυτός όμως δεν είναι γιατρός. Παρομοίωση. Προχωρούμε παρακάτω. Το δε παραπατρός, έρχεται σε αντίθεση με τους άλλους ιούς που είδαμε στον προηγούμενο στίχο, οι οποίοι γεννήθηκαν από σάρκα, από αίμα, από μητέρα κλπ. Ο Λόγος, ο Χριστός, είναι Υιός μόνο του Πατέρα, του Θεού. Ως Θεός είναι αμήτωρ και ως άνθρωπος είναι απάτωρ. Δηλαδή, ο Χριστός ως Θεός δεν έχει μητέρα και ως άνθρωπος δεν έχει πατέρα. Ο Ευαγγελιστής εκθέτησε γενικές γραμμές στο έργο του Λόγου και λέει «Πλήρης χάριτος και αληθείας». Χάρις είναι το έλεος του Θεού. Η δωρεάν σωτηρία μας. Αλήθεια, δε, είναι αποκάλυψη της υπερφυσικής αλήθειας στους ανθρώπους. Αυτός θεράπευσε την καρδιά μας από την αμαρτία και το νου μας από την πλάνη. Να ποια είναι η προαιώνια ύπαρξη του Λόγου του Χριστού, η προϊστορία Του, και να η ιστορική εμφάνισή Του, η ιστορία Του. Εδώ ο συγγραφέας του βιβλίου, αρχιμανδρίτης Ιωήλ, μας λέει «Αν πράγματι ο Χριστός είναι η αλήθεια που κατέβηκε από τον ουρανό, η ενανθρώπιση του Θεού, μπορεί ο αναγνώστης να το δει στον τελευταίο τόμο του βιβλίου αυτού, όπου γίνεται λόγος περί Αναστάσεως του Χριστού, όπως επίσης μπορεί να το δει και στο έργο του ίδιου συγγραφέως «Χριστιανισμός λογική», «Θεός Χριστός». Εδώ στον πρόλογο, αφού θέσαμε τη βάση ότι ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, είναι Θεός, είναι η αλήθεια που κατέβηκε από τον ουρανό, ας δούμε τώρα την ζωή Του, τους λόγους Του, την αλήθεια που ποθεί η ανθρώπινη καρδιά. Και εδώ τελειώνει ο πρόλογος και αρχίζουμε κανονικά την ανάλυση των Ευαγγελίων. Αύριο θα μιλήσουμε για τον Ευαγγελισμό της γεννήσεως του Προδρόμου. Μπορείτε να δείτε στο κατά Λουκάν το πρώτο κεφάλαιο, στίχο 5 έως 25. Αγαπητοί μου αγροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

Μουσόλη να δοξαστεί. Μα ο Πέτρος Μάγνιας κυρτάει, επιστάτα κράζει και ζητά.

καλόν εστιν ημάς, όδε είναι. Και ποιήσομεν τρεις σκηνάς. Μία Σύ, μία Μωυσή και μία Ηλία.

Ξένων, το φρικτόν της επάρσεως, ανήλθες μεταδόξης ως Θεός, και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Αχιλλείου φωνή. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ο Απόστολος Παύλος πάλι, αδελφοί μου, λέγει, ομιλεί για την νέκρωση των μελών μας. «Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης», γράφει στους Κολασσαίς. Βεβαίως, η νέκρωση αυτή δεν είναι βιολογική, δεν θα βγάλω το μάτι μου, δεν θα κόψω το χέρι μου. Πρόκειται γύρω από το γεγονός της ηθικής νεκρώσεως. Διότι δεν αμαρτάνει το σώμα, αλλά αμαρτάνει η ψυχή, χρησιμοποιώντας τα μέλη του σώματος. Η ψυχή απλώς ξεκινά την αμαρτία, η οποία ολοκληρώνεται δια των μελών μου. Ξεκινά να επιθυμήσει, δέχεται την προσβολή, ξεκινά να επιθυμήσει το αντικείμενο του άλλου και κλέπτει το εκείνο το οποίο ανήκε σε κάποιον άλλον. Ο πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί μου, πρέπει να φτάσει στην απάθεια. Απάθεια θα πει απαλλαγή από το πάθος. Όχι ότι δεν μπορεί να δεχθεί την προσβολή, πειρασμό, η προσβολή θα υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος θα μένει χωρίς να ανταποκρίνεται. Πρέπει δηλαδή ό,τι πέφτει στις αισθήσεις μας να το βλέπουμε με απλότητα και ποτέ να μην το βλέπουμε με πονηρία. Βλέπετε ότι η αγνία πρέπει να υπάρχει και μέσα στο νου, σε όλο το είναι μας. Και επειδή, όπως λέγει η Αγία Γραφή, ότι ο άνθρωπος εκ νεότητος ρέπει γέρνει προς την πονηρία, προς το κακό, την έχει, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο μέσα του, γι' αυτό πρέπει διαρκώς να διατηρούμε στον εαυτό μας, στο είναι μας, εγρήγορση. Η Αγία Γραφή δεν λέει «φύλαξε τα μάτια σου, άθελά μας θα δούμε», αλλά λέγει «φύλαξε την καρδιά σου, μη μεταφέρεις την εικόνα μέσα σου». Γι' αυτό χρειάζεται μια ισόβια άσκηση και προσοχή. Κάποτε ο γέροντάς μου στο θέμα αυτό μου είχε πει «ταξιδεύουμε να πάμε στη Λάρισα». Πόσες διαφημίσεις υπήρχαν στο δρόμο? Άπειρες. Θυμάσαι καμία? Όχι. Θα θυμηθείς όμως κάποια στιγμή, λέει, αυτήν την οποία πρόσεξες, και την θυμάσαι γιατί την πρόσεξες, γιατί την είδες. Πολλά πράγματα θα δούμε, αλλά τα βλέπουμε χωρίς να μας αγγίζουν. Εάν δώσουμε προσοχή και το δούμε καλά-καλά, το ρουφήξουμε, λογικό είναι μετά να έχουμε την ανάλογη ταλαιπωρία. Χρειάζεται λοιπόν μια ισόβια άσκηση και εγρήγορση. Μα θα πει κανένας, αυτό είναι κουραστικό, μπορεί να γίνει συνέχεια? Αδελφοί μου, ναι, στην αρχή έχει πολύ κόπο, έχει πόνο. Μετά όμως από λίγο θα προσέξει κανένας ότι διατηρείται σε μία ήρεμη κατάσταση και πλέον αυτή του η άσκηση γίνεται συνήθεια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κόπο να προσέχει τα μάτια του και την κάθε του αίσθηση. Αλλά τα προσπερνά όπως προσπερνά σε ένα δάσος τα δέντρα που περνάνε δίπλα του. Δυστυχώς σήμερα όταν ακούμε για άσκηση και συνεχή εγρήγορση και προσοχή, δεν νιώθουμε καλά και οι άνθρωποι αποστασιοποιούνται, φεύγουν μακριά και ακόμα χειρότερο, για να μπορέσουν, αν είναι δυνατόν βέβαια, χωρίς αγώνα να πετύχουν την απάθεια, καταφεύγουμε στην ψυχολογία, η οποία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που ερευνά την ζωή του ανθρώπου και αναλύει τα ψυχικά φαινόμενα. Αλλά αδελφοί μου, όταν αναλύει τον άνθρωπο, δεν πρέπει εμείς να ξεχνάμε ότι αναλύει τον πεπτοκότο άνθρωπο, τον άνθρωπο τον ξεπεσμένο με τα πάθη, και έρχεται να προσφέρει θεραπεία από τα συμπεράσματα που θα βγάλει ο ψυχολόγος από ένα ξεπεσμένο άνθρωπο για να τον κάνει καλά. Από πού λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει κανείς, να ξεκινήσει η ψυχολογία για τη θεραπεία του ανθρώπου? Να ξεκινήσει από τον ανακαινισμένο άνθρωπο, από τον εν Χριστώ άνθρωπο. Αυτόν όμως δυστυχώς τον αγνοεί. Ο ανακαινισμένος εν Χριστώ άνθρωπος είναι, αδελφοί μου, ένα πρότυπο, ή καλύτερα είναι εικόνα ενός προτύπου. Το πρότυπο είναι ο Χριστός σαν άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, μας λέγει ότι δεν έχουμε παρά, για να βρούμε την θεραπεία μας, να ακολουθήσουμε, να δούμε, να ψηλαφίσουμε αυτόν τον Χριστό ως άνθρωπος, που έζησε και περπάτησε και συνυπήρξε ανάμεσα στους ανθρώπους και τις προκλήσεις της εποχής εκείνης. Για να μπορέσουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να φτάσουμε στην οριμότητα την οποία είχε
ο ενανθρωπής σας Θεός Λόγος, αυτός ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για μας υποδείγματα, αδελφοί, όσοι έχουν φτάσει στο επίπεδο της ωριμότητος του Χριστού. Δηλαδή, ο ψυχολόγος, η ψυχολογία έπρεπε να πάρει να μελετήσει τα πρότυπα και τα συμπεράσματα από τη μελέτη του ανακαινισμένου εν Χριστώ ανθρώπου να τα χρησιμοποιήσει ως φάρμακο για την θεραπεία του ασθενούς, ο οποίος ασθενεί ψυχικά και βρίσκεται σε έναν ξεπεσμό, αλλά δυστυχώς δεν το κάνει, αλλά προσπαθεί μέσα από την βρωμιά να διορθώσει τα άσχημα μέρη του ανθρώπου. Πρέπει να πάρουμε την καθαρότητα, να την εισαγάγουμε, να την εμβολιάσουμε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου για να καθαριστεί. Σήμερα, αδελφοί μου, δυστυχώς, αν πάρουμε και δούμε την εποχή μας, τον άνθρωπο τον εν Χριστώ, τον αναγεννημένο, θα τον χαρακτηρίσει τρελό. Ο Άγιος για τον κόσμο είναι ένας τρελός. Ένας εγκρατής νέος, θα πούμε ότι κάποιο πρόβλημα έχει. Ή ένας μοναχός που είναι στο μοναστήρι, ότι δεν είναι δυνατόν, κάπως αλλιώς εκτονώνεται. Σήμερα έφτασε η ψυχολογία να γίνει ένα υποκατάστατο, αδελφοί μου, της Εκκλησίας, ακόμα και του πνευματικού. Και ακόμα χειρότερο, στο πνευματικό, στην εξομολόγηση, πηγαίνουμε όπως θα πηγαίναμε στον ψυχολόγο. Πάμε, αδελφοί μου, στην εξομολόγηση, στον πνευματικό, να λύσουμε, να διορθώσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και δεν σκεφτόμαστε ή καλύτερα δεν θέλουμε να δούμε, να το αποδεχθούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είμαι εγώ ο ίδιος, από όπου δημιουργούνται και τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν και βλέπω γύρω μου. Θέλω να αλλάξω την ατμόσφαιρα επί παραδείγματι του σπιτιού μου χωρίς να θέλω εγώ να μπω, να πληθώ πρώτος και να αρχίσω την καθαρότητα του σπιτιού από τον εαυτό μου, με αποτέλεσμα να καταφύγω στην εύκολη λύση ενός χαπιού, το οποίο απλά θα με αποκοιμήσει και θα με ξεγελάσει για να βρεθώ στην ολοκληρωτική καταστροφή. Το πρόβλημα, αδελφοί μου, είναι πνευματικό και όχι επί παραδείγματι αυτό που σήμερα λέμε γενετήσιο, όπως νομίζουμε. Άρα λοιπόν ο νους μας να είναι στραμμένος προς έναν αγώνα για την αύξηση της πνευματικότητός μας. Δηλαδή το μέλημά μας να είναι πώς θα γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι. Αυτό είναι το κύριο μέλημα και πρέπει να είναι το κύριο μέλημα για τα παιδιά μας. Γίνονται πνευματικά, γίνονται πνευματικότερα διαρκώς. Θα αντιμετωπίσουν εύκολα και χωρίς κόπο το κάθε πρόβλημα και παγίδα που θα βρεθεί μπροστά τους. Να είναι το μέλημά μας το πώς να μάθει να εκκλησιάζεται, αφού φυσικά εκκλησιαζόμαστε και εμείς. Πώς θα μάθει να προσεύχεται, αφού φυσικά προσευχόμαστε και εμείς. Ένα μικρό παιδί όταν θα δει, και μου έχει συμβεί αυτό κάποια στιγμή, να προσεύχομαι και το μικρό παιδάκι που βλέπει που προσεύχομαι ήρθε δίπλα μου, πήρε και αυτό ένα βιβλιαράκι που βρήκε εκεί και άρχισε να ψελίζει. Δηλαδή με μιμήθηκε σε αυτό που και εγώ έκανα. Έτσι λοιπόν να μάθουμε στο παιδί να προσεύχεται αφού εμείς προσευχόμαστε και θα το μάθουμε εμπνέοντάς το, δείχνοντάς το πώς το κάνουμε εμείς. Να μάθει πώς να κοινωνεί, να μετέχει των αχράντων μυστηρίων, αφού φυσικά και εμείς αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Να μάθουμε στο παιδί πώς να εξομολογείται και να νηστεύει, πώς να αγαπά, πώς να είναι χρήσιμο στους άλλους και φυσικά μιμούμενος τον εαυτό μας. Από αυτή την πνευματικότητά του και μέσα από αυτή θα βρίσκει πάντα στη ζωή του λύσεις και διαφυγές μέσα στα προβλήματά του και στις διάφορες προκλήσεις και παγίδες που θα δεχθεί στη ζωή του. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι ο διάβολος μηχανεύεται μεθόδους για να πλήξει, να μας ρίξει και υποκρίνεται ύπνο ότι κοιμάται και ότι έπαψε να μας πολεμά. Νιώθουμε μια ηρεμία. Η Αλεπού, ο διάβολος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, υποκρίνεται ότι κοιμάται, κάνει τον ψόφιο κοριό και τότε εμείς ξεθαρεύουμε.
αρχίζουμε τα συναπαντήματα, χαλαρώνουμε στην πνευματική μας ζωή και τότε, όπως η Αλεπού, ορμά λέγει ο Ιερός Πατήρ και αρπάζει την κότα και έτσι και ο διάβολος προσβάλλει με ποικίλους τρόπους τον άνθρωπο, ρίχνει παγίδες μπροστά του για να τον αρπάξει, να τον παγιδεύσει, να πέσει στην αμαρτία. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα αδελφοί μου, όταν περνάμε περίοδος ηρεμίας, να είμαστε προσεκτικοί, μην πούμε ότι γλιτώσαμε, ότι τώρα ανδρωθήκαμε, ότι τώρα αποκτήσαμε αρετή. Μην εμπιστευθούμε το σώμα μας ποτέ, έως τον θάνατο, λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Μην πάρεις θάρρος από την εγκράτεια ότι γι' αυτό δεν πέφτεις. Πολλές φορές δικαιολογούμαστε για τις πτώσεις μας. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι με δικαιολογίες λέγει μη θέλεις και με αντιρρήσεις να νικήσεις τον διάβολο, δηλαδή μην κάνεις διάλογο, διότι εκείνος έχει πολλά και εύλογα επιχειρήματα. Σήμερα λέμε, μα είναι φυσικό να γίνει αυτό ή εκείνο. Όλα πλέον τα θεωρούμε φυσικά. Αυτά είναι υποβολές του διαβόλου, αδελφοί. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει, το φίδι των πτώσεων, ο διάβολος, είναι πολύμορφος. Σε εκείνους που δεν έχουν εμπειρία, έρχεται και τους βάζει τον λογισμό. Έλα μωρέ, κάνε το μια φορά μόνο. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να μείνει ο άνθρωπος στη μία φορά. Τότε δεν θα το δεχθούμε με τίποτα, αδελφοί. Αν το δεχθούμε και πέσουμε, τότε έρχονται οι λογισμοί της απογοητεύσεως και της απελπισίας. Το χειρότερο ακόμα είναι η συνήθεια, ότι δηλαδή έχω συνηθίσει σε μία κατάσταση και δεν χρειάζεται να προσέχω. Δεν έχω ανάγκη εγώ. Ο άλλος πειρασμός είναι η παρησία, δηλαδή το θάρρος. Και η παρησία είναι ολίβας, λέει ο Ιερός Πατήρ, που καταξεραίνει τις αρετές. Ξεθαρεύω με τον άλλον, δεν κρατώ τις αποστάσεις και η εξοικείωση φέρνει πολλές φορές τις πτώσεις, φέρνει παρεξηγήσεις, φέρνει απομάκρυσή μου από τον Θεό. Επίσης λέγει, είναι το όχημα, η παρησία, που μας μεταφέρει στην αμαρτία. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να πολεμάμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, δια των όπλων της δικαιοσύνης των αριστερών και δεξιών. Δηλαδή, στο δεξί χέρι έχουμε το δόρυ και στο αριστερό την ασπίδα. Όπλα και αμυντικά και επιθετικά. Αμυντικό, δεν θα πάω σε έναν χώρο που μπορεί να πέσω. Επιθετικό, θα κάνω προσευχή. Θα είμαι σε εγρήγορση. Ο Μέγας Αντώνιος είδε την γη όλη, λέγει, γεμάτη παγίδες του διαβόλου. Και λέγει, Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί και να γλιτώσει από αυτές τις παγίδες? Και ο Κύριος του απάντησε, οι ταπεινόφρονες. Διότι ο υπερήφανος λέγει, ξέρω εγώ, δεν είμαι κουτός, τι για χαζό με πέρασες, προσέχω εγώ, έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι λέγει, θέλεις να έχεις καθαρό το νου, μη ξαπλώσεις αν δεν ιστάζεις και μόλις ξυπνήσεις, σήκω αμέσως και πράξε τα πρέποντα, γιατί το μυαλό αρχίζει και γυρίζει σε κάθε αδυναμία και πάθος. Στάσου μακριά, λέγει, από αμαρτωλές συζητήσεις για να μην έχεις πονηρούς λογισμούς. Η μάχη, αδελφοί μου, θα δοθεί στον χώρο των λογισμών, στον χώρο της φαντασίας. Όποιος νίκησε, λέγει ο Ιερός Πατήρ, τους λογισμούς, κέρδισε την μάχη. Να αποτρέπουμε αμέσως τους αμαρτωλούς λογισμούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, εκείνος που συνηθίζει να λέγει άσχημα πράγματα, τότε γρήγορα θα φτάσει και στην πράξη. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι λέγει, φώναξε, κάλεσε τον Χριστό που μπορεί να σε βοηθήσει, όχι με πολύπλοκα λόγια, αλλά με ταπεινή διάθεση και λόγια ταπεινά. Πάλι ο Άγιος Ιωάννης λέγει, κυρίως λέγε, Κύριε ελέησέ με, σώσε με, είμαι ταλέπορος, είμαι ασθενής, έχω αυτήν την αδυναμία. Τότε λέγει, θα δοκιμάσεις δύναμη από τον ουρανό και τότε θα απολαύσεις την αόρατο εκ Θεού βοήθεια και τους αοράτους, λογισμούς και δαίμονες θα τους διώξεις με αυτήν την αόρατο βοήθεια. Φτάνει να κινείσαι και να στέκεσαι ταπεινά.
Μαζί με τον ύπνο σου και την έγερσή σου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, να έχεις και τη μνήμη του θανάτου και την μονολόγιστο ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και λέγοντας αυτήν να σε παίρνει ο ύπνος. Και μόλις ξυπνάς θα σου βγαίνει αυθόρμητα πάλι. Ο αγνός και καθαρός μένει κανείς όταν στην αγάπη των προσκαίρων και εφήμερων πραγμάτων και γεγονότων βάλει την αγάπη των πνευματικών αγώνων. Όταν αγαπήσουμε τα πνευματικά, τότε θα μείνουμε αγνοί, θα μείνουμε καθαροί στο κάθε τι της ύπαρξεώς μας. Και λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, «Δεν θα μισήσεις το πάθος και την αμαρτία αν δεν αγαπήσεις τον Θεό». Και αντίθετα, αν αγαπήσεις τον Θεό, τότε έχεις μισήσει χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς κόπο, την αμαρτία. Έχεις νικήσει το πάθος.

Σήμερα, αδελφοί μου, λέμε αγαπώ τον Θεό, πιστεύω εις τον Θεό. Κι όμως βλέπουμε ότι υπασχίζουμε να κόψουμε ένα πάθος, ένα ελάττωμα, ένα οτιδήποτε. Θα γυρίσω πάλι και θα ξανααναφέρω τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, του γέροντος αυτού, του συγχρόνου Άγιου της Εκκλησίας, ο οποίος έλεγε ότι μην προσπαθείτε, βρε, να κόψετε το πάθος, τα πάθη. Βάλτε Χριστό μέσα σας. Να γίνετε όπως είναι μία φιάλη, η οποία έχει ακαθαρσία μέσα, ένα μπουκάλι, και μοιάζουμε, λέει, σαν αυτόν ο οποίος το παίρνει και το τεινάζει δυνατά να φύγει από μέσα η βρωμιά. Αλλά θα φύγουν τα χοντρά-χοντρά, η θολούρα θα μένει. Αν όμως πάρεις, λέγει ο Άγιος Πορφύριος, αυτό το μπουκάλι και το βάλεις κάτω από μία βρύση, που στάζει, απλά στάζει, καθαρό, γάργαρο νερό, χωρίς να το καταλάβεις, θα δεις ότι το μπουκάλι σε ανύποπτο χρόνο έχει γίνει πεντακάθαρο, γιατί συνεχώς εισέρχεται καθαρό νερό. Έτσι λοιπόν, σήμερα, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να κόψουμε μια μας αδυναμία, ένα πάθος, γιατί το νου μας το στρέφουμε στο πάθος, στην αδυναμία. Και ο διάβολος έχει πολλούς τρόπους να μας ξαναρίχνει πάλι στην αδυναμία όταν εμείς αυτήν διαρκώς σκεπτόμαστε. Ένα πράγμα να κάνουμε, αγαπητοί. Να αγαπήσουμε τον Θεό, να γεμίσουμε τον εαυτό μας με την παρουσία του Χριστού. Να γεμίσουμε Χριστό το είναι μας, να κάνουμε ένα τον εαυτό μας με τον Ιησού Χριστό. Να φτάσουμε να γίνει η κάθε μας επιθυμία, επιθυμία Χριστού, η κάθε μας πράξη, πράξη Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τότε δεν θα μας αγγίζουν τα υπόλοιπα, γιατί μας έχει γεμίσει ο Χριστός. Δεν έχουμε ανάγκη από άλλα γεμίσματα, δεν έχουμε ανάγκη από άλλες ειδονές. Η παρουσία του Χριστού μέσα μας στη ζωή μας είναι η γλυκύτερη και η μεγαλύτερη ειδονή στον άνθρωπο.

Η σοφροσύνη, αδελφοί μου, είναι το υπόβαθρο, είναι το θεμέλιο της όλης μας πνευματικότητας. Καμία αρετή, μα καμία δεν μπορούμε να πετύχουμε αν δεν έχουμε την σοφροσύνη. Αν δεν έχουμε αγνότητα νου, καρδιάς και σώματος. Μη μένουμε μόνο στο σαρκικό μέρος. Όλο μας το είναι να είναι καθαρό. Να μην υπάρχει πονηρία, μην υπάρχει στεροβουλία, όπως ανέφερα προηγουμένως. Πρέπει λοιπόν με υπομονή, με σύστημα, μαζί με την χάρη του Θεού, να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε αυτήν την καθαρότητα του είναι μας, των λογισμών μας, των πράξεών μας, των σκέψεών μας, των επιλογών μας. Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, επίσκοπος Ρώμης, λέγει ότι πάνω στο ερώτημα πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού στον άνθρωπο, διότι λέγει ο Θεός ότι εντός ημών στην Βασιλεία του Θεού, όταν τα δύο γίνουν ένα, λέγει. Όταν είμαστε ειλικρινείς και υπάρχει μία ψυχή η οποία είναι ανυπόκριτος, αυτό που έχω μέσα μου, αυτό βγάζω και προς τα έξω. Το έξω ως το έσω, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Όπως είσαι μέσα, όπως φαίνεσαι εξωτερικά, έτσι να είσαι και στο εσωτερικό σου. Διότι άθελά σου, αυτό που είναι μέσα σου θα βγει και προς τα έξω. Και συνεχίζει ο Άγιος Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, και λέγει «Και το άρσεν μετά της θηλίας, ούτε άρσεν ούτε θήλη». Όταν έχεις φτάσει να αποκτήσεις αυτήν την εσωτερική καθαρότητα, τότε δεν θα έχεις αυτήν την πονηρία της σαρκός μέσα σου για να βλέπεις την γυναίκα ως θηλυκό, ως κάτι προς ικανοποίηση, ούτε η γυναίκα τον άντρα. Διότι ο άνθρωπος του Θεού, ο αγωνιζόμενος χριστιανός πνευματικός άνθρωπος, βλέποντας τον χριστιανό, βλέποντας την χριστιανή, δεν την βλέπει σαν γυναίκα ή σαν άνδρα. Όταν έτσι ζούμε, τότε λέγει ο Άγιος Κλήμης ο Ρώμης, όταν έτσι ζείτε με καθαρότητα, με μία ταύτιση του εσωτερικού σας με το εξωτερικό σας, φτάσετε σε αυτό το σημείο, τότε θα έλθει πάνω σας, μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Και κλείνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μακάριος αληθινά είναι εκείνος που μπροστά σε κάθε πειρασμό απέκτησε τελεία αναισθησία, την οποία αποκτούμε, αδελφοί, όταν φτάσουμε να γίνουμε κατοικητήρια του Θεού. Όταν φτάσει το είναι μας να είναι αυτή η παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Όταν φτάσουμε να γίνουμε δύο σε ένα, όπως λέγει ο Άγιος Κλήμης, και το μέσα μας και το έξω μας να έχει μια απόλυτο ταύτιση. Ας δώσει ο Θεός τον φωτισμό και την δύναμη, αγαπητοί, και την ταπείνωση πάνω στην οποία εμείς θα κτίσουμε αυτό το ένα των δύο καταστάσεων που υπάρχουν μέσα μας.

Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς δόξα ημώ. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστείλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών.

96,3. Ο Χριστός, δεχόμενος το βάπτισμα, ταυτίζεται με τους ανθρώπους, με όλους τους αμαρτωλούς ανεξαιρέτως. Ταυτίζεται με κάθε αμαρτωλό που χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία και αναγέννηση. Ταυτίζεται με όλους και με τον καθένα μας. Με το βάπτισμά του δείχνει πως δεν ήρθε για να κρίνει ή να καταδικάσει, ούτε για να φέρει αντικειμενικούς νόμους και κανόνες από το ύψος της τελειότητας και θεότητάς του, αλλά για να ενωθεί μαζί μας έτσι, ώστε γινόμενος ένας από μας να μας καταστήσει μετόχους της τέλειας και αναμάρτητης ζωής του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε γι' αυτόν: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Χριστός εισήλθε στον κόσμο μας ως παιδί και με τη γέννησή του ανέλαβε και οικειώθηκε την ανθρώπινη φύση. Και το έκανε αυτό όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς, για τους απολωλώτες. Εδώ, στο βάπτισμα του Ιωάννου, αυτός, ο αναμάρτητος, ενώνεται με τους χαμένους, επειδή δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να υπερβαίνει την αγάπη του Θεού για εμάς. Πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Λέσβος, το τρίτο μεγαλύτερο ελληνικό νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Κυριαρχεί στο Ανατολικό Αιγαίο κοντά στα Μικρασιατικά παράλια. Αναδύεται μέσα από το χρόνο με μια εντυπωσιακή συμμαχία της φυσικής της ομορφιάς, της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης και της μυθικής της καταγωγής.
1: Η Λέσβος έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά, την αυθεντικότητα κυρίως, είναι η αυθεντική Ελλάδα. Έχει μια καταπληκτική φύση, έχει πολυμορφία η φύση της Λέσβου και γι' αυτό όλο το νησί έχει χαρακτηριστεί γεωπάρκο από την UNESCO και είναι προστατευόμενο. Οι οικισμοί του είναι μοναδικής αρχιτεκτονικής και τα χαρακτηριστικά τους είναι λίγο ιδιαίτερα και δεν μοιάζουν με των υπόλοιπων ελληνικών νησιών. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι λόγω των μοναστηριών που υπάρχουν, τα οποία κουβαλάνε μεγάλη ιστορία πίσω τους. Έτσι λοιπόν, για τον κάθε επισκέπτη, νομίζω ότι το νησί αποτελεί ένα πολύ καλό προορισμό για να περάσει εξαιρετικά τις διακοπές του.

Στη Δυτική Λέσβο, απολιθωμένη κορμή διάσπαρτη σε μια έκταση 150.000 στρεμάτων συγκροτούν το φημισμένο απολιθωμένο δάσος. Ένα από τα σημαντικότερα σε παγκόσμια κλίμακα μνημεία της φυσικής μας κληρονομιάς. Το απολιθωμένο δάσος αποτελεί μια αποτύπωση της στιγμής των ηφαιστειακών εκρήξεων πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Οι συστηματικές ανασκαφές αποκάλυψαν μοναδικά απολιθώματα, τα οποία συνιστούν αρχεία της ιστορίας της Γης, αλλά και δείκτες για τις κλιματικές συνθήκες του Αιγαίου.

0: Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου δημιουργήθηκε εξαιτίας της δράσης των ηφαιστείων, τα οποία έδρασαν εδώ πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Από τα ηφαίστεια αυτά βγήκε πυροκλαστικό υλικό και ηφαιστειακή τέφρα, η οποία σκέπασε το δάσος αυτό και το απομόνωσε από τις εξωτερικές συνθήκες. Έτσι του έδωσε το χρόνο που χρειάζεται για να απολιθωθεί. Αμέσως μετά διείζησαν μέσα στους κορμούς η υδροξίδια του πυριτίου, τα οποία άλλαξαν σιγά σιγά μόριο προς μόριο τη σύσταση του ξύλου από άνθρακα σε πυρίτιο. Και γι' αυτό το λόγο έχασαν μεν τη ζωή τους τα δέντρα, αλλά απέκτησαν την αιωνιότητα.
1: Πότε αναγνωρίστηκε το πολυθωμένο δάσος της Μυτιλίνης από την UNESCO ως γεωπάρκο?
0: Χαρακτηρίστηκε ως γεωπάρκο το έτος 2000. Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και από εδώ ουσιαστικά ξεκίνησε το κίνημα των γεωπάρκων. Το 2012 επεκτάθηκε το γεωπάρκο της Λέσβου σε όλο το νησί της Λέσβου, οπότε από το 2012 και έπειτα το σύνολο του νησιού είναι γεωπάρκο. Μάλιστα, το γεωπάρκο της Λέσβου, όπως όλα τα γεωπάρκα, επαναξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2016 από δύο αξιολογητές, ο ένας ερχόμενος από τη Γαλλία και ο άλλος από την Ιαπωνία, οι οποίοι έμειναν κατενθουσιασμένοι και πραγματικά είναι μια εικόνα την οποία θα περάσουν και αυτοί προς την UNESCO. Αυτό που κάνει το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου ξεχωριστό είναι η πυκνότητα των όρθιων, των ιστάμενων, όπως λέμε, απολυθωμένων κορμών, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση στην οποία ζούσαν πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια τα δέντρα αυτά. Εντυπωσιακό επίσης είναι το γεγονός ότι έχουν απολυθωθεί όλα τα μέρη των δέντρων, δηλαδή οι κορμοί, τα κλαδιά, τα φύλλα, οι καρποί, ακόμα και τα σπέρματα των δέντρων και τα ριζικά του συστήματα.
1: Ένα εντυπωσιακό πολύθωμα είναι και το πολύθωμα που βλέπουμε. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες?
0: Πρόκειται για ένα εντυπωσιακότατο, όρθιο απολυθωμένο κορμό σεκόγιας. Το ύψος του είναι 7,02 μέτρα και περίμετρος το 8,58. Αυτές οι διαστάσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο κορμός όταν ζούσε πρέπει να είχε ένα ύψος της τάξης των 95 με 100 δέντρων. Πρόκειται για δέντρα τα οποία έχουν εξαφανιστεί σήμερα από το χώρο της Ελλάδας, ακόμα και από τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, μια που ζουν μόνο σήμερα στο Όρεγκον και στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα εντυπωσιακά δέντρα ζούσαν πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια όμως εδώ στη Λέσβο και πραγματικά σκέπαζαν τον ουρανό της Λέσβου με το εντυπωσιακότατο μέγεθός τους.
1: Οι τρεις διαφορετικές αποχρώσεις που διακρίνουμε, πού οφείλονται?
0: Οι αποχρώσεις των δέντρων οφείλονται στα διάφορα οξύδια τα οποία συνόδευαν τα υλικά τα οποία απολύθωσαν τους συγκεκριμένους κορμούς. Έτσι, για παράδειγμα, το κίτρινο πράσινο χρώμα οφείλεται σε οξύδια του χαλκού, το κόκκινο χρώμα σε οξύδια του σιδήρου, το μαύρο χρώμα σε οξύδια του μαγκανίου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως τα παιχνίδια της φύσης και των χρωμάτων δημιουργούν μια μοναδική παλέτα η οποία αποτυπώνεται εντυπωσιακά στα πολυθωμένα δέντρα.

0: Η θαυμαστή εικόνα του ταξιάρχη Μιχαήλ είναι μοναδική στο χριστιανικό κόσμο γιατί είναι ανάγλυφη. Πολλές εκατοντάδες χρόνια έχουν περάσει από τη δημιουργία της, όμως η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, μακριά από τη φθορά του χρόνου.
1: Είναι μοναδική, καταρχήν, στην ιστόρισή της. Είναι ιστοριμένη με χώμα και αίμα μαρτύρων μοναχών που εσφαγιάστησαν από τους Αρακίνους. Δεν γνωρίζουμε ποιον αιώνα, αλλά θα πρέπει να είναι από τον 8ο έως τον 10ο αιώνα που ήκμασαν οι Σαρακινοί πειρατές στη Μεσόγειο με βάση τον χάνδακα της Κρήτης, τον Ιν Ηράκλειο, λαιλατούσαν όλο το Μεσόγειο και ιδιαίτερα τα βορειοανατολικά παράλια της Πικράς Ασίας και τα νησιά, γιατί ήταν πλούσια και στην παραγωγή κρασί και λάδι, αλλά και στο εμπόριο, γιατί ήταν κοντά η πόλη. Το μοναστήρι, που πρέπει να είναι πριν από τον 8ο αιώνα χτισμένο, οι μοναχοί του σφαγιάστηκαν την περίοδο 8ο αιώνα με 10ο αιώνα. Η εικόνα αυτή από τις πιο παλιές εικόνες βυζαντινές, αλλά ανάγλυφοι δεν υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι ένα ιδίωμα των καθολικών, των δυτικών. Αυτή όμως επικράτησε με την αξία της, θα λέγαμε εμείς. Ο δε Γαβριήλ, Μητροπολίτης Μυθήμνης, το 1618, γράφοντας ένα ιστορικό για την Λέσβο, φτάνοντας στο Μανταμάδο, λέει τα εξής. Υπάρχει, λέει, στο μοναστήρι αυτό η εικόνα του ταξιάρχη και δεν τολμούν οι Τούρκοι να ακουμπήσουν καν τον περίβολο του ναού, γιατί καθημερινώς κάνει θαύματα. Είναι μοναδική στην χάρη. Έρχονται πολλοί και την βλέπουν παρέα και προσκυνάνε. Από τους 10-15 που είναι η παρέα, ο καθένας την βλέπει διαφορετικά. Άλλος την βλέπει χαρούμενη, άλλος λυπημένη, άλλος αγριοπή, άλλος μαύρη, άλλος έγχρωμη, άλλος φωτεινή, άλλος σκοτεινή. Είναι πώς δέχεται τον κάθε προσκυνητή και πόσο καθαρός είναι ο καθένας μπροστά στην εικόνα. Είναι πολλές φορές που έρχονται και λένε «Δεν με δέχτηκε η εικόνα να προσκυνήσω ο ταξιάρχης». Και λέμε «Κάτι σε βαραίνει». Υποσχέσου μπροστά στην εικόνα ότι θα εξομολογηθείς το αμάρτημά σου σύντομα μόλις πας στον τόπο σου. Ζήτησε τη συγχώρεση από τον Αρχάγγελο και θα δούμε. Και πραγματικά έρχονται και λένε «Ναι, αμέσως άλλαξε όψη ο Αρχάγγελος». Αρκεί αυτά που λέμε, τα λέμε την καρδιά μας αληθινά και όχι υποκριτικά.

Αυτή λοιπόν η εικόνα έχει την ιστορία της τα χρόνια εκείνα σε μια σφαγή των μοναχών. Οι Στρακινοί έκαναν το εξής τέχνασμα. Όταν έφτανε ο Δεκέμβρης, ο Νοέμβρης, άφηναν εδώ ένα-δυο Σαρακινούς πειρατές σαν πραγματευτάδες, έχοντας μαζί τους κλοπημαία από άλλα μέρη, να μην είναι γνωστά του νησιού, γυρίζανε τα χωριά, τα παράλια χωριά, και όπου έβλεπαν ότι υπάρχει πλούτος, όταν

0: επέστρεφαν τα καράβια από την Κρήτη, ανάλογα τι δύναμη χρειάζονταν, έπαιρναν αυτοί 5-10, ανάλογα τι, αν είναι χωριό πιο πολλούς, αν είναι μοναχικά πιο λίγους, και τους οδηγούσαν εκεί που είχαν επισημάνει και γινόταν οι ληστείες. Έτσι λοιπόν πήραν αρκετούς και ήρθαν εδώ στο μοναστήρι, επειδή όταν είχαν μείνει το χειμώνα φιλοξενηθήκαν εδώ και είδανε ότι έχει πλούτο το μοναστήρι, αλλά και οι συνοικισμοί που ήταν γύρω από το μοναστήρι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, άφηναν μέσα εκεί τα τιμαλφή τους για σιγουριά στον ηγούμενο. Έτσι λοιπόν ήρθαν μια νύχτα. Οι μοναχοί όμως εδώ ήταν και πολεμιστές. Είχαν το τείχος γύρω γύρω και το φυλάγανε. Πολλές φορές προσπάθησαν οι Σρακινοί να το πάρουν, αλλά δεν μπορέσανε. Και τότε σκέφτηκαν να έρθουν τη νύχτα που γίνεται η λειτουργία μέσα στον ναό. Μπήκαν μέσα και τους βρίσκουν όλους να προσεύχονται. Αμέσως αρχίζει η σφαγή. Και μέσα στο ιερό ήταν ένας δόκιμος μοναχός που μάθαμε το όνομά του αργότερα, ο τριγόταν Γαβρίλ, ο οποίος είδε τη σφαγή και προσπάθησε να βγει από το παράθυρο του ιερού, να ανεβεί επάνω στη στέγη να σωθεί. Κάποιο μάτι Σρακινού όμως το είδε αυτό. Και αφού σφαγιάστησαν όλοι οι μοναχοί, λαιλάτισαν το μοναστήρι και έβαλαν σκάλες να ανεβούν να πιάσουν και τον τελευταίο μάρτυρα, γιατί εφοβούντο τους κατοίκους των γύρω συγκισμών, δεν υπήρε κανείς είδηση, τόσο ήταν ήσυχα η σφαγή και η κλοπή. Και ειδοποιήσει τους χωριανούς και έρθουν κάτω και πιάσουν στο δρόμο προς τη θάλασσα τους Σρακινούς. Αλλά όταν έβραν τη σκάλα και ανέβηκαν στη στέγη επάνω, είδαν τη στέγη να μεταβάλλεται σε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, και στο μέσο τον ταξιάρχη με σπαθί που έβγαζε φλόγες, έτοιμος να επιτεθεί. Πανικόβλητοι αυτοί αφήνουν όλα τα κλοπημαία, κατεβαίνουν γρήγορα κάτω και τρέχουν προς τη θάλασσα. Την άλλη μέρα το πρωί τους βρήκαν όλους σφαγμένους με μια μαχαιριά που άρχιζε από το μέτωπο και κατέβαινε και σταματούσε στον ομφαλό. Την τοποθεσία αυτή την ονόμασαν Μαχαιρά και μέχρι σήμερα έτσι ονομάζεται. Είναι δε σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο εδώ προς τη θάλασσα από τον ταξιάρχη. Ο μοναχός ο οποίος διασώθη από θαυμαστία είναι ο ταξιάρχη, όταν έφυγαν οι Σρακινοί κατεβαίνει κάτω να πάει μέσα στο ναό, μη τυχόν και υπάρχει κάποιος αδελφός του να βοηθήσει. Τους βρίσκει όλους σφαγμένους. Συγκεντρώνει λοιπόν το αίμα των μοναχών που ήταν κάτω στο δάπεδο, του ήρθε μια θεία έμπνευση να πάρει χώμα κοσκινισμένο, να το αναμίξει, να κάνει πυλό και να προσπαθήσει να απεικονίσει την εικόνα του ταξιάρχη που είδε πάνω στη στέγη. Έβαλε προσευχή, μετάνοια και άρχισε. Όταν είχε φτιάξει αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε, διαπιστώνει ότι ο πυλός τελειώνει, δεν φτάνει να ολοκληρωθεί το σώμα του ταξιάρχη. Σκέφτηκε να το χαλάσει και να το αναπλάσει μικρότερο. Αλλά δύο πράγματα τον σταμάτησαν. Το ένα, ότι ο πυλός άρχισε να στεγνώνει, να κρυώνει, να γίνεται σκληρός. Καταλάβαινε ότι δεν θα μπορούσε να το δουλέψει ξανά. Και δεύτερον, ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε δει. Έτσι το άφησε και το υπόλοιπο κάτω από το κουβούκλιο το έχει κάνει όπως κάνει ένα παιδί που με μια μονοκοντιλιά κάνει σώμα, χέρια και πόδια, έτσι, δυσανάλογο με αυτό το οποίο βλέπουμε.
1: Η χάρη του ταξιάρχη εμφανίζεται στις ζωές των ανθρώπων όποτε χρειαστούν τη βοήθεια και την προστασία του.
0: Το πρόσωπο ταξιάρχη είναι σχεδόν ανέγγιχτο. Μην ξεχνάτε όμως ότι ήταν πριν βάλουμε το τζάμι. εκτεθειμένο στον αέρα, στον ασπασμό, στο χάιδεμα, στο σκούπισμα με μπαμπάκι για να παρώνε την αγιοσύνη που κάνουν οι γυναίκες, και να ήταν οπωσδήποτε από μάρμαρο, θα είχε λιώσει, όπως βλέπουμε φαγωμένα και αλλοιωμένα πρόσωπα από αγάλματα. Σίδρονα ήταν, πάλι θα είχε χάσει τη μορφή του. Αυτό, παρόλο που είναι λεπτό και όπως το ασπάζεστε πρώτα χωρίς τζάμι, ήταν ζεστό, όπως ασπάζεται μια σάρκα, αυτό παραμένει άφθορο. Όμως μερικές γυναίκες, ιδιαίτερα γυναίκες, οι οποίες έχουν, θεωρούν ότι η εικόνα είναι ο Άγιος και ότι το χρώμα ή ένα κομμάτι από ξύλο είναι φυλαχτό, μια γυναίκα που η οποία έπασχε από καρκίνο, με τον γεωκόπτη που έχει μέσα ένα σουγιαδάκι, από το μέτωπο κατάφερε να μην το πάρει δύση κανείς και να πάρει ένα κομματάκι. Όταν πήγε στο σπίτι της, το έβρε στο εικονοστάσιο της. Γονάτισε και θέλησε να προσευχηθεί. Αλλά χτυπάει η πόρτα και ανοίγει και μπαίνουν μέσα 5 παλικάρια με ενδυμασία δερμάτινη στολή παλιά στρατιωτικών. Ο ένας είχε σπαθί, το βγάζει από το θικάρι και το βάζει στο μέτωπό της και της λέει: «Θα ήθελες κι εγώ να σου βγάλω ένα κομμάτι από το μέτωπό σου?» Εκείνη έμεινε. Τα άλλα 4 παλικάρια λέγανε: «Μιχάλη, σε παρακαλούμε, άστο, δεν ήτανε, δεν το έκανε επίτηδες, το έκανε διότι έχει την πάθηση, το πήρε σαν φυλαχτό». Ηρέμησε το παλικάρι αυτό, έβρε το σπαθί πάλι στο θικάρι και της είπε: «Πρόσεξε να βαδίζεις σωστά στην κοινωνία, μη κάνεις τέτοια λάθη, σε συγχωρώ». Και μετά εξαφανίστηκαν. Ήμασταν εγώ μαζί με τον πατήρ Χρήστο στο γραφείο κάτω του ναού την άλλη μέρα, μετά από τη λειτουργία μας, και χτυπά το τηλέφωνο. Μια γυναικεία φωνή μας λέει: «Θα είστε αύριο, σας παρακαλώ, στο μοναστήρι? Θέλω έναν ιερέα οπωσδήποτε, γιατί έρχομαι αεροπορικό το πρωί και θέλω να μου ψάλει μια παράκληση και να φέρω κάτι να δώσω εμπιστευτικά. Θα έρθω με τα γόνατα από τη στροφή επάνω». Και πραγματικά ήρθε το πρωί την άλλη μέρα με τα γόνατα από τη στροφή, καταματωμένα τα γόνατά της, και αφού πήγε μπροστά στην εικόνα κλαίγοντας, ζητώντας συγγνώμη, μας λέει: «Αυτό και αυτό το πήρα από καλοσύνη, δεν το πήρα από κακία, το πήρα για να με βοηθήσει όταν ξάχει στα ασθένειά μου. Αυτό και αυτό μου συνέβη». Και μας διηγείται το περιστατικό. Το πήρα λοιπόν εμείς, αλλά βλέπουμε το μέτωπο δεν είχε τίποτα. Ήταν θεραπευμένη η πληγή που είχε αφήσει. Το βάλαμε στο αρτοφόριο μαζί με το χρυσό, όπως το έφερε. Και αυτό μετά από 40 ημέρες χάθηκε. Για να το πήρε κανείς αποκλείεται, γιατί το αρτοφόριο είναι φυλαγμένο με πλαστικό γύρω-γύρω. Αυτό συνέβη τότε, το γράψαμε στο περιοδικό, είναι μέσα γραμμένο, κατεγραμμένο, και το όνομά της και η διεύθυνσή της στα τηλέφωνά της.
1: Η Εκκλησία τιμά τη χάρη των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στις 8 Νοεμβρίου, η μέρα που γιορτάζει η πολεμική αεροπορία της χώρας μας.
0: Είναι ο προστάτης, οι ταξιάρχες. Είναι οι προστάτες, οι άγγελοι της αεροπορίας μας. Ένα αεροπλάνο στην πύλη εξωτερική είναι χαρισμένο από το αρχηγείο της αεροπορίας πριν 5 χρόνια. Το έφεραν με δικά τους έξοδα, με δικού τους τεχνικούς της αεροπορίας, και επί μια εβδομάδα εδώ το σερμολογούσανε. Μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι 4 τόνοι. Προς τιμήν και από ευγνωμοσύνη στους αρχαγγέλους μας.

Τεράστιες αποστάσεις εκμηδενίζονται μπροστά στη βαθιά και ακλόνητη πίστη των προσκυνητών που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να προσκυνήσουν τη χάρη του ταξιάρχη.

Εδώ είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ που έρχονται από κάθε γωνιά της γης για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους, να βρουν τη σωτηρία. Είτε να τον ευχαριστήσουν διότι κάποτε τους βοήθησε, είτε να παρακαλέσουν για κάτι το οποίο τους βασανίζει και έχουν ένα θέατο καημό στην καρδιά. Αυτά που βλέπουμε κάθε τόσο μπροστά στην εικόνα να εξετυλίγονται είναι φοβερά. Δείχνει ακριβώς τον πόνο ανάγλυφο του κόσμου που έρχονται και ζητάνε τη βοήθεια από τους Αγίους, από τον Θεό, διότι οι Άγιοι μεσιτεύουν, δεν κάνουν θαύματα οι Άγιοι, ο Θεός κάνει το θαύμα, απλώς οι Άγιοι μεσιτεύουν προς τον Κύριο.

πίεση του κόσμου στις ημέρες μας είναι πιο δυνατή από παλιά. Πρέπει να ξέρουμε ότι όπου υπάρχει πόνος, εκεί υπάρχει και ελπίδα και πίστη. Όταν καλοπερνάς, η πίστη αμβλύνεται. Όταν υποφέρεις, η πίστη γίνεται πιο δυνατή. Και τη βλέπουμε, τη ζούμε καθημερινά εδώ στον τόπο αυτόν. Όσο και αν θέλουν μερικοί να πνίξουν την πίστη, δεν το κατορθώσουν, γιατί η ελπίδα του κόσμου που φυτρώνει κοντά στο Θεό, κοντά σε τόπους που λατρεύεται ο Θεός, είναι ζωντανή, και όλοι οι πονεμένοι απλώνουν το χέρι τους να την κόψουν, να την ακουμπήσουν. Και εδώ είναι ένας χώρος που η ελπίδα φυτρώνει, μεγαλώνει και έρχονται οι άνθρωποι να την ακουμπήσουν, να την πραγματώσουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πιο συχνά σκηνές πίστεως σε αυτό εδώ το χώρο. Θαύματα τα οποία μας συγκλονίζουν. Τέτοια πίστη, γιατί το θαύμα είναι παιδί της πίστεως. Χωρίς πίστη θαύμα δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε «Η πίστη σου σε σωκέσαι». Όχι εγώ. Η πίστη σου με αναγκάζει να σε κάνω καλά. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και έτσι είναι.

Από κάθε γωνιά της γης έρχονται. Από το εξωτερικό, από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλά πια από τους λεσβίους, έρχονται όλοι από 5 και 6 φορές το χρόνο. Αλλά έρχονται από έξω, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Γερμανία, μόνο και μόνο αεροπορικός, να εκκλησιαστούν την Κυριακή, να κοινωνήσουν και να επιστρέψουν πίσω. Είναι τόσο δυνατή η πίστη που πραγματικά συγκλονίζει, μα συγκλονίζει, που τη βλέπουμε σε άτομα τα οποία δεν τα περιμένεις. Κρύβονται οι άνθρωποι. Κρύβονται διότι υπάρχει ειρωνία. Όμως αυτοί οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κλονίσουν την πίστη, μάτι οπονούν. 2000 χρόνια η πιο δυνατή της γης ήταν ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στην πίστη του Χριστού μας, και όλοι αυτοί χάθηκαν, ούτε τους γράφει ιστορία. Η Εκκλησία, ο Χριστός, ο Σταυρός, η σημαία, το μαϊράκι του παραμένει ατόφιο να κυματίζει στον ορίζοντα. Γιατί εδώ το μοναστήρι αυτό είναι σε μια γωνιά της ακριτικής πατρίδας μας, μεταξύ δύο κρατών και δύο ηπείρων, δύο λαών, δύο θρησκειών, ανάμεσα. Γι' αυτό και έχει αναπεταμένες δύο σημαίες, την ελληνική και τη βυζαντινή, δηλαδή της πατρίδος και της εκκλησίας. Και θα μένουν εκεί αναπεταμένες εσαΐ. Κανείς δεν θα μπορέσει να τις υποστεί.

0: Μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα του ταξιάρχη βρίσκεται πάντα το σπαθί.
1: Το ξύφος 28 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, πάντως έχει πολλά χρόνια, είναι πάνω από 20 χρόνια. Ήμασταν επάνω στην παρέλαση και οι δύο ιερείς και πήρε τηλέφωνο ο νεοκόρος, ο Μπάρμπα Βασίλης, την κοινότητα και ήρθε ο κλητήρας και μας λέει κάτω είναι ένας από τη Γερμανία που κρατάει ένα σπαθί και δεν το αφήνει, αλλά θέλει να έρθει κάποιος ιερέας να το παραδώσει εκείνο. Πραγματικά κατεβαίνει κάτω από την Χρήστος, βλέπει αυτόν και του λέει «Ξέρω που θα πάει το σπαθί, απλώς θέλω την άδειά σου και το βάλω πάνω». Και μπήκανε μέσα το σπαθί ίσα ίσα που ήταν μπροστά στην εικόνα και το έβαλε. Όταν το ρώτησε τι συνέβη, του είπε «Εγώ δουλεύω σε ένα γραφείο στοιχημάτων, υπάλληλος είμαι». Και ήρθα εδώ, τον παρεκάλεσα τον ταξιάρχη να με βοηθήσει να βρω ένα σπίτι. Να πάρω ένα σπίτι, να καθίσω. Δεν είχα, επινίκιο είμαι. Και όταν γύρισα πίσω στην Αθήνα και μπήκα στο γραφείο, έρχεται κάποιος και μου δίνει ένα φάκελο χοντρό με 10 εκατομμύρια. Τόσο πουλούσε το σπίτι αυτός. Λέει, τι είναι αυτά. Λέει, μου είπες τι να βάλω και κέρδισα. Σε άκουσα και κέρδισα. Αυτά είναι γενικά σου. Ίσα ίσα αυτά που έκαμε το σπίτι. Αγοράζω το σπίτι. Ένα απόγευμα, γυρίζοντας από τη δουλειά, κάθισα στην πολυθρόνα, κοντά στο αυτό, στη θερμάστρα. Και ζεστονόμουν, με πήρε ο ύπνος. Και τότε χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα ένα παλικάρι, πάλι με δερμάτινη ενδυμασία, ντυμένος, και λέει θέλω να μου φέρεις για απευρωμοσύνη ένα σπαθί στο σπίτι μου. Λέει ποιος θα γίνεις εσύ. Λέει ο Μιχάλης. Άμα θες σπαθί λέει φέρτε μου, στο πάω. Εγώ λέει δεν έχω σπαθί. Τι σπαθί θέλεις. Και ξύπνησε, χάθηκε αυτός ο νέος. Πέρασε αυτό και βρέθηκε στη Γερμανία και μπαίνει μέσα αυτός ο άνθρωπος, ο άγνωστος, με το σπαθί στο χέρι και του λέει «Μου το έδωσε αυτόν που ξέρεις να το πας εκεί που ξέρεις». Εγώ λέει σαν να βούλιαζε το πάτωμα, έμεινα μαρμαρωμένος. Απλώς από τα χέρια μου λέγει έτσι και μου το έβαλε πας στα χέρια μου. Αυτό έγινε το σπαθί. Τρέχω λέει γρήγορα για να προλάβω ποιος είναι, πού είναι, ποιος το έδωσε, τι γίνεται. Άφαντος. Και έτσι το έφερα το σπαθί. Είναι γιαπωνέζικο.
0: Πώς ένα γιαπωνέζικο σπαθί βρίσκεται εδώ.
1: Δεν μπορώ να εξηγήσω. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω.

4 χιλιόμετρα από την περιοχή Καλονή της Λέσβου βρίσκεται ένας ακόμα σημαντικός θρησκευτικός προορισμός του νησιού. Είναι η Μονή Λιμόνος.

Χτισμένη πάνω στα ερείπια Βυζαντινού μοναστηριού από τον Άγιο Ιγνάτιο, μετρά 5 αιώνες αδιάκοπης λειτουργίας.

Η μονή αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και σήμερα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική, εκπαιδευτική αλλά και πνευματική ιστορία του νησιού.

0: Πατέρα Νικόδημε, η ονομασία της Ιεράς Μονής Λιμόνος είναι τυχαία ονομασία?
1: Καθόλου. Προέρχεται εκ της περιοχής η οποία είναι όντως κατάφυτος και κατάρρητος, ολόδροσος, πλήρης υδάτων και πηγών, πλήρης δένδρων και ανθέων. Είναι ένας πραγματικός λιμόν, πραγματικός ανθόκηπος και κατ' επέκταση παράδεισος. Παράδεισος αισθητός, παράδεισος νοητός, δεδομένου ότι από τον Βυζαντινών χρόνων, αλλά και από τον μεταβυζαντινών χρόνων, από τις εποχές του Αγίου Ιγνατίου που επανιδρύθη η Μονή, καλλιεργούνται διαμέσου των προσευχομένων μοναχών εχριστιανικέ αρετέ.
0: Η Μονή συγκεκριμένη που είμαστε σήμερα μετρά 500 χρόνια ζωής, 500 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Τι μπορούμε να πούμε για την ιστορία του μοναστηριού?
1: Αυτή η αδιάλειπτος παρουσία δράσης και προσφορά της Μονής οφείλεται ακριβώς στο ότι στον θεμελιών της ευρίσκεται ένας Άγιος και μάλιστα του Βεληνικούς και της περιοπής του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος είναι ο πολιούχος της επαρχίας Μυθύμνης, ο οποίος ίδρυσε δύο μονάς, την Ιεράν Μονή Μεσσηνιωτήσεως το 1523 και την Ιεράν Μονή Λιμόνος, επωνόμητη του Αξιάρχου Μιχαήλ, το 1526. Ο αδιάλειπτος βίος αυτός επετεύχθη χάρις εις τας ευχάσκητας πρεσβείας του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος και μετά θάνατον ακόμη πρεσβεύει υπέρ αυτής και εφορεύει αυτήν και δια της χαριτοβρήτου Αγίας Κεφαλής του και των μυροβλητού των λειψάνων του πραγματικά διατηρεί την ευλογία του και την χάρη του εντός της Μονής αλλά και εκτός αυτής.

Ο Άγιος Ιγνάτιος έζησε κατά τους δυσχημένους χρόνους της δουλείας. Έγινε το 1492 και εκείνη το 1567. Στον φάραγγα της Καλούνης γεννήθη από γονείς προερχομένους εκ Κωνσταντινουπόλεως με το επίθετον Αγαλιανή. Ο Άγιος Ιγνάτιος ή το Έγαμος καταρχάς εχείρευσε ένα κατουλιμού που ενέσκυψε και απροφαρίστηκε από τον τέκνον του Πληνενός και παρέλαβε τον πατέρα του ιερέα Μανουήλ Αγαλιανό, τον ιό του Μεθόδιον και γέννητο και ιτήρης μοναχή. Ο Άγιος Ιγνάτιος, επειδή ακριβώς εμοιράστη το πικρό ψωμί της δουλείας μετά του καταδυναστευμένου λαού του, της επαρχίας Μυθύνης και ολοκλήρου της Λέσβου, και επειδή όπως λέγει ο σοφός λαός έφαγε ψωμί και αλάτι μαζί του, πραγματικά είναι θρονίστη στα καρδίας του έτιζον και ανεδείχθη και ανεγνωρίστη ως ο κατεξοχήν πατήρ, προστάτης και βοηθός, ως ο επίσημος προνοητής και συντηρητής και φροντιστής του δουλουγένους, ο οποίος εξάλλου όπως γνωρίζουμε εκ της διαθήκης του είχε ιδρύσει ξενώνα και δέχεται τους πάντας, όλους τους πτωχούς και μεριστάτους και περαστικούς. Κατά παράδοση εδώ, όποιος διήρχε ελάμβανε πλουσίαν την φιλοξενία και ο βιαζόμενος για να συνεχίσει την οδηπορία του προς τα χωρία ελάμβανε το μερίδιό του από πλευράς άρτου και από πλευράς τυρού το γνωστό κουμούλι, ο άρτος των μοναχών, και το κεφαλοτήριο γνωστών και περιζήτητων. Επίσης ο Άγιος Ιγνάτιος ως ιεραπόστολος της περιοχής περιήρχεται όλα τα χωρία της επαρχίας και ευεγγελίζεται Χριστόν και Ελλάδα. Σημειώσετε ότι μετά από την πλουσία του αυτού δράση εκοιμήθη ηρέμα, οσιακά, έξω της σειράς μαζί με τις νιωτήσεις και εκεί και ετάφη. Έκτοτε, εκτός από την πλουσία προσφορά του και ένεκα της αποδείξεως της αγιότητός του, ενερθρονίστη στας ψυχάς των επαρχιωτών του και όλων των Ορθοδόξων ως ένας Άγιος μυροβλήτης, ως ένας Άγιος πρικισμένος με έκτακτα χαρίσματα και ιδιαίτερα με το χάρισμα των Αγίων της Επτανήσου να εξάγουν τα δαιμόνια. Και πολλοί προστρέχουν εδώ και προσήρχονται εδώ, υπάρχουν μάλιστα οι Χαλκοί Κρίκοι εις τους Κίωνας τους κεντρικούς του Καθολικού, εις οποίους προσέδιναν τους αλυσοδεμένους δαιμονιζομένους και τους ανεγίνωσκαν τους εξορκισμούς οι ιερομόναχοι της Μονής επί 40 ημέρας και θεραπεύοντο, και ζουν ακόμη πολλοί θεραπευθέντες οι οποίοι εδώ ιατρεύτησαν.

Ο πας ένας προσκυνητής δύναται να προσκυνήσει και την Αγία του και χαριτόβριτον Αγίαν Κάραν και Κεφαλήν και το ευλογημένον κελίον του, εις το οποίον έζησεν επί χρόνους μακρούς με χαμευνίαν, δηλαδή κοιμόμενος χαμε, ευνή είναι αρχαία λέξη που σημαίνει ο κράβατος του ύπνου, με χαμεκητίαν το ίδιο, κοιταζόμενος χαμε, εις το έδαφος και με πάνιχον στάσιν και όρθιος όλη νύχτα προσευχόμενος με ανεπεπτωμένα στα σχήρας. Έτσι ως επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, ως αληθώς και όντως υπόπτερος, προσήφιετο εις τον Θεόν, υπέρ του λαού του και υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων. Το κελίο του Αγίου είναι πλήρες χάριτος και ευλογίας και έχει μια θαυμασία τη χωραφία της υπαπαντής του Κυρίου 500 ετών του 16ου αιώνος να παρουσιάσει και να προβάλλει.

0: Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στον ταξιάρχη Μιχαήλ. Στη σημερινή του μορφή, το καθολικό είναι τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική. Ο ναός έχει αγιογραφηθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους. Οι αρχικές στιχογραφίες φέρουν στοιχεία της μακεδονικής τεχνοτροπίας του 15ου αιώνα. Το εντυπωσιακό του τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και επίχρυσο.
1: Το κυριότερο μέλημα του Αγίου ήταν η τιμή του ταξιάρχου Μιχαήλ του Εντολιμόνη και ανίδρυσε εκ θεμελίων παλαιών των ναών, ο οποίος υπήρξε Βυζαντινός, αλλά κατερυπωμένος πλέον, και εδώ απέκτησε την καρδία της Μονή, το καθολικό της, το οποίο και τότε αλλά και τώρα πρωτεύει μεταξύ των καθολικών του ελλαδικού χώρου. Στην εποχή του Αγίου το καθολικό ή το ιστορημένο από σπουδαίους αγιογράφους της μακεδονικής παραδόσεως, θα έλεγε κανείς ότι τα έργα τα οποία παρουσιάζονται εντός του Ιερού Βήματος και έχουν επεσχάτων αποκαλυφθεί, ετυχογραφεί δηλαδή της εποχής του, ότι είναι του Πανσελίνου. Οι αγιογραφίες υπέροχες, εκφραστικές, αλλά επί το πλείστον νατουραλιστικής τέχνης και παραδόσεως, έχουν κατασκευαστεί από ένα συνεργείο αγιορητών πατέρων, ασφαλώς από το Δοχιάρη, διότι πριτανεύει η παράσταση του θαύματος των ταξιαρχών εις το Δοχιάρη του Αγίου Όρους που έστησαν τον πέδα εκ του πνιγμού τόσο επί του τέμπλου όσο και εις τον Άρθικα, και διαχειρός νικηφόρου αγιορείτου καρίστου και αρίστου δηλαδή ζωγράφου, επετεύχθη αυτό το μεγαλείο της καθολικής αγιογραφήσεως του ναού, η σημείον ώστε ακόμη και τα ανώφλια των παραθύρων να είναι ιστορημένα. Είναι η γνωστή αγιογραφική κύκλη των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων Αρδρών. Ουδε μία γυναίκα εμφυλοχωρεί εδώ, μόνον η Παναγία, όπως και στο Άγιον Όρος, και επικρατεί στην κεντρική ζώνη η ερμηνεία των χαιρετισμών της Θεοτόκου από του Α, άνωθη της εισόδου, μέχρι του Ω, επίσης δίπλα στην είσοδο του Καθολικού. Εκείνα τα οποία καθιστούν το καθολικό πρώτον και εντυπωσιακόν είναι το τέμπλον τεραστίων διαστάσεων, ξυλόγλυπτον, επίχρυσον, με τας εικόνας αναλυωμένας κάτωθι στα θωράκια διεξέργων και πράγματι αγαλματοποιημένων παραστάσεων, και το ταβάνι ξυλόγλυπτον και ζωγραφιστών, με επικρατούντας τους ρόδακας, σύμβολα του ηλίου της δικαιοσύνης, οι οποίοι ρόδακες ως ηλίοι παρουσιάζουν τα σακτίνας στροβιλοειδώς διατεταγμένας. Εις το καθολικό, όπως προείπα, δεν εμφυλοχωρεί ουδε μία γυναικεία, ακόμη και αγία μορφή, ημιμόνον η μορφή της κυρίας Θεοτόκου. Δια τούτο και κατ' εντολήν του Αγίου Ιγνατίου του Κτήτορος, δεν εισέρχονται εδώ γυναίκες, ημιμόνον άνδρες.

0: Μέσα σε αυτό το ιερό θερμοκήπιο, από τα χρόνια του Αγίου Ιγνατίου, καλλιεργήθηκαν όλες οι τέχνες και διαφυλάχθηκαν οι πολιτιστικές αξίες. Οι λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες της λιμωνιακής αδελφότητας καλύφθηκαν στο πέρασμα των αιώνων από εκατοντάδες χειρόγραφα βιβλία, φύλακες και φορείς της βυζαντινής και μεταβυζαντινής πνευματικής παραγωγής. Η συλλογή των φορητών εικόνων της Μονής αποτελείται από 300 περίπου εικόνες. Αρκετές από αυτές αποτελούν εξαίρετα δείγματα της μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Κατά τους 5 αιώνες λειτουργίας της Μονής, συγκεντρώθηκαν στο σκευοφυλάκιό της πολλά και ποικίλα κοιμήλια, τα οποία εκτίθενται στο μουσείο. Επίχρυσα και επάργυρα Ευαγγέλια, εκκλησιαστικά σκεύη, χρυσοκέντητα άμφια, αλλά και κοιμήλια του Αγίου Ιγνατίου, ιδρυτή της Μονής. Η στενή σχέση της Μονής Λιμόνος με την τοπική κοινωνία αντικατοπτρίζεται με ευκρίνεια στη λαογραφική συλλογή του μουσείου. Πατέρα Νικόδημε, ο επισκέπτης προσκυνητής που έρχεται εδώ στη Μονή Λιμόνος, τι μπορεί να δει?
1: Επιπλέον, ο πας επισκέπτης έχει να επεκταθεί εις τα μετόχια, τα οποία είναι 8 των αριθμών, παρατεταγμένα εις ακτίνα 5 χιλιόμετρων κύκλο της Μονής, από τις Ανεμότιας μέχρι της Αγίας Παρασκευής μέχρι της Καλονής, και εις ένα εξ αυτών εις τους Αγίους Αναργύρους μπορεί να θαυμάσει την παρουσία της γνώσεως και της επιστήμης με την λειτουργία από 20 ετίας και πλέον παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Άγντερ της Νοτίου Νορβηγίας, εις το οποίο πανεπιστήμιο από του Απριλίου μέχρι του Οκτωβρίου διδάσκονται 100 φοιτητές φιλοσοφίας, ιστορίας, τέχνης, θρησκείας και περιβάλλοντος. Έχουμε πάρα πολλά παρεκκλήσια, 208 τον αριθμό, τα οποία η ευλάβεια και η γενεοδορία των πιστών προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και κυρίως από τη Μακεδονία έχει προσφέρει, και φιλοδοξούμε να τα αναβιβάσουμε στον αριθμό των 365, ούτως ώστε να καλύψουμε όλα στα σημέρα του ενιαυτού και έτσι να έχουμε κάθε ημέρα λειτουργία εις τον εορτάζοντα ναόν και να τιμώνται όλοι οι Άγιοι του έτους αξιοχρέως και αγιοπρεπώς. Ακόμη μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει την πλουσία χλωρίδα και την πανίδα, για την οποία καυχόμεθα ότι πρωτεύουμε εν Ελλάδη. Έχουμε παντός είδους δένδρα, παντός είδους άνθη, και έχουμε ακόμη και μεγάλη ποικιλία ζώων, τα οποία και την αγρίαν πανίδα αλλά και την εγχωρίαν πανίδα παρουσιάζουν και κατά τον καλύτερο τρόπο προβάλλουν. Έχουμε ελάφια, έχουμε κατσικάκια τα λεγόμενα αλπίνους, έχουμε μικρά κατσικάκια από το Νεπάλ τα λεγόμενα νανάκια, έχουμε επίσης άλλου είδους και μια ιδιαίτερα ράτσα από τον Καναδά χειριδίων, τα οποία δίκην στρατού με την φωνή μου και μόνον παρατάσσονται και παρακολουθεί κανείς μίαν ολόκληρων πορείαν, είτε χειριδίων, είτε κατσικαδίων, είτε ελαφιών, να προστρέχουν προς τον καθημέραν διατρέφοντα αυτούς.

0: Με την εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης, ο προσκυνητής στη Μονή Λιμόνος, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει ως μια μικρή κυβωτό.
1: Πολύ ωραία το είπατε, μικρά κυβωτός, ιερά κυβωτός, αγία κυβωτός, και διότι είναι κυβωτός όπως και το Άγιον Όρος, κυβωτός της Ορθοδοξίας, όπως και Πάσα Μονή, κυβωτός της Ευσεβίας, της Πίστεως, της Συμνοδίας. Κάθε μονή είναι όντως εργαστήριον γνώσεως, αλλά και εργαστήριον πίστεως και ευσεβίας. Από αρχαιοτάτων χρόνων στα μονάσεις καλλιεργούνται τα γράμματα, ακόμη και η καλλιγραφία που είναι και αυτό μια σπουδαία και θαυμασία επιστήμη και τέχνη, και δι' αυτών των φιλοπόνων μοναχών με τα καλλιγραφήματά των, με τα λειτουργήματά των διατηρήθησαν και τα κλασικά και τα βυζαντινά γράμματα. Επομένως, εμονέ είναι πραγματικά θερμοκήπια, πραγματικά εργαστήρια, πραγματικά πανεπιστήμια και φροντιστήρια των τεχνών και των επιστημών. Ο Άγιος Ιγνάτιος βλέπετε, εννοείται ο έγαμος, εννοείται ο πάμπλουτος, εννοείται ο μεμορφωμένος, πολυτάλαντος, θα έλεγε κανείς μία, όχι απλώς ιδιοφυΐα, αλλά μεγαλοφυΐα για την εποχή του. Εν τούτης εγκατέλειψε τα πάντα και έγινε μοναχός και εκείνος και ο Υιός του και ο πατέρας του, και δια του μοναχικού ιδεώδους προσέφερε τα πάντα εις τον λαό, διότι ο μοναχός δεν σημαίνει αυτός ο ιδιωτελής άνθρωπος ο οποίος κλείνεται στον εαυτό του και μόνο δια τον εαυτό του φροντίζει. Όχι, μοναχός σημαίνει αυτός ο οποίος αποδεσμεύεται από την ύλη και από τα κοσμικά μερίμνας και φροντίδας, ακριβώς δια να επιστρατεύσει όλες του τα δυνατότητας και να τα δώσει προς βοήθεια του κόσμου. Αυτός είναι ο μοναχός. Κάθε μονή αποτελεί ένα φωτεινό μονοπάτι, και βεβαίως κάθε μοναχός ο οποίος απαλύνεται τον κόσμο και ακολουθεί την οδόν αυτής της προσευχής, της νηστείας, της ασκήσεως, της πτωχίας και της εγκρατείας, είναι ένα φωτεινό μονοπάτι που πατούσε μέσα στα τόσα σκοτεινά και δύσβατα μονοπάτια της εποχής μας, τα οποία δυστυχώς μας απογοητεύουν.

0: ζω 48 χρόνια εντός της μονής από τις ηλικίες 26 ετών και αν ο Θεός με χάριζεν 1000 εισέτη έτη, θα ήθελα και αυτά να τα ζήσω εδώ, εις αυτήν την μονή.
1: Τι έχει εδώ?
0: Νομίζω ότι δεν έχει ουδε μία άλλη μονή. Τον Άγιον Ιγνάτιον, των υπέροχων καθολικών, τα μοναδικά μουσεία, την υπέροχον Χλωρίδα και Πανίδα, των πραγματικών και αληθή λιμώνα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.

θέλει καρδιά για να αγαπάς, για να μπορείς να ακούς, για να καταλαβαίνεις. Θέλει και τι δεν θέλει. Θέλει το παν. Τον ίδιο εσένα θέλει. Τόσο σέρνεσαι στη γη, κατρακυλάς και πέφτεις.

και τα φτερά καλαβωμένα και άτομα, μπορείς να ανοίγεις και σιγά και δυνατά μαζί, όμοια εντός, από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς, να ορμάς και να ανεβαίνεις.

Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες, μη εάσεις ημάς ορφανούς, Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων, έργα δυνάμεό σου, Κύριε φιλάνθρωπε. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμιμά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστο συμνούμεν σε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύναμων.

Αχιλλείου φωνή. Και η αποτυχία, όταν θέλει ο Θεός, δεν είναι χειρότερη από την επιτυχία. Καθώς εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο τα συμφέροντά μας, όσο τα γνωρίζει Εκείνος και γνωρίζει πώς να κανονίσει την σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να Τον ευχαριστούμε και όταν επιτυγχάνουμε αυτό που ζητάμε, αλλά και όταν αποτυγχάνουμε. Ιερός Χρυσόστομος.

Πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη όταν δίνουμε τον εαυτό μας στην υπακοή. Έτσι και ο Ιώβ με τη λογική δεν μπορούσε να βγει από τα διέξοδό του. Όταν όμως ταπείνωσε τον λογισμό του, τότε γνώρισε τον Κύριο. Είναι θαυμαστή η διήγηση του Αγίου Θεοδόρου. Δείχνει ακριβώς ποια πρέπει να είναι η υπακοή και ποιο είναι το τέλος της. Κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο του Θεού. Αυτός παρουσιάζεται ως δύσκολος γεωργός, γιατί προσφέρει σε εμάς σταυρό. Αλλά στην ουσία του είναι φιλάνθρωπος, διότι θέλει να γίνουμε τέλειοι όπως αυτός και όλα τα δικά του να γίνουν δικά μας. Χριστιανική άσκηση. Ο Χριστός είναι όπως ψάλλει η Αγία Εκκλησία, τον εφετών η ακρότης. Η έλξη προς το πρόσωπο του Χριστού εμπνέει την άσκηση της ομοίωσης προς Αυτόν. Όσο πληρέστερη είναι η θεωρία του προσώπου του Κυρίου, τόσο πιο εμπνευσμένος γίνεται ο αγώνας για την εκπλήρωση των εντολών της αγάπης και τόσο τελειότερη η εξομοίωση του λογικού πλάσματος με τον Δημιουργό του. Ο γέροντας Σοφρόνιος ορίζει ως σκοπό και νόημα της χριστιανικής ασκήσεως την τήρηση των εντολών του Χριστού. Η τήρηση όμως αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοια αφοσίωση, ώστε να αποβούν οι εντολές αυτές ο μοναδικός και αιώνιος νόμος ολόκληρης της υπάρξεως και του είναι μας. Η άσκηση, που γίνεται για την αναγέννηση και τη μεταμόρφωση της ζωής μας, σύμφωνα με το πνεύμα του Κυρίου, ρυθμίζεται από δύο παράγοντες, τη θέληση του Θεού και την προαίρεση του ανθρώπου. Ο πρώτος παράγοντας είναι άπειρα μεγάλος, ενώ ο δεύτερος άπειρα μικρός, αλλά ταυτόχρονα και απόλυτα σημαντικός για την αποτελεσματική συνέργεια των δύο. Ο γέροντας διακρίνει επίσης δύο μορφές ασκήσεως. Η πρώτη μορφή είναι αρνητική, η δεύτερη θετική ή χαρισματική. Στην πρώτη μορφή επικρατεί περισσότερο ο ανθρώπινος παράγοντας και η πάλη προς τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Στη δεύτερη μορφή ασκήσεως, τη θετική, υπερισχύει η πνευματική δραστηριότητα για την αύξηση του ανθρώπου στο αγαθό και η απόκτηση του πληρώματος της Θείας Αγάπης. Στην πρώτη μορφή ασκήσεως, ο άνθρωπος καταβάλει επώδυνη και ακραία προσπάθεια να πείσει τον Θεό ότι είναι δικός του. Όταν φτάσει να το κατορθώσει, τότε απροσδόκητα τελείται το θαύμα, που ξεπερνά το νου και καταπλήσει την καρδιά του. Δέχεται τον φωτισμό του ακτίστου ηλίου, που παρηγορεί και ειρηνεύει την ψυχή του και εχμαλωτίζει το νου του με νέα θεωρία. Η θεωρία αυτή εμπνέεται από τη θέα του ταπεινού Θεού, που φλέγει όλη την ανθρώπινη φύση και μεταβάλλει κάθε ενέργειά της σε ολοκληρωτική ορμή αγάπης. Η άσκηση εδώ είναι χαρισματική, δηλαδή η χάρη του Θεού κοπιά περισσότερο για τον άνθρωπο. Η ψυχή γεμίζει από αποστροφή προς την αμαρτία και τα κρυφά βάθη διαφθοράς που φέρει μέσα της. Κατέχεται από το σφοδρό πόθο που ομοιάζει με θανατηφόρα δίψα να μιμηθεί τον Θεό της αγάπης και να τον ευαρεστήσει. Η έμπνευση αυτή είναι τόσο πλούσια και κάνει τόσο χαρισματική τη ζωή του πιστού, που ουσιαστικά εξαφανίζει την πάλη προς τον νόμο της αμαρτίας και όπως λέγει ο γέροντας Σοφρόνιος, τότε πια άσκηση δεν υπάρχει. Εκπληρώνεται έτσι ο αποστολικός λόγος ότι νικάται εν το αγαθό το κακόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελικά θα καταποθεί το θνητό υπό τη ζωή. Η πρώτη μορφή της ασκήσεως, ως απέκδυση του παλαιού ανθρώπου της αμαρτίας και των παθών, διαρκεί ως επιτοπλίστο περισσότερο και οδηγεί στο δεύτερο είδος της άσκησης, που είναι η θετική επένδυση του νέου ανθρώπου, του αναγεννημένου από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η θετική ή χαρισματική αυτή άσκηση εμπνέεται από την θεωρία του προσώπου και του υποδείγματος του Κυρίου Ιησού. Και στις δύο όμως μορφές ασκήσεως, ο μαθητής του Χριστού εκπληρώνει τις εντολές, ώστε και σε διαφορετικά επίπεδα, αυτό το οποίο βρίσκει στο τέλος είναι η αγάπη του Χριστού. Με τον τρόπο αυτό, τοποθετείται στην οδό του Κυρίου. Οποιαδήποτε λοιπόν μορφή και αν προσλάβει η ασκητική ζωή του ανθρώπου, το υπόδειγμα και η οδός του Κυρίου έχουν γι' αυτόν απόλυτη σπουδαιότητα, αν βεβαίως θέλει να ενωθεί ο πιστός μαζί με τον Κύριο. Για να αποκτήσει ο άνθρωπος τα πνευματικά χαρίσματα, πρέπει να διαφυλάται ζωντανή την ταπεινή θεωρία του προσώπου του Χριστού

και να βαδίζει συνεχώς την οδό του. Τα δύο αυτά, το υπόδειγμα και η οδός του Κυρίου, είναι η πηγή εμπνεύσεως και δυνάμεως για τον μαθητή, που θέλει να φτάσει στην πνευματική τελείωσή του, σύμφωνα με την πρόθεση και χάριν του Θεού, τη δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Η ταπεινή θεωρία του προσώπου του Κυρίου περιγράφηκε από πολλούς προφήτες, με ιδιαίτερη όμως ακρίβεια και θαυμασμό από τον προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης αυτός προείδε τον Χριστό ως εν πληγή όντα και πορευόμενον ως πρόβατον επισφαγή για τις αμαρτίες μας. Η οδός του εξυμνήθηκε επίσης από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι ο προφήτης Βαρούχ μακάρισε τον Ισραήλ για τη γνώση της οδούς αυτή. «Μακάριες μεν Ισραήλ, ότι τα αρεστά το Θεό ημίν γνωστά εστί». Με καταπληκτικότερο ακόμη τρόπο οι παλαιοί δίκαιοι προκατήγγειλαν ότι η οδός του Θεού είναι πρόσωπο και θεμελιώνεται προτού αιώνος στην Τριαδική Βουλή. Είναι ο Κυριακός άνθρωπος που ο Θεός θα έκτιζε από την Παρθένο εις έργα αυτού για τη σωτηρία του ίδιου του κόσμου. Στη διδασκαλία του Γέροντα δεσπόζει η ίδια θεωρία. Δεν πάβει να αναφέρεται σε αυτή και να εξαίρει τα χαρακτηριστικά της. Σε δύο όμως περιπτώσεις την παρουσιάζει με περισσότερη ενάργεια και πληρότητα. Στην πρώτη περίπτωση, για να υποδείξει την οδό του Χριστού που οδηγεί στη δικαιοσύνη της Θείας Αγάπης και στην ελευθερία των τέκνων του Πνεύματος. Περιγράφει την παρακάτω πρωτότυπη εικόνα και θεωρία. Όλο το ανθρώπινο είναι, λέει, εμφανίζεται σαν μια πυραμίδα. Αυτή δομείται με ανώτερες και κατώτερες τάξεις ανθρώπων. Η διαίρεση όμως και η ανισότητά τους είναι οι συνέπειες της πτώσης των πρωτοπλάστων. Αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν τους κατωτέρους, ενώ η δικαιοσύνη ως απέτηση του κατοικώνα Θεού Πνεύματος του ανθρώπου δεν υπάρχει. Για να θεραπεύσει λοιπόν ο Χριστός όλο τον άνθρωπο, να λύσει το διέξοδο της αδικίας και να υψώσει προς τα πάνω όλους τους ταπεινωμένους της γης, αναστρέφει την πυραμίδα του είναι. Θέτει την κορυφή της κάτω και έτσι εγκαθιστά την έσχατη τελειότητα. Κορυφή λοιπόν της ανεστραμμένης πυραμίδας είναι ασφαλώς ο ίδιος ο Χριστός, ως κεφαλή του σώματος της καινής κτήσεως. Τη θεωρία αυτή της ανεστραμμένης πυραμίδας εμπνέουν οι λόγοι του Χριστού ότι «Ουκ ήλθε διακονηθήνε αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων». Επήρε πάνω του όλο το βάρος της πυραμίδας και όπως λέγει ο Απόστολος «εγένετο υπερημών κατάρα». Ο Θεός, τον μην γνώντα αμαρτίαν υπερημών αμαρτίαν επίησε και του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλ υπερημών πάντων παρέδωκεν αυτόν, εις θάνατο σταυρού. Τούτο βεβαίως, διότι ο Ιησούς αγαπήσας όλους εμάς, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Στον πυθμένα της ανεστραμμένης πυραμίδας βασιλεύει το ταπεινό και σωτήριο πνεύμα του σταυρωμένου Χριστού, που συνέφερε να επολεστεί υπέρ του λαού. Εκεί κατά τον αποκαλυπτικό λόγο του Γέροντα ενεργείται μια εντελώς ιδιαίτερη ζωή. Φανερώνεται ένα τελείως ιδιαίτερο φως και πνέει ιδιαίτερη πνευματική ευωδία. Αρχηγός και διάκονος της καινοτικής και απερίγραπτης αυτής αγάπης είναι ο Χριστός. Η αγάπη του είναι απόλυτη και τέλεια σε κάθε έκφανσή της. Αποδείχθηκε τέλεια προς τον ουράνιο πατέρα με την πρόσληψη της δουλικής μορφής του ανθρώπου. Τέλεια ίσως εξίσου προς τον άνθρωπο με την υπακοή και αποδοχή του θανάτου του Σταυρού. Στον κήπο της Γεθσημανή παρέδωσε το θέλημά του στον ουράνιο πατέρα. Πάνω στο Σταυρό προσέφερε το σώμα του και στον Άδη κατέβασε την Αγία του ψυχή για τη σωτηρία των πάντων. Ο ίδιος μάλιστα βεβαίωσε ότι «μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει».

Αν ήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκεδέξαντο, αλένα ιόν και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σώνη κτυρμών ελέησον ημάς. Εν τις όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψην δοξάζοντες ελέησον ημάς.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων. Είμαστε προσωρινοί άνθρωποι εδώ πέρα. Ας φροντίσουμε για την ψυχή μας που είναι πράγμα αθάνατο, διότι στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης.

0: Όταν η Ρωσία φαίνεται να παίρνει ένα πρώτο λόγο στα ελληνικά πράγματα και να αποκτά μεγάλο γόητρο στην ελληνική υπόθεση, επειδή ήταν αυτή που κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία στις αρχές του 1828, επειδή χάνει να καθοδηγήσει και την γαλλική ανάμειξη ο Καποδίστριας, έρχεται γαλλικό στρατός στην Πελοπόννησο για να βοηθήσει την απελευθέρωση της Ελλάδας.
1: Οι Γάλλοι φοβήθηκαν μη τυχόν. Από τη μια μεριά οι Άγγλοι, από την άλλη μεριά οι Ρώσοι έχουν μεγαλύτερη επιρροή στον Καποδίστρια και γι' αυτό έστειλαν το Μεζόν με 14.000 Γάλλους στρατιώτες για να βοηθήσει τους Έλληνες.
0: Και στη συνέχεια να επιτύχει και ανάμειξη και του αγγλικού παράγοντα. Επηρεάζει τον Κόδρικτον τον Άβαρχο και αυτός τον Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, ώστε να πείσουν τον Ιμπραήμ να αποχωρήσει από την Πελοπόννησο πριν αναγκαστεί γι' αυτό από τα γαλλικά και τα ρωσικά όπλα. Αυτό σήμαινε ότι και η Αγγλία αποκτούσε έτσι κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί φιλελληνικά εντός εισαγωγικών.
1: Με Έλληνες στρατιώτες και ο Μεζόν με τις 14.000 τους Γάλλους πήγαν στη στερεά Ελλάδα, οι Τούρκοι κυριαρχούσαν και εκεί στην περιοχή εκείνη, κυρίως γιατί είχαν στείλει δυνάμεις και από την Κωνσταντινούπολη για την επανάσταση που είχε γίνει των Ελλήνων, και στην αρχή βέβαια τις πρώτες δυνάμεις που έστειλαν κατόρθωσαν να τις συγκρατήσουν οι Χαλκιδικιώτες με τον Εμμανουήλ Παπά και οι Ολύμπιοι και μετά με την επανάσταση που έγινε στην Άουσα, αλλά μετά αφού ο Εμμανουήλ Παπάς νικήθηκε, η Χαλκιδική διαλύθηκε, η Νάουσα κατελήφθη από τους Τούρκους, οι Ολύμπιοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν περισσότερο, πήγε τουρκικό στρατός πολύς στη στερεά Ελλάδα και ευτυχώς όμως κατόρθωσε ο Αυγουστίνος με τους Γάλλους ένα μεγάλο μέρος και της στερεάς Ελλάδος να την ελευθερώσει.
2: Την κορύφωση και το επιστέγασμα της πολεμικής προσπάθειας του Καποδίστρια αποτέλεσε η μάχη της Πέτρας Βιωτίας το Σεπτέμβριο του 1829, η τελευταία μάχη του απελευθερωτικού αγώνα. Οι Τούρκοι ηττημένοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν τη συνθήκη της Ανδριανουπόλεως στις 14 Σεπτεμβρίου του 1829. Τότε η Αγγλία, για να μειώσει την επιρροή της Ρωσίας στην Ελλάδα, πρότεινε η ίδια την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Έτσι, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, Φεβρουάριο του 1830, η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, ενώ αρχικά με τη συνθήκη του Λονδίνου της 6ης Ιουλίου 1827 προβλεπόταν μια μικρή, αυτόνομη, αλλά φόρου υποτελή στο Σουλτάνο, ελληνική ηγεμονία.
3: Και αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει παρά έναν ένο ύμνο για τον Καποδίστρια που είχε συλλάβει σωστά.
1: Και έτσι το πρώτο ελληνικό κράτος περιέλαμβανε την Πελοπόννησο, μέρος της στερεάς Ελλάδας, ως τον Παγασιτικό κόλπο περίπου, και νησιά. Όχι βέβαια όλα τα νησιά, αλλά αρκετά νησιά.
2: Οι Κύπροι, μετά τις εκδικητικές φαγές στην Κύπρο, ύστερα από την αυμαχία του Ναυαρίνου, γράφουν στον κυβερνήτη το 1828 «Ήδη, ενώ ελπίζομαι να αράξομεν εις των ελληνικών κόλπων, κινδυνεύομεν εις ναυάγιων τρομερών».
4: Ήτανε φοβερές οι σφαγές που έγιναν στην Κύπρο. Τα αντίπεινα, τα γνωστά αντίπεινα που γίνονται πάντα όταν γίνεται κάτι εδώ στην Ελλάδα. Στην υπόλοιπη ελληνική Κύπρο. Και τότε του γράψανε οι Κύπροι και του ζητούσανε και βοήθεια, αλλά κυρίως να ενσωματώσει την Κύπρο στην Ελλάδα.
2: Ο κυβερνήτης όμως, με την απάντησή του στο Βίλμοντ Χόρτον από το Παρίσι τον Οκτώβριο του 1827, λίγους μόνο μήνες πριν αναλάβει ως κυβερνήτης της Ελλάδας, διεκδικούσε και την Κύπρο ως ένα από τα σφαγεία όπου είχε χυθεί άφθονο ελληνικό αίμα.
4: Φυσικά οι Κύπροι, όταν έγραφαν προς εκείνον λέγοντάς του ότι για τον ίδιο ήταν δυνατόν και εύκολο να επιτύχει και της Κύπρου την απελευθέρωση, προφανώς δεν μπορούσαν να φανταστούν πόσες δυσκολίες αντιμετώπιζε ο Καποδίστριας, κυρίως στον καθορισμό των ορίων της Ελλάδας όπως του επέβαλαν οι Άγγλοι και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις που έπρεπε να τις καθορίσει.
2: Όπως δε σημειώνει και ο καθηγητής Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης, η Κύπρος στον αγώνα του 1821, ολίγοι ίσως εγνώριζον ότι ο Καποδίστριας εζήτη θορυβωδώς το μείζον δια να επιτύχει με τα μυρίων δυσχεριών το έλατον.
3: Φιλική εταιρεία, οι άνθρωποι που είχαν συλλάβει το σχέδιο της Επαναστάσεως είχαν μια ευκαιρία με την Κύπρο να δείξουν ότι ήταν ευφιέστατοι. Δεν ήταν μόνο πατριώτες, αλλά ευφυείς πατριώτες. Όταν λοιπόν έστειλαν τον άνθρωπο που θα μειούσε τον αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, ήταν ένας Πατσοβίτης, είναι γνωστός, ο Αριστίδης Παπάς. Λοιπόν, τους εμείησε μεν, αλλά τους μετέφερε και την παράκληση της ηγεσίας, της αόρατης, έτσι δεν έλεγε το τίποτα συγκεκριμένο, να μην εξεγερθούν, διότι η Κύπρος βρίσκεται απέναντι από την Τουρκία και θα μπορούσε να την κατασπαράξουν. Και παρά τα αυτά, οι Κύπροι όχι μόνον δεν υπήκουσαν σε αυτό, αλλά ενεργότατα κινήθηκαν και είχαν τις μεγαλύτερες θυσίες από τον Αρχιεπίσκοπο, όλη την εκκλησιαστική ιεραρχία και θύματα κατά χιλιάδες. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Τώρα, το Άνω Καποδίστριας στην έναρξη της απελευθερώσεως των ελληνικών, ακρεφνώς ελληνικών εδαφών και ειδικά για την Κύπρο το τονίζω, διότι υπάρχουν μερικοί συνέλληνες, θα αφαιρέσω το δεύτερο, θα μείνει μόνο το συν, που έγραψαν και βιβλία ότι οι Έλληνες της Κύπρου ήσαν Τούρκοι. Ενώ στη βιβλιογραφία τη διεθνή είναι αποδεδειγμένο ότι έχουμε τον εξισλαμισμό των Ελλήνων και αυτό που λέγεται τουρκική Κύπρος είναι εξισλαμισμένη ελληνική Κύπρος. Αν μου φέρετε ένα-δύο παραδείγματα θα σας φέρω 12 από τα αντίπαλα. Αλλά προσέξτε, έχει γραφεί βιβλίο και καταγγέλθηκε από αναπληρωτή υπουργό. Πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να γνωρίσει τι. Να γνωρίσει δηλαδή ότι ο ελληνισμός της Κύπρου δεν είναι ελληνικός. Όχι. Τώρα αν πούμε για τον Καποδίστρια, δεν υπήρχε ωραιότερο σχέδιο. Το να έχει τη μακρά νήσο, οπότε αν έχει τη μακρά νήσο που αυτοδιοικείται αρχαιόθεν, όταν λέω αρχαιόθεν, αρχαιόθεν όντως, θα μπορούσε το ίδιο να γίνει αργότερα για την Κύπρο και για το αρχιπέλαγος του Αιγαίου και όχι το πέλαγος που λένε αρμόδιοι. Και έχει διαφορά. Το αρχιπέλαγος δεν επιτρέπει να εισέρχονται οι ξένοι στόλοι όπως θέλουν. Το πέλαγος επιτρέπει.
5: Το όραμα του κυβερνήτη πήγαινε πολύ μακριά. Έβλεπε την κυβέρνηση του ελληνικού του κράτους όχι με ένα τοπικό χαρακτήρα, αλλά με έναν συμβολισμό. Έβλεπε την κυβέρνηση του κράτους να βρίσκεται, θα λέγαμε, στην πρωτεύουσα των ονείρων των Ελλήνων και ασφαλώς για τους αγωνιστές του 21 η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και του ελληνισμού ήταν η πόλη των ονείρων τους, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη.
3: Αποτελεί έσχος για όλα τα κράτη της εποχής εκείνης που εγνώριζαν από πού αρχίζει ο ελλαδικός χώρος και πού τελειώνει. Η στάση που τήρησαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις δεν εξαιρείται καμία. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις δείχνει ότι εκεί ούτε πολιτισμός ούτε χριστιανισμός λειτουργήσε.
1: Από τότε που μίλησε ακόμη όπως σας είπα στους οπλαρχηγούς και μιλούσε για το ότι είναι σκλαβωμένο το ελληνικό έθνος, εννοούσε, το είπε και εκεί, εννοούσε και τη Βόρειο Βαλκανική, εννοούσε και την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη οπωσδήποτε και όλη τη Μικρά Ασία.
3: Έκοψαν, λέει, μέχρι την Άρτα την Ελλάδα και έφτασαν στο Δομοκό. Εγνώριζαν αυτοί, διότι παραδείγματος χάρη στα Γιάννηνα υπήρχε επί χρόνια και χρόνια διπλωματική παρουσία της Γαλλίας, της Αγγλίας και των άλλων. Σε ποιο κράτος θα ζούσε ο κυβερνήτης Καποδίστριας? Σε ένα κράτος που δεν παράγει. Σε ένα κράτος που δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο ο κατακτητής. Εάν λοιπόν αφαιρέσεις από εκεί, και δεν τα λέει ο Λαζάρου, αυτά είναι κατασταλάγματα ξένων πάλι, αλλά επιστημόνων, όχι πολιτικών. Αν αφαιρέσει τη Θεσσαλία, αν αφαιρέσει τη Μακεδονία και γράφουν, προχωρούν παραπάνω, αν αφαιρέσει το Άγιον Όρος, αν αφαιρέσει τη Θράκη και φτάνουν οι πολλοί να λένε αν αφαιρέσει την Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα γράφουν δικοί τους άνθρωποι. Και αν χρειαστεί, είμαι έτοιμος. Γιατί λοιπόν ο Καποδίστριας θα έπρεπε να είναι σύμφωνος με τις μεγάλες δυνάμεις? Εγώ θα μπορούσα να υπογραμμίσω τούτο, ότι αν γεννόταν η εισήγηση του Καποδίστρια τότε δεκτή, δεν θα είχαμε εμείς το μοναδικό έσχος της εγκαταλείψεως της Βορείου Ηπείρου. Διότι ως εκεί το φτάνε να συμπεριληφθεί και η Βόρειος Ήπειρος ο Καποδίστριας. Εάν ήταν όμως όλο το σώμα αυτό, θα μπορούσε η Ελλάδα να διεκδικεί βαθμιαία και να φτάσει εκεί που έπρεπε. Και αν δεν ολοκληρώθηκε απλούστατα, διότι παρενέβησαν πάλι μεγάλες δυνάμεις και πρέπει να μην παραληφθεί και τούτο. Ουδέποτε οι ευφυείς Έλληνες πολιτικοί που βρέθηκαν ταυτόχρονα ευφυείς να αντιληφθούν ένα πράγμα, ότι προέχει η ομόνοια των αντιπάλων παρατάξεων, παραδείγματος χάρη Γούναρη Βενιζέλου, για να σώσουμε όχι μόνο τον ελλαδικό, όχι μόνο τον αιγαϊκό, όχι μόνο τον βόρειο επιρωτικό, αλλά και την Κωνσταντινούπολη.
4: Και μην ξεχνάμε ότι και η Εκατερίνη αλλά και πολλοί άλλοι θέλανε να φέρουν το θρόνο τους στην Κωνσταντινούπολη. Ο Καποδίστριας μεγαλώνει πολιτικά και διπλωματικά στη Ρωσία. Ξέρει πολύ καλά το σύμβολό του συνοδικέφαλος. Ξέρει πολύ καλά αυτό τον πόθο των Ρώσων και τον καλλιεργεί. Γιατί τον καλλιεργεί? Οι Ρώσοι είναι οι μόνοι οι οποίοι κάνουν ρωσοτουρκικούς πολέμους. Άκουσε κανείς να κάνει η Γαλλία πολέμους με τους Τούρκους? Άκουσε να κάνει η Αγγλία? Όχι. Αυτοί όλοι ήταν πράκτορες που καταδίδανε τους Έλληνες. Μόνον οι Ρώσοι κάνανε ρωσοτουρκικούς πολέμους με ευνοϊκότατες συνέπειες για τους Έλληνες με τις συμβάσεις που υπογράφανε. Και είχαν τόσα και τόσα προνόμια οι Έλληνες εξαιτίας των Ρώσων. Επομένως, το απότερο όνειρο ήτανε η αναζίσταση της Βυζαντινής, δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό ήτανε μέσα στην ψυχή του.

Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλα σημείν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

την αγριοπή αμαρτία του αφηνιασμένου κόσμου που ήταν γεμάτη περηφάνεια και τρελαμένη από τον ίστρο της ακολασίας, την κρέμισε σωλότελα και εκείνος που τράβηξε πριν η αμαρτία του σώζει σήμερα από τις παγίδες της, παίρνοντας σάρκα ο Ευεργέτη. Ή της Παλαιάς Διαθήκης νέοι, πυρπολούμενοι μες στο καμίνι χωρίς να καίονται, εικόνιζαν τη μήτρα της αϊπαρθένου κόρης, που έτεκε με υπερφυσικούς όρους και έμεινε σφραγισμένη. Αυτά τα δύο θαύματα των παιδών και της Παρθένου, που τα ενήργησε η χάρη του Θεού θαυματουργικός, ξεσηκώνουν τους πιστούς να υμνήσουν και να δοξολογήσουν το Θεό. Τον όλεθρο της θεοποίησης από τους πλανεμένους διέφυγε όλη η κτήση με τη Χριστουγέννηση. Και ενώ πριν φοβόταν και έτρεμε τη δόξα που δεν της ανήκε όντας φθαρτή, τώρα η μνήα κατάπαυστα με νεανικό σφρίγος αλλά και τρόμο τον συγκαταβάντα λόγο που με σοφία καρτερούσε. Σύ Χριστέ, η Ανάσταση των Εθνών, ήρθες για να επαναφέρεις την πλανεμένη φύση των ανθρώπων προς τα έρημα και άγρια βουνά της αμαρτίας, σε λιβάδι πλούσιο σε άνθη της ευσεβίας, και για να αφανίσεις με την πρόνοιά σου τη βίαιη και τυραννική δύναμη του ανθρωποκτόνου διαβόλου, φανερούμενος ως τέλειος άνθρωπος και Θεός. Είναι ευκολότερο σε μας να αρκεστούμε από φόβο στη σιωπή, που είναι και ακίνδυνη. Το να πλέκουμε όμως εγκόμια και ύμνους από πόθο για σένα, Παρθένε, αρμονικά συντεριασμένους, είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Αλλά Μήτερ, όση είναι η πρόθεσή μας, τόση ανάλογα δίνε σε μας τη δική σου δύναμη. Ω Μητέρα, αγνή του Θεού Λόγου, που νεοφανώς γεννήθηκε από σένα την κεκλεισμένη πύλη, βλέποντας εμείς να έχουν παρέλθει πια οι κεκαλυμμένοι τύποι των προφητών και οι σκιές του νόμου με τη φανέρωση του φωτός της αληθείας του Χριστού, ευλογούμε επάξια και μακαρίζουμε την ευλογημένη σου κοιλία. Ο λαός των χριστιανών, που ευαρεστεί τον Χριστό με την ευσέβειά του, αφού αξιώθηκε της ενσάρκου παρουσίας του Θεού στους κόλπους του, τώρα παρακαλεί με δάκρυα να προσκυνήσει τη δόξα της ζωοποιού αναγέννησης, τα θεοφάνεια και τη βάπτιση. Και εσύ, άχραντε Παρθένε, ήθε να χαρίσεις αυτή την ευλογία στο λαό σου.

0: Θα ήθελα να λέγα κάτι εξομολογητικά. Αυτοί που μιλούν εδώ σε εσάς βρίσκονται στο ακροατήριο, γιατί και εμείς ακούμε. Και να σας πούμε το εξής, υπάρχει μία τόλμη. Αυτά που είπε ο καθένας μας, τα λέει μόνος του, δεν συνοηθήκαμε. Οπότε βλέπετε ότι, μετά να σας πω εξομολογητικά, να το πω και μακεδονίδικα, με άρεζαν αυτά που άκουσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας που τη ζούμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι δύσκολα θα γινόταν αυτό κάπου αλλού. Εσείς που τα ξέρετε. Ευχαριστώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ για να κάνω, πώς το είπες, την έκπληξη. Εγώ να πω λοιπόν ότι δεν με άρεσε. Διότι θέλω να προχωρήσουμε. Θέλω να προχωρήσουμε. Επιμένω σε αυτό που από την αρχή έθεσα ως ζήτημα και αν κάνω λάθος, διορθώστε.
2: Αφού είπαμε να παίξεις τον προβοκάτορα.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ίσως έπρεπε να μιλήσετε πρώτα εσείς, αγαπητοί φίλοι, και να μιλήσει τελευταίος ο Γέροντας, γιατί έχω την αίσθηση ότι πήραμε την απάντηση και μετά θέσαμε τα ερωτήματα, κατά κάποιο τρόπο. Ωραία, διότι πραγματικά το ερώτημα για μένα είναι αυτό, εάν τελικώς η πορεία προς την ήττα, η πορεία προς το θάνατο, η πορεία προς την απώλεια, έτσι όπως εμείς τη βιώνουμε σήμερα αυτή τη στιγμή, σαν ήττα της παραδόσεώς μας, η ανυπαρξία της παραδόσεώς μας, είναι πορεία σταυρική, δηλαδή σταυροαναστάσιμη, ή μήπως είναι τίποτα, ένα μηδέν. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, να διορθωθούμε ή να μην διορθωθούμε. Καλά πάμε προς την καταστροφή ή να κοιτάξουμε να γυρίσουμε πίσω. Νομίζω δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή το θέμα της παραδόσεως δεν το δούμε από αυτή την πολύ κρίσιμη, από αυτό το πολύ κρίσιμο ερώτημα που μας απασχολεί όλους μας, τα άλλα μένουν λιγάκι σε μια μεθοδολογία, σε μια γενική μεθοδολογία, στην οποία ασφαλώς και εγώ θα πω ότι μου αρέσει, συμφωνούμε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει σάρκωση παρά με όρους, ας πούμε, της σημερινής πραγματικότητας. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, ας τα συζητάνε άλλοι στο δρόμο και ας φωνάζουν. Αλλά αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά, πράγματι έτσι τίθεται το ερώτημα. Όμως και πάλι παραμένει ερώτημα. Δηλαδή, πάμε καλά. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Πάμε καλά προς την καταστροφή. Δηλαδή τι είμαστε. Είμαστε αυτή τη στιγμή κάτι σαν τον Ιησού μπροστά στον Πιλάτο που μένουμε σιωπηλοί, ή μήπως είμαστε απλώς καραγκιόζηδες. Γιατί πολλοί μας λένε ότι είμαστε απλώς καραγκιόζηδες. Πρέπει να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα ή τουλάχιστον με έναν τρόπο να το θέσουμε ξεκάθαρα στη σημερινή μας συζήτηση. Παρακαλούσα λοιπόν από το ακροατήριο, όσοι θέλετε να πείτε τα δικά σας ερωτήματα, ώστε στη συνέχεια, παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη να πούνε και άλλοι, γιατί μιλήσατε ήδη, να πούνε και άλλοι, να μαζέψουμε 5-6 ερωτήσεις και μετά ο κύριος επάνω και μετά η κυρία εδώ.
3: Καλησπέρα σας. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Πέτρο και προς τον πατέρα Βασίλειο, με αφορμή κάτι που είπε ο κύριος Πέτρο. Μιλήσατε για τον κίνδυνο του παντός είδους φονταμενταλισμού, έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κίνδυνο σήμερα στο όνομα της νεωτερικότητας, στο όνομα της διάσωσης της αγνότητος του διαφωτισμού, να περιπέσουμε σε ένα είδος τεχνοκρατικού, άλλοι λένε τεχνοφασιστικού φονταμεταλισμού, που στο τέλος με το φόβητρο της παραδοσιοκρατίας ή του εθνικισμού ή οτιδήποτε θα αποξέσει πλήρως ό,τι ανθρώπινο έχει ο άνθρωπος. Όπως είπε άλλωστε και ο κύριος Παπαθανασίου, ότι είναι ο στόχος του δόγματος όποια δέος. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Εδώ, ας μην απαντήσουμε αμέσως, έτσι. Εδώ παρακαλώ.
4: Εγώ ήθελα να απευθύνω το ερώτημά μου στον Πατέρα Βασίλειο και στον κύριο Μπέμπτο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχω διαβάσει ένα βιβλίο του Πατρός Βασιλείου την έκφραση ότι ο άλλος είναι ο εσωτερικός εαυτός μου, και αυτό που είπε ο κύριος Μπέμπτος ότι το εγώ μου δεν υπάρχει ως εγώ μόνο του, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο σαν μια κοινωνία με τον άλλον που είναι δίπλα μου. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σήμερα που βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στην Τρόικα και κάνουν τέτοια καταστροφή προς εμάς, προς την πατρίδα μας, πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους αισθανθούμε σαν τον εσωτερικό εαυτό μας? Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Έχουμε μια απάντηση.
1: Ωραία.
2: Συγγνώμη. Τι κάνουμε την Τρόικα?
0: Όχι, μα. Πρέπει να δείτε απαντήσεις, ίσως.
1: Αμέσως λέτε.
0: Δεν ξέρω. Πέστε κι άλλο, πέστε κι άλλο.
1: Εντάξει, ας πει μια κουβέντα. Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις συζητήσεις τους. Ένα και δύο ερωτηματάκια θέλω να πάει και ο κύριο Μπέζο.
0: Ποιος μιλάει?
3: Είπατε στην εισήγησή σας ότι ένα από τα προβλήματα της νεοτερικότητας είναι, μάλλον δύο από τα προβλήματα της νεοτερικότητας σοβαρά, είναι το χάσμα μεταξύ ατομικότητας και συλλογικού οράματος. Και δεύτερον, η ανάδοση της αμορφολογικότητας. Είπατε ότι η παράδοση μπορεί να χρησιμεύσει στο να θεραπευτούν αυτά τα δύο προβλήματα της νεοτερικότητας. Για να είμαι ειλικρινής, ήσασταν απόλυτο κατανοητός. Για να είμαι ειλικρινής όμως, υπάρχει προς τη στιγμή αυτή η αντιμετώπιση και η οπτική της παράδοσης λίγο χρηστική, λίγο εργαλειακή. Μου θύμισε λίγο αυτή η αστούτη θεωρία του Αλέν Τεμποτό, ας πούμε, για το πώς μπορούμε να είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι. Τα ερωτήματά μου είναι δύο. Δεν φοβάστε μήπως αυτή η εργαλειακότητα και αυτή η εργαλειακή αντίληψη για την παράδοση μπορεί να καταστήσει την παράδοση κατ' ουσίαν υποχείριο σε κάθε είδους εξουσία συμπεριλαμβανομένης και της φασιστικής? Καταλαβαίνετε όμως ότι εννοώ. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, δεν φοβάστε μήπως αυτή η εργαλειακή πάλι χρηστική αντίληψη της παράδοσης σημάνει εν τέλει και το ίδιο το τέλος της παράδοσης, γιατί κάτι που απλά χρησιμεύει και δεν ζωοποιεί, κάλλιστα μπορεί να την κατασταθεί αύριο που θα είναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να απαντήσει.
1: Τώρα αφού ακολουθήσαμε αυτόν τον δρόμο, Γέροντα, υπάρχει η σκέψη να υπάρχουν απαντήσεις απευθείας, αλλά φοβάμαι ότι έτσι θα μειώσουμε την παρέμβαση του κοινού πολύ, γιατί θα μιλάμε πολύ εμείς. Και, λοιπόν, ο πατήρ Βασίλειος έχει... Ναι.
5: Μετά από αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις, έχω μείνει περισσότερο στο ερώτημα του κ. Ξεκλιά σχετικά με την ήττα της παράδοσης στον τόπο μας, μέσα από τις συγκυρίες, ντόπιες και ξένες. Μου είναι φανερό ότι η απάντηση σε αυτή την αγωνία μπορεί να δώσει η πρόταση της παραδοσιολογίας, ας πούμε, και παραδοσιολατρίας, η οποία απέναντι σε κάθε κρίση που αντιμετωπίζει

0: Ελλάδα ήταν κάτι που αποτελούνταν πάντα από πολλών ειδών στρώματα και τάσεις. Ενώ δεν σταμάτησαν να υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βιώνουν αυτή την παράδοση, έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα που νικήθηκε δεν είναι η Ελλάδα αυτής της παράδοσης. Θα το διατύπωνα με τον εξής πιο προκλητικό τρόπο. Μήπως η Ελλάδα που νικήθηκε είναι προχριστιανική Ελλάδα ακόμη. Είναι η Ελλάδα του εθνικισμού, του χώματος και του αίματος, της απληστίας, της κατανάλωσης, της έλλειψης πολιτικής και οικολογικής συνείδησης, της οικογενειοκρατίας, η Ελλάδα της μοιομικής εγωκεντρικής κατοχύρωσης. Αυτή η Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και νομίζω ότι διδάχθηκε πολλά από αυτή την κρίση, είναι προχριστιανική Ελλάδα. Ακόμη δεν έχει χριστιανιστεί από την παράδοση. Και κατά τούτο θα μπορούσε να αποτελεί η κρίση και η αποτυχία μια ευκαιρία, διότι φέρνει στην επιφάνεια αυτό που δεν βλέπαμε ίσως παλιότερα. Δηλαδή λίγοι το έβλεπαν. Αλλά μπορούσαμε να ενθυσυχάσουμε. Αυτό όχι ως απάντηση, αλλά για να πάω το ερώτημά σας λίγο παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν βλέπω καλά, βοηθήστε με. Ναι, δεν βλέπω άλλη. Παρακαλώ.
3: Ευχαριστούμε θερμότατα όλους τους συζητητές. Προσωπικά έχω μία δυσκολία να καταλάβω τι εννοούμε παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μπέτσος, αναφέρθηκε σε κάποια μειονεκτήματα της παράδοσης, όπως την εφαρμογή της κλαδιάς ή την ανισότητα των φύλων, την πρίκα. Εν προκειμένου μιλάμε σήμερα για την ιερά παράδοση, για την εκκλησιαστική παράδοση, μιλάμε για τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων τα τελευταία 3.000 χρόνια. Αν θέλετε λίγο να το κάνετε σαφέστερο. Και μιας και αναφέρθηκε ο κύριος Παπαδανισσού πάρα πολύ καλά στο πρόγραμμα του ΣΟΚ, δυστυχώς η Ελλάδα ήταν το πρώτο πείραμα αυτού του ΣΟΚ και ακολουθεί Κύπρος. Βέβαια έχει εφαρμοστεί και στη Ρωσία μετά την πτώση του τείχους του το 1990 δεν απατώμε, με την Γέλτσιν, αλλά άλλαξε η κατάσταση με τον Πούτιν και κάπως ανεστράφει στη χώρα αυτή. Και ένα πρακτικό ερώτημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η Εκκλησία σήμερα συμπαρίσταται πάρα πολύ με τα συσίδια, με τη συνομή όλων των Ελλήνων. Το να παίρνει όμως κάποιος άπορος ή αναξιοπαθών μία τσάντα με τρόφιμα να πάει στο σπίτι του, στη μοναξιά του, να φάει το φαγητό του, όπως λένε αξιοπρεπώς, είναι σε αυτό που λένε ορθόδοξη ελληνική παράδοση. Η δική μας παράδοση ήταν η αγάπη από τα πρώτα χρόνια και αυτά εφαρμόζονται ακόμη στην επαρχία. Οπότε μία φορά το χρόνο ή περισσότερες όλη η γειτονιά στρώνει τραπέζι και τρώνε μαζί. Άρα αυτή η συντροφικότητα πώς θα βρεθεί σήμερα στη σημερινή μοναξιά, ιδίως το μεγαλοπόλο. Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και ο κύριος ψηλά.
4: Τα ορεινά.
2: Και νομίζω ότι κλείνουμε με αυτή την ένα κύκλο. Να έχουμε... Έτσι.
5: Καλησπέρα. Είμαι στον πατέρα Βασίλειο. Μιλήσαμε, ας πούμε, για την παράδοση, όμως μιλήσαμε για την παράδοση και της ανθρώπινης φύσης, όπου είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι οι άνθρωποι δεχόμαστε την παράδοση του παλαιού Αδάμ, του προπατορικού αμαρτήματος, και είτε το θέλουμε είτε όχι, το συνεχίζουμε και στους απογόνους μας. Και αν εκείνη όλη η ουσία, όχι στα κυβερνικά, δηλαδή τώρα, ας πούμε, στα οικονομικά που λέμε, ας πούμε, προσπαθούμε να βρούμε οικονομικές λύσεις, ενώ είναι ζήτημα ανθρώπινης φύσης. Εάν το ίδιο και σε αυτό θέτω αυτό το παράδειγμα. Και θα ήθελα τη γνώμη του Γέροντα, αλλά και των υπόλοιπων.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα κύκλο. Ίσως πάμε ανάποδα. Θα παρακαλούσα, Μάρια, αν θέλεις να... Ναι.
1: Σταματήστε να ξεπεράσω τον χρόνο μου.
0: Ναι. 5-7 λεπτά.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε εμπειρία ταπείνωσης, αλλά δεν έχουμε πείρα ταπείνωσης. Αυτό που ζούμε, που βιώνουμε, η εμπειρία μας είναι η ταπείνωση. Ως λαός, ως έθνος, ταπεινωνόμαστε στα μάτια όλου του κόσμου με μια ορισμένη διαδικασία που εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Και βλέπετε τα συσίδια, οι Έλληνες κρατεύουν στα συσίδια και οι Έλληνες δεν είχαν κάψιμα για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο. Τα μισά του Υπηρεία δεν είχαν κάψιμα. Έχουμε λοιπόν εμπειρία της ταπείνωσης, αλλά δεν έχουμε πείρα της ταπείνωσης. Ο ταπεινώνει αυτόν υψωσύζεται. Γιατί η ταπείνωση είναι κρυπίδα. Αυτό δεν σημαίνει να αποδεχθούμε την παρούσα κατάσταση. Αυτό μας βοηθάει, και εδώ είναι η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Παράδοση, να επεξεργαστούμε αυτή την κρίση και αυτή την ταπείνωση. Να μην μας εξοντώσει, σκύβουμε τη μέση από το βάρος, αλλά σκύβουμε το κεφάλι. Το ότι σκύβουμε το κεφάλι δεν σημαίνει ότι σηκώνουμε το κεφάλι, ότι περηφανευόμαστε. Εδώ η Εκκλησία και η Παράδοση με την πείρα μπορεί να διδάξει τι σημαίνει ταπείνωση, πώς το εξεργάζεσαι. Ένα μάθημα παίρνουμε. Ό,τι έγινε πριν 20 χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη, απλά τώρα γίνεται στην Νότια Ευρώπη. Η συμπεριφορά μας τα τελευταία 20 χρόνια στους επίκληδες μετανάστες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν αυτή που έπρεπε. Η συμπεριφορά μας στους μικρασιάτες πρόσφυγες πριν 90 χρόνια ήταν αυτή που έπρεπε. Εμείς λαός μεταναστών, πώς μας χειριζόμαστε, τους ξένους μας. Και ο μόνος χώρος στον οποίο επιμονή μου βάσης ακούγεται λόγος υπέρ των ξένων είναι η Εκκλησία. Στο Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, στην πράξη του. Αυτή λοιπόν η παράδοση σήμερα μπορεί να ακουστεί και να βιωθεί. Είναι μια ευκαιρία. Για την εργαλειακή χρήση της Ορθοδοξίας με τον φασισμό. Το πρόβλημα της Ορθοδοξίας είναι να πάρει διαζύγιο τον φασισμό. Μην ξεχνάτε ότι ο όρος εθνικότητα χρησιμοποιήθηκε και κακοποιήθηκε από την δικτατορία του 1936 με τον περίφημο τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό επαναλαμβάνεται με την δικτατορία του 1967-1974 με τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Όλες αυτές οι κακοποιήσεις. Γι' αυτό είπα ότι η απλή επιστροφή στα παλιά και καλά είναι και ανέφικτη και ανεπιθυμητή. Καταρχήν, τα παλιά δεν είναι καλά. Τα καλά πράγματα γίνονται και παλιά πράγματα και μένουν. Κάποτε πρέπει να φύγουμε από αυτό. Το όραμα του χριστιανού δεν είναι να γυρίσει πίσω, να πάει μπρος. Ο χριστιανός περιμένει καινή γη, καινό ουρανό, καινή Ιερουσαλήμ. Η επιστροφή ήταν το όραμα των νεοπλατωνικών και του Πλάτωνα, όπου η απορροή από το ένα στα πολλά είναι κακό. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε θεωρητικά μέσα στην παράδοση μας. Και για τον φονταμενταλισμό. Ξέρετε, η ειρωνία της ιστορίας είναι η εξής. Η Δύση χαρακτήρισε φονταμενταλιστές αυτούς που είναι στην Ανατολή. Και ποιους? Το Ισλάμ και την Ορθοδοξία. Ουσιαστικά ζωγράφησε την Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε ότι η λέξη φονταμενταλισμός και το πράγμα φονταμενταλισμός πρωτοεμφανίζεται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 20 σε διοικητικές, ευσεβιστικές, προτιστατικές παραφιάλες και ότι ο φονταμενταλισμός επί προεδρίας Bush εφαρμοζόταν στο Λευκό Οίκο. Κατηγορούν για φονταμενταλισμό αυτό που ήδη βιώνουν. Το πρόβλημα είναι να σπάσουμε το φαύλο κύκλο του φονταμενταλισμού και να μην τον εντοπίσουμε. Η Δύση είναι παγκοσμιοποιημένη, ανθρώπινα δικαιώματα, η Ανατολή είναι καταπιεσμένη, ο φονταμενταλισμός. Ο φονταμενταλισμός δεν εντοπίζεται, περνάει όλες τις παραδόσεις. Το θέμα είναι ο καθένας στη δική του παράδοση να αποτρέψει τον φονταμενταλισμό και να παράξει αντίδοτο σε αυτόν. Αυτά θα σας πω.
0: Μάλιστα. Θανάση.
3: Κοιτάξτε, ειλικρινά, Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος Βασίλης Ξηδιάς το θεωρώ εντελώς άδειο. Δεν έχει περιεχόμενο. Για ποιο λόγο? Ένα ερώτημα του στυλ. Είμαστε στην καταστροφή. Πηγαίνουμε πίσω ή πάμε μπροστά? Δεν υπάρχει ούτε ένας που να πει πίσω. Δηλαδή, και οι πιο συντηρητικοί λένε η παράδοση μας πρόχνει μπροστά και οι πιο ανανεωτικοί μιλάνε για το μέλλον κτλ. Αποκλείεται δηλαδή να σφαχτούμε, και μόνο το σφάξιμο θα ήταν γόνιμο, αποκλείεται να σφαχτούμε πάνω σε αυτό. Θα πούμε λοιπόν μπροστά μέσα από την κρίση. Το καθένα θα σηκώσει διάφορες σημαίες. Μαύρες, κίτρινες, κόκκινες, θα πει μπροστά μέσα από την κρίση. Οπότε, πες ότι τη δίνουμε αυτή την απάντηση. Το θέμα είναι αν μπορούμε να αναμετρηθούμε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή το ότι σε όλους μας φαίνεται ευκολοχώνευτη η φράση του Παναγιώτη Νέλλα, την οποία ηθελημένα επαναλαμβάνω συχνά, το ότι μας φαίνεται ευκολοχώνευτη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει τις συγκλονιστικές διαστάσεις που έχει. Πώς κάνεις αποκαλυπτικό υλικό την πραγματικότητα του σήμερα? Την κρίση, το ότι αναδύεται όλος αυτός ο εφιάλτης του φασισταριού, το ότι μετατρέπονται τα πάντα σε οικονομία, πώς αυτά θα τα κάνεις αποκαλυπτικό υλικό? Με ποιους εφάνταστους τρόπους? Εδώ πέρα θα πρέπει να ομολογήσουμε την αμηχανία μας, αλλά θα πρέπει εδώ, γι' αυτό χρησιμοποίησα την έκφραση, να σφαχτούμε. Το πεδίο που θα εμφανιστούν οι διαφωνίες θα είναι το γόνιμο πεδίο. Κοιτάξτε, προσπάθησα να πω προηγουμένως ότι η παράδοση δεν είναι ένα συμπαγές πράγμα. Ήδη η προσπάθεια των πατέρων να ξεκαθαρίσουν ότι κάθε έθιμο δεν είναι παράδοση ξεκίνησε επειδή οι γνωστικοί πρώτοι έλεγαν παράδοση και ξέρω ψωμί. Τότε χρειάστηκε ο Ειρηναίος να πει όχι, δεν είναι τα πάντα παράδοση. Αυτό τι σημαίνει? Μας χρεώνει με μερικά κριτήρια. Θα βασανιστούμε μπροστά στα κριτήρια. Δεν υπάρχει όμως καμία συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και θα συμφωνήσουμε όλοι στα δόγματα της Εκκλησίας. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα, τι το κάνει στο δόγμα είναι το θέμα. Μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Χριστός είναι ένας μοναδικός και ο σωτήρας. Συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα όμως μπορώ να φτιάξω μια θεολογία με την οποία σας το λέω προκαταβολικά, αν μπορώ να πω αυτή τη φοβερή φράση, σε αυτή νιώθω ότι υποτάσσομαι, ότι ο Χριστός είναι ο κριτής των πάντων. Των πάντων κυριολεκτικά. Ή θα πούμε ότι ο Χριστός μπορεί να αντιπροσωπευτεί. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση αντιπροσωπεύεται ένας απών. Τι είδους θεολογία θα παράγουμε από τη συμφωνία μας ότι ο Χριστός είναι αλήθεια? Λέμε, ας πούμε, στο δίλημα αν η κρίση είναι ευκαιρία για να μπορέσουμε να δούμε ξανά τα λάθη μας κτλ. Η κρίση, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ένα πράγμα που ήρθε και κάθισε πάνω σε ένα προβληματικό λαό. Η κρίση είναι το σύστημα. Η κρίση είναι τα απόνερα αυτού του πράγματος που υπήρχε. Είναι το ίδιο πράγμα. Ένα σύστημα το οποίο το κρίναμε μόνο όταν τύχηνε να διαβάσει κανείς το βιβλίο του Βέμπερ, ας πούμε, για το πνεύμα του καπιταλισμού. Λέγαμε, ας το πούμε, ότι πρόκειται για ένα δυτικό πολιτισμικό προϊόν και γι' αυτό το λόγο είναι κακό και μπαίναμε σε λίγη κριτική. Το ίδιο το σύστημα είναι στην πραγματικότητα, το οποίο έχει μέσα τον νόμο να καταλήγει σε κρίση, να καταλήγει σε αδιέξοδα και να σαρώνει τα πάντα. Δεν έχει τίποτα παραπάνω. Ανακαλύπτουμε εύθυνες κι εμείς την κοινωνική κριτική. Να ασκηθούμε περισσότερο σε αυτό, είναι τρόπος προσευχής. Να δούμε, για παράδειγμα, ότι οι δαιμονικές δυνάμεις που υπάρχουν στον κόσμο αφορούν και αυτή τη διάσταση. Κοιτάξτε, μπορούμε να αναπαυθούμε στο ότι στην προμετωπίδα του Συντάγματος γράφει, έχει την επίκληση στην Αγία Τριάδα. Δεν θα διαφωνήσει κανείς μας ότι η Αγία Τριάδα είναι κάτι ασύλληπτο, ένα μυστήριο πολύτιμο, πολύτιμότατο. Να επαναλάβουμε την θεολογία που, δόξα τω Θεώ, έχουμε τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες στον τόπο μας, τι σημαίνει το δόγμα της Αγίας Τριάδας για την μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και για τη συνύπαρξη όλων. Ωραία. Θα ήταν ενδιαφέρον, εκτός από μεταξύ μας, να βλέπαμε στους δρόμους. Να βλέπουμε, πάμε εκεί που πάθουν οι εκατοντάδες ή χιλιάδες νέοι μας. Ποιοι νιώθουν αυτήν την ανάσα ως καθημερινότητα? Αν δεν την νιώθουν ως καθημερινότητα μπορεί να νιώθουν την αγωνία τους και την αναζήτηση για αυτά. Αλλά αν αυτά που εμείς εννοούμε ως εκκλησιαστικός χώρος δεν τους λένε τίποτα, τότε θα πρέπει να βρεθούμε πραγματικά στον κόσμο μας για να δούμε πώς θα τεθούν τα ερωτήματα. και θα ρίξω και δύο-τρία θέματα για να δούμε μια γεύση για το πώς μπορεί κανείς αυτές τις εύκολες, ξεχυλώσιμες φράσεις ότι με αισιοδοξία, μπροστά, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε κτλ. Ο Μεταξάς κάποτε κατήργησε τη συμμετοχή των μελών των εκκλησιαστικών κοινοτήτων στην ανάδειξη των ποιμένων τους. Αυτό είναι νεοτερισμός ή παράδοση. Ένας θεσμός 14-16 αιώνων, σταχυολογώ, θα μου πει κανείς, αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Είναι η ανάσα της Εκκλησίας, εκδηλώνεται εκεί. Ένας θεσμός 14 αιώνων, ο θεσμός ας πούμε των διακονισών, περίπου έχει εξαφανιστεί τους τελευταίους λίγους αιώνες. Παράδοση ή νεοτερισμός. Μία εκκλησία η οποία τόλμησε να αναγορεύσει ιερό κειμενό της μία μετάφραση ή δεν πρόκειται περί τούτου για το κείμενο των Ευδομήκοντων. Δεν θέλει να συζητήσει σήμερα το θέμα της σημερινής γλώσσας. Πώς θα γίνει αποκαλυπτικό υλικό η γλώσσα του 21ου αιώνα. Πρακτικά. Και ένα τελευταίο μόνο. Όντως, κινδυνεύουμε από παντού. Από τους κακούς μας τους εαυτούς, εύκολα τους βλέπουμε και στην Τρόικα, τους κακούς μας εαυτούς. Για να μην κάνουμε το όλοι είμαστε με όλους και όλοι οι δικοί μας είμαστε, υπάρχουν δύο ειδών θυμοί. Πολύ χοντρικά το λέω. Υπάρχει ο θυμός του να κάψω αυτόν που διαφωνεί μαζί μου, μόνο και μόνο επειδή διαφωνεί μαζί μου, είναι το περιστατικό με τους Σαμαρίτες, το οποίο έχει απίστευτες εκκλησιαστικές εφαρμογές και θέλουμε να κλείνουμε τα μάτια ότι τάχα όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Υπάρχει όμως και ένας άλλος θυμός. Όχι να κάψει κανείς κανέναν, αλλά αναμετρώνω μαζί του, όχι επειδή διαφωνώ, αλλά επειδή εκπροσωπεί κάτι το δαιμονικό. Πρόσθεσε αυτής κακά Κύριε της ενδόξης της γης. Αυτό θα το ακούσουμε και θα το πούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μαζί με το δικαιοσύνη μάθετε οι νεκούσες της εκκλησίας. Αυτά δεν είναι ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι να είσαι με το μέρος των θυμάτων της ιστορίας. Και κινδυνεύουμε αδιάκοπα και από το να γίνουμε φονταμεταλιστές, δηλαδή να αντικαταστήσουμε τον ζωντανό Θεό με τα μνημεία της αποτύπωσης της πίστης και της ιστορίας, κινδυνεύουμε και από το να γίνουμε αμοραλιστές. Οι τσάμπα μάγκες θεολόγοι που τίποτα δεν τρέχει και κανένα κριτήριο δεν υπάρχει για να προχωρεί με μεγαλοσύνης μας άνετα. Αυτά προς όρας.
0: Πριν δώσω το λόγο, Γέροντα, σε εσένα, να επιτρέψτε μου και εμένα μισή κουβέντα, μιας και με προκάλεσε ο Θανάσης Παπαθανασίου. Όντως το ερώτημα που έθεσα με τον τρόπο που το έθεσα ήταν άδειο. Συμφωνώ απολύτως. Και πιστεύω ότι εκεί ακριβώς είναι ένα πρόβλημα με πώς θα συζητάμε το θέμα της παραδόσεως. Δηλαδή, παράδοση πίσω ή παράδοση μπροστά. Παράδοση. Αυτό όμως, ξαναλέω, είναι το ίδιο θέμα που θα μπορούσαμε να το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο και είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα του Παναγιώτη Νέλα που διάβασε ο Θανάσης, να το συζητάμε πριν 30 ή 20 χρόνια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ποια είναι κατά τη γνώμη μου η ριζική διαφορά σήμερα? Ότι αυτά τα θέματα που τα απεκάλεσε σε ένα θεολογικό πλαίσιο τεχνικά, χάνονται ή ξαναεμφανίζονται πια με έναν πάρα πολύ κέριο κεντρικό άξονα παρονομαστεί πια του όλου ζητήματος και εκεί ακριβώς είναι που το κενό πάβει να είναι κενό και γεμίζει από αυτό που, όπως τουλάχιστον εγώ το κατάλαβα, δεν ξέρω μπορεί να έκανα λάθος, από αυτό που είπε στην αρχή ξεκινώντας ο Γέροντας, είπε υπάρχουν δύο παραδόσεις. Η παράδοση της αλήθειας και η παράδοση της ισχύως. Νομίζω ότι εμείς οι θεολόγοι και γενικώς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όσοι δεν είναι φονταμενταλιστές, θα συμφωνούσαν πολύ εύκολα στο ότι ναι, την παράδοση πρέπει να τη δούμε δημιουργικά, πρέπει να τη δούμε, ας πούμε, φάνταστα, είπε κάποια στιγμή ο Θανάσης, πρέπει να... ο Χριστός σαρκώνεται διαρκώς, αλλιώς δεν είναι σαρκωμένος Χριστός, είναι είδωλο, πράγματι. Όμως, τα λέμε όλα αυτά και στην πραγματικότητα Δεν... Το κριτήριό μας είναι ένα κριτήριο αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, αν τα πούμε όλα αυτά θα έρθουν οι νέοι στην Εκκλησία. Αν τα πούμε όλα αυτά θα γεμίσουν οι εκκλησίες. Αν τα πούμε όλα αυτά θα υπάρξει, ας πούμε, τέλος πάντων χαρά μεταξύ μας πρακτική. Τώρα ίσως είναι η πρώτη φορά που δεν καλούμαστε να είμαστε με τους αδυνάτους, με τους φτωχούς. Είμαστε αδύνατοι. Είμαστε εμείς, βιώνουμε την αδυναμία. Και καλούμαστε πια να διαλέξουμε με ποινή τον ίδιο το θάνατο, όπως ακριβώς όφιλε να διαλέξει και διάλεξε ο Ιησούς Χριστός μπροστά τον Πιλάτο όταν το ρώτησε τι εστί αλήθεια. Καλούμαστε να διαλέξουμε αποτελεσματικότητα ή αλήθεια. Είναι δίλημα. Ασφαλώς είναι δίλημα. Διότι εμείς μέσα στο ψέμα και στην αναποτελεσματικότητα δεν υπερασπιζόμαστε προφανώς την αλήθεια όλα αυτά τα 20 χρόνια. Μιλούσαμε ενδεχομένως κάποιοι για αυτή, αλλά δεν την υπερασπιζόμαστε. Και γι' αυτό φτάσαμε μέσα σε ένα πλήρες καθεστώς αναλήθειας σε αυτή την κρίση που ζούμε τώρα. Μέσα όμως σε αυτή την κρίση καλούμαστε να κάνουμε μια επιλογή. Θα προσαρμοστούμε στα κριτήρια που μας τίθενται για να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι κριτήριο ζωής και θανάτου. Εκεί δεν θα συμφωνήσουμε όλοι. Και μέσα στους κόλπους τους εκκλησιαστικούς και στους διανοούμενους επίσης της Εκκλησίας το δίλημα είναι μεγάλο. Θα συζητήσουμε με όρους αποτελεσματικότητας, δηλαδή σε τελική ανάλυση με όρους ισχύως ή με όρους αληθείας που οδηγούν στο Σταυρό και θα περάσουμε από το Σταυρό.
4: Τι σημαίνει,
0: είμαι αόριστος, Γέροντα
4: Σιμάν. Οι όροι της αποτελεσματικότητας τι είναι?
0: Να δουλεύουν οι τράπεζες, να πηγαίνουμε καλά στη δουλειά μας, να είμαστε αποτελεσματικοί. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε μάθει και δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε συλλογικά. Να μάθουμε να δουλεύουμε συλλογικά επιτέλους, να παράγουμε ένα αποτέλεσμα, να μην σου βγάλω το μάτι. Η αποτελεσματικότητα έχει και κοινωνικό στοιχείο, δεν είναι μόνο τεχνική. Δηλαδή, όταν δεν είσαι κοινωνικά ευαίσθητος, δεν μπορείς να είσαι και αποτελεσματικός. Αλλά υποτάσσεται αυτή η κοινωνικότητα τελικά στην αποτελεσματικότητα. Θα συζητήσουμε λοιπόν με αυτούς τους όρους, την κοινωνικότητά μας. Θα το δούμε εργαλειακά, όπως ενδεχομένως είπατε. Ή θα υποταχθούμε στη μοίρα μας να σηκώσουμε το σταυρό της αλήθειας και αν χτιστεί κάτι θετικό με τους όρους ετούτου εδώ του κόσμου, να χτιστεί περνώντας σταυροαναστάσιμα όλη αυτή την πορεία που έχουμε να περάσουμε και θα την περάσουμε καλός ή κακός, με όλο το βάσανο που έχουμε μπροστά μας. Ξαναλέω λοιπόν κλείνοντας, αυτό το θέμα, δύο παραδόσεις, παράδοση αλήθειας και παράδοση ισχύως, δεν είχε τεθεί μέχρι τώρα στη συζήτηση. Είχε τεθεί, θα έλεγα, με όρους φορμαλιστικούς το ζήτημα της παραδόσεως. Τώρα καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε έτσι και έτσι έχει νόημα να συζητάμε για τον ξένο, γιατί πραγματικά σου λέει ο άλλος, εγώ δεν έχω δικαιώματα. Δηλαδή τι, θα πάω σαν πρόσκοπος, ας πούμε, στον άλλον που τραβάει ηρωίνη, πόσες φορές στο σπίτι μου μπροστά, πόσες φορές θα το κάνω αυτό και κινδυνεύει το παιδί μου. Λοιπόν, εκεί τίθεται το θέμα της αλήθειας και της αποτελεσματικότητας με εντελώς διαφορετικούς όρους. Γέροντα, συγγνώμη. Έχεις το λόγο.
4: Πέστε.
0: Παρακαλώ.
4: Κοιτάξτε, μου αρέσει η αποτυχία και μου αρέσει η σύγχυση και να τα κάνουμε θάλασσα. Και ο Θεός μας έκανε έτσι να τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί να τακτοποιηθούμε με αποτελεσματικότητα από οποιοδήποτε είναι δράμα υπόθεση. Να λείπει αυτός ο παράδεισος. Οπότε, ο Θεός είναι αγάπη και επειδή μας αγαπά, παρουσιάζεται σαν αδύνατος και σαν ανύπαρκτος. Δεν υπάρχει Θεός. Και το κάνει συνειδητά για να υπάρξουμε εμείς. Θα μπορούσε να μας κάνει... Κοιτάξτε, όλα τα ζώα... Πώς λέγει ο Αριστοτέλης ότι... Ας πούμε, τες του Θεού υπηκούν θεσμείς, υπακούν στους θεσμούς, όλα τα ζώα. Ο άνθρωπος είναι ζώο ατίθασο. Και το έκανε έτσι ο Θεός. Και του βάλε την πνοή τη δική του μέσα στον άνθρωπο. Οπότε αρχίζει όλη η περιπέτεια της ελευθερίας και η δυνατότητα της θεώσεως. Και κάθε ένας άνθρωπος αξίζω σου αρχίζει όλη η οικουμένη. Και μια στιγμή αποκαλύπτει τα πάντα. Και ζούμε για να φτάσουμε σε μια στιγμή. Και για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουμε πτώμα, να λιώσουμε, να διαλυθούμε. Και υπάρχει η ζωή φόρος νέκρωσης και η θάλαμη φόρος νέκρωσης. Τώρα, χαίρεται κανείς αυτή την περιπέτεια. Να σας πω και εγώ εξομολογητικά ποιος είμαι, ο Θανάσης μιλάει εξομολογητικά σου. Και ο Βασίλης με υπακόει. Καταρχήν σας λέω ότι είναι ειλικρινής η αδερφική αυτή συνάντηση, γιατί βλέπετε ότι λέμε ότι μας κατέβει. Αυτό είναι το καλό. Παρακολούθησα τα κατηχητικά. Εντάξει. Παρακολούθησα τη θεολογία στο Πανεπιστήμιο. Δεκαετία 50, 54-58. Εντάξει. Δεν με ικανοποιούσαν. Λέω, αν είναι έτσι στην κόλαση, θα είναι ανυπόφορα. Πήγα στη Δύση και ένιωσα πότε να έχετε το ανυπόφορο. Δεν μπορώ. Πήγα στο Άγιο Όρος και λέω, εδώ πέρα είναι τρελοκομείο, είναι ωραία. Βρίσκω τον τόπο μου. Και το εξής, ότι στο Όρος, δεν αναπάμεσαι στο Όρος, δεν αγαπάς το Όρος, αλλά αγαπάς την Οικουμένη. Και όντας σε έναν τρόπο είσαι παντού. Και κάτι ελέγχθη προηγουμένως για κάποιον. Και μ' άρεσε ο πατήρ Πορφύριος που σχολίαζε κάτι λαϊκά τραγούδια, ρεμπέτικα. Και άκουσα κάποιο τραγούδι, μια φορά δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά έλεγε «Ζωή μου, ρέμπελη και σκλάβα». Πήγαμε παντού και δεν πήγαμε πουθενά. Και αυτός μίλαγε θεολογικά, ρεμπέτικα. Εάν τυχόν είσαι στο ένα μέρος, γεννηθείτε το θέλημά σου, οδηγείσαι σιγά σιγά στην έκπληξη που είσαι σε ένα μέρος και είσαι παντού. Και λες, έπρεπε να υποφέρω μια ζωή για να φτάσω εκεί. Και όταν φτάνει ο ένας, φτάνουν όλοι, όλοι δι' αυτού. Και λέω, ας πούμε, ότι η Εκκλησία, η παράδοσή μας, και μετά εγώ βλέπω ότι από τότε που γεννηθήκαμε και προ-Χριστού και βάζω σαν πρώτους αυτό το κλίμα των προσοκρατικών που είναι μια γενεά ζητούτου τον Κύριο και καθένας βγάζει μια κραυγή. Ποια είναι η αρχή, μετά ποιος είναι ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, αυτή η μανία για την αλήθεια και όχι για την κατάκτηση του κόσμου κάτι λέει και μπαίνει στο DNA το δικό μας. Οπότε δεν αναπαυόμαστε σε αυτό. Και νομίζω η τελική κουβέντα που τα λέει όλα αυτά είναι του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα που λέει «Εμείς νικόμεν νικόντων των άλλων». Δεν θεωρώ νίκη να έχω δύναμη να υποδωρώσω τους άλλους, αλλά να ζήσω μια τέτοια ζωή που ελευθερώνει όλους. Γι' αυτό είναι το παράδοξο. Αυτό δε ήρεμα, γαλήνια, χωρίς φωνές, διούται στο ήθος της Ορθοδόξου Λειτουργικής Θεολογίας, στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ας πούμε ότι ευχαριστούμε γιατί της Λειτουργικής Τάφτης και Ανημάκτου Θυσίας την Ιουρία παρέδωκα σημείνει. Μας παρέδωσε. Είναι αυτά που λέμε μια στιγμή τα Άγια της Αγίης και λες πρέπει να είσαι πειρακτωμένος για να ενωθείς με το πυρ. Αλλά λες θα ήθελα, δεν μπορώ. Και λέει ο λαός, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο μόνος Άγιος και σε αυτόν ελπίζω εγώ ο κακομοίρης. Οπότε, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο επειδή τον αγαπούσε αδύνατο, το πιο αδύνατο πλάσμα και του έβαλε μόνο μια πνοή δική του μέσα του. Βλέπετε ένα κατσικάκι μόλις γεννηθεί, πατάει στα πόδια του τρέχει. Ένα μωρό ανθρώπινο βρέφος νεογνό είναι αγέννητο. Αν το φροντίζει η μάνα του, θα πεθάνει, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μετά γνωρίζει τον κόσμο με το να το βάζει στο στόμα το κάθε τι. Μετά αγαπά το παιχνίδι, μετά αγαπά τη ζωή, μετά φτάνουν τα βάσανα. Μετά φτάνει ο Πάφος να λέει ότι όταν ασθενώ τότε είμαι δυνατός, χαιρόνται σπαθήμασή μου. Και στο τέλος όλα γίνονται αφορμή αγκαλιά σου για να πεις ένα δόξα από τον Θεό. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο θα πρέπει εκούσια να δεχτείς αυτό το μυστήριο της ζωής. Να είσαι ανοιχτός, να είσαι ελεύθερος, να παρακολουθείς, να μην δίδεις βιαστικές απαντήσεις δικές σου. Γιατί όλες από τους αρχαίους, να δω ποια είναι η αρχή του παντός. Ένα, δεύτερο, όχι ύβρις και ύβρις. Γνώθησε αυτόν Θεό έπου δυσύλλαβες εντολές που λένε τα βασικά. Οπότε, φτάνουμε στη σάκωση του Θεού Λόγου, στη λειτουργική θεολογία και έχουμε αυτό το κλίμα. Οπότε, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ως έχουν. Τώρα, υποφέρουμε αυτά επειδή είμαστε λαθροματενάστες σε αυτόν τον τόπο. Τα πετάξαμε όλα και μάθαμε άλλη γλώσσα. Παπαγαλίστηκε, κορακίστηκα και τα κορακίστηκα δεν μιλιώνται. Και εδώ πέρα μιλιέται η μητρική γλώσσα του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η μητρική γλώσσα του ανθρώπου? Να ζητώ το ένα και να τα θυσιάζω όλο για αυτό το ένα. Τι είναι αυτό? Ένας έρος, θείος, μια θεόθεν δοθήσα μανία. Και στη συνέχεια έχετε αυτή η χάρη. Και λέμε ότι αυτός ο τρελός δεν αξίζει για αυτό που έκανε με την εξυπνάδα του και τη δουλειά του, αλλά αξίζει αυτό που του χάρισε ο Θεός για την τόλμη, την παλαβουμάρα του να λατρεύει τον άγνωστο Θεό και τα δίνει όλα για τον ένα. Οπότε νιώθεις μέσα στην Εκκλησία, στο κλίμα της Εκκλησίας, ότι υπάρχει μια απόλυτη ελευθερία και ταυτόχρονα αοράτως κάποια χέρια σε πλάθουν και κάποιος αοράτως σου κάνει συντροφιά. Γιατί αοράτως? Για να μην σε προσβάλλει. Ο Χριστός είναι ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτως συνών. Αν ήταν ορατός, θα ήταν η κακή πεθερά, θα μας έκανε τη ζωή μαύρη. Αλλά σου λέει, κύριε, επειδή σας αγαπώ, σας αφήνω μόνους και είμαι μαζί σας και τα κάνω και τα δύο συνειδητά. Και μια στιγμή θα φτάσετε στο φως. Και για να φτάσετε αυτό το φως και να μην σας το δώσω εγώ μαγικά ότι σας έκανα τέλειους, πρέπει να πονέσετε. Και χωρίς μεγάλους πειρασμούς δεν δίνει ο Θεός μεγάλα χαρίσματα. Οπότε σας αφαίρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι μέσα μου έντονο, όπως η πορεία προς Εμαούς, η αιμορροούσα. Μια γυναίκα, άρρωστη μόνη, έχει αιμορραγία, χάνει αίμα, χάνει υγεία, δεν μπορεί. Πάει στους γιατρούς, δίδει ό,τι έχει, δεν γίνεται τίποτα. Πάντα αναλώσασα στις ειδήσεις, ουδέν ωφεληθείς, αλλά μάλλον στο χείρο να ερθούσα, ήρθε στο χειρότερο, έφτασε στην απόγνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Θα πάω να δω τον Χριστό, θα πάω να κουμπίσω το κάθισμα του ηματιού, δεν θέλω ούτε να συζητήσω μαζί του, ούτε να τον πάρω στο σπίτι μου, μόνο αυτό. Το έκανε και έγινε το θαύμα. Λέει, ύψατο μου τι. Μα τι ύψατο σου τι, εδώ πέρα όλο σου κόμμα σε συνθρίβει. Οι Απόστολοι. Εντάξει Απόστολοι, εντάξει επίσημοι, εντάξει Πατριάρχοι, εντάξει δεν ξέρω ποιοι άλλοι, αλλά αυτά είναι ανοησίες. Κάποιος με ακούμπησε. Ποιος? Μια ψυχή διαλυμένη με απόλυση που δεν την ξέρει κανείς. Και ακούμπησε το άκρο του ηματίου μου και έγινε η έκρηξη. Και έγινε όλο ο πόνος και είχε όλη τη θεότητα και έγινε καλά. Και έγνω το σώμα του ότι είδε από τη μάστιγος. Και αυτό το γεγονός είναι ένα κήρυγμα που μεταδίδεται στον κόσμο. Ένα σύγκριο πιάνει την οικουμένη από αυτή τη σωτηρία. Αυτό το κήρυγμα. Όχι οι εξυπνάδες, ούτε νεότερες θρησκείες, ούτε παρελθόντες, ούτε ξέρω τι βλακίες, ούτε βλακίες που λέω εγώ τώρα, ας πούμε. Αυτό το άφωνο κήρυγμα. Και τώρα προχωρεί η επιστήμη και σταματάει η εμπιστοσύνη που είχαμε στη λογική του. Ό,τι βλέπω υπάρχει, ό,τι ακούω. Σαν χλαμάριστα, τα ρίχνουν οι ίδιοι πίσω. Και λένε ότι κάτι που υπάρχει υπήρξε, δεν χάνεται ποτέ. Ωραία. Κάτι που συμβαίνει μεταδίδεται στο σύμπαν, όχι με μεταβίβαση ενεργίας, γιατί θα έπρεπε να περιμένει δισεκατομμύρια έτη φωτός που είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα για να κοινοποιηθεί. Αλλά ακαριαίως ακαριών πληροφοριακών διαδικασιών, μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά αυτό στο οποίο φτάνει να ψηλαφίσει η νεότερη κβαντική μηχανική, την οποία σέβεται κανείς, αυτό το έχει φτάσει προπολού η ζωή μέσα στην Εκκλησία. Οπότε λες τώρα, τι είναι καλύτερο, να είμαι Απόστολος ή καταρχήν ληστής, κρεμασμένος είναι από πρώτος στον Παράδεισο, ή Απόστολος για να τον πουλήσω το δάσκαλο ή να τον αρνηθώ. Να είμαι Απόστολος και να σπρώχνω τον Χριστό και να τιμώμαι δημοσίως εν οδό, είναι μια αιμορροούσα, μια διαλυμένη ύπαρξη που ακούμπησα μια στιγμή και έγινε αυτό το γεγονός. Και μετά τι γίνεται, ας πούμε, ζει κανείς για μια στιγμή που είναι η κοσμογονία. Μετά βλέπετε όλη η ευουργία της ακολουθίας. Να πάρω τη Μεγάλη Σαρακοστή, το τρίμηνο της εβδομάδας, τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Παρασκευή, το Πάσχα, αυτή την έκρηξη του φωτός, αυτό το νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, τα κάνουμε τζίμπα όλα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα για να γίνει, θα πρέπει να έχεις διαλυθεί ή σεμνά να κάνεις υπομονή. Σεμνά, αυτό που λέει ο Άγιος Σημεών, να βρεις μια ήσυχη γωνιά και ένα ήσυχο τόπο, να ησυχάσεις, να επισκεφθείς τον εαυτό σου. Δεν ησυχάζουμε, δεν ψηφίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό ακούμε τηλεόραση, ακούμε όλα αυτά, ακούμε πολιτικούς. Και λέω το εξής, ενώ τώρα ταράσσονται τα πάντα, δεν ακούω ένα λόγο που να βγαίνει από την παράδοση, που σώζει τα πάντα. Και δεν είναι ξυπνάδα ανθρώπινη, αλλά είναι η απάντηση του ουρανού, αυτού του αοράτου, αυτού του ανυπάρκτου, σε αυτόν που τόλμησε τα πάντα να τα θυσιάσει για να γίνει το θέλημα του Θεού. Οπότε λέω, όταν συνεχίσουμε την παράδοση μας, βρίσκουμε τον εαυτό μας και είμαστε μια ευλογία για όλους. Είπε ο κύριος Μπέρτζος ότι πρέπει να έχουμε ένα όραμα. Κάποτε είχαμε ένα όραμα. Όταν σώγω μέχρι το 22, να πάρουμε την πόλη. Εγώ το εξής, ότι προς Εμαούς, προσεχεί το προφέρο που δέχεστε. Του λένε, κοίταξε, έτσι που μας έκανες, μας διέξεις και μας έκανες την διαρκεία, όχι μάλλον μας, την ζέστανες, δεν μπορείς να φύγεις. Ή θα έκανα μαζί σου ή θα έκανες μαζί μας. Γιατί προχώρησε η ερμηνεία, αλλά δεν φτάσαμε στο τέλος. Και η σύνθεση του μήνα συναρχής. Πήγε μαζί τους. Και έγινε η ερμηνεία. Και την κλάση του άρθρου, στο σπάσιμο του εαυτού του, έλαβες ο Θεός. Τέλος αγώνα και το λάτισα. Εδώ πέρα τώρα, το λέω εδώ πέρα στις ότι αν δεν είναι ο Χριστός αυτό που μας το χάραμε και η αυτοκρατορία που μετά σιγά σιγά γίνεται ελληνική έχει σκοπό για να γίνει μία ελληνική, να γίνει παγκόσμια. Έχει σκοπό να χαθεί και να υπάρχει παντού ως ευλογία αιώνια. Ορθόδοξη και λειτουργική θεολογία. Η επιτροπή του παντός κόσμου, η Ιωάννη Σοφή, που τη θέλουν όλοι. Και η πιστή και η άμυση και η ευρωκαθολική. Και αυτό το πράγμα δεν θα το πω εγώ καθόλου ότι εγώ έχω. Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα. Αλλά είναι ένα δώρο που δίδεται ο Χριστός Θεό σε αυτούς που κάνουν υπομονή. Και είναι παντόφθη. Οπότε, δεν λέμε τη μοίρα μας ότι χάσαμε την πόλη ή αυτό που λένε πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι ειδικά μας είναι. Ούτε οι μαθητές προς Εμαούς σου λέει να ξανακάνουν την ίδια πορεία πάλι μέσα μαζί με τον Χριστό. Είμαστε τώρα μαζί με τον Χριστό και είναι όλος ο κόσμος μαζί με τον Χριστό. Και κάναμε όλη την πορεία για να φτάσουμε εδώ που ξεκαρνούνται οι πορείες. Ο δε Γρηγόριος Ελίσης λέει ότι λέει ότι η πορεία προς το Θεό είναι η θέα του προσώπου του Θεού. Δεν μπορεί να τους διάσει σε κάτι κάτι κατάλληλο. Γι' αυτό δεν θέλω να θέλω να μην πω τίποτα. Και θα σας παραπέμψω στην εκκλησία σε αυτή την παράδοσή μας, η οποία αρχίζει από μία θεία μανία να τα θυσιάσει όλα για πρώτη αλήθεια. Στη συνέχεια έχετε εισάρκωση του λόγου, δεν υποκασσόμεθα στους Εβραίους, αλλά έχετε κοινή κτήσεις που ξεπερνά τον Εβραϊσμό και τον Ελληνισμό και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση που άρχισε το φως και γεμίζει ο ουρανός στη γη κατά τον ήλιο. Αυτό είναι το πράγμα δεν είναι θρησκευτικά που θα δει εξωτερικά κανεί τον άνθρωπο. Να μην γεννήσει εκκλησίε. Ο Θεός άνοιξε το σάρμα του. Όταν υπάρχει μια έκκληση, μια σκληρά, ένα άλλο άνθρωπο που γίνεται δόξα τον Θεό, σαν τι δεν μπορούσα, σαν του αυτού που φτάσανε στι θεραπείε, αυτό είναι ένα φω που είναι μυστικά μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Οπότε, εάν λοιπόν μαθαίναμε ελληνικά, μαθαίναμε την ιστορία μας, θα πηγαίναμε να δούμε το φυσιολογικά πάμε και φτάναμε σε αυτό που είναι η αυτοκρατορία της αγάπης, της παντού παρουσίας του αναστημένου και χαιρόμαστε γιατί είμαστε αδύνατοι. Ένας προχωρημένος, αυτούς του ηθικά του πνεύματος, θέλει να είναι ανύπαρκτος. Και όντας ανύπαρκτος, δεν ενοχλεί κανένα, ούτε ενοχλείται από κανένα. Εισέχεται και ξέχεται και κλεισμένο των θυρών και φέρνει αυτό το μήνυμα. Οπότε, κάνουμε αυτή, και κάνει αυτή την πορεία ο ελληνισμός, για να γίνει μη ελληνισμός, μη ορθοδοξία, μια θεοφάνεια. Και αυτή η έκρηξη της αγάπης, και η κραυγή της αλήθειας δίνεται με την απόλυτη σιγή. Για να σου πω, αυτό το ήθος το βλέπεις στην παράδοση, στο πώς γίνεται τα τυπικά, πώς ψάχνουμε, πώς γίνεται η λειτουργία, πώς σε έρθουν να βαγώνουν το ψάχνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή την Κυριακή των Ιεροφόρων. Οπότε νιώθεις, λέει αυτός, ρέπερι και σκλάβα ζωή μου, πήγαμε παντού και δεν πήγαινε πουθενά. Νιώθεις εκεί ότι όντας σε ένα μέρος είμαι παντού και μαζί με όλους. Οπότε λέει κάποιος αγαπώ τη μοναξιά, γιατί θέλω να είμαι μαζί με όλο τον κόσμο. Και είχα μια απορία, την ήταν γιος και μου την έλυσε ο Ευάγγελος όταν είχε πει για τον Μοναχό, τη Μοναχώσευση, ο πάντων χωριστής για πάσης συγγελωσμένος. Χωρίζεται από όλα και μόνο την ώρα. Αν θες να ερωθείς με όλο και να χωριστείς με όλο. Αν παντρευτείς με κάτι που μένεις, θα χάσεις τα άλλα. Οπότε γίνεται ο ήρωας της θυσίας των πάντων, τα δέχεται όλο και είναι παντρευμένος με όλα. Οπότε αν είχαμε μάθει αυτή τη γλώσσα, τη δική μας, που εγώ τη θεωρώ μυθική γλώσσα του ανθρώπου, όχι κοραχίστικα, προοδευτικά ή συντηρητικά, θα χαιρόμαστε τη ζωή μας και θα χαιρόμαστε και το θάνατο γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Και τώρα αυτό που χρειάζεται είναι αυτή τη δοκιμασία. Πάει να την πάρουμε όχι για να απογοητευτούμε, αλλά για ήρεμα να γυρίσουμε στην Εκκλησία. Και ο πατέρας του Αρχιεπισκόπου δεν το τιμωρεί επειδή θα το σκοτώνει, αλλά πηγαίνει μαζί του πριν πάει αυτός και νιώθει όταν είναι στην χώρα της απολίας και τη σοφία ότι με συνοδεύει και γυρίζω πίσω. Γυρίζοντας πίσω σημαίνει ότι βρίσκω το δρόμο, το δικό μου. Άρα λοιπόν, θα νιώθαμε, καταρχήν δεν θα φτάνουμε σε αυτό το χάρι. Δεν θα είχαμε αυτή την παιδεία. Δεν θα ψηφίσαμε αυτούς που ψηφίζουν. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Και στην ότι αν μαθαίνουμε αυτή τη γλώσσα δική μας, τι θα ήμασταν. Θα είμαστε ήρωες, πρώτος στον κόσμο, δηλαδή ταπεινοί. Αν υπάρχει και παντοδύναμη, δεν θα φτάσουμε εκεί. Σήμερα που φτάσαμε εκεί, μπορούμε την οποιαδήποτε δοκιμασία να τη μετατρέψουμε σε ευλογία, όχι εμείς, ούτε συστήματα εξυπνάδες, αλλά με το να πιάσουμε τον εαυτό μας, σιγά σιγά να τον βάλουμε μέσα στην Εκκλησία, στον χώρο της αγάπης. Είδατε ότι ο Ιούδας μετεμελητής απαιτών απήλυσε τον. Πούλησε την αγάπη με τεμελίδι. Δεν μπορείς να χάσεις αυτά τα χρήματα, δεν αξιοποιούνται τα 30 τάλια. Αλλά απαχάστησε αυτό να πείσαι τον τεμελίδι. Ο Πέτρος δεν έκανε αυτό. Εξαρτών έξω έκρασε πικρός. Βγήκε μια γωνία και έκλαιγε. Και το κλάμα του ήταν την παρηγοριά. Και επειδή έδωσε στο κλάμα, έγινε η πέτρα της πίστης. Τώρα δεν έχουμε τίποτε να κάνουμε, αλλά ήρθαμε να δούμε έναν τόπο και να κλάψουμε, να εγγυήσουμε, όχι με απόγνωση. Και αυτά οι σωτήρες, και όταν θα είναι μια στιγμή, θα καταλάβω γιατί έχουν φάει όλα, και ότι όλα είναι καλά.

0: εξώπη σου, Κύριε, είναι αυτό που θέλει να πει ο Απόστολο και κατέφθαν τα διαβήματα ημών προ εργασία των εντολών σου, πρεσβείσει Παναχράντου Μητρό και πάνω σου των Αγίων. Αμήν. Καλησπέρα. Καθίστε, παιδιά. Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού είμαστε στην λήξη των χειμερινών ομιλιών. Πάτε τις διακοπές σας, θα έχετε το νου σας σε ό,τι είπαμε και επιστρέφουμε πάλι, αν θέλει ο Θεός, τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, όπως μας πει η Μητρόπολης. Βέβαια μπορείτε να ακούτε ομιλίες, μπορείτε να βλέπετε ανακοινώσεις που ανεβάζουμε, ώστε να μην χαθείτε, όχι από μένα, ούτε από την παρέα μας, αλλά από τον δρόμο που όλο το χειμώνα στήσαμε και κτίσαμε, έναν πολύ ωραίο δρόμο. Σήμερα θα πάμε λίγο να δούμε το ερώτημα πρώτα.
1: Αγαπητοί ακροατές,
0: να σας ρωτήσω,
1: του Αγίου Γεωργίου,
0: την προηγούμενη φορά υπήρχε ένα ερώτημα. Το απάντησα. Το δούμε. Πώς? Θα το δούμε. Λοιπόν, ας δούμε τώρα το ανάγνωσμα και θα το θυμηθείτε κι εσείς. Τι έλεγε το ανάγνωσμα?
2: Ήταν από τα Ταρωτά, το τρίτο κεφάλαιο, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, από ποιον έλαβε εντολή να κηρύττει.
0: Από ποιον έλαβε εντολή να κηρύττει, έτσι από μόνος του. Το σκέφτηκε και βγήκε, εγώ έτσι από μόνος μου. Ξέρετε πόσα τέτοια στην εποχή μας γίνονται. Και σας το έχω πει και άλλη φορά. Στο διαδίκτυο μπορώ να βγω από μόνος μου και να λέω ό,τι θέλω. Σε άλλη εκκλησία να πάω, σε άλλη Μητρόπολη πρέπει να πάρω άδεια. Άρα λοιπόν, εκεί που πάμε και δεν χρειάζεται άδεια γιατί είμαστε άνετοι και ελεύθεροι, βγαίνουμε από μόνοι μας, καήκαμε. Έγινε το ρήμα, λέει, Θεού επί Ιωάννην και ήλθεν κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας. Φωνή, ρήμα, λόγος Θεού, λέει. Πώς, εκείνος ξέρει. Ήρθε λόγος Θεού και του λέει, λοιπόν, ξεκίνα να κηρύττεις. Όπως και στους μαθητές έδωσε εντολή μετά την ανάληψη, πορευθέντες μαθητεύσατε. Ας το έχουμε λοιπόν κατά νου. Και το είπα και το πρωί, ότι θα μας ζητήσει λόγο. Την βεβαίωση ότι ξεκινήσαμε την έχουμε ως κληρικοί, ως γονείς, ως του λόγου την επαλήθευση, εκεί είναι το θέμα. Θα πει ο Χριστός, ναι, τα έλεγα, ή θα πει, όχι, εγώ δεν τα έλεγα, που τα βρήκες αυτά. Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο και πρέπει λιγάκι να το προσέξουμε. Πάμε στο επόμενο ερώτημα από το τέταρτο κεφάλαιο. Εσείς μπορείτε να διαβάζετε, κάνετε επανάληψη τα ερωτήματα και να τα ξανά αναμοχλεύσετε, είναι χρήσιμο. Ως νέος πού κατοικούσε ο Κύριος? Πού μεγάλωσες, λέει, τη Λάρισα. Πού μεγάλωσες εκεί, πού μεγάλωσες εκεί. Άρα λοιπόν ο Κύριος πού μεγάλωσε, έχει μεγάλη αξία να το δούμε, πού μεγάλωσε. Τώρα ερθόμαστε στα ερωτήματα.
2: Παρατήρησες, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά έμεινε ένα κενό. Παρατήρησες σε κάποιον ναό την εικόνα της Μεσοπεντηκοστής, όπου είναι ο Χριστός στο μέσο και διδάσκει. Γιατί όμως ο Χριστός εικονίζεται σε πολύ νεαρή ηλικία?
0: Λοιπόν, το ερώτημα το ανέφερα την προηγούμενη φορά. Το ολοκλήρωσα. Γιατί ο Χριστός εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία? Αν το ολοκλήρωσα, πείτε μου. Εκτός και αν αφαιρεθήκατε εκείνη την ώρα. Πώς? Δεν το ολοκλήρωσα. Το ολοκλήρωσα. Γιατί δεν ήρθε κανείς να μου πει, Πάτερ, εδώ αφήσατε ένα κενό. Ντραπήκατε? Να μην ντρέπεστε. Να πείτε, ακόμη και να πείτε, Πάτερ, μήπως αυτό είναι λάθος που άκουσα, που κατάλαβα κάτι. Γιατί μπορεί να το άκουσα λάθος, γιατί εγώ δεν θα το μετέφερα σωστά. Δεν σημαίνει ότι πάντα φταίτε εσείς. Εντάξει. Γιατί κάποιοι αναρωτήθηκαν και λένε, δεν το απάντησε. Και εγώ λέει, δεν το κατάλαβα, μήπως αφαιρέθηκαμε και ίδια στο ίδιο σημείο αφαιρεθήκαμε, λέει. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο μέρος ήταν το πρακτικό μέρος. που σας είπα και το άφησα επίτηδες, μήπως αυτός ο άνθρωπος που έθεσε το ερώτημα, αλλά δεν είπε τίποτα, τέλος πάντων. Δεν ξαναεπανέλαβε, επί πάτερ, δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Από ευγένεια, σε αυτά δεν θέλει ευγένεια. Με καλό τρόπο θα το πούμε, με ευγενικό τρόπο, αλλά όχι θα μένουμε. Τι είμαστε τα κορόιδα, να το πω έτσι, είστε τα κορόιδα, λέω εγώ τι θέλω και λέτε εκεί σαν την καρά τα είπε και φύγαμε. Λοιπόν, το πρώτο ήταν το πρακτικό. Ότι πρέπει έτσι να το αγιογραφούν οι αγιογράφοι και αν ξέρουν, δικό τους θέμα. Δικό τους θέμα, είπα, ας ρωτήσει αγιογράφο να δούμε το ξέρει. Το δεύτερο όμως είναι το θεολογικό και εκεί έχει αξία. Ο Ιησούς Χριστός λέει την μεσοπεντηκοστή ότι καθόταν στο ναό και μιλούσε και όλοι θαύμαζαν για αυτά που έλεγε. Έτσι. Ναι, αλλά το ίδιο έκανε και όταν ήταν 12 ετής. Ήταν στο ναό και μιλούσε και τον θαύμαζαν. Τι γίνεται τώρα. Μήπως μπερδεύονται και βρήκαν μια γεωγραφία που ο Χριστός ως μικρό παιδί μιλούσε και την αντέγραψαν και την έβαλαν και στη Μεσοπεντηκοστή χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν. Γιατί τον έχουν νέο και εδώ, νέο και εκεί. Ακούστε, αν κάποιος το κάνει αυτό και δεν το ξέρει, ας το μάθει για να ξέρει τι κάνει, πώς θα γεωγραφεί, αλλά και εσείς να το ξέρετε. Γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλη αξία. Πού, στην θεολογία, στην πνευματική μας ζωή. Ο Ιησούς Χριστός, ναι μεν λέει ότι το παιδί ονύφξανε και γρατεούτο και τα λοιπά και πληρούτο πνεύμα και σοφίας μετά την, όταν επισκέφθηκαν τον Σιμεών. Μεγάλωνε. Μεγάλωνε όμως από ανθρώπινης πλευράς. Δεν μπορούσε αυτά να τα πηδήσει ο Χριστός. Θα μπορούσε να γεννηθεί ως μεγάλος, να εμφανιστεί ως μεγάλος. Δεν θα μπορούσε να γεννηθεί. Να εμφανιστεί 33 χρονών ξαφνικά. Γεννήθηκε. Ξέρετε γιατί. Γιατί έπρεπε να καλύψει όλες τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής. Όλες. Το γάρα πρόσληπτον αθεράπευτον. Θα μου πείτε γιατί δεν γέρασε. Να καλύψει και τα γερατιά. Έφτασε μόνο στην ηλικία των 33 ετών που λέμε. Τώρα θα το καταλάβετε και αυτό, γιατί δεν γέρασε να καθίσει να γεράσει. Ο Ιησούς Χριστός δίδασκε τότε. Δεν δίδασκε ως άνθρωπος, δίδασκε ως Θεός Λόγος. Και τώρα δίδασκε πάλι ως Θεός Λόγος. Τι ήθελε ο αγιογράφος, ο πρώτος αγιογράφος, να διδάξει, γιατί η αγιογραφία είναι διδασκαλία. Εάν τον έκανε τώρα μεγάλο, σημαίνει ότι εξελίχθηκε σε αυτά που λέει. Άρα τότε δεν τα είπε όλα. Άρα έμειναν κενά και τα συμπλήρωσε τώρα. Άρα έχει η σοφία του Θεού κενά. Δεν έχει κενά. Χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Τελείωσε. Γιατί θα πει κάποιος, μετά από μερικά χρόνια μπορεί να αλλάξει. Αυτό να μην είναι αμαρτία και τώρα το λέμε εμείς αμαρτία. Το άλλο να μην είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Δεν αλλάζει ο Θεός. Λέει αυτά που πρέπει να πει για να διδάξει στον καθέναν αυτό που χρειάζεται. Δεν μου λέει περισσότερα για να μην τα μπερδέψω και δεν μπορώ να τα εφαρμόσω. Άρα λοιπόν νέος εκεί, άρα και εδώ τον βάζω νέο για να μην, συγγνώμη, τον βάζω νέο οι αγιογράφοι για να δείξουν ότι η σοφία του Θεού δεν συμπληρώνεται με κάτι. Δεν προστίθεται κάτι. Είναι αυτή όπως είναι τέλεια και τίποτε άλλο. Εμείς ναι, συμπληρώνουμε, μεγαλώνουμε κτλ. Άρα λοιπόν γι' αυτό και τον αγιογραφούνε μικρό. Γιατί έτσι ξεκίνησε. Θα μπορούσε να πει κανείς να το βάλουμε μεγάλο εδώ, μεγάλο και εκεί. Θα ήταν αντιφατικό στην ιστορία. Γιατί τότε πήγε μικρός. Το Ευαγγέλιο λέει ότι ήταν 12 ετής. Τον βάζουμε εκεί μικρό και παίρνουμε το πρόσωπο του μικρού και το βάζουμε και εδώ. Όχι γιατί δεν ήξερε τι έλεγε, γιατί όλοι θαύμαζαν. Γιατί θα έλεγε κανείς αφού ήταν μικρός τι έλεγε, ήξερε να λέει κάτι. Όχι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Ο Χριστός είναι η αιώνια σοφία του Θεού, η οποία σοφία του Θεού δεν συμπληρώνεται με τίποτα. Είναι σαν να του λείπει του Θεού κάτι και αφού του λείπει τότε πώς είναι Θεός. Είναι τέλειος. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
3: Χαίρετε πάντα.
0: Θα τα εξαντλήσω τώρα τα ερωτήματα για να πιάσουμε μετά το θέμα να μην σταματήσουμε.
3: Μας είπατε στο κήρυγμα ότι ο Κύριος μας καλεί. Ότι ο Κύριος όταν μας καλεί πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Αν όχι και θελήσουμε κάποια άλλη στιγμή δεν μας αναγνωρίζει. Όμως δεν μας έφτασε ελεύθερους να αποφασίσουμε όταν είμαστε εμείς έτοιμοι να πούμε «Κύριε ήρθα». Μπορείτε σας παρακαλώ να μας το εξηγήσετε. Ίσως να μην το κατάλαβα σωστά. Στο κήρυγμα της θεραπείας του ευγενητής τυφλού.
0: Λοιπόν, καλά κάνετε και ρωτάτε, γιατί δεν έχουμε διάλογο για να μπορέσουμε να ανοιχθούμε περισσότερο. Λοιπόν, όταν με καλεί ο Κύριος και πω δεν μπορώ τώρα, είναι κακό, δεν είμαι ελεύθερος, λέει. Καταρχάς την έννοια της ελευθερίας την καταστρέφουμε, μικρή, μεγάλη, θεολόγοι, παραθεολόγοι, ό,τι θέλετε πείτε, την καταστρέφουμε. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο, δεν το έχουμε χωνέψει. Και βλέπω και μεταφράσεις, τα πατερικά κείμενα λένε το ορθό και εμείς μεταφράζουμε ελεύθερος. Τι λέει, Σοφία Σειρά, έτσι, Αγία Γραφή πάντα. Ο Θεός εξ αρχής επίησε τον άνθρωπο. Τον δημιούργησε ο Θεός εξ αρχής. Και αφήκεν αυτόν εν χειρί διαβουλίου. Και τον άφησε εν χειρί διαβουλίου. Δεν λέει τον έπλασε ελεύθερο. Είναι αυτό το η βούληση του ανθρώπου που σας το έχω πει και άλλες φορές. Αυτεξούσιον. Βούληση.

και πίστην ποιήσει Ευδοκίας. Αν θέλεις, εφήρμοσε τις εντολές. Να, σου έχει παραδώσει μπροστά το πυρ και το νερό. Όπου θέλεις, άπλωσε το χέρι σου. Απέναντι στον άνθρωπο είναι η ζωή και ο θάνατος. Και όπου τι επιθυμείς η καρδιά σου, πάρε. Εδώ θα λέει κανείς, να, είδατε, αφήνει ελεύθερο. Προσέξτε. Είναι δυνατόν κανένας από εσάς να του πω εδώ είναι η πόρτα της ζωής και εδώ είναι η πόρτα του θανάτου. Ελεύθερος είμαι. Αποκολουθώ την πόρτα του θανάτου. Θα το έλεγε κανείς. Ποιος θα το έλεγε. Προσέξτε, ποιος θα το έλεγε. Θα το έλεγε. Δεν το λένε οι άνθρωποι. Αν με ενδιαφέρει, είτε κόλωση του παράδεισου, με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει τίποτα. Και ακολουθούν τον δρόμο του θανάτου. Γιατί. Γιατί μέσα τους κάποιος άλλος ελέγχει την βούληση, την νόηση και το συνέστημα. Κάποιος άλλος. Άρα είσαι εχμάλωτος. Γι' αυτό το λέει ο Κύριος. Όπου θέλεις. Δηλαδή, για να δω που έχεις παραδώσει τον εαυτό σου. Πού τον παρέδωσες. Ποιος σε κατευθύνει μέσα. Είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί εγώ σε έπλασα να δουλεύεις μόνο το καλό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Κτισθέντες επί έργης αγαθής εν Χριστώ Ιησού. Τελείωσε. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτός ο στυλός είναι δεδομένο ότι είναι για να γράφει. Και αυτό το ποτήρι είναι δεδομένο για να πίνουμε νερό. Δεν είναι για να το βάζω να ψήνω καφέ. Αν το βάλω να ψήσω καφέ θα σπάσει. Άρα λοιπόν κάτι άλλο είναι μέσα μας, γι' αυτό το λέει, για να αποδειχθεί τελικά μέσα σου ποιος δουλεύει. Δουλεύει το δώρο που σου έδωσα και λέγεται κάτι εικόνα, ή μπήκε κάποιος άλλος και το παρέδωσε σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν, όταν λέει εδώ έπρεσε τους ανθρώπους ελεύθερους, κάνει λάθος. Δεν μπορείς να αποφασίσεις ό,τι θέλεις. Βέβαια θα πει κανείς, τότε ή τι είμαστε, αβουλοί. Να πάω σε δύο παραδείγματα. Απαντάει πάλι η Αγία Γραφή. Ένας πατέρας, λέει ο Χριστός, μια παραβολή στο κατά Ματθαίον, είχε δύο γιους και λέει στο μεγαλύτερο, πήγαινε στο αμπέλι να δουλέψεις. Ναι, θα πάω και δεν πήγε. Λέει στον άλλον, πήγαινε, α δεν μπορώ και μετά πήγε. Και ρωτάει ο Κύριος, ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του Θεού, ο δεύτερος. Ο πρώτος είπε, ναι, πηγαίνω. Άρα λοιπόν, κάλεσε ο Θεός δύο ανθρώπους. Ο ένας είπε, πάω, αλλά άλλαξε γνώμη, δεν πήγε, δεν πήγε, σε ό,τι θέλεις πες. Είναι αυτό που ενθουσιάζουμε, λέω ναι θα το κάνω και μετά δεν κάνω τίποτα. Ο άλλος λέει, φου, δύσκολα, βαριά είναι αυτά, αλλά πάει μετά και κάθεται και τα σκέφτεται και λέει, όχι, θα το κάνω. Η άλλη παραβολή, και εδώ είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Επίησε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Δεν μας καλεί σε άστοχες ώρες ο Θεός. Δεν έρχεται να με καλέσει την ώρα που εγώ είμαι απεισχολημένος, έχω κάτι άλλο και ξέρει ότι δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ. Όταν με καλεί στην πιο κατάλληλη στιγμή. Στην πιο κατάλληλη στιγμή. Γιατί, τι έκανε εκεί στο δείπνο. Α, έχω βόδια, πάω να το δοκιμάσω. Και το έχω πει πολλές φορές. Δείπνο είναι, πρέπει το βράδυ θα δοκιμάσει τα βόδια. Δείπνο είναι, δεν είναι γεύμα, δείπνο είναι. Γυναίκα έχω και τα λοιπά, έχει με παρητημένο. Πήγαινε λέει και κάλεσε όλους τους φτωχούς, τυφλούς, χολούς και τα λοιπά. Εκείνοι δεν ήταν αξιόλογα πρόσωπα. Δεν ήταν στα παιδιά του, στους ανθρώπους του, ήταν οι άλλοι. Λοιπόν τα παιδιά του δεν ήρθαν και οι άλλοι ήρθαν όλοι. Πάρε, πήγαινε, κάλεσε κι άλλος λέει να γεμίσει. Τι σημαίνει, όταν εσείς θα παντρευτείτε και θα μου πείτε, πάτερ, θα έρθεις να μας κάνεις τον γάμο. Τώρα όχι, εγώ θα έρθω την άλλη Κυριακή. Μα τώρα παντρεύουμε. Εγώ θα έρθω την άλλη Κυριακή. Ή θα έρθείτε να σας κάνουμε το τραπέζι. Και εγώ θα πω, όχι τώρα, άλλη ώρα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχω θέλημα. Αυτό δείχνει, ότι έχω θέλημα. Διότι όταν γιορτάζει ο άλλος, τότε θα με καλέσει σε τραπέζι. Τότε θα με καλέσει την άλλη μέρα που είναι καθημερινή και δεν έχει τίποτα και έχει δουλειές. Άρα λοιπόν, όταν καλεί ο Κύριος και λέει έλα και εσύ πεις δεν μπορώ, θα έρθω άλλη ώρα ή με καλεί, ανάβει μέσα η καρδιά μου, θα πάω για εξομολόγηση. Πώς μου είπε ένας στο νοσοκομείο, πάρε πάτερ έτσι όπως τα λες θα πάω, θα εξομολογηθώ. Έλα τώρα, έλα λέω, έχω επιτροχή, ένα εξομολογήσεις. Θα πάω έξω, όταν θα βγω θα πάω στην εκκλησία. Τι είχε, θέλημα δικό του είχε και δεν ήρθε ποτέ. Ποτέ δεν ήρθε. Άρα λοιπόν, όταν μας πει ο

0: καλός Θεός, έλα, σημαίνει ότι θα πω ναι. Προσέξτε, θα πω ναι, γιατί εκείνος ξέρει καλύτερα από μένα. Αν πω όχι, θα πάω όταν είμαι έτοιμος. Τι κάνω, το θέλημά μου. Κύριε, ήρθα γιατί εγώ τώρα είμαι έτοιμος. Γιατί εγώ τώρα το σκέφτηκα. Γιατί εγώ τώρα έκανα. Άλλο θέμα να μην το ξέρω. Και άλλο θέμα να με καλεί ο Θεός και να λέω, καλά, θα. Το έχω πει πολλές φορές. Το θα δεν γίνεται τίποτα, παιδιά, σε όλα τα πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να είναι κανείς μια ζωή στο θα και να μην αποφασίζει. Δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι, πέθαναν στο θα παντρευτούμε. Θα παντρευτούμε 50, 60, 70. Τους λέγαμε, πάντα τους λέγαμε αραβωνιασμένοι. Οι αραβωνιασμένοι, οι αραβωνιασμένοι πέθαναν θα. Θα παντρευτούμε και δεν παντρεύτηκαν. Άρα λοιπόν, ξέρει ο καλός Θεός όταν μας καλεί. Στην Υπεραγία Θεοτόκο πήγε ξαφνικά. Ναι Κύριε, έτσι. Στους μαθητές πήγε ξαφνικά. Ναι Κύριε, αφήσαν δίκτυα, αφήσαν. Ναι Κύριε, τώρα. Τώρα, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Τα υπόλοιπα θα σ' αφήσουν να είσαι στη συνήθεια να λες, ναι εντάξει, ωραίο αυτό, ωραίο εκείνο, θα. Ωραίο τούτο, ωραίο το άλλο, θα. Και δεν θα γίνει κανείς τίποτα. Εμένα, ο πατήρ Αθανάσιος, ξέρετε τι μου έκανε. Μου λέει, φύγε από την ιατρική αφού θες να γίνεις ιερεύς, γιατί δεν θα πάνε καλά η ιατρική, θα κάνεις ή ιερεύς θες. Εντάξει, φεύγω. Ναι, αλλά και τι θα πόλευσε ως άλλος, από δήμαρχος κλητήρας, να το πω έτσι, έτσι όπως κατά την γνώμη των ανθρώπων. Δώσε, μου λέει, στην παιδαγωγική ακαδημία, για να μην λένε τίποτα. Να πεις ότι πέρασα και δεν πηγαίνω γιατί απέτυχα. Δίνω, περνάω, πολύ καλή σειρά. Και πάω στο σπίτι του με πολύ χαρά να του πω πέρασα. Και μου λέει, μπράβο, από τη μία σου προσφέρεται ο Σταυρός και από την άλλη ο κόσμος. Διάλεξε. Γκρέμισε μέσα. Εγώ περίμενα να μου πει μπράβο, συγχαρητήρια, πώς λέμε, προχώρα και αργότερα γίνεσαι και παπάς, ναι, παπαδάσκαλος να το πω έτσι. Όχι, τώρα σε θέλω. Το άφησα. Έτσι πρέπει να κάνω. Τώρα που σου λέει ο άλλος, ξέρει τι σου λέει, ή έχεις εμπιστοσύνη και λες, ξέρει τι μου λέει γιατί είναι λόγος Θεού, ή δεν έχεις εμπιστοσύνη, άρα τι κάθεσαι. Τι κάθεσαι. Ή έχω πνευματικό και μου λέει, τώρα θα νηστέψεις. Λέω σε πολλούς, νηστεύεις, θα νηστέψω. Όχι, λέω, αύριο, από τώρα το βράδυ που θα πας στο σπίτι, ό,τι φαγητό έχεις αρτήσιμο, άστο στην ακρίτσα και θα νηστέψεις σήμερα. Γιατί αύριο, ξέρεις αν θα ζεις για να το κάνεις αύριο. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα ζούμε. Αλλά ας αναπτύξουμε το ίδιο το ερώτημα αυτό μετά και στο θέμα μας που έχουμε παρακάτω να αναλύσουμε, να απαντήσω και σε άλλο ένα ερώτημα. Για διάβασέ το.
1: Ποια είναι η άποψή σας για τα λεγόμενα κινητήρια κατοικιδίων?
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Προσέξτε όμως. Κατοικίδιο. Να προσθέσω κατοικίδια ζώα. Βασικά είναι ο σκύλος. Εντάξει. Η γάτα είναι ελεύθερη και αν ψοφήσει ψοφάει σε καμιά γωνίτσα και δεν ξέρουμε τι έγινε. Πείτε μου άλλα κατοικίδια. Καναρίνια. Πρόβατο. Κουνέλι. Κότες. Όχι, κατοικίδια που τα έχουμε εμείς αυτά τα καημένα τρέχουν. Πώς.
2: Ιγουάνα.
0: Πώς.
2: Ιγουάνα.
0: Δεν άκουσα.
1: Σάβρα.
0: Σάβρα, οι σάβρες αυτές που είναι σαν. Εγώ να προσθέσω. Γάιδαρος. Βόδι. Δεν κατοικεί δύο. Άλογα και τα λοιπά. Πάρ' το βόδι λοιπόν, κάνει νεκροταφείο. Και εκεί κατοικεί δύο ζώων. Γιατί τώρα αποκοπήκαμε από αυτά. Έτσι. Οπότε κατοικίδιο θεωρούμε μόνο το σκύλο. Άντε και κατοικίδιο σκύλος. Είχα σκύλο και μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Και το βίωσα εξ ολοκλήρου. Δεν μου λέτε. Γιατί μιλάμε για καύση ανθρώπων και όχι καύση ζώων. Αν τολμήσει κάποιος να πει καύση ζώων, αγαπημένων ζώων, τι θα γίνει. Άπα, καύσε εγώ το σκυλί μου, τον άνθρωπο τον καίσω όμως. Είδατε, θα μας τα πει ο Θεός όλα αυτά, θα μας τα ζητήσει. Και εκτός αυτού, αν έχω ένα ζώο, είχα ένα σκύλο σελίδας, μικρό σελίδα, τον έλεγα σελίδα γιατί είχε χαρακτηριστικά, ας το πούμε, που με δίδασκε, ως σελίδας, αρσενικό ως σελίδας, και έλεγα, έχω τόσα βιβλία, άρα αυτός είναι άλλη μια σελίδα γνώσης στον εαυτό μου. Μου στείλανε μια μέρα μια φωτογραφία, να δείτε τα ζώα τι ωραία είναι. Είχε μια γυναίκα ένα στρόγγυλο χαλάκι, έτσι, και αυτό αποτύπωμε τον δικέφαλο, όπως έχουμε εδώ στην εκκλησία, τον δικέφαλο. Και αφού το άφησε στη βεράντα, το σκυλάκι πάει στο πιο ωραίο, απαλό, αφράτο κτλ. Λοιπόν, όπως ήταν ο δικέφαλος, αυτό πάει το καμένο στην περιφέρεια και καθότανε. Στην περιφέρεια, ίσα-ίσα, για να μην ενοχλήσει τον δικέφαλο. Σου λέει, αυτό πουλάκι είναι, τι πουλί είναι αυτό, μήπως του κάνω κακό, μήπως το πλακώσω, το σκάσω, μήπως, και άλλα πράγματα. Κι άλλα. Άρα λοιπόν τα ζώα αυτά δένονται μαζί μας υπάκουα, πειθαρχημένα και ούτω καθεξής. Ψοφάνε κάποια στιγμή. Ψοφάνε. Καρκίνο είχε πιάσει στο σηκώτη το δικό μου και σκλήρινα την καρδιά και λέω τώρα πρέπει να σκληρύνεις την καρδιά γιατί αυτό δεν ζει. Θα ψοφήσει κάποια στιγμή. Το πήγα στον κτηνίατρο, έχω ένα βίντεο που έκλαιγε όταν πήγα να το δω, έκλαιγε, σε σπάραζε την καρδιά. Λέω εδώ σκληρός θα είσαι. Και με ρώτησε, μου λέει τι θες να το κάνω όταν ψοφήσει, θες να το κάνω. Και το πάρεις, δεν κάνω τι λέω. Λέει οι άλλοι τα παίρνουν και τα θάβουν. Αχ, λέω πάρ' το και κάνω ό,τι κάνεις και τα υπόλοιπα. Αλλά να σας πω κάτι. Για ποιον σας μίλησα τώρα, για το ψόφιο ή για το ζωντανό? Άρα γιατί εγώ να χαλάσω όλες τις καλές μνήμες που έχω για αυτό το ζώο και να πάω πάνω από έναν τάφο και να θρηνώ? Δεν έχω φωτογραφίες, δεν έχω βίντεο, δεν έχω μορφιές να το χαρώ και να το χαίρομαι και να το βλέπω. Και τι να κάνω? Τι να κάνω εκεί πέρα? Το βάλε εκεί μέσα. Γιατί? Δεν είναι παρά μόνο συναισθηματικός ο λόγος και τίποτα άλλο. Η ανικανότητά μας να ξεχωρίσουμε τι είναι ένα ζώο. Ξέρετε τι είναι ένα ζώο? Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι. Ποιος το έκανε το ζώο να με καταλαβαίνει, να μου μιλάει, να μου δίνει χαρά, να με παρηγορεί, να με προστατεύει, χίλια δυο να κάνει? Ποιος του τα έβαλε? Ο Θεός του τα έβαλε. Και γιατί δεν το βλέπουμε ότι τι κάνεις Κύριε μέσα από αυτό το ζώο? Εμένα με παρηγορείς, και του λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό, ότι ο Θεός έκανε και ζώα να μας ψυχαγωγούν. Τι όμορφο. Και εμείς κολλάμε στα ανόητα, γιατί ανοήτως σκεφτόμαστε. Ανόητο είναι. Σας είπα, μίλησα εγώ για το ψόφιο σκυλί. Ξέρετε, δυο παππούδες σε ένα καφενείο δεν είχαν τι να πούν και λέει ο ένας, τι να πούμε, άντε να πούμε για το γάιδαρο που μας ψόφισε πέρσι. Να πούμε για το γάιδρο που ψάφισε πέρσι. Ναι, τι κάνει. Φτώχεια. Αλλά να σας πω κάτι όμως, που κάποιοι δεν το λένε αυτό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η δημιουργία, μισό λεπτό, η δημιουργία, τέλος πάντων θα το βρω, θα ανακαινιστεί, όλος ο κόσμος θα ανακαινιστεί. Άρα λοιπόν, οι κτήσεις, ελευθερωθήσετε από τις δουλειές της φθοράς. Οι κτήσεις θα ελευθερωθεί, συστενάζει και συνοδύνει. Και όταν λέει θα ελευθερωθεί, τι θα κάνει? Θα ελευθερωθεί και θα γίνει αέρας? Όχι βέβαια. Οι κτήσεις αυτοί θα ανακαινιστεί ολόκληρη. Ό,τι δημιουργεί ο Θεός δεν πάει στο μηδέν. Στον παράδεισο θα υπάρχουν όλα τα είδη της δημιουργίας ανακαινισμένα. Ο χαλκός, ο σίδηρος, ο χρυσός, τα ηλεκτρόνια, τα φυτά, τα ζώα θα υπάρχουν. Όχι όμως, τα ζώα δεν έχουν προσωπικότητα. Δεν έχουν προσωπικότητα. Έχουν χαρακτήρα. Ο οποίος χαρακτήρας τελειώνει μόλις ψοφήσουν. Δεν έχουν προσωπικότητα αθάνατη. Έχουν προσωπικότητα ίσα ίσα για τώρα. Άρα λοιπόν δεν θα ζήσει το σκυλάκι μου. Θα το δω τότε, δεν θα το δω. Θα ζήσει το είδος που λέγεται σκύλος, που λέγεται γάιδαρος, που λέγεται λύκος, που λέγεται κτλ. Κτλ. Αυτά ως είδος θα υπάρχουν στον παράδεισο. Ο παράδεισος δεν θα είναι τι έτσι, κάτι αόριστο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι τι λέτε καλέλη, οι κτήσεις εξαιτίας μας γκρέμισε και υποφέρει. Υποφέρει κτήσεις εξαιτίας μας. Στη φθορά τα ζώα που τρώγονται το ένα με το άλλο κτλ. Και όταν εμείς θα δοξαστούμε, αυτή η κτήση που εξαιτίας μας γκρεμίστηκε θα μείνει γκρεμισμένη. Θα διαμαρτυρηθεί και θα πει σιγά. Αυτός με γκρέμισε και αυτός μπαίνει στη δόξα του Θεού και εγώ μένω απ' έξω. Άρα λοιπόν τίποτε από ό,τι δημιουργεί ο Θεός δεν πάει στο μηδέν. Τίποτε. Το μηδέν είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Τα πάντα θα περάσουν στην αιωνιότητα, όχι γιατί έχουν αθάνατη ψυχή, όχι, μόνο ο άνθρωπος έχει αθάνατη ψυχή και είναι πρόσωπο. Ο καθένας μας είναι μία μοναδικότητα, τελείωσε. Και το έχω πει κι άλλη φορά, γι' αυτό στην ταυτότητα βάζουμε δακτυλικό αποτύπωμα ή βάζουμε το μάτι μας, φωτογραφία. Δεν έχει κανείς δεύτερο μάτι, δεύτερο αποτύπωμα, κανείς, τελείωσε. Τα ζώα όμως, όχι. Ο άνθρωπος αιώνιος, γιατί είναι έτσι τον έκπλασε ο Θεός, το ζω μόνο για να υπηρετεί τον άνθρωπο όσο το χρειάζεται. Άρα λοιπόν, το θέμα των κημητηρίων των ζώων είναι συναισθηματικό και δεν είναι και έξυπνο, γιατί το να πας να κλαις και να μην πας στη φωτογραφία, να το βλέπεις στο βίντεο, να το βλέπεις και να το καμαρώνεις και να λες τι είχα, τι ομορφιά, πόσο καλός Θεός εμένα με ψυχαγώγησε με όλα αυτά και κάθομαι και μελαγχολώ και δεν είναι έξυπνο. Και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε και ευστροφία ότι ξέρουμε στη ζωή μας τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Ο άνθρωπος, εάν πάθει κάτι, δεν τρέχει τίποτα. Αν πάθει κανένα ζώο κάτι, βρίσκουν στους σκουπιδοτενεκέδες μέλη ανθρώπων και δεν τρέχει τίποτα. Βρίσκουνε κανένα ζωάκι γιατί έκανε αταξία, κανένα αδέσποτο κτλ. Με δάγκωσε, με έκανε, με άφηξε. Κάηκες, πληρώνεις και πρόστιμο φοβερό. Αν σκοτώσεις έναν άνθρωπο, θα μπεις φυλακή και μετά από μερικά χρονάκια βγαίνεις και τελείωσε. Εκεί πέρα δεν βγαίνεις με τίποτα. Δεν λέω να τα κακοποιούμε, γιατί είναι δημιούργημα Θεού. Δημιούργημα Θεού είναι κακόψυχος αυτός που κακοποιεί ένα ζώο. Κακόψυχος. Γιατί τα ζώα τα καημένα από εμάς περιμένουν. Από εμάς περιμένουν. Ο Θεός των ζώων είναι ο άνθρωπος. Θα τα ταΐσω θα ζήσουν, δεν θα τα ταΐσω θα ψοφήσουν. Είμαι εκεί στο σπίτι που μένω και έρχεται ένα, άκουσε ένα γατάκι να ανοίγω το αυτοκίνητο και να περνάω και έτρεξε και άρχισε να νιαουγυρίζει. Και τι έτρεξε σε μένα. Τι πρέπει, υπάρχουν κάποια μαντρόσκυλα εκεί πέρα και εκείνα ήρεμα είναι. Γιατί έτρεξε σε μένα, γιατί στον άνθρωπο και δεν πάει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν βλέπετε ο καλός Θεός πως τα έχει κάνει στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο να υπηρετούν και ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει. Τώρα το ότι υπάρχουν και άγρια ζώα, εξαιτίας μας υπάρχουν. Οι ασθένειες και όλα αυτά μπήκαν εξαιτίας μας στον άνθρωπο. Τώρα όμως ήδη φάγαμε τη μισή ώρα να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα συν Θεό. Λοιπόν, μπαίνουμε στους τελευταίους στίχους του Εκκλησιαστού που είναι υπέροχοι, πολύ πυκνά, όσο μπορώ πιο άνετα να σας τα αναλύσω για να τα θυμόσαστε, αλλά έχουν βαθύ νόημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 θέματα ακόμη, δεν πειράζει όμως, για να είμαστε ολοκληρωμένοι. Λέει λοιπόν στο 12ο κεφάλαιο 13 και 14 στίχοι που έμειναν ανεκπλήρωτοι, που δεν τους αναλύσαμε. Το τέλος λόγου, τώρα τελειώνω λέει, το παν άκουε. Ό,τι είπα και δεν είπα, μπορεί να τα ξέχασες, να μην τα θυμάσαι, μάθε να ακούς. Δηλαδή, μάθε να μιλάς, μάθε να ακούς. Το παν, άκουε. Τον Θεόν φοβού. να φοβάσαι τον Θεό, όπως ακριβώς το λέει, θα σας το εξηγήσω, όπως το λέει, τα συντολάς αυτού φύλασε, ότι τούτο πας άνθρωπος, να ακούς, μην μιλάς, αυτό που λέμε, κάνει υπακοή βρε παιδί μου, τι νόημα έχει αυτό, άκου και μην μιλάς, πες το άλλη ώρα, πες κάτι άλλο, εκείνη την ώρα όμως κάποιος άλλος μέσα σε κυβερνάει και σου λέει μίλα, μίλα και γίνεται ο καυγάς. Τον Θεό φοβούν, τον φοβάστε τον Θεό. Τον φοβόσαστε. Εγώ τον φοβάμαι. Δεν τον φοβόσαστε. Ακούστε. Εάν η γυναίκα αγαπάει πολύ τον άνδρα, θα ήθελε να τον στεναχωρεί. Δεν φοβάται μην τον χάσει. Φοβάται. Εάν στην τσέπη μου έχω ένα πορτοφόλι και έχει 10 λίρες, θα το έβγαζα το πορτοφόλι να πω κράτησέ το και μετά μου το δίνεις. Γιατί τις αγαπώ τις λίρες, τις θέλω. Άρα φοβάμαι μη μου τις κλέψουν. Φοβάμαι μη μου τις κλέψουν. Ο φόβος δεν είναι μόνο μη με τιμωρήσει. Πω πω φοβάμαι μη με τιμωρήσει. Αυτό είναι το φτωχότερο. Αλλά φοβάμαι για να μην με τιμωρήσει, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν τον αγάπησα. Αν τον αγαπήσω τον Θεό, θα φοβάμαι. Θεέ μου, σε στεναχώρησε σήμερα. Θα το σκέφτομαι, σε στεναχώρησε σήμερα, σε πίκρανε σήμερα. Πώς θα πάω να κοιμηθώ. Ένα ζευγάρι που είναι αγαπημένοι, τι κάνω. Κοιμούνται θυμωμένοι και τελείωσε, τότε δεν έχουν αγάπη. Αλλά τι λένε, έλα τώρα, ό,τι έγινε, έγινε, προχωρούμε. Γιατί αγαπώ τον άλλον. Στεναχώρησα γιατί άνθρωπος είμαι. Άρα λοιπόν τον Θεό να φοβάσαι, μην τον χάσεις. Όχι να τον σέβεσαι, δεν λέει τίποτα να τον σέβεσαι. Να τον φοβάσαι, μην τον χάσεις. Και θα σας διαβάσω κάτι παρακάτω. Θα προχωρήσω λίγο τον στίχο και μετά θα μιλήσουμε και τα υπόλοιπα. Ότι σύμπαν το ποίημα ο Θεός άξι εν κρίση, εν παντή παρεωραμένο, εάν αγαθών και εάν πονηρών. Όλο το σύμπαν θα φτάσει, θα οδηγηθεί ενώπιον του Θεού, στην κρίση του Θεού. Κρίση. Στην κρίση του Θεού. Το σύμπαν, όχι όλοι οι άνθρωποι. Έλα εδώ λιοντάρι, γιατί έτρωγες τα άλλα ζώα. Γιατί ο άνθρωπος αμάρτησε και έξπεσα κι εγώ. Άνθρωποι, γιατί αμάρτησες. Γιατί δεν μετενόησες, γιατί αυτό εν κρίση, όλο το σύμπαν, η φύση, η κτήση θα μας κρίνει, θα μας κρίνει. Γιατί σαλαμάκι είσαι μέσα στον σκουπίδο τενικέ, με πέταξε πιτσιρικάς η μάνα, ο πατέρας, γιατί δεν ήθελε άλλο και με πέταξε. Και εκεί το πέταξες, θα μας κρίνει η κτήση. Νομίζετε ότι είναι έτσι, ποίημα Θεού είναι όλα. Δημιούργημα του Θεού είναι, δεν τα κάνει γι' αυτόν τον λόγο. Εν παντί παρεωραμένο, εάν αγαθών και αν πονηρό. Όλα, δεν πάει να τα κρύψεις όπως θέλεις. Αυτό που δεν θεωρεί, δεν βλέπετε, δεν φαίνεται. Κάθε τι που δεν φαίνεται, τα βλέπει ο Θεός και θα τα φέρει. Και θα τα φέρει. Λέω να τα δούμε ένα-ένα. Τον φόβο του Θεού το αναλύσαμε λίγο περισσότερο. Να κρατάς μες στην καρδιά σου. Τα συντολές αυτού φύλασε. Γιατί να φυλάω τις συντολές του Θεού. Γιατί πρέπει να εφαρμόζω το θέλημα του Θεού για να είμαι υπάκουο παιδί, να είμαι καλό παιδί. Ένας είναι ο λόγος να μην χαθώ στα πολλά, στις πολλές συντολές. Από εδώ λέει ο ένας, από εδώ λέει ο άλλος. Ταξιδεύουν οι πεθαμένοι, λένε οι άλλοι. Βγάλετε τα, έκανε γραφείο ταξιδίων, σας το είπα το πρωί έτσι, λέει τους πεθαμένους. Ελάτε να μην έρχεστε εσείς να γραφείτε. Λοιπόν, ανοησίες, τι σημαίνει, προσέξτε, στον γάμο σας, όσοι είστε παντρεμένοι ή όσοι θα παντρευτείτε, θα ακούσετε ένα πολύ ωραίο ψαλμό που το λέμε πριν ξεκινήσει ο γάμος. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, δόξα σοι... Δεν το λέμε, γνωστό. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο. Ε, φίλε μου, πας να παντρευτείς, άκου τι λέει ο ψαλμωδός. Οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού. Πρόσεξε, άνθρωπέ μου, μήπως με τις αμαρτίες σου και με την αμετανόητη καρδιά σου διώξεις τον Θεό από την οικογένειά σου. Παρακάτω. Και πάντα όσα εάν ποιεί, κατεβοδοθήσετε. Ο άνθρωπος που θα εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, ό,τι και αν κάνει στη ζωή του, θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά. Και ό,τι δεν πάει καλά, ξέρει ο καλός Θεός γιατί δεν πάει καλά. Ας ψάξουμε λίγο τον εαυτό μας ή ας παιδαγωγηθούμε λιγάκι. Στο Δευτερονόμιο. Εάν ακούει, ακούσετε τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών, η ύξου συν έπισε πάσε ευλογία αυτού. Εάν ακούσετε, λέει, την φωνή του Θεού και πειθαρχίζετε στην φωνή του Θεού και δεν πείτε αύριο, άστο, αύριο θα το κάνω, τότε, λέει, θα έρθουν όλες οι ευλογίες σε σένα, οι ευλογίες. Στο νησού του Νεβί, και τότε βοδοθήσει και συνήσεις. Και τότε, λέει, που θα εφαρμόζεις τις εντολές του Θεού, θα καταλάβεις και θα διορθωθείς. Αλλού, Καινή Διαθήκη. Εάν τα αυτά είδατε, μακάρι είστε, εάν πείτε αυτά. Αφού γνωρίσατε λοιπόν κάποια πραγματάκια, θα είστε ευτυχισμένοι εάν και τα εφαρμόζετε και δεν μένετε στο θα. Αλλού, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Θα προστεθούν. Προσέξτε, θα προστεθούν. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Έρθει κάποιος και να σας πει, πού πας, πάω να οργώσω. Έλα σε παρακαλώ πρώτα σε μένα στην εκκλησία, παραδείγματος χάρη, να μου με κουνήσουμε ένα ντουλάπι και μετά πας εκεί. Φου, τώρα εγώ έχω δουλειές. Μπράβο. Θα γίνει χαλάζι και θα στα χαλάσει όλα. Παράδειγμα το λέω, ε. Ο άλλος αφήνει τη δουλειά και πάει να βοηθήσει γιατί του το είπε ο παπάς, ο πνευματικός, η χείρα που δεν έχει κάποιον να τη βοηθήσει και τότε όλα θα ευοδοθούν. Δεν τα λέω εγώ, ο προφήτης Ηλίας τι έκανε. Πήγε στα 47 και βρήκε μια χείρα. Πω, χείρα. Και είχε πείνα. Και είχε ένα παιδί, ένα γιο. Χείρα και γιο. Λες, αυτός θα είναι η ελπίδα του άνθρωπου που πέθανε. Και της λέει, έχεις τίποτα να φάμε. Έχω, λέει, λίγο αλευράκι και λίγο λαδάκι. Να ψήσω τηγανίτες, να φάει το παιδί μου κι εγώ και μετά να πεθάνω. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Λέει ο προφήτης Ηλίας, λοιπόν θα ψήσεις τηγανίτες, αλλά θα φέρεις πρώτα σε μένα να φάω. Δεν είπε, τι λες άνθρωπε μου, πού σε ξέρω, τι ήρθες εδώ τώρα, τι άνθρωπε μου, πήγαινε παραπέρα. Όχι, ναι, ναι, πω, μεγαλεία αυτά. Πού είναι αυτό το ναι το δικό μας, δυναμικές ψυχές. Δυναμικές ψυχές, με αγάπη και εμπιστοσύνη. Έψησε και της λέει ο προφήτης, λοιπόν, ώσπου να τελειώσει η πείνα, ούτε το λάδι θα σου τελειώσει, ούτε τα αλεύρι θα λίγο στέψει. Δεν ξέρει ο Θεός τι κάνει. Μεγαλείο, μεγαλείο. Και στο κάτω-κάτω να σας πω, πέθανα γιατί έκανα μια ελεημοσύνη. Θα έρθει ο καλός Θεός και θα πει, ναι, παίρνω στον παράδεισο γιατί τάισες έναν φτωχό. Εσύ πέθανες μεν, αλλά τάισες τον φτωχό. Μου λέει ο πατέρας μου στον πόλεμο, πέρασε ένας Γερμανός, Ιταλός, δεν ξέρω, το σπίτι τους. Και είχε ένα κήπο. Δώσ' μου, λέει, μια ντομάτα να φάω, γιατί πεινάω. Και έκοψε και του έδωσε. Μετά από λίγο καιρό, στο στρατό, όπως ήταν ο πατέρας μου, εχμαλωτίστηκαν, δεν ξέρω τι έγινε, και τους πήγανε στο λόγο. Και βγαίνει αυτός και λέει, αυτόν διώξε τον από εδώ, φύγεσαι. Φύγεσαι. Γιατί λέγανε οι άλλοι, αυτός μου γλίτσε τη ζωή με μια ντομάτα, εγώ θα πέθαινα, λέει, είχα ήδη εξαντληθεί. Και εγώ θα του την αφαιρέσω. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε εμπόριο με τον Θεό. Θεέ μου, το έκανα, αλλά δώσ' μου. Σου έκανα, δώσ' μου. Όχι εμπόριο. Κάνουμε ανοιχτή μου την καρδιά και εκείνος ξέρει τα υπόλοιπα. Και μετά λέει ότι τούτο πας άνθρωπος. Αυτό είναι ο κάθε άνθρωπος. Τι είναι ο κάθε άνθρωπος. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι πλαστήκαμε επί έργης αγαθής μόνο. Γι' αυτό σας το λέω, λέει αυτό. Γιατί πλαστήκαμε μόνο για να κάνουμε το καλό. Όχι για να κάνουμε ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Οι επιλογές είναι κακή εισβολή στην ύπαρξή μας. Και μάλιστα λέει μετά, ότι κάθε ένας που, κάθε τι που κάνουμε και δεν φαίνεται, και κρυφτήκαμε, δεν μας βλέπει κανένας. Λογίζει δε τούτο ο άνθρωπε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εσύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού. Νόμισες, άνθρωπέ μου, ότι έκανες την αμαρτία κάπου κρυφά ή και δεν μετενόησες και θα ξεφύγεις το κρίμα του Θεού. Και υπάρχει τίποτα, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, λέει. Τίποτα. Γι' αυτό και λέει ο ψαλμωδός, πού να καταφύγω, Κύριε, στον ουρανό εκεί είσαι, στην θαβάθη της θαλάσσης εκεί είσαι, πού να πάω, είσαι παντού. Κάθομαι λοιπόν εδώ και τι κάνω, μετανοώ, τίποτα άλλο. Στα πόδια σου κάθομαι και λέω, συγχώρεσέ με, Κύριε. Συγχώρεσέ με, και τελείωσε. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης συμπληρώνει, πώς εμείς εκφευξόμεθα τυλικά αυτής αμελήσαντες σωτηρίας. Πού θα πας, άνθρωπέ μου. Αμέλησες, τι αμέλησες. Εγώ σταυρώθηκα για σένα, έχεις το αίμα μου. Και εσύ, τίποτα. Αμέλησες, σωτηρίας, τέτοια σωτηρίας. Τιά, όχι να μην πεθάνω, αιωνιότητα. Την αμέλησες. Να κάνετε εσείς ένα πολύ ωραίο φαγητό. Πολύ ωραίο φαγητό, γι' αυτό και έχω πει είναι αμαρτία του αντίδωρο να σας μου χρειάζει. Να μου το φέρετε και εγώ να το αφήσω εδώ και να έρθετε την άλλη Κυριακή και να το βρείτε εκεί μου χλιασμένο. Και εσείς έχετε κουραστεί τόσο πολύ για να το φτιάξετε. Τι θα πείτε, Πάτερ, δεν το πήρατε. Το αφήσατε και μου χλιασε. Ε, καλά είχα. Δεν θα πειραζόσασταν. Ο Θεός θα πει, κάθισε, άνθρωπέ μου. Εγώ έκανα τόσο για σένα, σε αγαπώ, σου λέω, έλα. Όπως είσαι με τις αμαρτίες σου, έλα. Και εσύ λες, θα δω, δες το, αλλά μια ζωή θα λες, βλέπω. Και λέει ο Κύριος, μου πάσο λέγον με, Κύριε, Κύριε, συλλεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ποιον το θέλημα του Πατρός μου. Και εδώ είναι τώρα το ερώτημα που είπε και ο Κύριος στο ερώτημά του, δεν είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε το ένα ή το άλλο. Το ερώτημα είναι, γιατί κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν και λένε, ναι, ξεκινώ. Και κάποιοι άλλοι λένε, εντάξει, θα. Τι είναι εκείνο που τους κρατάει. Να σας πω τι έγραψα κάποια πραγματάκια σε συντομία για να τα προλάβω, να τα τελειώσω όλα, συνθέω. Πρώτον, η φιλαυτία. Όχι, εγώ δεν θέλω έτσι, θέλω αλλιώς. Να, γιατί είναι κακό το να λέμε, τι έκανες, φακές, α, εγώ δεν θέλω φακές, θέλω πατατάκια. Φιλαυτία, φίλαυτος, εγώ έτσι το θέλω, εσύ γιατί το έκανες έτσι. Και έχουμε επιθυμίες. Ο Κύριος είπε, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτό. Αρνήσου, άνθρωπε μου, τον εαυτό σου, ας τον εαυτό σου. Και ο Κύριος δεν θα σε καταστρέψει, θα σε αναδείξει. Επίσης, τι με κρατάει, η αγάπη προς την αμαρτία. Αγαπώ την αμαρτία, βρε παιδί, την αγαπώ. Δεν θέλω από αυτή να αποχωριστώ. Δεν θέλω να αποχωριστώ. Η αγάπη σαν οι άνθρωποι, λέει, μάλλον το σκότος παρά το φως. Ήρθε, λέει, το φως στον κόσμο, ο ίδιος για τον εαυτό του, αλλά αγάπησαν το σκοτάδι, πες εσύ ό,τι θέλεις. Ο φόβος της θυσίας. Μα πρέπει εγώ τώρα να ακολουθήσω, πρέπει και κάτι να θυσιάσω. Εγώ τα θέλω. Ξέρετε, όταν έγινε κληρικός, τι με στήχησε πιο πολύ, τον Ευαλαράσο, τι με στήχησε πιο πολύ, το ότι δεν θα μπορούσα πλέον να κάνω ποδήλατο. Γιατί τότε με το ποδήλατο πηγαίναμε παντού. Στις δουλειές μας είχε και μπακάλικο πατέρας μου, με το ποδήλατο μεταφέραμε πράγματα από εδώ, από εκεί. Τώρα λέω, ποδήλατο, όχι. Ναι. Κάποια τέτοια πραγματάκια τα έχουμε μέσα μας δεμένα και λέμε, τι θα μου πει Παρασκευή να μην τρώω, θα μου πει γιατί δεν το έκανες αυτό ή γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όχι, εγώ τα θέλω αυτά, τα αγαπάω. Θα μου πει μη βάζεις γάλα στον καφέ την Τετάρτη, αφού το θέλω, μου κάνει πρόβλημα στο στομάχι, παραμύθια. Θα μπορούσε να δοκιμάσει και κάτι άλλο, δεν είναι ανάγκη. Ξυπνάω, λέει, α, καλά, τόσο κοιμισμένος είσαι, λέω, που ένα αυτό καφέ θα σε κάνει καλά. Και να ξέρετε, κάποιοι καφέδες δημιουργούν πρόβλημα στην καρδιά από αυτά τα που κυκλοφορούν έξω. Είναι επικίνδυνοι. Δημιουργούν πρόβλημα στην καρδιά. Αν καμιά φορά έχετε ταχυκαρδίες ή νευρικότητα ή κάτι άλλο, είναι από τους καφέδες που παίρνετε τους απ' έξω. Ο ελληνικός είναι ο μόνος αγνός και καθαρός. Η αναβολή της μετάνοιας. Πολλοί δεν αρνούνται τον Θεό, Απλώς λένε, καλά, αργότερα θα το κάνω, αργότερα. Αργότερα θα προσευχηθώ, τώρα βλέπω μια ταινία αργότερα. Τσακώθηκα, εντάξει, θα την συγχωρήσω τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, αλλά τώρα όχι, θα με νυβήσει το κεφάλι. Αργότερα θα εξομολογηθώ, ναι, πως έκανε εκείνος ο ασθενής στο νοσοκομείο αργότερα. Αργότερα θα αλλάξω, αύριο θα νηστέψω, από αύριο θα αρχίσω, όχι από τώρα. Αλλά το αργότερο γίνεται πολλές φορές τρόπος ζωής και το αναβάλουμε, το να αναβάλουμε συνεχώς είναι καταστροφή και να το φοβάται κανείς. Να το φοβάται. Γίνεται συνήθεια. Είναι, όπως λέει ο Αριστοτέλης, πράξεις που επαναλαμβάνεται γίνεται πάθος και το πάθος δύσκολα ξεριζώνει. Το να κλέψω, εντάξει, αμαρτία έκλεψα, τελείωσε. Το να ξανακλέψω, το να ξανακλέψω, το να ξανακλέψω, μετά γίνεται αυτό που λέμε χούι. Και το χούι δεν βγαίνει εύκολα. Η πλάνη της θρησκευτικότητας χωρίς υπακοή. Καλός είμαι, πηγαίνω εκκλησία, νηστεύω, εξομολογούμε, αλλά εντάξει δεν θα τα κάνω όλα αυτά που λέει. Όχι με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν θέλω να τα κάνω, γιατί να τα κάνω όλα. Θα πάω και έξω, θα πιω και τα κρασάκια μου, θα πιω και λίγο παραπάνω και αν ζελιστώ εντάξει και τι έγινε. Θα πάω και στις παρεούλες, θα πάω και στις παραλίες για να βλέπω με τα μάτια μου και να αμαρτάνω. Θα πάω και από εδώ, θα πάω και από εκεί, το πρέπει να στην εκκλησία. Εντάξει, καλώς είμαι. Και αισθανόμαστε ότι είμαστε καλοί, ενώ είμαστε ψεύτικοι, υποκριτές. Υποκριτές. Είναι καλύτερα να πω ναι, θέλω να κάνω αυτό. Έτσι το θέλω. Και κάποια στιγμή ο καλός Θεός να μας ανοίξει την καρδιά. Η έλλειψη αγάπης. Όποιος αγαπά, προσπαθεί να ευαρεστήσει τον άνθρωπο που αγαπά. Άρα λοιπόν δεν τον αγαπάς τον Κύριο. Αφού δεν κάνεις αυτό που θέλει ή δεν προσπαθείς να κάνεις αυτό που θέλει ή δεν παρακαλάς την προσευχή σου να σε φωτίσει ο Θεός να κάνεις αυτό που θέλει και λες θα το κάνω. Έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Προσέξτε. Μα είμαι αμαρτωλός, πώς κάνεις εντολές. Εντολή είναι και το δεύτερο πρόσμε πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Έχεις φόρτωμα από τις αμαρτίες σου. Εγώ θα σε αναπαύσω, έλα σε μένα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν αγαπάμε τον Θεό, δεν καταφεύγουμε, κρατάμε το φορτίο, πάμε στον ψυχολόγο, πάμε στον Α, στον Β, αλλά στον Θεό δεν πάμε. Ξέρετε, αν έρθει κάποιος και σας πει ότι έχει ένα πρόβλημα, πως κουβεντιάζουμε πολλές φορές τα προβλήματά μας, μπορείτε να κάνετε το εξής πείραμα, να δείτε τι έχει μέσα στην καρδιά του, πως δουλεύει. Ρωτήστε τον. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω μπροστά μου έναν επιστήμονα, έναν φιλόσοφο, έναν ψυχολόγο, έναν καλό άνθρωπο, έναν πνευματικό, έναν οικείο, έναν ομοιοπαθή με σένα και τα λοιπά. Πες μου ποιον θα διάλεγες να πας να σου πει, να σου απαντήσει το ερώτημα. Είσαι επιστήμον, είσαι γιατρός, είσαι κάτι, είσαι... και έχεις ένα πνευματικό πρόβλημα. Σε ποιον θα πήγαινες να σου απαντήσει, απαντήστε το μόνοι σας. Η εμπιστοσύνη στο δικό μας θέλημα. Η εμπιστοσύνη, όποιος θέλει να μου πει κάτι, να μου το πει μετά. Γιατί δεν το απαντώ, δεν το απαντώ, ο καθένας ας επιλέξει για να φανεί τι έχει μέσα του. Η εμπιστοσύνη στο δικό μας θέλημα. Ο άνθρωπος πολλές φορές δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού γιατί πιστεύει ότι το δικό του θέλημα θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο. Α, που ξέρω ο πνευματικός τώρα μας πει. Εγώ ξέρω εγώ. Να πάω να το ρωτήσω, γιατί να το ρωτήσω. Να σας πω κάτι. Και αν το ξέρετε και ρωτήσετε τον πνευματικό και σας δώσει την απάντηση που εσείς αποφασίσετε, δεν στεριώνεστε ακόμα πιο καλά. Θα πείτε, πρόκεισα το Θεό, αυτό που εγώ αποφάσισα, αυτό μου λέει και ο πνευματικός, άρα πατάω σε καλά πόδια. Όχι αυτό που μου λέει ο γείτονας, γιατί και ο γείτονας θα σου πει, αλλά ο γείτονας, όπως το έχω πει πολλές φορές, δεν έχει ιεροσύνη. Αυτό δεν το κάνει ο πνευματικός γιατί είναι ο πνευματικός και τι έχει. Το κάνει η ιεροσύνη, ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού το κάνει και οφείλει ο πνευματικός απλώς να είναι τέτοιος που να ακούει τον λόγο του Θεού. ακόμη νομίζει ότι ο Θεός θα του στηρίσει κάτι. Δεν το κάνω, θα μου το στηρίσει. Τι θα σου στηρίσει? Όπως η Εύα στον Παράδεισο πίστηκε ότι η εντολή του Θεού ήταν περιορισμός και όχι αγάπη. Τι τώρα θα κάνω αυτά που μου λέει ο παπάς, ο πνευματικός, ο λόγος του Θεού είναι προκειμένο. Με έλεγε κάποιος, λέω, γιατί δεν έρχεσαι στην εκκλησία πιο κοντά? Α, δεν θέλω. Γιατί? Να γίνω σαν αυτές τις γυναίκες με τις μακριές τις φούστες και με τα μακριά μανίκια? Γιατί ποιος σου είπε ότι θα είσαι έτσι? Γιατί δεν θα μου το πείτε? Όχι, λέω. Σίγουρα δεν θα μου το πείτε? Όχι, λέω. Έχω και τατουάζ εδώ. Σου είπα τίποτα για όλα αυτά? Ήρθε μια φορά ένα παιδί, ένας νεαρός. Δηλαδή δεν ενοχλούν? Ποιον ενοχλείς, λέει, οι αμαρτίες ενοχλούν. Αυτό άστο για άλλη φορά. Σηκώνει την μπλούζα μου, λέει, σ' αρέσει αυτό? Είχε ένα τατουάζ εδώ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, του λέω. Δεν θα με μαλώσεις? Γιατί να σε μαλώσω, λέω. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι να πάω στο γιατρό και να πω θα με μαλώσεις που έχω μια πληγή εδώ. Έχεις μια πληγή. Μα την έκανα με το ποδήλατο γιατί έκανα τρέλες. Ε, ωραία. Θα τα πούμε μετά. Κάτσε τώρα σου φτιάξω την πληγή και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Άλλη ώρα. Δεν πιέζουμε κανένα. Δεν πιέζει η Εκκλησία κανένα. Κανέναν δεν πιέζει. Μας θέλει, βρε παιδιά, μας θέλει ο καλός Θεός. Έτσι όπως είμαστε, μας θέλει. Δεν μας διώχνει. Αλλά όχι να μένουμε όπως είμαστε. Το έχω πει πολλές φορές. Όχι να μένουμε όπως είμαστε. Γιατί αν μένουμε όπως είμαστε, αγνοούμε την αγάπη του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ έτσι μ' αρέσει, έτσι κάνω. Ε, τότε τι ήρθες? Αφού έτσι θέλεις, έτσι κάνεις. Χάνεις. Και όταν χάνεις, προσέξτε, ο Χριστός πονάει. Στο γήπο της Γεθσημανή ήταν, λέει, προσευχόταν και ήταν ο ιδρώτος, έτρεχε ο συθρόμβη αίματος. Γιατί είχε αγωνία, γιατί θα σταυρωθεί? Τόσοι μάρτυρες υπέφεραν πολύ περισσότερο. Γιατί ήξερε ότι αυτή η σταύρωση, του λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτή η σταύρωση, αυτό το πάθος θα πάει χαμένο για κάποιους ανθρώπους. Δεν θα το δεχθούν, θα πάει χαμένο. Και πονούσε ο καλός Θεός για μας. Και θα μας καταδικάσει τώρα? Καταδικάζει αυτόν ο οποίος είναι εχμάλωτος του διαβόλου, τον καταδικάζει για να αποκοπεί από τον διάβολο, για να φύγει από τον διάβολο, όχι για τίποτε άλλο. Για να καταλάβει ότι ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία σε αυτόν. Αλλά μα μ' αρέσει και κάθομαι εκεί πέρα. Και εδώ αρχίζει η πτώση με το δικό μας θέλημα. Τι είναι εκείνο όμως που θα έκανε έναν άνθρωπο να εγκαταλείψει την αναβλητικότητα? Τι είναι εκείνο? Πρώτον είναι ο φόβος του Θεού, η αγάπη του Θεού. Και ακόμη δεν έχει πιεστεί από αλλού. Δεν έχει πιεστεί. Αν πιέζουμε κάποιον, δεν θα κάνουμε δουλειά. Τον αφήνουμε. Τον βοηθάμε. Τον πάμε από εδώ, τον πάμε από εκεί, του λέμε το ένα, του λέμε το άλλο, για να τον αφυπνίσουμε. Και να καταλάβει ότι ο χρόνος είναι εις βάρος του. Δεν μου ανήκει ο χρόνος. Θα προλάβω. Και δεν είναι το θέμα αν προλάβω να μετανοήσω. Το θέμα είναι θα προλάβω να αποκτήσω αρετές. Πώς θα πάω στον Παράδεισο? Με άδεια χέρια. Δεν θα έχω αρετές. Ξεφορτώθηκα. Τις βρωμίες τις ξεφορτώθηκα. Είναι αρκετό να με πλύνει κάποιος και να μην έχω βρωμίες? Πρέπει να με βάλει και ωραία ρούχα, καινούργια ρούχα. Αν δεν μου βάλει καινούργια ρούχα και με αφήσει έτσι, δεν με έκανε τίποτα. Απλώς με έπλυνε και. Γι' αυτό και λέμε στη Θεία Λειτουργία, ξέπλυνε τα αμαρτήματα. Στην εξομολόγηση τα είπαμε, τα πλύναμε και στην Θεία Λειτουργία τα ξεπλένουμε μέσα στο αίμα του Χριστού. Τα ξεπλένουμε. Τι ομορφιά. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε άλλο περιθώριο να αφήνουμε τον εαυτό μας έτσι. Όταν δει ότι η αναβολή δεν είναι ουδέτερη κατάσταση, κάνω ό,τι θέλω, αλλά ότι η αναβολή σιγά σιγά σκληραίνει την καρδιά. Μας κάνει αμετανόητος. Αυτό που σήμερα μας συγκινεί, αύριο μπορεί να μην μας συγκινεί, να μην μας αγγίζει. Αυτό που σήμερα το ακούμε ως πρόσκληση Θεού, αύριο μπορεί να το συνηθίσουμε και να πούμε εντάξει, χτυπάει η καμπάνα και χτυπάει. Όταν νιώσει ότι ο Θεός δεν τον καλεί για να τον στερήσει, αλλά για να τον θεραπεύσει. Τρέχει, σου λέει θα με θεραπεύσει, τρέχω. Όταν πονέσει από την απόσταση, δεν μπορώ Κύριε να μένω μακριά σου, Αν είμαι βρώμικος και πάω να αγκαλιάσω κάποιον, να πείτε, πάτερ, με λερώσεις, έχω και καλά ρούχα. Μου κάνει έτσι. Έτσι λέει και ο Θεός. Έπρεπε, κάτσε μακριά, γιατί θα με βρωμήσεις, έχω κι άλλους να αγκαλιάσω. Δεν είσαι εσύ μόνο, οι άλλοι είναι καθαροί, εσύ είσαι βρώμικος. Όταν κάνει, προσέξτε, ένα μικρό βήμα, μικρό ένα μικρό βήμα να κάνει, ο Θεός θα του δώσει τη δύναμη να κάνει 10 βήματα. Ένα μικρό, λίγο, λίγο, κάτι λίγο θέλει ο Θεός. Να πει, θέλω Κύριε να αλλάξω τη ζωή μου, αλλά τι έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Ιερός Αυγουστίνος. Κύριε, θέλω να γίνω καλύτερος εξαιτίας των προσευχών της μητέρας του. Αλλά όχι ακόμα, άφησε με ακόμα λίγο. Θέλω όμως να γίνω καλύτερος. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να θυμηθεί τον θάνατο όχι με τρόμο, αλλά με σοφία. Να πει όταν πεθάνω, τι θα πω, τι θα πω. Όταν αγαπήσει περισσότερο τον Χριστό από την άνηση και την ευκολία. Εμένα έτσι με βολεύει. Όχι. Έτσι θέλει ο Χριστός, έτσι θα κάνω. Να μάθουμε ότι τον άνθρωπο θα τον βγάλει από την αναβλητικότητα η αίσθηση ότι ο φόβος του Θεού καλεί τώρα, όχι κάποτε, τώρα, τώρα. Η αναβολή λέει αύριο θα γίνω του Θεού. Η μετάνοια λέει σήμερα Κύριε πάρε την καρδιά μου όπως είναι και κάν την όπως την θέλεις σήμερα, πάρ την. Ο άλλος ο αναβλητικός λέει εντάξει θα το κάνουμε. Πώς κάποιοι το επιτυχάνουν και κάποιοι όχι, τι κρύβεται μέσα στην καρδιά τους και δεν μπορούν, τι κρύβεται. Προσέξτε, κάποιοι επιτυχάνουν γιατί θέλουν να σωθούν περισσότερο από όσο θέλουν οι άλλοι. Όχι. Ούτε θέλουν να δικαιωθούν περισσότερο από ό,τι θέλουν οι άλλοι. Ένα θέλουν, Κύριε φταίω, σώσε με. Δεν έχουν κάτι περισσότερο, δεν θέλει δύναμη, θέλει πράξη. Ακόμη κρύβεται στους ανθρώπους που δεν αλλάζουν ένας κρυφός έρωτας σε κάποιο πάθος. Αγαπώ κάποιο πάθος, αγαπώ το τσιγάρο, αγαπώ την τηλεόραση, αγαπώ το... Κάποιο πάθος εκεί είναι που σε κρατάει και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και δεν μπορείς. Και έρχεται ο διάβολος, τσιγκλάει το, να πάρω το τσιγάρο. Λέει ο άλλος, όταν κόβω το τσιγάρο πιάνω νεύρο, πιάνει τούτο, πιάνει εκείνο, πιάνει το ένα το άλλο. Ναι, γιατί, γιατί ο διάβολος έχει πιάσει τη βούληση και την ταρακουνάει και λέει τώρα θα πάθεις κακό, ξύπνα, στα παίρνουν, στα κλέβουνε, ξύπνα, κάνε. Και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί είναι κρυφό πάθος, κρυφό, κρυφό. Εμείς μένουμε μόνο βλάπτει την υγεία, κάνει τούτο, κάνει το ένα, βγες απ' έξω για να καπνίσεις γιατί με ενοχλείς. Φτώχεια, φτώχεια. Και δεν ξέρω τι είναι μέσα. Δεν φταίει, προσέξτε, δεν θα με κάνει τίποτα. Να τα αφήσω και να αρχίσω να τρέμω, να αρχίσω να νευριάζω, να αρχίσω... Εκεί είναι η αδύναμη να πω όχι. Τι έκανε ο Οδυσσέας, τον δέσανε πάνω σε ένα κατάρτι. Τον δέσανε. Εκεί να το κάνω και εγώ, να δεθώ, να σταυρώσω τα χέρια μου, να σταυρώσω την ζωή μου και να πω εδώ θα καθίσεις. Εδώ. Αλλά αυτό πρέπει να το μάθουμε με βήμα, βήμα, βήμα, βήμα. Τι θες να πας να πιεις νερό, όχι δεν θα πιεις, το πιεις μετά από λίγο νερό. Άσκηση, στο θέλω, άσκηση. Τι θα πας, να φας και δεύτερο σοκολατάκι, όχι δεν θα φας, έφαγες ένα. Φάτο και μισό αν θέλεις την άλλη φορά για να μην το απολαύσεις. Άρα λοιπόν βαθύτερα σημαίνει αυτό ότι δεν είμαι ακόμη έτοιμος να το αποχωριστώ γιατί κάτι μου δένει. Μπορεί να είναι η ειδονή, η εξουσία, η ψεύτικη παρηγοριά, η αίσθηση ανωτερότητας, μαγιά καπνίζω γιατί, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι μου λένε οι περισσότεροι πιτσιρικάδες. Μπορεί να του δίνει δικαιώματα, να θυμώνει, να κατηγορεί, να μείνει σκληρός και η καρδιά του έτσι διχάζεται. Από τη μία ο Θεός λέει όχι και από την άλλη το πάθος λέει ναι. Κρύβεται ότι ο Θεός θα του ζητήσει πολλά, κρύβεται και αυτό. Που, τι σας είπα προηγουμένως, αλλάξω φούσες, αλλάξω τούτο, αλλάξω ένα, κρύβει. Θα πάω εγώ και θα γίνω έτσι. Αλλά δεν προχωρούν γιατί φοβούνται την ολοκληρωτική παράδοση. Σαν να λένε στον Θεό, σε θέλω κοντά μου, αλλά όχι και να μπεις παντού, μην τα αγγίξεις όλα όσα έχω, μην αγγίξεις την σχέση μου, μην αγγίξεις το θέλω μου, μην αγγίξεις τις οδενές μου. Κι άλλα τέτοια πολλά κρύβονται στον άνθρωπο που δεν αποφασίζει. Τα προχωρώ όμως γιατί πέρασε η ώρα, αλλά δεν πειράζει, ας πάμε και λίγο παραπίσω. Δεν λέει, Προσέξτε, ο άνθρωπος που είναι αποφασισμένος δεν λέει θα προσευχηθώ όταν συγκινηθώ, αλλά θα προσευχηθώ τώρα για να ζεσταθεί η καρδιά μου. Δεν λέει θα συγχωρήσω όταν φύγει ο θυμός. Όχι, θα συγχωρήσω τώρα για να φύγει ο θυμός. Τι να πω τώρα, τέτοια πολλά. Δεν λέει ο άνθρωπος θα εξομολογηθώ όταν είμαι έτοιμος. Όχι, θα πάω τώρα να καθαριστώ, έστω και αν δεν το πιστεύω, δεν το νιώθω. Δεν το νιώθω, γιατί αν το νιώσεις, κάνεις το θέλημά σου. Κάντο τώρα. Κι άλλα κι άλλα κι άλλα, μια υπερηφάνεια που δικαιολογεί, δεν εμπιστεύεται και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτοί που επιτυγχάνουν, όχι αναγκαστικά έχουν δύναμη, όχι, δεν είναι δύναμη, έχουν ειλικρίνεια, ταπείνωση και απόφαση. Είναι ειλικρινής, ναι, είμαι αυτός. Και λένε, Χριστέ μου, δεν μπορώ μόνος μου να προχωρήσω, αλλά δεν θέλω πια να κρύβομαι. Μπες σε εκείνο το μέρος της καρδιάς μου, μπες και σε εκείνο το μέρος της καρδιάς μου που φοβάμαι μη μου τα ανοίξεις και μου τα πάρεις. Μπες παντού, σου τα άνοιξα όλα. Πήγαινε όπου θέλεις. Εγώ μπορεί να μην θέλω, αλλά εσύ μπες και κάνε ό,τι θέλεις. Και τότε ο άνθρωπος δεν αναπαύεται, παρά μόνο λέγοντας «Δεν μπορώ, Κύριε, θέλω να με βοηθήσεις. Εγώ δεν μπορώ». Και τότε ο Κύριος θα έρθει και θα αρχίσει να μας βοηθάει και να μας στηρίζει, αλλά θα κάνουμε κι εμείς ένα βήμα. Δεν θα είμαστε «κάτσε πίτα να σε φάω» που λέμε, θα κάνουμε και ένα βήμα. Κάντε το, έχετε όλη τη δυνατότητα μέσα στο καλοκαίρι να κάνετε πολλά. Να πείτε «δεν ανοίγω κινητό να δω βρωμιές». Αν και το ανοίγεις για να πάρεις ένα τηλέφωνο, μπαπ, σου πετιούνται. Όχι, εγώ στην άκρη. Δεν θα μου κάνει αυτός ο εξυπνάκιας που θέλει να διαφημίσει ή ο διάβολος ή οποιοδήποτε το θέλει. Όχι, δεν το θέλω. Ευκαιρία λέει να αγοράσεις σε τούτο. Για να δω, έχει έκπτωση λέει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Θα ψωνίσω όταν εγώ θέλω. Θα πιω όταν εγώ θέλω, θα φάω όταν εγώ θέλω και ό,τι θέλω εγώ. Δεν θα είναι κανείς έξω από μένα για να με κάνει, να με πιέσει και να με κάνει ό,τι θέλει. Αυτά, αγαπητοί μου, σας είπα πάρα πολλά, τα είπα σύντομα. Το τέλος του λόγου λέει ότι το σύμπαν ποίημα του Θεού είναι. Όλα του Θεού είναι, όλα. Και το τέλος του λόγου είναι άκου το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, δεν είναι έξω από την καρδιά μας το θέλημα του Θεού. Μέσα στην καρδιά μας είναι, αλλά την κρύβουμε και δεν θέλουμε να την ακούμε. Δεν θέλουμε να ακούμε την συνείδηση που μας λέει άστο αυτό, φαίνεσαι καλός αλλά δεν είσαι καλός. Άστο, προχώρα. Η φωνή, η καρδιά που μέσα φωνάζει, μαζί με όλο το σύμπαν θα φωνάζει και θα διαμαρτύρεται και θα λέει εγώ του έλεγα να μην το κάνει, θα πει η συνείδηση, αλλά αυτός δεν μ' άκουγε. Έβαζε τα χέρια στα αυτιά και δεν μ' άκουγε. Τι να σε κάνω εγώ, θα πει ο Θεός. Να κοίταξε, διαμαρτύρονται οι δικοί σου άνθρωποι, να το πω έτσι, οι δικοί σου, πώς να το πω, οι δικές σου δυνάμεις διαμαρτύρονται. Οι δικές σου δυνάμεις διαμαρτύρονται. Σου έλεγα κάντο, αυτός δεν το έκανε. Ήθελε να κάνει τι, το χατήρι του διαβόλου, όχι το χατήρι του, το χατήρι του διαβόλου. Όποτε δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, κάνουμε το θέλημα του διαβόλου. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ουδετερότητα δεν υπάρχει. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Δεν είμαι απόλυτος, η Αγία Γραφή τα λέει αυτά, δεν γίνεται αλλιώς. Ή θα βάλεις το χέρι στη φωτιά και θα καείς, ή θα βάλεις στο νερό και θα δροσιστείς. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, καλό καλοκαίρι, καλή υπόλοιπη περίοδο. Τι της ανοίξεως, πάει η άνοιξη, τη χάσαμε. Υπήρξε άνοιξη φέτος, υπήρξε Μάιος. Πήγα κι εγώ να κάνω πρωτομαγιά, να κάνω να μάσω ένα στεφάνι με λουλούδια, τα βρήκα όλα μουσκεμένα και χαλασμένα. Ναι, αστειεύουμε, αλλά δεν είναι για αστεία. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Εμείς τον δρόμο, όπως μας το είπε το Παν, άκουγε το θέλημα του Θεού. Να είστε καλά, την ευχή του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία

ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλή της, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον, του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα. Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου, συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.

«Κάμνε ό,τι μπορείς ελεημοσύνη». Λειτουργίας. Παρακλήσεις. Ό,τι μπορείς για να ανοίξεις τον δρόμο εις τους ουρανούς, όπου εκατονταπλασίωνα λείψει και ζωήν την αιώνιον.

0: Ο Θεός να σας ευλογεί, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, που με ανοιχτά αυτιά και μάτια και καρδιές βρίσκεστε εδώ για την σπορά μέσα σας του Λόγου του Θεού, για να καρποχωρήσει το 1%. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο μόνος από τους 4 Ευαγγελιστές που μας περιέσωσε στο Ιερό Ευαγγέλιο του μια βαρισίμαντη σκηνή μέσα στο ναό της Ιερουσαλήμ. Αυτή η σκηνή σημειώθηκε έπειτα από την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, έπειτα από την εκαθάριση του ναού από τους δέντλους και ιερόσιλους, τους οποίους κατηγόρησε ως οι ληστές που έκαναν τον οίκο του πατέρα του οίκον εμπορίου, και έπειτα από τους αποφασιστικούς εκείνους διαλόγους της Μεγάλης Τρίτης που είχε με τους Φαρισαίους, με τους Ηρωδιανούς, με τους νομικούς, με τους Σαδουκαίους. Δηλαδή αυτή η σκηνή έγινε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης. Ήταν η ώρα που ο Χριστός τερμάτιζε μια για πάντα τους λόγους και διαλόγους με τον εβραϊκό λαό. Τερμάτιζε και τη δημόσια δράση του και σημειώνονταν το προανάκρισμα του σεκτούτου πάθους. Αυτή η σκηνή ήταν ένα προανάκρουσμα οριοθεσία. Η Βασιλεία του Θεού έφευγε πλέον από τον μέχρι τότε περιούσιον λαό του Θεού, τον Ισραήλ, και περνούσε από τους Ιουδαίους στα έθνη. Γινόταν η Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία παγκόσμια και όχι του περιουσίου λαού του Ισραηλιτικού. Και να τη δούμε αυτή τη στιγμή, αποτελεί και εισαγωγή στο θέμα μας. Ήταν το Πάσχα των Εβραίων, εκείνες οι ημέρες, περί τα τέλη του Απριλίου. Ήταν και το πρώτο Πάσχα των Χριστιανών, το Πάσχα το δικό μου που είπε ο Χριστός. Σε αυτή τη γιορτή τη μεγάλη έφταναν όχι μόνο από την Ιουδαία και την Παλαιστίνη, αλλά και από τα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, οι Ιουδαίοι και όχι μόνο, αλλά και προσήλικοι. Προσήλικος είναι εκείνος ο οποίος είναι αλλοεθνής, προέρχεται από τον εθνικό κόσμο, δεν έχει υποστεί την περιτομή, αποδέχτηκε όμως την πίστη εις των θεών των Εβραίων. Και ερχότανε τις μεγάλες γιορτές, μάλιστα στο Πάσχα, να προσκυνήσει και να λατρέψει το Θεό στο Ιεροσόλυμα. Και τι προσήλικοι λοιπόν έρχονταν πάρα πολύ μαζί με τους Εβραίους από όλο το τότε γνωστό κόσμο. Έτσι που ένας Ιουδαίος ιστορικός έλεγε ότι και μέχρι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έρχονταν στα Ιεροσόλυμα, και όχι μόνο μέσα στην πόλη, αλλά έστειναν τις σκηνές τους και γύρω από την πόλη. Και γινόταν μια απέραντη περιοχή που κατοικούνταν και από σκηνές κλπ. Και από, σε σκηνές από προσκυνητές. Μεταξύ αυτών ήρθαν και μερικοί προσκύνητοι Έλληνες για να προσκυνήσουν. Στις μέρες που προηγήθηκαν, μεταξύ όλων των άλλων, και αυτοί οι Έλληνες προσκύνητοι προσκυνητές είδαν και άκουσαν τα συγκλονιστικά γεγονότα. Την εκρανάσταση του Λαζάρου στη Βηθανία, την θριαβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, όπου ακούστηκε μυριός τον Ικραυγή, το «Οσανά, Οσανά», ήταν ένα άλλο πράγμα, μια αλλοπροσύνη του λαού, και τα μικρά παιδιά και ομάδες φώναζαν, «Οσίστηκε ο τόπος». Είδαν την δυναμική κάθαρση του ναού από τον Ιησού, ο οποίος έδεσνε μια ακτίνα της εξουσίας του, της μεγάλης. Άκουσαν τους διαλόγους εκείνους με πολύ ενδιαφέρον, καθαρά ελληνικό ενδιαφέρον, και ήθελαν να συνομιλήσουν με τον Ιησού. Το κατηδίαν. Όμως, ευγενείς και διακριτικοί, δεν πήγαν κατευθείαν εις τον Ιησού, όπως με περισσό θάρρος πλησιάζουν σήμερα οι δημοσιογράφοι, τα διάφορα πρόσωπα να πάρουν press conference και τα τέτοια. Τα διάκριση λοιπόν και βγαίνει, πλησιάζουν από τους μαθητάς τον Φίλιππο, τον Αποβυθαϊδά. Και ζητούν από αυτόν να τους αναγγείλει στον Ιησού. Τώρα γιατί πήγαν στον Φίλιππο και δεν πήγαν στο άλλο μαθητή, δεν το πολύ ξέρουμε. Ίσως άκουσαν το όνομά του, Φίλιππος είναι καθαρά ελληνικό όνομα. Σου λέει, έχουμε κάτι κοινό με αυτόν, όπως τον όνομαν. Και του είπαν, «Κύριε, θέλουμε τον Ιησού». Κύριον τον προσκονούν και τον προσαγορεύουν, που φανερώνει ένα βαθύ σεβασμό σε εκείνον που τέλος πάντων ήταν μαθητής και ακόλουθος αυτού του σπουδαίου διδασκάλου. Και όταν λένε θέλουμε ειδήν τον Ιησού, δεν είναι να τον δούμε έτσι, να τον δούμε γιατί μπορούσε να τον δουν όλος ο κόσμος τον έβλεπε. Αλλά ήθελαν κατηδίαν γνωριμία με συνέντευξη. Θαυμάσια Έλληνα και από τον αρχαιοτάτων χρόνων και σε πνευματικά ενδιαφέροντα και σε αισθήματα και στους τρόπους της ευγενίας. Δηλαδή δεν ήταν Έλληνες μόνον αυτοί, ήταν η Ελλάδα στο πρόσωπό τους. Και η Ελλάδα ήθελε ειδήν τον Ιησού. Ήταν η πρώτη προσέγγιση εθνικών με τέτοια επιδίωξη, με ένα τέτοιο νόημα. Και ακριβώς ήταν οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι εζήτησαν μια τέτοια συνάντηση στο μετέχνιον. Τη ζωή και της οικονομίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπου διέριξε ο Ιησούς κάθε σχέση πλέον με τον Εβραϊσμό και έμπαινε στο στάδιο των σεπτών παθών του και θα άνοιγε η αυλαία και η πόρτα να μπουν τα έθνη. σε αυτό το πλησίασμα των Ελλήνων δίνει μεγάλη, ιδιαίτερη και πολύ μεγάλη σημασία και νόημα ο Ευαγγελιστής. Γι' αυτό και αναφέρει τη σκηνή και την αναφέρει με τις λεπτομέρειες. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα. Στον Ανδρέα ήταν αρχαιότερος του στην κλίση ο Ανδρέας και επιτέλους να είναι μόνος του, να είναι δυο. Αυτοί οι Έλληνες θέλουν να γίνουν τον Ιησού. Και ο Ανδρέας πάλι δεν δείχνει ότι αυτός, ναι, αυτός θα το συνδέσει. Αλλά παίρνει μαζί του τον Φίλιππο και οι δυο μαζί πηγαίνουν στον Ιησού. Το σάφι ευταξία και φιλαλληλία αυτής ενεπολιτεύεται, το λέγει ο Θεοφύλακτος, ο ερμηνευτής σπουδαίος. Τόση είχαμε ευταξία, δηλαδή την τάξη, την ιεραρχία και την αμοιβαία, ας πούμε, συνεργασία η Απόστολη. Δεν φαίνεται να έδωσε ο Ιησούς Χριστός ιδιαίτερη ώρα στους Έλληνες διεθνές. Όμως από τα λόγια που είπε σε απάντηση των μαθητών του ο Χριστός, που του είπαν ότι σε ζητούν Έλληνες και θέλουν να σε ζητούν, και από όσα στη συνέχεια έλαβαν χώρα εκεί τότε, φαίνεται καθαρά ότι ο Ιησούς εδοκίμασε πολύ ζωηρή συγκίνηση από αυτή την προσέγγιση και την αίτηση των Ελλήνων. Και έμεσα, αλλά σαφώς, έδωσε δείγματα αυτού που είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτού που ήθελαν να μάθουν οι Έλληνες από τη συνάντησή τους με τον Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνεται αυτής τις μαθητές δηλαδή αυτού, λέγον ελήγησε η ώρα είναι δοξαστή ο Υιός του ανθρώπου. Η ώρα. Οι ορισμένοι από την παρσοφία του Θεού προαιώνων και οι καθορισμένοι από το σχέδιο του Θεού η ώρα της δόξας του παιδιού του, του Ιησού Χριστού. Της δόξας δια του θανάτου του, δια της αναστασιώς του, της αναλήψεώς του, οπότε και θα αναγνωριζόταν ως Μεσσίας από όλα τα έθνη. Οπότε θα έσπαζε κάθε φράγμα προς την κατεύθυνση των εθνών. Και ο Κύριος που είχε πει στην πρώτη αποστολική περιοδία στους εβδομήκοντα μαθητές του, πάτε να πείτε ελήγησε η βασιλεία των ουρανών, αλλά μην περάσετε τα όρια της Ιουδαίας και στη Σαμάρια να μην πείτε. Θα μιλάτε μόνο στους Εβραίους. Όταν δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου θα πει, ωραία φέντες, μαθητέστονται πάντα τα έθνη. Πάνε οι σταλμοί, σταματάνε. Εδώ τώρα όλος ο κόσμος να μάθει το Ευαγγέλιο και να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και οι Έλληνες ήτανε οι κατεξοχήν αντιπρόσωποι αυτών των εθνών, των πάντων των εθνών. Ήταν μαζί με τα έθνη, αλλά ήτανε πρώτοι μεταξύ αυτών. Γι' αυτό και οικονόμησε ο Θεός δι' αυτών των Ελλήνων, δια της γλώσσεως των, ίδια χρόνια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Ευαγγέλιο να ανέβει επάνω σε αυτό το άρμα που λέγεται ελληνισμός για να προχωρήσουν σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα ήξερε. Γι' αυτό είπε, ήρθε λοιπόν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός ο Θεός. Και στη συνέχεια, σύγκομα συγκινήθηκε, γιατί τίμησε στη διάνοια του ότι αυτή η δόξα δεν μπορούσε να έρθει πριν σταυρωθεί, πριν περάσει την αγωνιώδη εκείνη στιγμή στην Γεθσημανή, σταύρωση επάνω, σεισμούς, τα πάντα, εφάνει, δεν ευρενήσε τον, σύγκομας, και φώναξε, «Πατέρα μου, δόξησε τον Υιό σου». Και ακούστηκε φωνή, βροντερή φωνή, και δόξασα και πάλι δοξάσω. Και βροντή, άγγελος του μίλησε, ο Θεός μου, τη βροντή την άκουσε. Η φωνή γίνεται καθάρισαν τα λόγια. Όσοι όμως ήταν του Χριστού κατάλαβαν και τα λόγια και το νοημά τους. Και ο Χριστός είχε πει, δεν έγινε για μένα αυτή η φωνή, για σας. Ήταν μια ουράνια μαρτυρία. Ότι είναι κρίση στον κόσμο τώρα, είπε. Τώρα εάν σωθεί ο Υιός του ανθρώπου, όλους θα τους καλέσει επάνω του. Και θα δοξαστεί και αυτός η Βασιλεία. Αυτή είναι η σκηνή. Αυτή είναι η σημασία της. Παίρνουμε όμως από τον πόθο και τον λόγο των Ελλήνων τη φάση. Θέλουμε τον Ιησού η δύνη. Και μεταβαίνουμε στην καρδιά του θέματος. Θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Η πιο φυσική κίνηση του λογικού ανθρώπου είναι να θέλει να ειδεί τον Ιησού. Η πιο φυσική κίνηση του ανθρώπου που δεν έπαθε ζημιά στο λογικό του, που δεν διαστράφηκε από την αμαρτία, που δεν έφτυρε ο διάβολος τα νοήματά του. Η αδιαφορία για τον Ιησού, αδελφοί μου, είναι σύμπτωμα διαστροφής. Η φυσική κατάσταση της ψυχής είναι να θέλει να δει τον Ιησού. Σύμπεν η καρδία μου, Κύριε, να ζητήσω, εξεζητησέστε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό μου στη Κύριε ζητήσω. Θα αναζητήσω να γνωρίσω το Θεό μου. Λέγει ο Ψαλμόδος αυτά. Και ο Ιερός Αυγουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, είπε ένα σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο, ανεπανάληπτο, στις προσευχές του προς τον Θεό. Σήμα έκανε για να φερόμεθα προς Θεό. Και ανήθικη είναι η καρδιά μας ώσπου να αναπαυθεί σε σένα. Και έτσι συνέχεια και ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, το μυαλό. Να έχει μια κλίση προς τον Θεό, έναν πόθο, μια ζήτησα κοινωνίας με τον Θεό του. Έτσι ήταν η πρωτόπλαση. Έτσι θα ήταν. Αλλά η αμαρτία θα άλλαξε. Θα διέξει. πώς θα πούμε, πώς ζούσουν δεν θέλουμε. Ούτε εσένα, ούτε τους δρόμους, δεν θα δω. Θα είναι ο σταθμίες λόγος. Έτσι μας έπλασε ο Δημιουργός, όπως τα ιδιοτρόπια. Θα τη δείξει την Ανατολή. Από την Ανατολή παρακολουθούν τον ίδιο. Στη Δύση, στη Πάκη. Όπως κάνουν τα φυτά. Τα δάση και αλλού. Και θα βλέπετε και κάτι δέντρα που κάνουν και έτσι τα κλαδιά στην κορυφή τους. Από εκεί έρχεται το φως, να δουν φως, να δουν ίδιο. Είναι η φυσική κατάσταση. Ενσύ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Σαν τα φτάρια στο νερό. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, Θεού άγνοια, θάνατο ψυχής. Αμα δεν ξέρεις το Θεό σου, δεν θα είναι ψυχή σου. Και ο αιώνιος θάνατος της ψυχής, θάνατος που λέει, αυτός είναι. Το να σταματήσει ο άνθρωπος να έχει την οποιαδήποτε σχέση, γνώση, κοινωνία με τον Θεό. Είναι το σκοτάδι. Είναι η θλίψη, η κατάθλιψη, η απουσία πάσης ελπίδος, πάσης χαρά. Εκεί που χτυπούν τα δόντια από πριν. Εκεί που είναι κανείς ζωντανός πεθαμένος. Ο θάνατος του θάνατος. Δηλαδή, εδώ πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν χωρούν άλλες επιλογές, αγαπητοί. Ο Χριστός είναι το κέντρο του όλου κόσμου. Ειδικού και πνευματικού και νοητού. Πρόσχερου και όλοι. Βέβαια. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριο του θελήματος του Θεού είναι ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό. Στο κέντρο όλων ο Χριστός, όλα τα γύρω, πάνω, κάτω, πλάγια, μπροστά, πίσω, όλα. Κέντρο ο Χριστός. Δεν μπορεί να παρακάμψει κανείς τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα της ζωής μας. Στη γνωριμία μας με τον Χριστό βρίσκεται το κλειδί της ευτυχισμένης ζωής. Γι' αυτό εκείνος που θέλει να ζήσει πρέπει να κινηθεί να μάθει τον Ιησού Χριστό. Εκείνος που θέλει να μάθει τον Ιησού Χριστό ζητάει να ζήσει και μάλιστα να ζήσει ευτυχισμένος. Θέλουμε τον Ιησού η δύναμη. Το ειδήν δεν είναι θέα, βλέψεις κατόψιν βέβαια, είναι γνώση και μάλιστα αν θέλετε επίγνωση. Το ειδήν είναι να μάθω τον Ιησού καλά. Καλά θα πει όπως οι προφήτες των προφήτων. Όπως ο ίδιος ο Χριστός φανερώθηκε όπως οι ιεροί μαθητές του τον έζησαν και μας τον εδίδαξαν με τα Ευαγγέλια τους και με το κήρυγμα τους. Όπως η Εκκλησία μας τον παράλαβε τον Ιησού Χριστόν από πρώτη αρχή και τον ερμηνεύει σωστά για μέσα των αιώνων. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι λυπηρό, πολλοί θέλοντας να γνωρίσουν τον Ιησού, καταφέρουν στους Καζαντζάκηδες και μαθαίνουν μια γελιογραφία του Ιησού Χριστού. Στους κινηματογράφους, από ασκευείς ηθοποιούς, από αδέξιους για τέτοια θέματα. Και όχι από Εβραίους, όπως ήταν τότε, Superstar και τα λοιπά, που αφήνουν το σταυρό το Χριστό. Δεν δείχνουν ανάσταση, ανάληψη. Γνώσεις με πρίσμα τις γραφές και την Ιερά Παράδοση και όχι μόνο. Γνώσεις και επίγνωσης όχι ψηλή, διανοητική, να μάθουμε με το μυαλό μας, τον Ιησού, αλλά καρδιακή γνώση του Χριστού. Συναισθηματική, με ιερή διάθεση, με μία αγαπητική διάθεση, πλήρους αποδοχής των Ιησού Χριστού. Σταμάτησε έτσι. Χθες απευθυνόμουν σε μεγάλα παιδιά και κάτι τέτοια λέγοντας, έκανα μία σύγκριση και θέλω να την πω και εδώ για να γίνει σαφή η διαστολή που κάνω μεταξύ ψηλής νοητικής γνώσης του Χριστού και της γνώσης της καρδιακής. Ο μακαρίτης ο καθηγητής μας ο Τρεμπέλας όταν ήθελε να το πει αυτό λέγει είναι κάτι γερμαναράδες, λέει αυτό ο καθηγητές θεολόγοι, οι οποίοι καπνίζοντας το φόρο τους μετράνε και τα «και», όσα «και» υπάρχουν τα Ευαγγέλια και σου λένε «όσα «και». Ζυγίζουν τις φράσεις, τις κρίνουν, τις συγκρίνουν, μπορεί να σκίσουν την τρίχα στα, στα τρία, αλλά δουλεύουν με το μυαλό τους. Και αυτό μας το έλεγε τότε ο Μακαρίτης, συγκρίνοντάς τους με τον Οριγένη, ο οποίος όταν θεολογούσε, εάν και κανάρια, θέλει τη γνώση, είχε ένα κανάτι να πίνει νερό και μια ψάθα να ξαπλώνει και τα κλείνε όλα τα βιβλία και πήγαινε στο στίβο των μαρτύρων για να ενθαρρύνει τους χριστιανούς και τους ακολουθούσε μέχρι το μαρτύριο. Και κάποτε που όρμησε νέος ακόμη όταν ο πατέρας του έγινε το μάρτυρας η μάνα του και πολλά παιδιά. Του έκλειψε τα ρούχα του για να μην μπορέσει να βγει γυμνός και να πάει εκεί που ο πατέρας του δικάζον και που τα δικάζονταν και μαρτύρουσε. Βέβαια ο Οριγένης έκανε και λάθη, τα οποία λάθη θα κατεβήκεται για σήμερας. Αλλά μας έλεγε ο Μακαρίτης ο Τρεμπέλας και οι κλασσικοί οικουμενικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας έχουν συχνές πυκνές αναφορές στον Οριγένη, διότι η πλάνη του Οριγένη δεν ακολουθήθηκε με πείσμονα άρνηση της αλήθειας, αλλά δεν υπήρχε κανένας δίπλα του να του πει όχι έτσι Οριγένη, αλλά έτσι. Δεν ήξερε την πλάνη. Άνοιγε δρόμο. Γι' αυτό οι μεν πλάνες του άφεστες άνθρωπος ήταν, καταδικάστηκαν. Αλλά η γνώμη του Μακαρίτη καθηγητή μου ήταν «Δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι ο Θεός δεν θα δείξει έλεος σε έναν άνθρωπο με μαρτυρικές διαθέσεις, με αγνές διαθέσεις για την εξάπλωση του λόγου». Κάποια γερόντισα που μου έλεγε κάποιος ότι είναι γερόντισα αλλά μας είπε δε στη γραφή από κορίτσια. Και επειδή δεν είχε τη δύναμη να σηκώσει το βιβλίο της γραφής, το έκανε φύλλα-φύλλα για να μπορεί να το σηκώσει και να διαβάσει. έλεγε όταν λέω Χριστός, με σαρά μένει στο λαρυγκά μου. Αυτό είναι γνώση καρδιακή, συναισθηματική, εμπειρική. Λένε, τι καταλαβαίνει ο κόσμος, λέει, τι καταλαβαίνει αυτός ο αγράμματος κόσμος, για πρέπει, λέει, τη γλώσσα, τη λατρεία, μεταξύ, δεν καταλαβαίνει, ρωτάς γιατί πήγαινε στην εκκλησία που δεν καταλαβαίνει. Κι όμως εκείνο είναι γερόνις, ο αγράμματος, ο γέροντας, γυρίζει στο σπίτι του αλλοιωμένος, μεταμορφωμένος. Διότι η εκκλησία μας δεν είναι κεφάλι, είναι κυρίως καρδιά, αίσθημα. Συνέστημα προς τον Χριστό. Και έχει άλλους δρόμους ο Χριστός που διδάσκει τον εαυτό του. Θα σας πω τώρα πώς γνωρίζουν τις σκηνές του Χριστό. Αλλά επειδή η ώρα συνεπληρώθηκε, ένα μόνο θα πω, σαν συνέχεια αυτού που είπα, και θα τελειώσουμε σε βασμό του για να συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα και την άλλη κυρία. Λέει ο Χριστός ότι όποιος με πιστεύει με αγαπάει. Όποιος με αγαπάει κάνει τις εντολές μου και εφαρμόζει. Και η εφαρμογή των εντολών είναι τεκμήριον της αγάπης του προς εμένα. Εκείνος που με αγαπάει θα τον αγαπήσω και εγώ. Και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Μια εκδήλωση της αγάπης μου προς αυτόν που με αγαπάει και εφαρμόζει τις εντολές μου είναι ότι θα του φανερωθώ εγώ. Πώς θα του φανερωθώ, στο όνειρό του? Προσέξτε αυτά τα όνειρα. Είναι πολύ ύποπτα. Όχι. Αλλά πώς. Με ένα μυστηριώδη τρόπο που ξεσηκώνεται ο άνθρωπος, γνωρίζει κατάνυξη και μια εσωτερική πληροφορία για ποια πράγματα, για βασικές αλήθειες του πίστου που θεολογικά δεν μπορεί να τις εξηγήσει. Η ψυχή του όμως μέσα του πληροφορείται. Ο Χριστός είναι ο Θεός μου. Είναι Υιός του Θεού μου. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Για μένα έγινε άνθρωπος. Για μένα σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Μου έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Πόσο γλυκός είναι ο Χριστός μου, κάθεται μέσα μου. Και γίνομαι ευτυχής. Δεν μπορώ να σου το πω πώς γίνομαι ευτυχής και πώς η ευτυχία έχω. Τι δώρο μου. Αυτό είναι, θα το φανερώσω εγώ τον εαυτό μου. Και ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Λοιπόν, εδώ τώρα τελειώσαμε, θα παρακαλέσω το σεβασμιότατο να μας πει αγιότερο, καλύτερο να πω εγώ τώρα στην αγάπη σας, αγαπητοί μου. Κατάφερε ο πατήρ Ιγνάτιος και μας συνεκίνησε και να συνήθατε και να ευχαριστούμε πολύ. Λέω λοιπόν, σαν τι να πω εγώ περισσότερο στην αγάπη σας, θα επαναλάβω αυτές τις λίγες λέξεις των ομοεθνών μας προσελήτων Ελλήνων. Θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Θέλουμε. Επιθυμούμε. Βαθιά επιθυμούμε, λαχταρούμε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Και όχι όπως είπε ο Γέροντας, έτσι φυσιογνωμικά. Να τον πλησιάσουμε, να τον ακούσουμε, να τον δούμε από κοντά, να αναστραφούμε μαζί του. Να τον βάλουμε κυβερνήτη στη ζωή μας. Θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Ω αν μπορούσαμε όλοι μας
1: να το βάλουμε και να το θέσουμε ως σύνθημα ιδιότητας της ζωής μας, όχι ημών μόνον, αλλά και προσευχή και παράκληση μας θα πρέπει να είναι ή δυνατόν ολόκληρος η ανθρωπότης που βασανίζεται και κατατυραννιέται μακριά από τον Θεό. Να πει και αυτή μαζί μας, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο. Μα δεν υπάρχει, δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει από τον Θεό άλλο και αγιότερον και τιμιότερον και υψηλότερον. Τώρα, γιατί παρατάστα ένας κόσμος ολόκληρος αγνοεί τον Χριστό, είναι το μεγάλο και το αγωνιώδες ερώτημα. Αλλά δεν θα μείνουμε στο γιατί, θα πρέπει να μείνουμε, αγαπητοί μου, εις τα αποτελέσματα αυτής της αγνοίας του Θεού από τον πολύ κόσμο. Αποτελέσματα φοβερά και τρομερά. Τόσο όσο να λέμε, αυτή λοιπόν είναι η ζωή. Αξίζει τον κόπο αυτών των τρόπων ζωής να ακολουθήσω. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, που σκέφτη Θεός. Κακόμοιρε άφρον, και με αυτόν τον ξόφλησε. Το είπες και έγινε. Να σου γίνει το χατήρι, επειδή το είπες και το θέλεις, να σβήσουμε τον Θεό. Δεν σβήνει ο Θεός, γιατί δεν είναι άνθρωπος, πνεύμα ο Θεός. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, που σκέφτη Θεός. Είναι κάτι που το επαναλαμβάνει πολλοί κόσμος στην εποχή μας και πολλοί, αν θέλετε, συμπατριώτες μας. Αλήθεια, πώς έφτασαν στο σημείο αυτό να αρνούνται τη ζωή τους, να αρνούνται εκείνον που έκανε τη ζωή, να αρνούνται τον Θεό της αγάπης. Πώς? Ένας άλλος, σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, θυμούμαι μάλλον, πατριώτης μας σοφός, έλεγε τούτο, ότι η απιστία, λέει, είναι νόσος του εγκεφάλου, κάτι ανάλογο εδώ πατήρ Γνάτιος προδίδει. Κάτι συμβαίνει εδώ, ακούτε κάποιον άνθρωπο που λέει ότι δεν πιστεύω, δεν είναι ομαλός άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος, επιτρέψτε μου, να μας φυλάξει ο Θεός. Τι είναι, πέστε μου τι είναι. Από τα έργα βλέπει κανείς τι είναι ο άνθρωπος ο μακράν του Θεού ευρισκόμενος. Να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο. Θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Ακούς. Θα μπορούσε να έλεγε, αλλά τι ωραία που το είπε ο γέροντας, ότι με τόση διάκριση και με τόση ευγένεια. Θέλουμε τον Ιησούν ειδήν, φίλητε. Αγαπητοί μου, φεύγοντας απόψε από εδώ, ας το πάρουμε ως ένα ισόβιο αίτημα και σύνθημα στη ζωή μας. Θέλουμε τον Ιησούν ειδήν, ειδήν ίσον, να τον γνωρίσουμε, να τον πλησιάσουμε, να τον αναστραφούμε και να τον διοικητεύσουμε εις όλη μας τη ζωή, και την ατομική και την οικογενειακή, και την εθνική και την παγκόσμια ζωή μας. Αυτό ας είναι το σύνθημά μας που πραγματικά μας προσγειώνει και επιτέλους μας βγάζει από τη δύσκολη θέση. Σαν τι να είναι αυτός ο Χριστός, αυτός είναι ο Χριστός. Και όσον έγινε άνθρωπος, εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλο λογών, ανέβηκε στο σταυρόν, ανεστήθη, ανελήφθη, αυτός είναι ο Χριστός. Αυτόν ζητούσαν οι συμπατριώτες μας και οι μοεθνείς μας. Αλήθεια, ομιλούμε για τους Έλληνες προσελήτες, Έλληνες. τι έπαθαν εμείς οι σημερινοί Έλληνες αγαπητοί. Αλήθεια, όχι εμείς, οι νεοέλληνες, τι έχουν πάθει. Τι συμβαίνει η συζήτηση τους. Αλήθεια, το πιστεύουν αυτό που λένε και το πιστεύουν αυτό που κάνουν. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα. Ήταν ο προλίγου ολόκληρης ανθρωπότης. Πρώτη η Ελλάδα, την οποία τίμησε ιδιαίτερος ο Θεός, μην εδοξάσει ο Υιός του ανθρώπου. Μην. Ο καλός Θεός σαν Θεός και σαν Πατέρας κατάλαβε ότι μια και περιήλθε το θέμα χριστιανισμού στα χέρια των Ελλήνων, τελείωσε το θέμα. Αλλά και τότε, σήμερα μπορούμε να το πούμε, είναι, συγχωρέστε μου την έκφραση, ντροπή να σας αγαπητοί μου, Έλληνας, συγχωρέστε μου, ίσως βαρύ είναι αυτό που θα πω, δεν ξέρω, είναι Έλληνας αυτός που αρνεί τον Θεό. Αλήθεια, είναι Έλληνας, μπορεί να είναι Έλληνας. Τόσο σκανδαλωδός ενεργητηθείς από τον Θεό. Ένας αξίας ο Θεός, λοιπόν. Από όσα ελέγχθησαν και προπαντός με τα λόγια αυτά, θέλουμε να ονειρευτούν οι δήμοι, να κάνουμε σταθερότερα και παλιότερα βήματα, να τον γνωρίσουμε, να τον ζήσουμε, να τον διεκδικήσουμε στη ζωή μας. Και με αυτόν ευλογημένη να είναι η ώρα να κλείσουμε τα μάτια μας και να πάμε στην άλλη ζωή, την όντω ζωή. Ο Θεός με θυμώνει πάσα στις μέρες.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Θέλομεν τον Ιησούν ειδήν.

Κύριε, οι Απόστολοι οσίδονσε, εν εφέλεσε περόμενον, οδυρμής δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων ηγάπησας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών. Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων φωτίζων τας ψυχάς ημών.

«Γιατί ο ίδιος ο Χριστός ρωτά τον ένα λεπρό που επιστρέφει? Γιατί συμβαίνει και οι 9 από αυτούς δεν σκέφτηκαν να επιστρέψουν? Επειδή ένιωσαν ότι τη στιγμή που καθαρίστηκαν, επανήλθαν πλήρης εν μέσω του λαού του Ισραήλ. Δεν χρειάζονταν τίποτα περισσότερο. Είχαν τα πάντα. Όταν νομίζουμε ότι αξίζουμε κάτι και το δεχόμαστε, το δεχόμαστε σαν να μας οφείλεται. Αυτό έκαναν και οι 9 Εβραίοι. Αλλά ο Σαμαρίτης ήξερε ότι δεν είχε δικαίωμα στο έλεος του Θεού, στο θαύμα της θεραπείας, και η καρδιά του γέμισε με ευγνωμοσύνη. Ποιοι είναι οι πτωχοί το πνεύματι? Δεν είναι εκείνοι που είναι απλώς φτωχοί. Η φτώχεια δεν προκαλεί τις μεγάλες αρετές από μόνη της. Πτωχοί το πνεύματι είναι εκείνοι που στην καρδιά και στο μυαλό, με όλο τους το είναι, γνωρίζουν ότι δεν κατέχουν τίποτα που δεν είναι δώρο και δεν αξίζουν τίποτε από ό,τι μας δίνεται δωρεάν. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό.

Ο παπά Εφραίμ έλεγε στον γέροντα, σαν αληθινός υποτακτικός, όλους τους λογισμούς του και δεν απέκρυπτε τίποτα. Κι έτσι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε ποταμούς δακρύων. Γι' αυτό και του ομολογούσε: «Γέροντα, πολλά δάκρυα». Και αυτός το απαντούσε: «Καλά είναι τα δάκρυα, καθαρίζουν την ψυχή. Τώρα σκάβεις και ανοίγεις δρόμο για να περάσει το όχημα της Θείας Χάριτος. Εσύ έτσι θα βρεις τη χάρη, με τα δάκρυα. Άλλος δρόμος είναι η νοερά προσευχή, που είναι ανωτέρα από τα δάκρυα. Και αν κατά την νοερά προσευχή έρθουν δάκρυα, άφησε τα δάκρυα και κράτα την ευχή στην καρδιά. Τα δάκρυα λατώνουν την νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή κάνει τον άνθρωπο να βλέπει τη χάρη περισσότερο από τα δάκρυα». Ο γέροντας Ιωσήφ, μεταξύ των άλλων που δίδασκε στο νεαρό ιερομόναχο, ήταν και το εξής: «Όση ευλάβεια και πίστη και υπακοή έχεις στον γέροντά σου, τόση και περισσότερη χάρη λαμβάνεις». Και ο λόγος του γέροντος Ιωσήφ επαληθεύτηκε από την ακόλουθη πνευματική κατάσταση, όπως την διηγήθηκε ο παπά Εφραίμ. «Αφού σηκώθηκα από τον ύπνο, πλήθηκα και όρθιος έκανα τα συνηθισμένα κομποσχήνια, έμπροσθεν του παραθύρου που βλέπει προς τη θάλασσα. Όταν έκανα αρκετά κομποσχήνια, ξαφνικά βλέπω τρία λαμπερά πρόσωπα να έρχονται κατά πάνω μου. Γέμισε φως το δωμάτιό μου, ευωδή ανέκφραστος. Η πνευματική μου αίσθηση με πληροφορούσε ότι ήταν ο Χριστός, συνοδευόμενος από δύο αγγέλους. Έπεσα κάτω και αγκάλιασε η ψυχή μου τα πόδια του Χριστού. Αισθανόμουν τέτοια χαρά και αγαλίαση, τέτοια ουράνια κατάσταση είχα που δεν περιγράφεται». Και διηγούμενος αυτά, άρχισε να κλαίει ο παπά Εφραίμ. «Στην κατάσταση αυτή της μακαριότητος έμεινα αρκετή ώρα, που ο λίγον κατ' ο λίγο υποχωρούσε. Ξαφνικά γέμισε το δωμάτιο από δαίμονες και με περικύκλωσαν. Τρομοκρατήθηκα, παρέλυσα από το φόβο μου. Τους ένιωθα πλησίον μου και γέμισα από ανατριχύλα και φόβο απερίγραπτο. Με την προσευχή ο λίγον κατ' ο λίγον έφυγαν. Ενώ έτρεμα ακόμη από το φόβο μου, σηκώθηκα, πήρα το φαναράκι μου και πήγα στον γέροντα Ιωσήφ. Όταν έφτασα, είπα στον πατέρα Θανάσιο: ειδοποίησε τον γέροντα ότι θέλω επιγόντως να τον συναντήσω. Με δέχτηκε αμέσως, αν και ήταν ακατάλληλη ώρα. Μόλις κάθισα με ρωτάει: τι έχεις? Περίμενε γέροντα λίγο να συνέλθω και θα σου πω. Από το φόβο δεν μπορούσα να μιλήσω. Όταν συνήλθα, του διηγήθηκα για την παρουσία των τριών προσώπων και τη δαιμονική κατάσταση κατόπιν. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ σηκώθηκε, με αγκάλιασε και καταχαρούμενος μου είπε: αυτό, παιδί μου, είναι το πρώτο σκαλί. Αυτή είναι η χάρης. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι με τα δάκρυα τρόποντινά σκάβεις για να περάσει το όχημά της? Τώρα πέρασε. Από τώρα και στο εξής θα έχεις αποκαλύψεις από τον Θεό. Θα σε πληροφορεί ο Θεός και θα βλέπεις διαφορετικά. Η Θεία Χάρης θα μορφοποιείται σε εικόνες και σχήματα και θα σε βοηθεί. Άλλη πνευματική αμφίεση, άλλοι ορίζοντες, άλλη πνευματική τροφή και άλλη προσευχή με θεωρία σε περιμένουν. Και γι' αυτό ήλθαν και οι δαίμονες κατόπιν, διότι αντιλήφθηκαν την κατάσταση της χάριτος που είχες και φθονούσαν. Σύντομα άρχισαν οι ψηλές πνευματικές καταστάσεις του παπά Εφραίμ. Έλαβε πλούσια χάρη από τον Θεό που τον ανέβαζε συνέχεια σε μέτρα που μόνο όσοι έχουν γευθεί μπορούν να καταλάβουν και που όλα οφείλοντο στην απλανή διδασκαλία και στις προσευχές του γέροντος Ιωσήφ που του έλεγε: παιδί μου, εσύ όπως προχωρούσες και μόνος σου θα έβρισκες την χάρη, αλλά δεν θα μπορούσες να την διατηρήσεις. Με τα δάκρυα βρήκες τη χάρη, με τα δάκρυα συνέχισε. Αλλά τρέχεις πολύ και σε φοβάμαι. Άλλοι ξοδεύουν μια ολόκληρη ζωή στην άσκηση και δεν γεύονται αυτές τις καταστάσεις. Και σένα τόσο γρήγορα σου τα έδωσε ο Θεός. Και ο παπά Εφραίμ απαντούσε ταπεινά: γέροντα, αν ο Θεός μου δίνει να φάω κρέας, εγώ να του πω ότι θέλω φασόλια? Και καυχόμενος εν κυρίω γέροντας για την προχωρημένη κατάσταση του παπά Εφραίμ έλεγε: εγώ τον έκανα έτσι. Πράγματι έτσι ήταν.
Ο παπά Εφραίμ είχε τον παπά Νικηφόρο τυπικά για γέροντά του, αλλά ο πραγματικός του αλήπτης ήταν ο γέροντας Ιωσήφ. Αυτός τον ανέδειξε μεγάλο δοχείο της χάριτος. Από την άλλη όμως μεριά και οι πειρασμοί του παπά Εφραίμ δεν ήσαν μικροί. Μια φορά τον βασάνιζαν αλήπητα οι δαίμονες καθ' όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας τους, με λογισμούς για ασήμαντα πράγματα. Το πρωί πήγε στον γέροντα και του είπε την βραδινή του ταλαιπωρία, και εκείνος ο σοφός τον ρώτησε ερευνητικά: «Τι κατάσταση είχες αυτές τις μέρες στην προσευχή σου?» «Πολύ καλή, γέροντα». «Τότε κούνησε το κεφάλι του αποφαντικά. Αμ, μην περιμένεις μόνο τα γλυκά, να περιμένεις και τα πικρά. Όταν σου δοθεί χαριτωμένη κατάσταση, σύντομα να περιμένεις πειρασμό. Αλλά και όταν έχεις πειρασμούς και στενοχώριες, να ξέρεις ότι κοντά είναι και η παράκληση από το Θεό». Ο γέροντας τον στήριζε με έργα και λόγια, τον συμβούλευε, αλλά δεν του φανέρωνε τον πνευματικό δρόμο της ψυχής του. Μόνο μια φορά του είπε: «Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι να προσέξεις πολύ, μήπως δεις καμιά φαντασία, μήπως δεχτείς κανέναν άγγελο, μην τον προσκυνήσεις αμέσως». «Πρόσεξε, γιατί η κατάστασή σου θα δεχτεί πειρασμό. Αδύνατο είναι να μην δεχτεί». Φυσικά ο γέροντας μιλούσε εκ πείρας, αφού είχε γευτεί όλες αυτές τις εναλλαγές ως έμπειρος πνευματικός οδηγός που ήταν. Δεν ηγονίζεται πλέον ερευνώντας τις πνευματικές καταστάσεις, αλλά ήξερε σε κάθε βήμα τι θα συναντήσει και τι πρέπει να κάνει για να ελκύσει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Η ευλάβεια του παπά Εφραίμ εκδηλωνόταν ιδιαίτερο στη Θεία Λειτουργία. Το πώς να ψάλει τις αιτήσεις και τα λοιπά της Θείας Λειτουργίας τα διδάχτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ και εκείνος από αρπαγή νοός. Πήρε τους ήχους και τα μέλη της ψαλμωδίας από το όραμα που είδε με τα πουλάκια που έψαλαν το «Τέρι Ρέμ». Και από τότε δίδασκε στους άλλους πώς να ψάλουν το «Κύριε Λέισον», σιγανά, ησυχαστικά, σαν να έρχεται η φωνή από μακριά. Τόσο σιγανά έψαλαν, ώστε, παρόλο που το κλεισάκι τους ήταν πολύ πολύ μικρό, δεν ακούγονταν απ' έξω οι φωνές. Έψαλαν χαμηλόφωνα, για να κρατείται ο άνθρωπος ήρεμος, αφού με την ησυχία του στόματος φωνάζει η ψυχή και επικοινωνεί με τον Θεό. Πολύ χαιρόταν ο γέροντας Ιωσήφ με τις λειτουργίες αυτές και με την κατανυχτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το, διότι όλοι τις συνοδείας του ήσαν ολόκαρδα δοσμένοι στη λατρεία και κανένας λογισμός δεν σάλευε το νου τους από την προσευχή. Γι' αυτό δεν άφηνε πλέον κανέναν άλλο να τους εφημερεύει. Μάλιστα δε έλεγε: «Δεν πιστεύω να υπάρχει μέσα εις όλο το Άγιο Όρος καλύτερα Θεία Λειτουργία από αυτήν που κάνουμε εμείς, όπως την κάνουμε σε αυτό το ταπεινό εκκλησάκι». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ολόκληρη την νοερά προσευχή και οι υποτακτικοί του τον ακολουθούσαν και γινόταν μία Θεία Λειτουργία, προσευχής λειτουργία. Συχνά στη Θεία Λειτουργία ο παπά Εφραίμ έβλεπε την Θεία Χάρη ολοζώντανη, ψηλαφυτή, να γεμίζει όλο το εκκλησάκι. Δια τούτο έλεγε εμπειρικά ότι το Πνεύμα του Άγιον δεν οράται, αλλά η Χάρις του οράται. Η Χάρις πλημμύριζε τις καρδιές του στον μικρό ναό και πολλές φορές έβλεπε το θείο βρέφος πάνω στο Άγιο Δισκάριο και τα δάκρυά του έτρεχαν ποτάμι. Μια φορά στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων πληροφορήθηκε τι σημαίνει «Υιός Θεού και συγκληρονόμος Χριστού» και παράλληλα ένιωθε τρομερή ζέση πνεύματος. Πολλές φορές κατά το τέλος της Θείας Λειτουργίας είδε νεκρό σώμα επί της Αγίας Τραπέζης όταν λειτουργούσε, όπως σε επιτάφιο. Κάποτε, μετά από Θεία Λειτουργία, όταν πήγε να κοιμηθεί ο παπά Εφραίμ, ξαφνικά βλέπει ένα χερουβίμ. Με ανέκφραστη αγαλίαση το αγκάλιασε και το φίλησε. Όταν είπε στον γέροντα τι του συνέβη, αυτός του είπε ότι ήταν εκδήλωση της Θείας Χάριτος. Άλλη φορά είδε τον Τριαδικό Θεό στα Τίμια Δώρα και να πως τον περιγράφει. «Είδα όλη τη θεότητα στα Τίμια Δώρα, την είδα με τα μάτια της ψυχής. Αυτό όμως δεν μπορώ να το περιγράψω. Τον Θεό βέβαια δεν μπορεί να τον ειδεί ο άνθρωπος και να ζήσει, αλλά κάπως όπως ο Μωυσής που λέγει τα οπίστια του Θεού. Ευρέθην τη στιγμή εκείνη η κατάσταση να ρίτου μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος δακρύων. Ζωντανός ο Θεός εις το Άγιο Δισκοπότηρο. Πώς λοιπόν να τολμήσεις να πλησιάσεις?» Ο γέροντας όμως μετά από τέτοια γεγονότα τον ταπείνωνε γλυκά λέγοντάς του: «Πολύ τρέχεις, παπά μου». Μετά από τόσες ουράνιες καταστάσεις δεν πρέπει να απορεί κανείς γιατί ακόμη ευωδιάζει το εγκαταλελειμμένο έρημο εκκλησάκι του τιμίου προδρόμου του γέροντος Ιωσήφ που λειτουργούσε τόσα χρόνια ο παπά Εφραίμ. Γι' αυτό και ο παπά Εφραίμ ομολογούσε με ταπίστεως και συντριβής:
πολλή κατάνοιξη, πολλά δάκρυα, πλημμύρα. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου όταν λειτουργούσα. Οφείλω να ομολογήσω και να διαλαλήσω την αλήθεια, ότι όλα αυτά εχαρίζονται από το Θεό με την ευχή του γέροντος Ιωσήφ. Όταν ο παπά Εφραίμ βρισκόταν σε ψηλές πνευματικές καταστάσεις προσευχής και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του, του έλεγε ο γέροντας. Είτε χαρά έχεις, είτε λύπη έχεις, να μην το εξωτερικεύεις. Μέσα σου μπορεί να βρει η κόλαση ή παράδεισος, να μην το εξωτερικεύεις. Αυτή η κατάσταση είναι καλύτερα, ούτως ώστε ο πλησίον σου να μην ξέρει σε τι κατάσταση είσαι. Ομολογούσε κατόπιν με αυτομεμψία ο παπά Εφραίμ ότι αυτό το πράγμα δύσκολα το τήρησα. Πάντως η καθοδήγηση του γέροντα Ιωσήφ δεν ήταν πάντοτε μελιστάλλακτος. Αντιθέτως, ευκαίρος ακέρος έβρισκε πατήματα για να διαπαιδαγωγήσει τον νεαρό ασκητή και να τον διασφαλίσει μέσα στο λιμάνι της ταπεινώσεως. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή». Όλα πρέπει να τα μεταχειρίζεται ο πνευματικός πατέρας για την ωφέλεια των παιδιών του. Στις αρχές δεν του καλού άρεσε του νεαρού παπά Εφραίμ το φαγητό. Έτσι αυτοβούλος πήγαινε και μάζευε καρύδια και τα έτρωγε. Αυτή του η πράξη όμως δεν διέφυγε από τον γέροντα. Του τα μάζευε και μια μέρα του λέει κοφτά και απότομα. «Παπά, να μην έλθεις εδώ ξανά να λειτουργήσεις». Με το λόγο αυτό ο παπά Εφραίμ έχασε την προσευχή. Πάνε τα δάκρυα, πάει η χαρά, πάει η κατάνοιξη, πάνε όλα. Και ο παπάς έπεσε σε απελπισία και απόγνωση. Την επομένη έτρεξε, πήδηξε από τη μάντρα και έπεσε στα πόδια του γέροντος με δάκρυα. «Συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάνω». Και πράγματι από τότε έγινε αρνάκι. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ έκανε κάποιο λάθος και άργησε να πάει στη Θεία Λειτουργία την κανονική ώρα. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο γέροντας δεν μαλάκωσε. Άρπαξε την ευκαιρία για να παιδαγωγήσει τον παπά Εφραίμ στην ταπείνωση. Αφού τον επέπληξε δρυμύτετα, τον απέπεμψε σκιωδώς λέγοντάς του «Φύγε και να μην ξαναέλθεις μέχρι να σε καλέσω». Μάλιστα τον κράτησε μακριά του για 3 ημέρες, παρά το γεγονός ότι ο παπάς τον παρακαλούσε με δάκρυα να τον συγχωρέσει. Και ως συνήθως πέρασαν ημέρες με πνευματική νέκρα, ουδε μία κίνηση χάριτος. Τι τράβαγε ο παπά Εφραίμ. Φωνές από τον παπά Νικηφόρο, φωνές από τον γέροντα Ιωσήφ και στέρηση της χάριτος από το Θεό. Αλλά όλα ήσαν για την προκοπή του. Τελικά, την 4η μέρα, ο γέροντας τον κάλεσε να έρθει για να λειτουργήσει. Κατά τη Θεία Λειτουργία τον επισκίασε η χάρης μετά από τόσες μέρες και χάρηκε. Όταν το είπε στο γέροντα, αυτός απάντησε με το γλυκό πατρικό του ύφος. «Καλά, παιδί μου, δεν κατάλαβες ότι σε αγκάλιασα εν πνεύματι?» Και τότε ο γέροντας του μίλησε για τη σημασία της ακρίβειας που απαιτεί πνευματική πρόοδος ώστε να οδηγηθεί από την πράξη στη θεωρία. Κάποτε άλλοτε ο παπά Εφραίμ αντέδρασε σε κάποια εντολή και έκανε παρακοή στον γέροντα. Εξαιτίας αυτού, όπως ομολόγησε αργότερα, όχι μόνο λύπησε τον γέροντα, αλλά και πολύ παιδεύτηκε από τον Θεό. Σας εξομολογούμε ότι όπως αναφέρεται στο βίο του Αποστόλου Πέτρου, ότι όταν άκουε τη φωνή του πετεινού έκλαιε, γιατί θυμόταν την άρνησή του, έτσι κι εγώ, όταν θυμάμαι αυτή την παρακοή, κλαίω ώρες ολόκληρες, γιατί γνωρίζω ότι δεν έπρεπε να την κάνω και ότι μαζί με τον γέροντα πλήγωσα και το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό ομολογούσε ο παπά Εφραίμ ότι τον μόνο άνθρωπο τον οποίο φοβήθηκε και αγάπησε πολύ ήταν ο γέροντας. Και πράγματι απέκτησε τόση ευλάβεια στον γέροντα Ιωσήφ αλλά και στον πατέρα Αρσένιο που πάντα έλεγε στην αρχή και στο τέλος της κατηδίαν προσευχής του «Διευχών των Αγίων Πατέρων Ιωσήφ και Αρσενίου». Η πνευματική κατάσταση του γέροντος Ιωσήφ ήταν τόσο ψηλή που ο παπά Εφραίμ εξαιτίας του πνευματικού συνδέσμου που είχε μαζί του αντλούσε πλημμύρα χάριτος, όπως έλεγε ο ίδιος. Ενθυμούμε τα χρόνια εκείνα, χύμαρος η χάρης, όταν ήφχετο ο γέρον Ιωσήφ. Όταν έφευγα και φιλούσα το χέρι του, ζητώντας την ευχή του, αν μου έλεγε μέσα από την καρδιά του πήγαινε, είτε σαν να έλεγε πήγαινε και θα δεις, αμέσως πλούτιζα στην προσευχή και στη χάρη. Αντιθέτως, αν τον είχα λυπήσει σε κάτι και μου έλεγε κοφτά, άντε πήγαινε τώρα, τότε είχα πνευματική ξηρασία και εγκατάλειψη. Αυτό επαληθεύτηκε όταν κάποια μέρα μου είπε,
Δεν θα έχεις τίποτε μέχρι το άλλο Σάββατο. Και πράγματι, για μια εβδομάδα είχα νέκρα και παγωμάρα και απορούσα πόσο ισχύει ο λόγος του γέροντος, πώς τον επισφραγίζει αυτόν τον λόγο ο Θεός. Το πρώτο πράγμα που συνήντησαν όλοι οι υποτακτικοί του γέροντος Ιωσήφ ήταν ότι ο Θεός όντως επικύρωνε τα σωτήρια λόγια του, και αυτό είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούν οι αμελείς και οι αδαείς να το ερμηνεύσουν. Αυτό όμως που μπορεί να επιβεβαιωθεί είναι ότι όσο περισσότερο ενώνεσαι με τον γέροντά σου, τόση περισσότερη χάρη παίρνεις. Όπως ο σίδηρος, όσο τον πλησιάζει στη φωτιά, τόσο περισσότερο πειραχτώνεται, ενώ όσο τον απομακρύνεις, τόσο και αυτό σκουριάζει. Ο γέροντας έλεγε του παπά Εφραίμ ότι «Αν πας σε ένα σπίτι και έχεις πνευματική κατάσταση, μπορείς στο σπίτι αυτό να αισθανθείς τι πνεύμα κυκλοφορεί. Αν υπάρχει δηλαδή πνεύμα προσευχής, πνεύμα εγκρατείας, πνεύμα ασκητικό ή πνεύμα αρπαγής, ψεύδους πλεονεξίας μαγείας». Διανοητικά ο παπά Εφραίμ καταλάβαινε τι έλεγε ο γέροντάς του, αλλά εμπράχτως δεν μπορούσε να το συλλάβει, διότι του φαινόταν όχι μόνο απίστευτο, αλλά και παράλογο. Ο ίδιος όμως ομολόγησε αργότερα. «Είχα πάει μια ημέρα να λειτουργήσω στον γέροντα Ιωσήφ. Μόλις μπήκα στο κελί του λέγω αμέσως, «Γέροντα, τι συμβαίνει εδώ μέσα? Τι είναι?» μου λέει. «Εδώ ένα πνεύμα σιωπής επικρατεί, σαν να μου επιβάλλει σιώπα». Διότι αμέσως στη ψυχή μου δημιουργήθηκε τέτοια αίσθηση, σαν να ειδοποιήθηκε τροποντινά ότι εδώ μέσα υπάρχει σιωπή. «Να σου πω», λέει ο γέροντας, «τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το Σάββατο θα λειτουργήσουμε, θα κοινωνήσουμε, θα φάμε και θα μιλήσουμε με τον πατέρα Αρσένιο μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ θα βάλουμε μετάνοια ένα στον άλλο για να συγχωρεθούμε και όλη την εβδομάδα κατόπιν δεν θα μιλήσουμε. Αν θέλουμε τίποτε να κάνουμε, μόνο με τα νοήματα συνεννοούμεθα». Τότε λοιπόν κατενόησα εξιδίας πείρας πλέον ότι οι λόγοι του γέροντος Ιωσήφ ήσαν αληθινοί. Όταν γέρασε πια ο παπά Εφραίμ, ενθυμούμενος τα παλιά του χρόνια έλεγε «Αχ, μακαρία υπακοή, τι να σου πω. Όταν ήμουν υποτακτικός, άλλη χαρή είχα, άλλη προσευχή. Πετούσα τροποντινά στον αέρα, διότι η προσευχή πηγάζει από την υπακοή και όχι η υπακοή από την προσευχή. Κάνε υπακοή τώρα και στη συνέχεια θα έρθει χάρης». Μας έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, «Αυτός που υπακούει, ας είναι και στραβή υπακοή του, θα του βγει σε καλό για την υπακοή του και μόνο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο γέροντας. Τι τον ωφέλησε τον Ιούδα που είχε τον Χριστό? Τίποτε. Τι τον ωφέλησε τον Γιεζί που ο γέροντάς του ήταν προφήτης? Τίποτε. Τι τον ωφέλησε τον Αδάμ που ήταν μέσα στον Παράδεισο, όπου ο γέροντάς του τροποντινά ήταν ο Θεός? Τίποτε, αφού έκανε παρακοή. Κι όμως δεν ζημιώθηκε ο Ακάκιος, αναφερόμενος στην κλίμακα του Ιωάννου, που ο γέροντάς του ήταν στριφνός, ανάποδος και τον έδερνε συγχρόνος, αλλά κατέστη μέγα Άγιος». Δεκαετίες αργότερα, ο παπά Εφραίμ, προς το τέλος της επιγείου ζωής του, ήθελε να επισκεφθεί για τελευταία φορά τα καλύβια του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο. Μόλις πλησίασε το εγκαταλελειμμένο εκκλησάκι του κελιού του γέροντος, με φανερή συγκίνηση και ποταμούς δακρύων, έλεγε στο σύνοδό του «Αιωνία του η μνήμη, αιωνία του η μνήμη, χορτάσαμε χάρη, χορτάσαμε χάρη». Εδώ, επί τρία χρόνια, κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, ήπια νερό από το νερό του Παραδείσου. Την εποχή εκείνη που επήγαινα στον Άγιο Βασίλειο ή στο γέροντα Ιωσήφ, τι χάρις ήταν εκείνη, τι καταστάσεις χάριτος, τι λειτουργίες, τι θεωρίες, τι μυστήρια, τι αποκαλύψεις. Νόμιζες ότι και η θάμνη και τα βράχια και η φύση όλοι δοξολογούσαν και υμνολογούσαν το Θεό.

0: Αν και ήταν αρχή της άνοιξης, ο χειμώνας συνεχιζόταν πέρα από τον μπολικό κύκλο. Η άνοιξη αργεί πολύ να έρθει. Το κρύο είναι ακόμα αδερμήτατο. Το θερμόμετρο κολλημένο δεκάδες γραμμές κάτω από το μηδέ και το ταξίδι με ένα έλκυθρο είναι μια φοβερή δοκιμασία. Από ό,τι διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς, έχοντας δοκιμάσει τόσες ταλαιπωρίες, το ταξίδι της επιστροφής δεν είχε τις δυσκολίες του πρώτου ταξιδιού. 6 τεράστια σκυλιά Σιβηρίας έσερναν το έλκυθρο που χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να καλύψουν την απόσταση. Ο επίσκοπος διηγείται και ένα επεισόδιο που συνέβη στη διαδρομή. Στην αρχή τα σκυλιά έτρεχαν καλά, αλλά ξαφνικά το ένα δάγκωσε το άλλο. Άρχισαν να δαγκώνονται μεταξύ τους και σε λίγο είχαν γίνει ένας σωρός. Ο αμαξάς κατέβηκε γρήγορα και άρχισε να τα χτυπάει με ένα ξύλινο κοντάρι, το οποίο χρησιμοποιούσε για να κατευθύνει τα σκυλιά. Η τάξη επανήλθε. Τα σκυλιά πειθάρχησαν. Συνέχισαν το ταξίδι και φτάσαμε στον τόπο του προορισμού μας. Ήταν αρχές Απριλίου του 1925, όταν έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Όλοι οι κάτοικοι χάρηκαν. Ο πρώτος που τον συνάντησε ήταν ο αστυνομικός που τον είχε συνοδεύσει μέχρι τον τόπο της εξορίας. Τον υποδέχθηκε με ειλικρινή χαρά και τον ασπάστηκε συγκινημένος. Η διαδρομή που έκαναν μέχρι το Πλάχινο ήταν αρκετή για τον αστυνομικό να καταλάβει τι θησαυρός ανεκτήμητος ήταν ο επίσκοπος Λουκάς. Αλλά και ο εκπρόσωπος, μεταμελημένος ίσως, χαιρέτησε με εξαιρετικά ευγενικό τρόπο τον βασανισμένο επίσκοπο. Το ρωτούσε για την υγεία του, για το πώς πέρασε στο Πλάχινο κλπ. Είτε από φόβο, είτε από ανοχές, η στάση του είχε πλέον αλλάξει. Ο επίσκοπος ξανάρχισε πάλι να λειτουργεί, να πηγαίνει στο μοναστήρι με το έλκυθρο, να κηρύττει και παράλληλα να εργάζεται στο νοσοκομείο, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Κάποια μέρα ο εκπρόσωπος διευθυντής της τοπικής αρχής τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο για κάποια προσωπική του υπόθεση. Την ώρα που συζητούσαν, μπήκαν στο γραφείο του μια ομάδα ντόπιων του Γκούσι με τα χέρια σταυρωμένα και ζήτησαν από τον επίσκοπο να τους ευλογήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς σηκώθηκε και τους ευλόγησε όλους. Ο εκπρόσωπος έκανε πως δεν είδε τίποτα. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε γνωριστεί με αρκετούς φημισμένους επιστήμονες της εποχής του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος φυσιολόγος ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο Παυλόφ γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1936. Καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν εξαίρετος επιστήμονας και ακέραιος άνθρωπος. Έγινε διάσημος για τις επιστημονικές μελέτες του και τη συμβολή του στη φυσιολογία της πέψης και τη φύση της ενέργειας του εγκεφάλου. Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την πειραματική ψυχολογία και τη θεωρία της προσαρμογής. Το 1904 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Ο Παυλόφ ήταν βαθύτατα πιστός άνθρωπος, κάτι που η προοδευτική διανόηση αποφεύγει επιμελώς να σημειώσει. Το 1924 γιορτάστηκαν τα 75 χρόνια του Παυλόφ και τα 200 από την ίδρυση της Ακαδημίας. Κάπως καθυστερημένα, ο επίσκοπος Λουκάς έγραψε συγχαρητήρια επιστολή στον Παυλόφ και ο δεύτερος του απάντησε. Σώζονται και οι δύο επιστολές τις οποίες παραθέτουμε. Αγαπητέ Χριστό αδερφέ και συνάδελφε Ιβάν Παυλόβιτς, διωγμένος δια το λόγον του Θεού και δια τη μαρτυρία Ιησού Χριστού, στην άκρη του κόσμου επί 3 μήνες έζησα 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, σχεδόν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις έμαθα για τον εορτασμό της 75ης επετείου σας και για τα 200 χρόνια της Ακαδημίας. Δεχθείτε και τα δικά μου, αργοπορημένα ίσως, συγχαρητήρια. Δοξάζω τον Κύριο, ο οποίος σας έδωσε τόσα χαρίσματα και ο οποίος ευλόγησε τα μεγάλα έργα σας. Εκτός από το βαθύ σεβασμό που σας στρέφω, δεχθείτε την αγάπη μου και την ευλογία μου για την ευλάβειά σας, για την οποία μου μίλησαν όσοι σας γνωρίζουν καλύτερα από κοντά. Λυπάμαι που τα συγχαρητήριά μου δεν θα προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ίδρυσης της Ακαδημίας. Πάνω στο γράμμα ο επίσκοπος είχε βάλει και ένα σταυρό. Έπειτα από ένα διάστημα ήρθε και η απάντηση του Παυλόφ. «Σεβασμιότατε, με συγκίνησε βαθιά η συγχαρητήρια επιστολή σας και από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για αυτή. Στους δύσκολες καιρούς γεμάτους ατέλειωτη θλίψη για όσους σκέφτονται και αισθάνονται ως άνθρωποι, ένα είναι το στήριγμα. Να εκπληρώσει ο καθένας από εμάς στο μέτρο του δυνατού το χρέος του. Με όλη μου την καρδιά συμμετέχω μαζί σας στο μαρτύριό σας. Παυλόφ». Ο επίσκοπος Λουκάς στην εξορία όπου βρισκόταν πονούσε και αγωνιούσε για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά δεν λησμονούσε και τα τέσσερα σαρκικά του παιδιά. Η αγωνία του ήταν τα παιδιά του να μείνουν κοντά στο Θεό και να μην παρασυρθούν από το κλίμα της αθείας. Έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, που τότε βρισκόταν σε κρίσιμη ηλικία: «Ανησυχώ για σένα, παιδί μου. Στην ηλικία που βρίσκεσαι χρειάζεσαι κάποιο δίπλα σου να σε καθοδηγεί και εσύ είσαι τόσο μακριά από μένα. Είσαι και μόνος. Ποτέ πριν η διαφθορά του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο άσχημο όπως τώρα. Ποτέ οι αδύνατες ψυχές των νέων δεν δέχονται τέτοιους πειρασμούς. Κι εγώ δυστυχώς πρέπει να σου πω ότι από όλα τα παιδιά μου σε θεωρώ πιο αδύνατο στην πίστη και μπορείς να περαιοπατήσεις και να υποκύψεις τους πειρασμούς. Δεν ξέρω, ίσως αυτά που πέρασα και περνάω τώρα σε έχουν κάνει έτσι και σε έχουν επηρεάσει. Να δώσει ο Θεός να μην είναι έτσι». Σε ένα από τα γράμματα της γιαγιάς διάβασα λόγια που με πλήγωσαν, ότι ο Μιχαήλ είναι μάλλον αδιάφορος, δεν δείχνει ευαισθησία. Αυτό το ξέρω κι εγώ ίδιος και πάντα με βασάνισε. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις όλη τη φρίκη αυτής της σύντομης φράσης. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη αλήθειας και το ψέμα δεν σε πληγώνει στην καρδιά. Δεν σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπει κάτι ανήθικο και φοβερό. Δεν φλέγεται η καρδιά σου από ιερή αγανάκτηση να αγωνιστείς κατά της κακίας. Δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς για κάτι όμορφο, για κάτι καλό, για κάτι υψηλό. Με άλλα λόγια, μήπως είσαι πλημμυρισμένος από εγωισμό. Έχεις πολλά τέτοια στοιχεία στα γράμματά σου. Η ματαιοδοξία είναι πολύ κοντά στον εγωισμό. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε σένα. Δηλαδή, αυτό το αίσθημα που πάντοτε μπορεί να βγει από τον άνθρωπο που δεν είναι εγωιστής και δεν ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά τον άνθρωπο που νιώθει τον πόνο του άλλου, που συμμερίζεται τη θλίψη και τα προβλήματα της ζωής του. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι είσαι γιος ενός αρχιερέα, ενός ομολογητή του Ιησού Χριστού, που πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό σου δημιουργεί μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Ο επίσκοπος Λουκάς ποτέ δεν ξεχνούσε τα λόγια του Χριστού: «Οφειλών πατέρα, η μητέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος, και οφειλών ιών η θυγατέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος». Πάνω απ' όλα ήταν η αγάπη του για τον Χριστό. Θα μπορούσε για χάρη των παιδιών του να υποχωρήσει, να κάνει κάποιες βαβαρίες και να αποφύγει την εξορία. Δεν το έκανε. Είπε μάλιστα κάποτε στο μικρότερο γιο του: «Ο διάκονος του Θεού δεν μπορεί να σταματήσει τη διακονία του, ακόμη και αν πρέπει να αφήσει τα παιδιά του». Η δεύτερη παραμονή του στο Τουρουχάνσκ διήρκεσε 8 μήνες, από τη γιορτή του Ευαγγελισμού ως τον Νοέμβριο. Ήδη από το καλοκαίρι είχε μια ακόμη πληροφορία από το Θεό ότι η εξορία του θα τελείωνε σύντομα. Περίμενε με ανυπομονησία να εκπληρωθεί το θεϊκό μήνυμα. Οι μέρες περνούσαν και η ανυπομονησία μεγάλωνε. Καμιά κίνηση, καμιά είδηση, καμιά ελπίδα, διηγείται ο ίδιος για τη συνέχεια. Έπεσα σε απόγνωση. Απαγοητεύτηκα. Κάποια μέρα πήγα στην εκκλησία. Γονάτισα μέσα στο ιερό και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα στον Ιησού. Η προσευχή μου είχε και ένα παράπονο. Γιατί καθυστερεί ο Κύριος και δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή του? Ξαφνικά βλέπω στην εικόνα του Ιησού τον Ιησού Χριστό όλο ζώντανο να αποστρέφει το πρόσωπό του από μένα. Δεν με κοιτούσε πια. Τρόμαξα. Δεν μπορούσα και δεν τολμούσα να ξανακοιτάξω την εικόνα. Βγήκα σαν βρεγμένη γάτα από το ιερό στον εξονάρθηκα. Εκεί βρήκα τις πράξεις των Αποστόλων. Το άνοιξα μηχανικά και διάβασα το πρώτο κείμενο που έπεσε στα μάτια μου. Δεν θυμάμαι, δυστυχώς, ποιο ήταν το κείμενο που διάβασα. αλλά μου έκανε εντύπωση διότι κατέκρινε τους ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή, βιάζονται και δεν περιμένουν την ώρα που ήρεμα θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου. Αυτό το κείμενο με επηρέασε κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Αποκάλυπτε την απερισκεψία μου και το θράσος μου, ενώ συνάμα επιβεβαίωνε την υπόσχεση της απελευθέρωσής μου, την οποία περίμενα να εκπληρωθεί τόσο ανυπόμονα. Επέστρεψα τότε πάλι στο ιερό και με χαρά είδα πως πάλι στην εικόνα ο Κύριος με κοίταξε με το φωτεινό και ήρεμο βλέμμα του. Ήταν ένα θαύμα. Πλησίαζε το τέλος της εξορίας μου στο Τουρουχάνσκ. Στις όχθες του ποταμού Γενισέη καθημερινά έρχονταν και σταματούσαν τα πλοία που μετέφεραν εξορίστους. Πολλοί επέστρεφαν στο Κρανσονιάρσκ. Όλοι σχεδόν οι εξόριστοι που είχαν εκτοπιστεί μαζί με τον επίσκοπο Λουκά, αφού έπαιρναν τα χαρτιά τους από τα γραφεία, επιβιβάζοντας τα πλοία και επέστρεφαν στους δικούς τους. Ο επίσκοπος περίμενε υπομονετικά τη δική του σειρά. Δεν τον καλούσαν όμως. Έβλεπε τα πλοία με τους συντρόφους του να φεύγουν και περίμενε το επόμενο. Είχε βγει απόφαση να παραταθεί η εξορία του άλλο ένα χρόνο. Ο ίδιος όμως δεν το γνώριζε. Στις 19 Αυγούστου το βράδυ ήρθε και το τελευταίο πλοίο που έπρεπε να σαλπάρει τα ξημερώματα. Η ψυχή του αναστατώθηκε. Περίμενε με αγωνία να τον ειδοποιήσουν. Μάταια όμως. Το πρωί της 20 Αυγούστου, όπως κάθε μέρα, άρχισε την ακολουθία του όθρου. Το πλοίο ετοιμάζεται για την αναχώρηση. Ακούγεται το πρώτο μακρόσυρτο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει το τέταρτο κάθισμα του ψαλτηρίου. Ακούγεται το δεύτερο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει τον 31ο ψαλμό. Οι τελευταίοι στίχοι κρύβουν ένα μήνυμα. Τους επαναλαμβάνει συγκινημένος, γιατί τους θεωρεί ως φωνή του Θεού απάντηση στην προσμονή και αγωνία του. Συνετιώσε και συμβιβώσε ενώ δω ταύτη, υπορεύσει, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνες Θεός ύπος και ημίωνος, Ιησού και στην σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώ τα σοι αγώνας αυτών, άξες των μη εγγυζόντων προσέ. Και ξαφνικά, όπως διηγείται γαλήνεψε η ανάστατη ψυχή του, το πλοίο σφυρίζει για τρίτη φορά και σαλπάρει σιγά σιγά. Ο επίσκοπος Λουκάς το παρακολουθεί από το παράθυρό του με χαμόγελο, γαλήνιος και χαρούμενος. Απομακρύνεται από το λιμάνι και βλέποντάς τον να χάνεται ψιθυρίζει. Ναι, φύγε, φύγε, δεν σε χρειάζομαι. Ο Κύριος μου ετοιμάζει μια άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο, όχι το δικό σου, αλλά το φωτεινό δρόμο του αρχιερέα. Τα πλοία σταμάτησαν τα δρομολόγια τους. Ο χειμώνας στην περιοχή έρχεται σύντομα και τα ποτάμια παγώνουν. Οι μέρες περνούν. Για τον επίσκοπο Λουκά δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες. Θα πρέπει να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο των ανθρώπων της άθεης εξουσίας ήταν, όπως είδαμε, η παράταση της εξορίας για ένα ακόμη χρόνο. Όμως το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Μετά από 3 μήνες παρουσιάστηκε μια μικρή πληγή στο γόνατο με μόλυνση γύρω της. Δεν μπορούσαν εκεί να τον αντιμετωπίσουν. Θα έπρεπε να τον στείλουν στην Κρασνοιάρσκ. Έτσι ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Μαζί του θα ταξίδευε και ο εξόριστος εσέρος Τσούντινοφ. Αυτός και ο επίσκοπος είχαν μείνει από το μεγάλο πλήθος των εξόριστων. Στην εξορία του τον είχε ακολουθήσει και η γυναίκα του με τη 10χρονη κόρη του, η οποία πρόσμενα πέθανε στο Τουρουχάνσκ. Ο Τσούντινοφ τελευταία παρακολουθούσε τα κηρύγματα του επισκόπου και τον εκτιμούσε βαθύτατα. Ο ποταμός Γενισέ είχε πλέον παγώσει. Το μόνο μεταφορικό μέσο ήταν το έλκυθρο. Οι πιστοί ετοίμασαν ένα έλκυθρο κλειστό για να κάνουν το ταξίδι του επισκόπου πιο υποφερτό. Την ημέρα της αναχώρησης πέρασε από το μοναστήρι, όπου όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε και κήρυτε. Έξω από την εκκλησία τον περίμενε ο ιερέας με το σταυρό στο χέρι και ένα πλήθος πιστών που ποικιλότροπα είχαν ευεργετηθεί από τον ομολογητή επίσκοπο. Μπήκε στο ναό στον οποίο φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρα Βασιλείου του Μαγκαζέισκ. Ασπάστηκε τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, αποχαιρέτησε τον ιερέα και το λαό του Θεού. Ήταν τόσο συγκινητική η στιγμή. Τους ευλόγησε με δάκρυα στα μάτια και αναχώρησε. Το έλκυθρό του, όπως και το έλκυθρο του Τσούντινοφ, ακολούθησαν τον ποτάμιο δρόμο πάνω στον παγωμένο Γενισέη. Ήταν Νοέμβριος του 1925. Τη συνέχεια την αφήνουμε στον Επίσκοπο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τι καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα

0: πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαί ως συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
1: Αλληλουία.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χείρι του

0: ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα, χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσεσα, χαίρε τη τριάδου του μίστα φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασε Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου, λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου, ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό, προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό, παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών, οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών, γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότη οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτων δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε υγή τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυ υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, υμνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απήνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίες αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ιβώσιν, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόν ημθε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία
0: ημιμή. Είπαμεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Κύριε, θυσίαν αλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβήμ, θεωρήσαντάσε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομέν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.

ο κακούργος Γιαβέρης. Ήταν μια φορά και έναν καιρό στους Κόρφους ένας άρχοντας πολύ πλούσιος. Είχε ένα μοναχό παιδί και σαν μοναχό που το είχαν, τα αγαπούσαν πολύ και η μάνα του και ο πατέρας του. Ό,τι γύρευε του το έδιναν, ό,τι ήθελε το έκαμναν. Μια μέρα τους είπε: «Θέλω να μ' αφήσετε, να πάω να αγκιζηρίσω τόπο». Του έδωκαν του παιδιού μια χούφτα λίρες και ένα καράβι θάμα και πολλούς δούλους. Από τα πολλά τα μέρη που πάει, πάει και στη Θεσσαλονίκη. Άμα βγήκε από τη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη, τι να δουν τα μάτια του πρώτα και πρώτα. Είδε κάτι ανθρώπους που χτυπούσαν ένα πεθαμένο χριστιανό. Του ήρθε του παιδιού από μέσα από την καρδιά του πολύ άχαρα και δεν βάσταξε και του στόπε: «Γιατί χτυπάτε τον πεθαμένο και δεν τον παραχώνετε?» Αυτοί του απάντησαν: «Έτσι θέλουμε». Τότε το καλό παιδί του είπε: «Δεν μου τον πουλάτε εμένα αυτόν τον πεθαμένο?» «Στον πουλάμε». «Πόσο?» 200 λίρες. Τους έδωκε λοιπόν τις 200 τις λίρες, έβγαλε τον πεθαμένο από τα χέρια τους, πήγε, τον κίδεψε σε μια μεριά και γύρισε ένα και ένα για την Κέρκυρα πάλι, γιατί του είχαν σωθεί πια τα γρόσια. Ήρθε πάλι στους γονείς του και τους είπε τα όλα όσα. Η μάνα του και ο πατέρας του δεν τον μάλωσαν που δω και τόσες λίρες για έναν πεθαμένο, αρχικά γιατί είχαν πολλές λίρες, αλλά περισσότερο γιατί χάρηκαν που είχε καλή καρδιά το παιδί. Το παιδί αυτό είχε πολύ σεβδά να ταξιδεύει, καθώς είπαμε, μέσα στη θάλασσα. Η μάνα του και ο πατέρας του του είπαν: «Γιέ μου, σαν θέλεις να ταξιδεύεις μέσα στη θάλασσα, πρέπει να μάθεις να κολυμπάς καλά». Το παιδί έμαθε πολύ καλά να κολυμπάει, δεν του βγαίνε κανένας μπροστά στο κολύμπι. Μια μέρα πάλι τους λέγει: «Θέλω να κάνω ένα ταξίδι στη Βενετία». Του ετοίμασαν πάλι του παιδιού το καράβι με ναύτες καλούς και κίνησε. Το παιδί είχε τώρα πάνω από 20 χρόνια. Ήταν ένα παλικάρι να έχεις δυο μάτια να το ειδείς. Αυτό μοναχό του το κουμαντάρνε το καράβι. Πήρε την ευχή από τους γονείς και κίνησε. Αγέρα στραβούσε προς τα πίσω. Στη στράτα σταύρωσαν ένα άλλο καράβι. Αυτό έρχονταν από την Αγγλία. Άμα ζήγωσαν πολύ σημα, κοίταξε το παιδί και είδε ότι ο καπετάνιος από εκείνο το καράβι ήταν γνωστός και φίλος του. Καλημερίστηκαν και κουβέντιασαν ο ένας με τον άλλον. Αντάμωσαν τα καράβια τους, τα σταμάτησαν και αρχίνησαν να γλυκοκουβεντιάζουν. Μπήκε σε εκείνο το καράβι και τον γκυζέρισε. Μέσα σε αυτό είδε δύο πολύ όμορφα κορίτσια. Έλαμπαν από την ομορφιά. Είχαν ρούχα πολύ αρχοντικά. Τα κορίτσια αυτά είχαν και μια δούλα. Για σημάς αυτά τα κορίτσια κάθονταν ένας κλέφτης. Το παιδί ρώτησε τον καπετάνιο από το καράβι: «Τι κορίτσια είναι αυτά? Τι γυρεύει εκεί σε αυτά αυτός ο λερωμένος?» «Άκουσε, φίλε μου», είπε ο καπετάνιος, «αυτά τα κορίτσια τα κλέψε ο κλέφτης και αυτός με έχει πληρωμένο να πάω με το καράβι μου όπου θέλει αυτός». Τότε το παιδί σηκώνεται, πηγαίνει σημάς τον κλέφτη και του λέγει: «Δεν μου τα πουλάς τα κορίτσια?» «Τα πουλώ». «Πόσο?» 2000 λίρες. «Νάτες». Βγάνει το παιδί 2000 λίρες και τις δίνει και παίρνει τα κορίτσια και γυρνάει πάλι στους Κόρφους, στους γονείς του. Μολογάει τα όσα όλα και παίρνει ένα τραβανό μπράβο από τους γονείς του γιατί ξαγόρασε τα κορίτσια. Πέρασε κάμποσος καιρός από το γύρισμά του. Μια μέρα λέγει η μάνα του: «Γιέ μου, ήρθε καιρός για παντριά. Δεν παίρνεις, γιέ μου, αυτό το κορίτσι που ξεσκλάβωσε στο τρανύτερο?» «Όπως λες και εσύ, μάνα, και ο πατέρας έτσι ας γίνει». Το πήρε το κορίτσι για γυναίκα του. Πέρασε όμως λίγος καιρός και το παιδί θέλησε πάλι να ταξιδέψει. Θέλησε να πάει πάλι στη Βενετία που είχε αποφασίσει και είχε κινήσει και αρχίτερα και τελικά δεν είχε πάει. Το κορίτσι, σαν άκουσε ότι θα πάει στη Βενετιά, είπε στον άντρα της: «Άκουσε, άντρα μου, εγώ είμαι η θυγατέρα του βασιλιά της Βενετίας. Ως τώρα δεν στο είπα, αλλά στο λέω τώρα. Εγώ να πως βρέθηκα μες στο καράβι που μ' είδες. Είχα κατέβει στο λιμάνι να ξεχάσω αντάμα με την αδερφή μου και εκεί που στεκόμασταν ξαφνικά μας άρπαξαν και μας έβαλαν μέσα σε εκείνο το καράβι όπου μας γλίτωσες από εκείνο τον κλέφτη. Να, τούτον δά το σταυρό και να τον έχεις κρεμασμένο στα στήθια σου. Και άμα ζυγώσεις σημάς το γυαλό και φανεί το παλάτι του πατέρα μου, να ανοίξεις τα πάνω το ρούχο για να φανεί ο σταυρός. Άμα εκεί σημάς το γυαλό, άμα δεις φουρτούνα, γιατί εκεί κάμει όλη μέρα φουρτούνα,
να ρίξει σίδερο μέσα στη θάλασσα και θα έρθει διαταγμένο καράβι να σε πάρει. Όλα αυτά τα άκουσε ο νιός εκείνος και φίλησε το χέρι των γονιών του και ζήτησε την ευχή τους και κίνησε για τη Βενετιά. Σαν ζύγωσε σημά σε αυτήν και φάνη το παλάτι, έβγαλε στο φανερό και έλαμψαν οι διαμαντόπετρες. Ο βασιλιάς έτυχε να κάθεται εκείνη την ώρα στο μπαλκόνι του και άμα είδε το σταυρό πολύ ανησύχησε. Ένα και ένα διέταξε να πάει το διαταγμένο το καράβι να καρτερέσει και να του φέρουν εκείνον που είχε κρεμασμένο το σταυρό ίσχυε σε αυτόν. Έτσι και έγινε, όπως είπε ο βασιλιάς. Σαν τον είδε, κοίταξε το σταυρό και τον ρώτησε που τον βρήκε. Τότε τα μολόγησε τα όλα. Ο βασιλιάς, σαν τ' άκουσε όλα αυτά, τον πήρε το παράπονο και αγκάλιασε το γαμπρό του που του γλίτωσε τα κορίτσια του από τα κλέφτικα τα χέρια. Δε χάνει καιρό ο βασιλέας, του ετοιμάζει ένα καράβι βασιλικό, το γιωμώνει καλούδια, βάνει μέσα παλικάρια καραβοκύριδες, στέλνει και τον τρανύτερο το γιαβέρι του να πά αντάμα με το γαμπρό να φέρουν τις θυγατέρες του και τους γονιούς του γαμπρού του. Γράφτει και ένα γράμμα στο συμπέθερό του και στη συμπεθέρα του και τους παρακαλάει να έρθουν και θα τους έχει σαν αδέρφια του, θα τους έχει μες στο παλάτι. Ένα και ένα κίνησαν όλοι αντάμα και έφτασαν στην Κέρκυρα. Ασάν άκουσαν όλα αυτά τα καλά τα χαμπέρια, όλοι γρήγορα ετοιμάστηκαν και κίνησαν για τη Βενετιά. Ο Γιαβέρης, αυτή τη θυγατέρα του βασιλιά, την αγαπούσε πολύ και ήθελε να την πάρει αυτός, αν δεν την έκλεφταν από εκεί και δεν παντρευότανε με άλλον. Στη στράτα που περπατούσαν μέσα στη θάλασσα, του ήρθε μια κακή ιδέα να πνίξει το γαμπρό του βασιλιά και να πάρει ύστερα αυτός τη βασιλοπούλα και γύρευε καιρό να κάνει το κακό. Μια νύχτα, κατά τα βαθιά τη χαραγή, προτού να σηκωθούν οι άλλοι από τον ύπνο, σηκώθηκε ο γαμπρός του βασιλιά για να κοιτάξει τι αγέρα θενάχουν για το ταξίδι της ημέρας που έρχονταν. Εκεί που στέκονταν και κοίταζε στα άκρα από το καράβι, τον άμποξε μες στη θάλασσα ο Γιαβέρης και ο γαμπρός του βασιλιά έπεσε βαθιά, μακριά σε ένα έρημο νησί. Ο Γιαβέρης τρέχει ύστερα και σκούζει και ξυπνάει τους άλλους και τους λέγει: «Ο γαμπρός του βασιλιά εκεί που κοίταζε τ' άστρα και τη θάλασσα έπεσε μέσα στη θάλασσα και πνίγηκε». Ένα και ένα το βάλαν στις φωνές και τα σκούγματα. Κλαίνε, σκοτώθηκαν από τα κλάματα. Άμα όλα χαμένα. Ο νιός δε φαίνονταν. Ένα και ένα ύστερα τραβούν μαύρα πανιά στο καράβι και σαν έφτασαν στο βασιλιά είπαν το κακό που έγινε. Τότε ο βασιλιάς βάνει μαύρα φορέματα, κόφτει μαύρα και για τη θυγατέρα του και για τα συμπεθέρια του, παρηγόρησε και τη θυγατέρα του και τα πεθερικά της. Στον πατέρα και στη μάνα του γαμπρού τους είπε ο βασιλιάς: «Τόση τύχη ήταν. Τώρα εσείς πάλι πεθερικά μου θάστε. Πάλι το ίδιο το πυρέτη και την ίδια την πόρεψη θα έχετε μέσα στο παλάτι. Τέτοιο που θέλα να έχετε και να ζούσε το παιδί σας». Πέρασανε δύο χρόνια, τρία, τέσσερα. Ο βασιλιάς μια μέρα λέγει στο κορίτσι του να αποφασίσει να δευτεροπαντρευτεί. Το κορίτσι δεν ήθελε πουθενά για πουθενά να ακούσει για δεύτερη παντριά. Σαν ήθελε έτσι ο πατέρας της όμως, μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έστρεξε. Ποιον γαμπρό να βρει ο βασιλιάς άλλον από εκείνον που γύρευε και πρώτα? Ποιον άλλον από τον πρώτο, το γιαβέρι του? Γίνηκε η απόφαση να ξαναπαντρευτεί η θυγατέρα του βασιλιά. Την χαρά την αρχήνισαν 15 μέρες αρχίτερα από το στεφάνωμα. Ας αφήσουμε τώρα για λίγο το βασιλιά και τη βασιλοπούλα και τους άλλους όλους και ας έρθουμε στον βασιλιά του πνιγμένο. Αυτός, όπως είπαμε παραπάνω, βγήκε σε ένα έρημο νησί. Εκεί πέρασε 4 χρόνια. Έτρωγε μόνο ρίζες και χορτάρια και άγρια φρούτα. Τα φορέματά του είχαν γίνει κομμάτια, όλο κουρέλια. Μια μέρα, εκεί που κάθονταν μέσα σε ένα λόγκο, βγαίνει αναπάντεχα ένας γέρος και του λέει: «Αυτές τις μέρες παντρεύει τη γυναίκα σου και παίρνει εκείνον που σε έσπρωξε στη θάλασσα. Για να προφτάσεις αν θέλεις, να, τούτο δά το καραβάκι που είναι στο γυαλό του νησιού και τράβα γρήγορα». Ένα και ένα, ο νιός εκείνος μπαίνει μέσα στο καράβι και φτάνει στα παλάτια του βασιλιά. Δεν φανερώθηκε, αλλά καμώθηκε πρώτα σαν ζητιάνος. Έτσι όπως ήταν και αυτός και απεριποίητος, ούτε καν τους πήγαινε το μυαλό ότι θα είναι αυτός. Τον έδωκαν κομμάτια από τη χαρά και τον άφηκαν να κάθεται σε μια σκέπαση, σε ένα χαγιάτι στην αυλή του βασιλιά. Μόνο το σκυλάκι του τον γνώρισε,
αυτό το σκυλάκι που το είχαν φέρει από την Κέρκυρα. Η γυναίκα του, ας γινόταν η χαρά τους, ας γινόντουσαν τέτοιες ετοιμασίες, αυτή ολολύπη ήταν, γιατί θυμότανε τον πρώτο της τον άντρα που τον θαρούσε πνιγμένο. Οι δούλοι και οι δούλες μια μέρα είπαν στο ζητιάνο: «Έλα και εσύ κακομοίρη να κάνεις καμιά παραδουλειά, κάτσε και κλώθε το σουγλί με αυτό το σφαχτό». Και έκατσε και έκλωθε, και από μέσα από την καρδιά του του ήρθαν άχαρα και ζόρι τρανό. Και όταν δεν είδε κανένας, έχινε δάκρυα πικρά. Και άμα ένα-ένα τα σφούγγιζε για να μην τον δει κανένας και τον γνωρίσει, γιατί δεν ήθελε ακόμα να μαθευτεί το ποιος ήταν. Η δούλα του όμως, που είχε φέρει η μάνα του και ο πατέρας του και η γυναίκα του από την Κέρκυρα, έβαλε υποψία και πάει σημά του και τον κοίταξε με πολύ περιέργεια. Της φαινόταν σαν να είναι αυτός, σαν να ήταν άλλος, αλλά πιότερο σαν να ήταν αυτός. Αλλά να είναι αυτός, πάλι της φαινόταν απίστευτο, γιατί τον ήξερε για πνιγμένο. Εκεί που έκλωθε το ψητό, κοίταξε μια ουλή στο χέρι. Αυτή η ουλή είχε απομείνει από μικρό παιδί ακόμα, γιατί μια φορά είχε στα χέρια του ψωμί και ένα γουρούνι, τάρπαξε το χέρι του μαζί με το ψωμί και του δάγκωσε το χέρι. Κι ας είχε γιατρευτεί, κι ας είχε περάσει τόσος καιρός, η ουλή φαινόταν ακόμα. Σαν είδε την ουλή και τα δάκρυα που είχε ο ξένος, έτρεξε η δούλα εκείνη που είχε τρανέψει στην Κέρκυρα μέσα σε εκείνο το σπίτι και ήρθε στην κυρά της στη Χήρα, που θέλει να παντρευτεί και της λέγει: «Ξέρεις, αυτός ο ξένος πρέπει να είναι ο πρώτος σου άντρας. Έλα να τον παρακοιτάξεις». Αυτή, αν και δεν πίστευε, πάει πάλι και τον κοίταξε εκεί που έψηνε το σφαχτό. Τότε αυτός δεν μπόρεσε να βαστάξει πιότερο, γύρισε, κοίταξε λόγυρα και άμα είδε πως δεν τον έβλεπαν άλλοι, είπε στη γυναίκα του: «Τι με κοιτάζεις έτσι, εγώ είμαι ο άντρας σου, γλίτωσα. Ύστερα στα λέω, τώρα μη λες σε κανέναν ότι είμαι εγώ, μόνο σαν νυχτώσει, διάταξε κρυφά από όλους να με λούσουν, να με μπαρμπερίσουν, να με στείλει σε έναν οντά φορέματα καλά να αλλάξω και το βράδυ να με στείλει στο τρανό του τραπέζι που θα είναι ο πατέρας και όλοι τρανοί και να γυρέψεις από τον πατέρα σου ύστερα από το ψωμί καθένας, αντί να πει από ένα τραγούδι, να πει από ένα παραμύθι». Όλα έτσι έγιναν. Στο δείπνο ήταν μέσα και ο Γιαβέρης που ήθελε να γίνει γαμπρός στο ταχύ. Είπε ο βασιλιάς ένα παραμύθι, είπε ο Βεζίρης, είπε ο γαμπρός ο Γιαβέρης, ήρθε η Αράδα να πει και ο ξένος που τον είχε στείλει η βασιλοπούλα. Προτού να αρχίσει να μολογάει το παραμύθι, είπε στο βασιλιά: «Αφέντη βασιλιά, θα μολογήσω κι εγώ ένα παραμύθι, αλλά θα κλείσουν πρώτα οι πόρτες για να μην βγει κανένας έξω, και που θα μολογώ εγώ, να μην αφήσεις κανέναν, όσο και να σε παρακαλάει να βγει έξω». «Έτσι ας γίνει», είπε ο βασιλιάς, και αρχίνησε σαν παραμύθι να μολογάει τα δικά του τα χάλια. Σαν έφτασε σε εκείνο το μέρος που ήθελε να πει πως ο Γιαβέρης τον έριξε κάτω από το καράβι, αρχίνησε να κοκκινίζει και να σε κλετίζεται. Ο Γιαβέρης καμώθηκε ότι είχε ανάγκη να βγει έξω. Ο βασιλιάς όμως δεν τον άφηνε να βγει. Τώρα καταλαβαίνετε και η μοναχή σας τι γίνηκε. Ο βασιλιάς γνώρισε το γαμπρό του, άρπαξε από το λαιμό τον κακούργο το Γιαβέρη και τον έστειλε κατευθείαν στη φυλακή. Χάρηκαν τόσο πολύ που γύρισε το βασιλόπουλο και ζούσαν όλοι χαριτωμένα μες στα παλάτια και εμείς μες στην καλύβα ακόμα καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών, την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι.

Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος, έλεγαν οι αρχαίοι. Φράση που περνώντας από την πατερική παράδοση επαναλαμβάνεται ως σήμερα, κυρίως κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων που αποτελούν το αναπαυτικότερο πανδοχείο του έτους. Η ενότητα της Θείας Οικονομίας. Μέσα σε αυτή την ενότητα, η κατασάρκα γέννηση του Χριστού αποτελεί την απαρχή του απολυτρωτικού έργου του. Η εορτή με την οποία την τιμούμε είναι αληθινά Μητρόπολης Πασών των Εορτών, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η ενσάρκωση του Χριστού ορίζει την κατεξοχήν αγεφύρωτη διαφορά της χριστιανικής θρησκείας από την Ιουδαϊκή και εν γέννη την ιδιαιτερότητα, το μυστήριο και το σκάνδαλο του χριστιανισμού. Ο ένας και μόνος Θεός, ο Δημιουργός του κόσμου, επί της γης όφθη και εν της ανθρώπισιν ανεστράφη, γεννήθηκε και έζησε στη σκόνη και στη λάσπη της Παλαιστίνης, άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα αναζητήσουμε το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, σχολιάζοντας ένα περίφημο χωρίο της προφιλιππισίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 2, στίχοι 6 έως 10. Ο Ιησούς Χριστός, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Ο Χριστός υπήρχε εν μορφή Θεού, είχε όλα τα γνωρίσματα της θεότητας. Δεν θεώρησε ωστόσο αρπαγμό το να είναι ομότιμος με τον Πατέρα. Δεν θεώρησε δηλαδή τη θεϊκή ιδιότητα ένα λάφυρο ή προνόμιο που πρέπει αδιάκοπα να απολαμβάνει. Γι' αυτό εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του από όλα τα θεϊκά γνωρίσματα. Απεκδίθηκε τη θεότητα, αποξενώθηκε το θεϊκό χαρακτήρα του και έλαβε μορφή δούλου. Ο Δημιουργός του κόσμου γεννιέται ως άνθρωπος στη Βηθλεέμ και μάλιστα ως πάντων έσχατος. Ανέστιος, άστεγος, άοικος, σπαργανώνεται και ανακλίνεται στη Φάτνη, διότι ουκ είναι αυτό τόπος εν το καταλήματι. Ο Χριστός και Λόγος εκένωσεν εαυτόν. Δεν κενώθηκε με έψιλον, αλλά ο ίδιος κένωσε, δηλαδή άδειασε τον εαυτό του. Θέλησε να αποστερήσει τον εαυτό του από όλα τα θεϊκά γνωρίσματα. Ο Χριστός, που έγινε εν ομοιώματι ανθρώπων, όμοιος καθόλου με τον άνθρωπο εκτός της αμαρτίας, δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμος ως Θεός. Η θεότητα είναι κρυμμένη, λανθάνει μέσα στην ανθρώπινη μορφή. «Λαθώνε τέχθης υπό το σπήλαιον», ψάλλει ένα τροπάριο των Χριστουγέννων. Και «Χριστός ο Θεός, δυνάμεις λαθών, όσας υπερκοσμίους, όσας εν γη και εν ανθρωπή σας», ψάλλει ένα άλλο. Αυτή η κένωση του Χριστού φτάνει μέχρι θανάτου. Ταπείνωσε τόσο τον εαυτό του που γίνεται υπήκοος του θανάτου και μάλιστα του θανάτου των κακούργων. Πεθαίνει δια σταυρού. Πάνω στο σταυρό ολοκληρώνεται η ενσπηλαίο γέννηση. Στο Γολγοθά φανερώνεται και ακτινοβολεί η σημασία της ενσάρκωσης, της Βηθλεέμ. Το χαρμόσυνο γεγονός της κατασάρκα γεννήσεως του Χριστού και ο σταυρικός θάνατός του είναι ένα και το αυτό, με την έννοια ότι η ίδια ακριβώς κενοτική κίνηση οδηγεί και στα δύο. Η γέννησή του και ο θάνατός του ως έκφραση της Θείας Κενέωσεως ορίζουν και τα δύο μία απώλεια για το Θεό. Ο ανενδεής, δηλαδή αυτός που δεν έχει ανάγκη από τίποτα και από κανέναν, πάσχει ως θνητός και το πρώτο πάθος είναι η ίδια η γέννησή του.
επειδή ακριβώς ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο εκένωσε και ταπείνωσε τον εαυτό του, ο Θεός τον υπερήψωσε, τον ανάστησε και του χάρισε το όνομα, το υπερπάνω όνομα, Κύριος, εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή. Ο Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων εν τη κενώση του. Είναι ο βασιλεύς του κόσμου, με θρόνο τον Σταυρό. Την κυριότητα του Χριστού μέσα στη μορφή του δούλου μπορεί να την αναγνωρίσει μόνο ο Πατέρας και εκείνος τον οποίο θέλει ο Πατήρ να την αποκαλύψει, σε όποιον δηλαδή έχει λάβει το δόρημα της πίστεως. Η κένωσις, η εκούσια πτωχία του πλουσίου και η θελημένη αδυναμία του δυνατού ανήκει μόνο στον Θεό. Είναι το ακατανόητο μυστήριο της Θείας Αγάπης. Ου γαρέστην ανθρώπων, ουδείς ως τούτον οικειώσιτε των λόγων. Ουδείς των πόποτε γενωμένων Αγίων, μονογενής ειν Θεός γενόμενος άνθρωπος. Τούτο γάρ εστίν εν μορφή Θεού υπάρχοντα, μορφή δούλου λαβήν, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, σχολιάζοντας τους παραπάνους στίχους της προφιλιππησίους. Ωστόσο, η κενωτική κίνηση ορίζει για όλους μας τον τρόπο της αγάπης. Η αγάπη είναι κενωτική και ο παντοτινός τύπος και υπογραμμός της είναι η κένωση του Χριστού. Με άλλα λόγια, αγάπη δεν σημαίνει να κρατήσεις σαν λάφυρο αυτό που έχεις, ούτε πολύ περισσότερο να αποκτήσεις άλλα λάφυρα, αλλά να δώσεις, δηλαδή να χάσεις ακόμη και τη ζωή σου. Η αγάπη είναι θυσία. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την κένωση του Χριστού όχι θεωρητικά, στο πλαίσιο μιας χριστολογικής συζήτησης, αλλά μέσα σε ηθικά συμφραζόμενα, καλώντας ακριβώς τους χριστιανούς των Φιλίππων να αποκτήσουν το κενωτικό φρόνημα του Χριστού. «Μηδέν κατερήθιαν, μηδέν καταερήθιαν ή κενοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντα σε Αυτόν. Μη κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας ανώτερό του τον άλλον». Η λέξη «κένωσης» του Αποστόλου Παύλου κυκλοφορεί αμετάφραστη στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ακόμη περισσότερο αμετάφραστο μένει το νόημά της στη ζωή μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι εκείνο που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία.

0: φάση. Χαίρετε. Απόψε τελευταία ομιλία για τη φετινή χρονιά στη Σχολή Γονέων και Οικογενείας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν αδερφό αγαπητό, τον πατέρα Ιωαννίκη Ζαμπέλη, από τη Λευκάδα, το όμορφο νησί της Παναγίας Φανερωμένης. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει ιερατική οικογένεια. Ο πατέρας του είναι ο γνωστός πατήρ Γεράσιμος Ζαμπέλης, ο οποίος έχει οργανώσει πολύ εκεί την ενορία της Ευαγγελίστριας, με πλούσιο έργο, συγγραφικό, ιεραποστολικό, ποιηματικό. Και στα Χνάρια και ο πατήρ Ιωαννίκιος, ο γιος του, ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, ο οποίος και αυτός δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της νεότητος και στην Ιερά Σύνοδο και βεβαίως στο νησί της Λευκάδος, ιεροκήρυκας. Έχει βγάλει και ένα ωραίο προσευχητάρι για τα παιδιά. Είχαμε μοιράσει το κατηχητικό μας κάποτε, προσευχητάρι για παιδιά. Έχει μιλήσει σε συνέδρια και διάφορα άλλα της Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας, και όπου τον καλούν, όπως και εμείς, ανταποκρίνεται έτσι και έτσι παίρνει το Λόγο του Θεού και θα μας βοηθήσει σήμερα με αυτό το ωραίο θέμα, κατά πόσο ενθαρρύνουμε την αυτονομία των παιδιών μας. Ξέρετε, είναι ένα ζήτημα, δεν ξέρω βέβαια πώς θα το αναπτύξει, αλλά είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει τους γονείς, τους παιδαγωγούς, τους δασκάλους, πόσο να αφήνουν το λουρί ή πόσο να μαζεύουν το λουρί στα παιδιά. Τα παιδιά είναι δύσκολα στις μέρες μας, ευάλωτα, ευαίσθητα, έχουν εγωισμό. Λίγο να τα μιλήσεις, αποθρασύνονται, θυμώνουν, επαναστατούν. Λίγο να τα χαλαρώσει, να τα αφήσει, παίρνουν θάρρος. Προβληματίζομαστε όλοι. Πώς πρέπει τα παιδιά, βέβαια κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, αλλά υπάρχει αυτός ο προβληματισμός για τα παιδιά, για την αυτονομία, καθώς μεγαλώνουν σε αυτή τη δύσκολη εποχή, με τα πολλά έτσι, προβλήματα, με τις πολλές παγίδες. Έτσι, θα ακούσουμε με προσοχή τον αγαπητό ομιλητή, τον πατέρα Ιωαννίκη, τον οποίο πολύ ευχαριστούμε, και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη, τον κύριο Θεόφιλο, ο οποίος έδωσε και την άδεια και την ευλογία να τον έχουμε απόψε εδώ, και μετά θα κάνουμε τον σχετικό διάλογο. Καλώς ήρθατε, πατήρ Ιωαννίκη, ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, σεβαστέ και αγαπητέ πατέρα Ραφαήλ, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου, χαίρετε, επαναλαμβάνω και εγώ τον αναστάσιμο χαιρετισμό με τον οποίο ο πατήρ Ραφαήλ απευθύνθηκε στην αγάπη σας, και αν θέλετε είναι η μεγαλύτερη

πατέρα Ραφαήλ για την τιμητική πρόταση να είμαι σήμερα μαζί σας και την όλη φροντίδα του, αλλά και ξεχωριστά στον καθένα από εσάς που ήρθατε για να συμμεριστούμε κάτω από την σκέπη του υψηλού προστάτη και κατά Χριστόν παιδαγωγού των Λαρισαίων, του Αγίου Αχιλλίου, τον παιδαγωγικό προβληματισμό που ο τίτλος κιόλας της παρούσας ομιλίας θέτει. Ενθαρρύνουμε την αυτονομία των παιδιών μας. Τους τελευταίους αιώνες, πολλοί αγώνες, συχνά πολυέμακτοι, δόθηκαν για την ελευθερία. Πολλά κινήματα εκδηλώθηκαν υπέρ της αυτονομίας ολόκληρων περιοχών ή εθνοτικών ομάδων. Πολλοί λαοί διεκδίκησαν την αυτοδιάθεση και κατέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Ολοένα και λιγότεροι όμως πολίτες, ελεύθεροι άνθρωποι, με θέσεις ευθύνης κατά τα άλλα μέσα στην κοινωνία, κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν αυτό που ο κοινωνικός ψυχολόγος Έριχ Φρομ αποκαλούσε τρίτη έξοδο του ανθρώπου. Η πρώτη, υποστήριζε, γίνεται από τη μήτρα της μητέρας του κατά τον τοκετό. Η δεύτερη από το στήθος της, με τον απογαλακτισμό του βρέφους. Η τρίτη όμως πρέπει να γίνει, επιβάλλεται να γίνει και δεν μπορεί επαόριστο να αναβάλλεται από την αγκαλιά της. Η τρίτη αυτή έξοδος σηματοδοτεί την αυτονόμηση του παιδιού από τον γονέα, τη συγκρότηση του παιδιού ως ξεχωριστής προσωπικότητας, που δεν θα είναι πια εξάρτημα της γονεϊκής ύπαρξης, δεν θα ζει κάτω από τη σκιά του πατέρα ή της μητέρας, δεν θα λογίζεται κτήμα ιδιοκτησία του γονέα, αλλά πλήρως λειτουργική, αυτοτελής και ψυχικά υγιής ύπαρξη, ελεύθερη, ανεξάρτητη και αληθινή προσωπικότητα, με σεβασμό και αυτοσεβασμό, με αυτοεκτίμηση, που στηρίζεται στα πόδια της και όχι σε δανεικά δεκανίκια και βαδίζει προς το μέλλον, σε αυτόν τον κόσμο και παράλληλα προς την αιωνιότητα. Όταν προτείναμε το θέμα αυτό για την απόψινή εισήγηση, θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας εμπειρικές παρατηρήσεις μας από τη συναναστροφή μας με τα παιδιά στην κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αλλά και από την ευρύτερη κοινωνική εμπειρία μας που περιλαμβάνει και πλήθος ενηλίκων. Δεν μπορούμε βέβαια να απολυτοποιούμε ή και να γενικεύουμε τις εκάστοτε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σκοπός μας δεν είναι να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε κανέναν, αλλά να τις χρησιμοποιήσουμε ως μελέτες περίπτωσης για να εξαγάγουμε συμπεράσματα και προτάσεις. Αν κάποιοι είχατε την εμπειρία της καταστηνοτικής ζωής, γνωρίζετε ότι προϋποθέτει αυτόνομη διαβίωση για μία εβδομάδα, με διακριτική επιστασία των υπευθύνων, για λιγότερες ή περισσότερες μέρες. Το παιδί, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προγράμματος, μαθαίνει να μην έχει κοντά για λίγο τους γονείς και τα αδέρφια του, να φροντίζει το κρεβάτι και τον προσωπικό του χώρο, να οργανώνει και να τακτοποιεί τις αποσκευές του, να μεριμνά για την προσωπική του υγιεινή. Είναι μια προπόνηση, αν θέλετε, και για την ενήλικη ζωή, για τα χρόνια των σπουδών ή το πρώτο που σκέφτεται κανείς, καλός ή κακός, της στρατιωτικής θητείας, γενικά για την οργάνωση της προσωπικής αυτόνομης διαβίωσης του αυριανού ενήλικα, συζύγου ή και γονέα. Το λέμε για την εκκλησιαστική αγωγή, την κατήχηση του παιδιού. Το έχει πει μάλιστα ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ότι μια εβδομάδα στην κατασκήνωση ισοδυναμεί με 3 χρόνια συμμετοχής σε κατηχητικό σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική αγωγή και ανάπτυξη του παιδιού. Αυτή η οργανωμένη και ολόπλευρα διασφαλισμένη ευκαιρία αυτόνομης διαβίωσής του ισοδυναμεί όχι απλώς με βήμα, αλλά με πραγματικό άλμα προς την ενηλικίωση. Κι όμως ο Γιαννάκης, όμως χαναθρεμένος της κυρίας Μοσχούλας, δεν μπόρεσε να μείνει περισσότερο από 1 ώρα στον χώρο. Παρά τη ζεστή και φιλική προσέγγιση των άλλων παιδιών της ομάδας, συμμαθητών από το σχολείο όλων σχεδόν, του ομαδάρχη και του αρχηγού ακόμη, ο Γιαννάκης δεν μπόρεσε να ηρεμήσει από το σπαρακτικό κλάμα του αποχωρισμού από τους γονείς. Στην 6η Δημοτικού ο Γιαννάκης. Ο Κωνσταντίνος απ' την άλλη είχε τελειώσει ήδη την 1η Γυμνασίου και στο 5 λεπτό από την έναρξη της ελεύθερης ώρας που όλοι

0: κατασκηνωτές με τη σειρά μπορούν να τηλεφωνήσουν ή να δεχθούν κλήσεις συγγενών και φίλων. Πρώτος και καλύτερος έπιανε κάθε απόγευμα και κάθε πρωί το ακουστικό για να τηλεφωνήσει στη λατρεμένη του μητέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι ο μπαμπάς, ο παππούς, η γιαγιά, ο σκύλος, το τρίτο τέκνο της οικογένειας, ύστερα η Δέσποινα, η αδερφή, τι φάγαμε και τι φάγατε, τι ήπιαμε και τι ήπιατε, πού πήγατε βόλτα, κρίμα που δεν είμαι μαζί σας και είμαι εδώ με τους φίλους μου, τι παίξαμε και πώς παίζετε, με ποιους κανόνες λεπτομερείς, ποια αδικία έγινε στον τελευταίο αγώνα ποδοσφαίρου, επί μισή ώρα τουλάχιστον, φτάνει να ακούει τη φωνή της μαμάς και ας περιμένουν στην ουρά οι υπόλοιποι. Εννοείται και το απόγευμα το ίδιο και την άλλη μέρα και ούτω καθεξής. Στην άλλη περίοδο, η ομαδάρχησα είχε ώρες να καλοπιάσει τη μεταξένια, την πριγκίπισσα του σπιτιού της και της ομάδας, που δεν ήθελε ούτε σαλάτα να δοκιμάσει, γιατί δεν είχε φάει στο σπίτι της φακές και γίγαντες, αφού προτιμούσε σνίτσελ ή το πολύ πολύ κανένα κλαμπ σάντουιτς, και όταν η κατσαρόλα της κυρίας Εκατερίνης περιείχε τέτοια βρωμερά φαγητά που λέγονται όσπρια ή λαδερά ή κάπως έτσι, εκείνη πάντοτε θα μαγείρευε για την πριγκίπισσά της πατατούλες τηγανητές. Θυσία θα έκανε η μικρή που θα κατανάλωνε τόσες θερμίδες και θα κινδύνευε να χαλάσει την εύθραυστη ούτως ή άλλως σιλουέτα της. Πίσω στα χειμερινά. Η κυρία Ορτανσία, καλή και πιστή χριστιανή και ελληνίδα μάνα, καθώς πρέπει, δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων που δεν πατούν πόδι στην εκκλησία, δεν νηστεύουν, ούτε βάζουν τα παιδιά τους θέλουν δεν θέλουν να νηστέψουν. Κάτι πήγε να της πει ο Τάσος, ο γιος της ο 14χρονος, ότι δεν θέλει και ότι θα κοιμηθεί παραπάνω αυτή την Κυριακή. Της είχε κάνει και νερά προχθές με την νηστεία της Παρασκευής που έφαγε τη ρόπιτα από το κηλικείο του σχολείου, αλλά θα ήταν η πρώτη και η τελευταία του. Οικονομικός αποκλεισμός χωρίς χαρτζηλίκι για μια εβδομάδα. Και η κυρία Ακριβή, ψυχή του κύκλου μας, θυσία γίνεται για τα παιδιά και για το εγγόνι της. Απ' την Αθανασία της δηλαδή εγγόνι, γιατί ο Χαράλαμπος δεν λέει στα 45 του να παντρευτεί καμία της τάξης και της οικονομικής του επιφάνειας, που δεν θα κατασπαταλήσει μονομιάς όλη του την περιουσία, που με τόσους κόπους έχτισαν χρόνια ολόκληρα δουλεύοντας οι γονείς του. Όσο για τον Δημοσθένη, τον σύζυγο της Αθανασίας, δύσκολα τα πράγματα. Άκου να θέλουν να τους πηγαίνει μόνο το φαγητό, να τους το αφήνει έξω από την πόρτα και να μην μένει μαζί τους μέχρι να αποφάνε έχοντας επιστρέψει από τη δουλειά. Αυτή τι θέλει, μόνο να κρατήσει την εγγόνα της μέχρι να φάει το ζευγάρι, να μείνει κανένα δίωρο μαζί τους για να ησυχάσουν και να βοηθήσει στην καλή της ανατροφή, στη χριστιανική αγωγή της μικρής, γιατί ο Δημοσθένης δεν της τα λέει καλά τώρα τελευταία. Εκεί που την πήγαινε τη μικρή στην εκκλησία και την κοινωνούσε μαζί με την πεθερά και τη γυναίκα του, όλοι μαζί, τώρα το αποφεύγει. Ειδικά από όταν μάλωσε μαζί του, γιατί εκείνος κάποια μέρα ύψωσε τον τόνο της φωνής στη θυγατέρα του ένα μεσημέρι που ήταν μαζί τους και εκείνη, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Και στο κάτω-κάτω τι τον ενοχλεί. Γιατί να διαμαρτύρεται πως παρεμβαίνει στη ζωή τους. Αυτή μόνο τους ψωνίζει αν δει πως κάτι τους τελείωσε. Κακό είναι. Ούτε που τους ενοχλεί. Δεν κάνει θόρυβο. Δεν χτυπάει κουδούνι. Με το κλειδάκι της ανοίγει την πόρτα και μπαίνει διακριτικά. Δεν ανακατεύεται παραπάνω στη ζωή της οικογένειας. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί δεν είχαν αρκετό συντελεστή δόμησης να χτίσουν κι άλλον όροφο, να ζουν στην ίδια πολυκατοικία πάνω κάτω τα παιδιά και το ζευγάρι στο ισόγειο, όπως κάθε νεοελληνική οικογένεια που σέβεται τον εαυτό της και πάσχει από το σύνδρομο της ελληνικής πολυκατοικίας. Αγχωθήκαμε ίσως, κι όμως ουκ έστειν αριθμός από τέτοια παραδείγματα. Έχει κάτι να εισφέρει στον προβληματισμό μας η Εκκλησία μας. Άνθρωπός της είχε δύο υιούς και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί «Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλεν αυτής των βίων». Και μετού πολλάς ημέρας, συναγαγών άπαντα ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Γνωρίζουμε όλοι τη σπουδαία αυτή παραβολή. Είναι ένα Ευαγγέλιο μέσα στο Ευαγγέλιο, είπαν, για το βάθος και τον πλούτο των νοημάτων της. Γνωρίζουμε την ετοιμότητα του νεότερου γιου για μετάνοια, γνωρίζουμε τη σκληροκαρδία και τον καθοσπρεπισμό, κατά βάθος ίσως τη ζηλοφθονία του μεγαλύτερου γιου. Γνωρίζουμε όμως και το μεγαλείο της αρχοντικής αγάπης του πατέρα, την ετοιμότητά του να υποδεχθεί και να αγκαλιάσει τον πρώην άσωτο γιο του, που νεκρός ειν και ανέζησε, απολωλός ειν και ευρέθη, γεμάτος άπειρη χαρά ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβε. Ας δούμε όμως το φεδρό και φωτεινό του πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού Πατέρα, ηλαρώ πάντα από την απροϋπόθετη αγάπη του και από μια άλλη οπτική γωνία. Ζήτησε ο γιος τη μισή του περιουσία, που ούτε είχε δουλέψει, ούτε είχε κουραστεί ποτέ να αποκτήσει. Και είναι αρκετές 5 λέξεις στον Ευαγγελιστή Λουκά για να περιγράψει την επόμενη κίνηση του πατέρα. Και διήλεν αυτής των βίων. Ούτε ρωτήσεις που θα τα ξοδέψεις ή τι θα τα κάνεις, ούτε επιφυλάξεις και αντιρρήσεις του τύπου για ποιον τα ετοίμαζα εγώ αυτά, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις κοντά στον γονιό που θυσιάστηκε για σένα, ούτε να τον ακολουθήσει και να του κάνει κήρυγμα σε όλη τη διαδρομή, ούτε άρνηση, η παραμικρή, ούτε και οι ηθικοπλαστικές διδασκαλίες, τα πολλά λεφτά θα σε καταστρέψουν, θα σε πνίξουν, θα πέσεις σε ασωτίες, σε αμαρτήματα και εγώ πρέπει να σε βοηθήσω να είσαι κοντά στον Θεό και να σωθείς κτλ. Ήταν σοφός και άγιος ο πατέρας, σχολιάζει ο μακαριστός θεολόγος Θεόδωρος Θερμός. Μοίρασε την περιουσία στα παιδιά του χωρίς δεύτερες κουβέντες, διότι είχε στο νου του τα εξής. Πρώτον, το παιδί του είναι και αυτό παιδί και πλάσμα του Θεού. Δεν είναι δικό του κτήμα να το εξουσιάζει όπως θέλει. Έχει δική του προσωπικότητα, προσωπική ελευθερία και επιθυμία, αυτόνομη βούληση, που πρέπει να γίνουν σεβαστές ακόμη και αν τον οδηγήσουν στον Άδη. Έχει ο Θεός για τη σωτηρία του παιδιού του, αυτός που περιμένει τον καθένα όπως το χαμένο πρόβατο να επιστρέψει. Δεν μπορούμε εμείς καταναγκαστικά να σώσουμε όλον τον κόσμο και μάλιστα αυτόν που δεν θέλει να σωθεί. Δεύτερον, το παιδί του όσα άκουσε, άκουσε από αυτόν στην παιδική του ηλικία. Ό,τι καλό είδε, το είδε και το αφομοίωσε. Ό,τι κακό, επίσης. Δεν είναι πια σε θέση να δεχθεί καμία συμβουλή. Μόνο η πείρα της ζωής, ακόμη και αυτά τα οδυνηρά της χτυπήματα, είναι σε θέση να τον νουθετήσουν. Η πικρή καρπή της αμαρτίας, παράλληλα με την χάρη και το έλεος του Θεού, που μας καταδιώκει πάσα στα σημέρα στη ζωή μας. Παράλληλα με την θερμή προσευχή του Πατέρα, αυτά μπορούν να τον σώσουν. Τρίτον, οι γέφυρες στη σχέση του πατέρα και του γιου λειτουργούσαν ακόμη και έπρεπε πάση θυσία να κρατηθούν γερές. Θα πονούσε η ψυχή του πατέρα για του παιδιού την απομάκρυνση. Υπάρχει μάλιστα μία ταινία των προηγούμενων δεκαετιών που δείχνει τον πατέρα καθημερινά να ανεβαίνει σε ένα ξέφωτο λίγο πιο πέρα από το σπίτι, να κοιτάζει στον ορίζοντα μήπως και φανεί ξανά το παιδί. Όμως η ψυχή του, η πατρική, έπρεπε να μείνει ανοιχτή και να τον υποδεχτεί στο γυρισμό του. Ήξερε την αγωγή που είχε δώσει στα παιδικά του χρόνια. Ήξερε την ψυχή του παιδιού του. Ήξερε και την άγρυπνη αγάπη του Θεού. Και η ελπίδα δεν τον εγκατέλειψε. Αν ο πατέρας έδειχνε πρόσωπο σκληρό και αδυσόπιτο, αν ήταν εγωιστής και ανελεήμων, ο γιος δεν θα είχε βρει ποτέ το θάρρος να επιστρέψει. Και ένα τέταρτο, ο γιος ήταν αποφασισμένος να ζήσει τη ζωή του, να την ρουφήξει ως το μεδούλι για να απολαύσει τις κάθε λογής ειδονές και να κορέσει τα πάθη του. Φοβήθηκε γι' αυτό, μήπως ο γιος πάνω στη σφοδρή του επιθυμία όπως και να έχει να ικανοποιηθεί, κατέφευγε στην απάτη, στην κλεψιά, στο έγκλημα για να ικανοποιήσει και να κυνηγήσει τον σκοπό του. Πόση αρετή, πόση ταπείνωση, πόση διάκριση και πόση αγάπη αληθινή, ανιδιοτελή και ανιστερόβουλη, απαλλαγμένη από τον λογισμό «τι θα πει ο κόσμος», διέθετε ο πατέρας αυτός. αντέχουμε να σεβαστούμε την ελευθερία των παιδιών μας, τα λάθη, τις αποτυχίες και τα παραστρατήματά τους ακόμα. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδάει με ρυθμό και πάθος νεανικό. «Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος που το τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αν αντίρρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία θα είσαι εσύ. Άσε με να κάνω λάθος. Άσε με να κουραστώ. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω μπόλικο καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω. Άσε με να κάνω λάθος. Μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες. Δεν γουστάρω να σωθώ. Δεν πειράζει αν μετά θα μετανιώσω. Δεν τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απογοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πώς έπαιξα κι εγώ. Αυτό δεν σημαίνει πως αφήνουμε την αγωγή των παιδιών μας στην τύχη της για χάρη της αυτονομίας τους. Προϋποτίθεται ότι έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας και έχουμε εγκαίρως μεριμνήσει για αυτήν. Δεν το θυμόμαστε την ώρα της κρίσης. Την ώρα της εφηβείας ή και αργότερα, για να τα ταλαιπωρούμε και να τα ενοχλούμε με 10 λεπτά κήρυγμα που έλεγε και η παλιότερη ελληνική σειρά. Όπως εγκαίρως έχουμε φροντίσει να οικοδομήσουμε την τόσο απαραίτητη ως προϋπόθεση σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται από την κοιλιά της μάνας που κυοφορεί το έμβριο και την αγκαλιά του πατέρα που θα το κρατήσει στοργικά στην αγκαλιά του και οφείλουμε να την ανατροφοδοτούμε, να την ανανεώνουμε, να την καλλιεργούμε και να την βαθαίνουμε σταθερά τη σχέση αυτή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά. Θεώρησε ότι είσαι βασιλιάς που έχεις την εξουσία σου πόλη, την ψυχή του παιδιού σου, γιατί είναι πραγματικά πόλη η ψυχή. Και όπως ακριβώς σε μία πόλη άλλοι κλέβουν, άλλοι απονέμουν δικαιοσύνη, άλλοι εργάζονται και άλλοι κάνουν γενικά τα πάντα, έτσι ενεργούν στην ψυχή ο νους και οι λογισμοί. Άλλοι από αυτούς στρέφονται εναντίον των αδίκων, όπως ακριβώς οι στρατιώτες στην πόλη. Άλλοι λογισμοί φροντίζουν για όλα, και για το σώμα και για την κατοικία, όπως κάνουν οι κυβερνήτες της πόλης. Άλλοι δίνουν εντολές, όπως οι άρχοντες. Άλλοι από αυτούς διηγούνται ανήθικες ιστορίες, όπως οι ακόλαστοι. Και άλλοι σεμνές, όπως οι σόφρονες. Άλλοι πάλι είναι θηλυπρεπείς, όπως είναι οι δικές μας γυναίκες. Άλλοι φλιαρούν όπως τα παιδιά. Άλλους από αυτούς τους διατάσσουν ως δούλους, όπως συμβαίνει με τους υπηρέτες της πόλης. Ενώ άλλοι είναι ευγενείς, όπως οι ελεύθεροι πολίτες. Θέσπισε λοιπόν νόμους και πρόσεχε στην εφαρμογή τους, γιατί η νομοθεσία αποβλέπει στην ωφέλεια όλου του κόσμου. Σήμερα χτίζουμε πόλη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα περιτυχίσματα και οι πύλες είναι οι 4 αισθήσεις. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο σώμα ας υποτεθεί ότι είναι το τείχος της πόλεως. Οι πύλες του τα μάτια, η γλώσσα, η ακοή, η όσπρηση και αν θέλεις και η αφή. Από τις πύλες αυτές μπαίνουν και βγαίνουν οι πολίτες αυτής της πόλεως, δηλαδή λογισμοί, και καταστρέφουν ή σώζουν την ψυχή. Μας χρειάζονται λοιπόν νόμοι, ώστε τους κακούς να τους εξορίζουμε και τους καλούς να τους αποδεχόμαστε και να μην αφήνουμε τους κακούς να επαναστατούν εναντίον των καλών. Γιατί όπως ακριβώς στην πόλη, αν ορίσει κανείς νόμο που δίνει μεγάλη ελευθερία στους κλέφτες, θα ανατρέψει το παν. Αν οι στρατιώτες δεν κάνουν καλή χρήση της εξουσίας, θα καταστραφεί το παν. Αν καθένας εγκαταλείπει τη θέση του και επιδιώκει και επιβουλεύεται τη θέση του άλλου, με την πλεονεξία, διασαλεύεται η τάξη. Το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή του παιδιού, αν καταργήσουμε κάθε περιορισμό. Θυμηθείτε αυτό που τονίζουν σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία οι παιδαγωγοί σήμερα για την ανάγκη των ορίων, τα οποία όμως μπαίνουν εγκαίρως στη ζωή των παιδιών. Όλα όμως θα πρέπει να γίνονται ελεύθερα και αβίαστα, με σεβασμό της ελευθερίας του προσώπου, όχι μηχανικά και στυλιζαρισμένα, πιεστικά και ακούσια παρά τη θέλησή τους. Ένας ανώνυμος Γάλλος Ορθόδοξος λαϊκός, συνομιλώντας με τον καθολικό δημοσιογράφο Αντρέ Σεβ, συνεργάτη της καθημερινής εφημερίδας La Croix, συμπυκνώνει το ήθος της Ορθόδοξης αγωγής, αγωγής ελευθερίας εξορισμού, στη φράση που έγινε τίτλος της συνέντευξης. «Οι γονείς μας δεν μας επέβαλαν τίποτε. Τους είδαμε μόνο να προσεύχονται». Η μουσικός Μάρο Θεοδωράκη, στο πρόσφατο βιβλίο της «Άσε με να δέσω τα κορδόνια μου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πεδίο», ένα μικρό βιβλιαράκι αλλά περιεκτικό, κωδικοποιεί την προβληματική κατάσταση στο μεγάλωμα των παιδιών, που γίνεται συχνά ανελεύθερο, καταπιεστικό και αναιρετικό της προσωπικότητάς τους, θεωρώντας πως συνδέεται με τις προσδοκίες που τρέφουν ναρκισσιστικά οι γονείς για τα παιδιά, δίχως να αφουγκράζονται τις δικές τους ανάγκες, αλλά και την πραγματικότητα που βιώνουν. Οι προσδοκίες μας, λέει, συνήθως κουμπώνουν με τους δικούς μας ψυχαναγκασμούς, με τις σχολικές επιδόσεις, με τη συναισθηματική χειραγώγηση, με τον συναισθηματικό εκβιασμό, με άξονα τη σύγκριση, με άξονα την επίκριση, με άξονα τον εγωκεντρισμό. Και προτείνει 10 βήματα για μικρές νίκες. Κάντε πράγματα μαζί. Να βλέπουν, να ακούν, να αισθάνονται τον τρόπο με τον οποίο κρίνεται ότι είναι καλό κανείς να φέρεται, να αντιδρά, να φροντίζει. Χρησιμοποιήστε θετικές λέξεις, όχι μονάχα απαγορεύσεις, μη, όχι κτλ. Αναζητήστε ουσιαστική σύνδεση, όχι να είμαστε σωματικά παρόντες και να έχουμε το νου μας σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την επικοινωνία μας εκείνη την ώρα με το παιδί. Δείξτε ενθουσιασμό στη νίκη και στο κατόρθωμα και την επιβράβευση με το αναγκαίο μέτρο. Να είστε καλός διαπραγματευτής. Εξερευνήστε το ταλέντο και αξιοποιήστε το και δώστε διεξόδους και δώστε ευκαιρίες να αναπτύξει την δική του κλίση το κάθε παιδί και όχι σώνει και καλά να ικανοποιήσει τους ανεκπλήρωτους πόθους από την παιδική ηλικία του γονιού. Δώστε χώρο στην ελευθερία. Βάλτε όμως και σταθερά όρια. Μη συγκρίνετε τις νίκες των άλλων με του παιδιού σας, ούτε και τις ήττες και μάλιστα των αδερφών, των παιδιών της ίδιας οικογένειας ή των συμμαθητών. Γιατί εσύ δεν είσαι σαν τον αδερφό σου ή την αδερφή, γιατί δεν είσαι σαν τον γιο του ενός ή του άλλου. Να κάνετε και ένα βήμα πίσω. Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας, αντί για δικές μου θεωρητικές ακροβασίες, σκέψεις και διδαχές, μηνύματα από δύο σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας μας, που συνομίλησαν με τον σύγχρονο κόσμο, τον είδαν χωρίς γυαλιά παραμορφωτικά της πραγματικότητας, τον διακόνησαν έμπονα και τον καθοδήγησαν πατρικά, από το Άγιον Όρος και την Σουρωτή της Θεσσαλονίκης Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, από την καρδιά της Αθήνας, την Ομόνια, αλλά και το Άγιο Όρος νωρίτερα και άλλες περιοχές της Αττικής, Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Είχα ακούσει πολλά, έτσι, και όταν ήμουν φοιτητής βρέθηκα σε μια ενοριακή κοινότητα που συνεχώς μιλούσε για τον Όσιο Πορφύριο και το θεωρούσα λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Οργανώθηκε κάποια στιγμή μετά την αγιοκατάταξή του σε μια ενορία εκεί στη Λευκάδα, μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μορφή και στο έργο και στον λόγο του. Και μου δόθηκε και εμένα η ευκαιρία, ακούγοντάς τα, αν θέλετε, πιο ψύχρεμα, να συνειδητοποιήσω πόσο πρακτικός και πόσο προσγειωμένος και πόσο μπροστά, αν θέλετε, σε σχέση με τον μέσο Έλληνα χριστιανό είναι ο Άγιος αυτός του Θεού και Όσιος Παΐσιος βεβαίως. Ορισμένα θέματα, έτσι, ορισμένες θέσεις να σταχυολογήσουμε ενδεικτικά και στη συνέχεια, στην συζήτηση που αν θέλετε μπορεί να ακολουθήσει, ευχαρίστως να σταθούμε περισσότερο. Νοικοκυριό και πνευματική ζωή της μητέρας. Όσιος Παΐσιος μιλάει εδώ. Γέροντα, μια μητέρα μου είπε, είμαι αδύναμη σωματικά και κουράζομαι πολύ. Ούτε τις δουλειές προλαβαίνω να κάνω, ούτε χρόνος μου μένει για προσευχή. Θα γνωρίζετε ίσως μια σειρά από 6 τόμους με λευκό χρώμα, έχουν εκδοθεί από το μοναστήρι εκεί της Σουρωτής. Είναι από μαγνητοφωνημένες ομιλίες, ελαφρώς έτσι γλωσσικά επεξεργασμένες, όχι παραποιημένες. Και γνωρίζουμε ότι είναι αυθεντικός ο λόγος του Οσίου Παϊσίου, είναι εγγύηση, αν θέλετε, η δουλειά αυτή των μοναχών. Η μητέρα λοιπόν, αδύναμη σωματικά, κουράζεται πολύ και δεν προλαβαίνει ούτε δουλειές να κάνει, ούτε και την προσευχή. Να απλοποιήσει τη ζωή της, λέει στις μοναχές, να το μεταφέρω, για να της μένει χρόνος και για προσευχή. Με την απλότητα μια μητέρα μπορεί να κάνει πολύ προκοπή. Αν μια μάνα έχει απλοποιήσει τη ζωή της, αλλά κοπιάζει γιατί έχει πολλά παιδιά, δικαιούται να πει κουράζομαι. Αν όμως χάνει το χρόνο της, κοιτάζοντας πώς θα παρουσιάσει τακτοποιημένο στο σπίτι της στους ξένους, τότε τι να πει κανείς. Μερικές μητέρες, για να τα έχουν όλα τακτοποιημένα στο σπίτι, περιορίζουν ασφυκτικά τα παιδάκια και δεν τα αφήνουν να μετακινήσουν μια καρέκλα ή ένα μαξιλάρι. Τους επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία. Και έτσι τα παιδιά, ενώ γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν δυστυχώς βλαμμένα. Ένας μυαλωμένος άνθρωπος, αν δει σε ένα σπίτι που έχει πολλά παιδιά όλα τα πράγματα στη θέση τους, θα βγάλει συμπέρασμα ότι ή τα παιδιά είναι βλαμμένα ή η μάνα είναι βάρβαρη και επιβάλλει στρατιωτική πειθαρχία. Υπάρχει φόβος στην ψυχή των παιδιών, γι' αυτό πειθαρχούν. Μια φορά είχα πάει σε ένα σπίτι με πολλά παιδιά. Πόση χαρά μου έδωσαν τα παιδάκια με τις παιδικές αταξίες τους που χαλούσαν την κοσμική τάξη, το κάθε πράγμα να είναι στη θέση του. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αταξία που κουράζει πολύ τον σημερινό άνθρωπο. Η μάνα καλύτερα είναι να ασχολείται περισσότερο με την ανατροφή των παιδιών παρά να καταπιάνεται σχολαστικά με το νοικοκυριό, με τα άψυχα πράγματα. Να τους μιλάει για τον Χριστό, να τους διαβάζει βίους Αγίων και παράλληλα να ασχολείται με το ξεσκόγγισμα της ψυχής της για να λαμποκοπάει πνευματικά. Η πνευματική ζωή της μητέρας θα βοηθήσει αθόρυβα και τις ψυχές των παιδιών. Έτσι και εκείνα θα ζουν χαρούμενα και εκείνη θα είναι ευτυχισμένη γιατί θα έχει μέσα της τον Χριστό. Και αν η μάνα δεν ευκαιρεί ούτε ένα τρισάγιο να πει, πώς θα αγιαστούν τα παιδιά της. Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με τη βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν το καπίστρι στο χέρι και του λένε να περπατάς ελεύθερα. Ύστερα φτάνουν και αυτά στο σημείο να τους δέρνουν. Σήμερα ήρθε μια μάνα με το παιδί της, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω που ήταν άρρωστο. «Τι να κάνω, πάτερ», μου λέει. «Το παιδί μου δεν τρώει και δεν θέλει ούτε να μας δει». Της είπα τι να κάνει και με ξαναρωτάει. «Τώρα τι να κάνω». «Μήπως, γέροντα, δεν κατάλαβε τι της είπατε». «Πώς δεν κατάλαβε». «Εγώ ούτε μια ώρα της είπα δεν μπορώ να καθίσω μαζί σου. Πώς να μείνει το παιδί μαζί σου. Το παλάβωσες». «Όχι», μου λέει, «το αγαπάω». «Τι το αγαπάς αφού δεν αναπαύεται κοντά σου». «Θέλει να φύγει μακριά από το σπίτι γιατί θέλει να βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον πιο ελεύθερο. Όταν βρίσκεται μακριά σας είναι μια χαρά. Για να μην σας θέλει φαίνεται φταίτε κι εσείς. Να μην του ερεθίζετε. Το σακατεύεις το παιδί έτσι που φέρεσαι. Με το καλό να του φέρεσαι, με υπομονή». Αφού της είπα όλα αυτά, με ξαναρωτάει. «Τι να κάνω, το παιδί δεν μας θέλει». «Πώς να συνεννοηθείς έτσι. Να είναι το παιδί μια χαρά και να το βγάζουν χαζό. Αυτό είναι βλάβη». «Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά», λέει ξανά ο Άγιος Παΐσιος. «Τα πνίγουν. Συνέχεια μη αυτό, μη εκείνο, αυτό κάνω το έτσι. Πρέπει να τραβούν τα γέμια τόσο που να μην σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά για να τα φέρουν σε ένα λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κυπουρός όταν φυτεύει ένα δεντράκι. Το δένει απαλά με ένα σχοινάκι σε έναν πάσαλο για να μην στραβώσει και να μην τραυματίζεται όταν το γέρνει ο αγέρας λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω-γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν τα κλονάρια του για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Και ένα κουτσουρεμένο δέντρο ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλονάρια του, τότε ο κυπουρός βγάζει τον φράχτη, οπότε και καρπίζει το δέντρο και στη σκιά του μπορούν να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Οι γονείς όμως πολλές φορές από υπερβολικό ενδιαφέρον θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά για να μην το πληγώνουν. Να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Να τους εξηγούν το καλό όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. Θυμάμαι μια μητέρα που όταν έβλεπε τα παιδάκια να κάνουν καμιά αταξία, τα μάτια της βούρκωναν από πόνο και έλεγε «Μη χρυσό μου παιδί». Και με το παράδειγμά της τους μάθαινε να αγωνίζονται με χαρά για να αποφεύγουν τους πειρασμούς της ζωής, να μην ταράζονται εύκολα μπροστά σε μια δυσκολία, αλλά να την αντιμετωπίζουν με προσευχή και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι, το κουρτίζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάζει το ελαττήριο. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρτισμα, άλλο λιγότερο. Τα καημένα τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε όλα τα ρεύματα. Όταν ακούν έξω στις διάφορες συντροφιές «Μη σέβεστε γονείς, μη σέβεστε τίποτα» και οι μητέρες πάνε να τα σφίξουν, τότε αντιδρούν χειρότερα. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να ζοριστούν στην προσευχή και όχι να ζορίζουν τα παιδιά. Αν συνέχεια λένε «μη» και «μη» στο παιδί, ακόμη και για μικροπράγματα ή καμιά φορά και άδικα, τότε όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό, το παιδί δεν πρόκειται να ακούσει και το κάνει, οπότε μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στο «μη» βρίσκεται η αγάπη, αλλά και όταν μεγαλώσει λίγο μπαίνει ο εγωισμός και αντιδράει όταν του κάνουν καμιά παρατήρηση, γιατί σκέφτεται «μικρός είμαι και μου φέρονται έτσι». Οι γονείς πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι όπως όταν ήταν μικρό το πρόσεχα να μην καεί, έτσι και τώρα που μεγάλωσε υπάρχει άλλη φωτιά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει να μην δίνει δικαιώματα στον πειρασμό, για να διατηρήσει την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του λόφου, η αδιάκριτη και υπερβολική αγάπη των γονέων. Γέροντα, μπορεί μια μάνα από αδιάκριτη αγάπη να βλάψει το παιδί της? Και βέβαια μπορεί. Όταν κάποια μάνα λόγου χάρη βλέπει το παιδάκι να δυσκολεύεται να περπατήσει και λέει «κρίμα το καημένο» και το παίρνει συνέχεια αγκαλιά αντί να το κρατήσει λίγο από το χεράκι, πώς θα μάθει το παιδί να περπατάει μόνο του? Βέβαια από αγάπη κινείται, αλλά του κάνει ζημιά με το πολύ ενδιαφέρον της. Γνώριζα έναν πατέρα που το παιδί του είχε τελειώσει το στρατιωτικό και το έπαιρνε από το χέρι και το πήγαινε στον κουρέα. «Έφερα το γιο μου να τον κουρέψεις. Πόσα θέλεις και πότε θα τελειώσεις να έρθω να τον πάρω?» Το είχε σακατέψει το παιδί. Η μάνα όταν χρειάζεται πρέπει να φερθεί και αυστηρά προς το παιδί. Δεν το βοηθάει όταν εύκολα παίρνει το μέρος του δήθεν για να μην στενοχωριέται. Στα Άδανα, στα νότια της Μικράς Ασίας προς τη Συρία, μια χείρα γυναίκα είχε ένα μονάκριβο παιδί, Γιάννη το έλεγαν. Όταν μεγάλωσε λίγο, το πήγε σε ένα μάστορα να μάθει τσαγκάρις. Κάθισε μια εβδομάδα ο μικρός στη δουλειά και μετά είπε στη μητέρα του «Μάνα, δεν χρειάζεται να πάω άλλο στη δουλειά, έμαθα την τέχνη». «Πότε την έμαθες, παιδί μου, κιόλας?» «Αν θέλεις να σου δείξω και σένα πως φτιάχνουν παπούτσια», της λέει. «Να, έτσι κόβουν τη σόλα, έτσι βάζουν το δέρμα, το τακούνι έτσι το καρφώνουν». Το αφεντικό του ήταν πολύ καλό και ήθελε να μάθει στον Γιάννη την τέχνη, γιατί δεν είχε πατέρα. Όταν είδε πως πέρασε μια εβδομάδα και ο Γιάννης δεν ξαναφάνηκε, ανησύχησε μήπως αρρώστησε βαριά και πήγε στη μητέρα να ρωτήσει τι κάνει το παιδί. «Τι έπαθε ο Γιάννης, άρρωστος είναι?» «Όχι», το απαντάει εκείνη, «καλά είναι». «Τότε γιατί δεν ήρθε ξανά στη δουλειά?» «Ε, τι να κάνει να έρθει», του λέει, «ο Γιάννης έμαθε πια την τέχνη». «Μα πώς την έμαθε μέσα σε λίγες μέρες?» «Να», του λέει η μάνα, «παίρνει το δέρμα, το βάζει σε ένα καλούπι, το καρφώνει, βάζει και το τακούνι και μετά το βγάζει και αυτό είναι». Γέλασε το αφεντικό, την χαιρέτησε και έφυγε. Όταν γύρισε στο μαγαζί, τον ρώτησαν τα άλλα μαστορόπουλα, «τι κάνει ο Γιάννης τελικά?» «Μια χαρά είναι», του είπε εκείνος. «Δεν έμαθε μόνο ο Γιάννης τσαγκάρης, αλλά έμαθε και τη μάνα του». Αυτή τη συμπεριφορά, λέει Όσιος Παΐσιος σχολιάζοντας, τη βλέπω σε πολλούς γονείς. Νομίζουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά με τον τρόπο που φέρονται τα καταστρέφουν. Όταν μια μάνα, ας υποθέσουμε, από την υπερβολική αγάπη της φυλάει το παιδί και λέει «δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο παιδί σαν το δικό μου», τότε του καλλιεργεί την υπερηφάνεια και την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση. Ύστερα το παιδί δεν υπακούει σε γονείς, δασκάλους, επειδή πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και πρέπει όλοι να υποταχθούν. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν. Να μην τα θέλουν όλα έτοιμα. Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη τη μέρα γύριζαν στο Μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους ή τη μητέρα πολλές φορές. Όταν ο πατέρας τους είπε πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν «Καλά πατέρα, σήμερα δεν μας άφησες όταν είμαστε μικρά. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσει θα μας αφήσεις». Όσιος Πορφύριος με την δική του πείρα και σοφία την πνευματική εξηγεί ότι τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Σε μία μητέρα που τον ρώτησαν είναι προτιμότερο να πάρει τα παιδιά της και να εγκατασταθεί στο Λονδίνο, είπε «Μην αγοράσεις σπίτι στο Λονδίνο, μην πας εκεί. Δεν έχεις την εργασία σου εκεί. Το κλίμα είναι υγρό, οι άνθρωποι ξένοι, ψυχροί, ετερόδοξοι, τα παιδιά σου θα είναι λυπημένα εκεί. Είναι καλύτερα να μείνουν εδώ που οι άνθρωποι είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι, Έλληνες, το κλίμα είναι καλό, θα το χαρούν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Όταν κάνουν αταξίες, σαν μητέρα λάβε τα μέτρα σου, αλλά μην τα πιέζεις. Καλά κάνεις που τους διαβάζεις την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Αν όμως ένα παιδί σου αντιδρά, άφησε το και πάρε τα άλλα. Πήγαινε σε ένα δωμάτιο άλλο και συνέχισε εκεί το διάβασμα. Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία και τα παιδιά σου δεν θέλουν να σε ακολουθήσουν, μην τα εξαναγκάσεις, αλλά και μην αδιαφορήσεις γι' αυτά. Πες τους, εγώ παιδιά φεύγω για την εκκλησία, όποιος θέλει μπορεί να έρθει μαζί μου τώρα ή αργότερα. Αυτά τα λόγια να τους πεις και να κάνεις πολύ προσευχή για τα παιδιά. Με την προσευχή σου θα τους μιλήσει ο Θεός». Οι γονείς ενός αγοριού που είχε πάθει νευρασθένεια επισκέφθηκαν τον γέροντα Πορφύριο ζητώντας βοήθεια. Ο γέροντας είδε με την πνευματική του όραση την ψυχή του παιδιού και είπε «Το παιδί σας έχει πολύ καλή ψυχή, καλύτερη από τη δική σας. Δεν είναι άρρωστο, τραυματίστηκε και επαναστάτησε εξαιτίας της δικής σας περηφάνειας και των κακών φίλων που έκανε παρέα. Θα θεραπευθεί με τον δικό σας αγιασμό». Η μητέρα μόλις το άκουσε αυτό άρχισε να κλαίει απελπισμένη, διότι θεώρησε τον αγιασμό της ακατόρθωτο. Τότε ο γέροντας της είπε «Ο αγιασμός δεν είναι ακατόρθωτο πράγμα. Είναι μάλιστα εύκολος. Φτάνει εσείς να αποκτήσετε ταπείνωση και αγάπη». Και αφηγείται ένα περιστατικό εξηγώντας ότι τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων του συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζεται και το οικοδόμα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. «Είχαν έρθει, λέει, δύο κοπελίτσες σε μένανε. Και η μία είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και ρωτούσαν πού οφείλονται. Και τους είπα, είναι από το σπίτι, παιδί μου, από τους γονείς σας. Και όπως την έβλεπα, τη μία λέω, εσύ από τη μητέρα σου τα έχεις κληρονομήσει αυτά». Μην ξεχνάτε το διορατικό χάρισμα του Οσίου Πορφυρίου. «Κι όμως, λέει, οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν, που μπορεί κανείς να πει ζήσαμε μέσα στη θρησκεία». Παρένθεση, πόσο προβληματική είναι αυτή η λέξη θρησκεία. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε εκκλησία, έχουμε πίστη. Η θρησκεία όμως είναι κατασκεύασμα αυτού του κόσμου και αφορά άλλους χώρους και άλλες δοξασίες. Όχι την σχέση την παιδιού και πατέρα που αισθανόμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τον Θεό Πατέρα μας σε πλαίσιο ελευθερίας και αγάπης. Εκτός, λέει, αν φταίει η θρησκεία. Τους λέω, τίποτε δεν πιστεύω από αυτά που μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω, οι γονείς σας δεν την ζουν τη χαρά του Χριστού. Πάνω σε αυτό η άλλη λέει, άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης, έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στο πνευματικό, πάνε στην εξομολόγηση, κοινωνούν συχνά, αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι. Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιζε με τη μητέρα μας, διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε, πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί. Έχει δίκιο λοιπόν ο παππούλης. Πώς τον λένε τον πατέρα σου, τη ρωτάω. Μου είπε. Πώς την λένε τη μητέρα σου. Μου είπε. Λέω, με τη μητέρα σου φαίνεται ότι δεν τα έχεις καθόλου καλά μέσα σου. Ακούστε με τώρα. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα, έβλεπα τον πατέρα, έβλεπα την ψυχή. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα της μητέρας, έβλεπα την μητέρα και έβλεπα πώς κοίταζε η κόρη την μητέρα της. Συγχωρέστε μου, έτσι να παραλείψουμε μία σειρά για την οικονομία του χρόνου. Να πω επίσης ότι οι λόγοι του Αγίου Πορφυρίου μπορούν να αναζητηθούν σε δύο αξιόλογες εκδόσεις. Το ένα είναι το Ανθολόγιο Συμβουλών που κυκλοφορεί από το ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μίλεση και το άλλο είναι ένα πορτοκαλί βιβλίο, γέροντος Οσίου Πορφυρίου σήμερα, Βίος και Λόγοι, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσοπηγής στα Χανιά και είναι μια πραγματικά προσεκτική σταχυολόγηση τέτοιων διδαχών βγαλμένων από την πνευματική εμπειρία αυτού του αγιασμένου ανθρώπου και την πείρα της καθημερινής ζωής που είχε, όπως σας είπα, στο κέντρο της Αθήνας, όχι σε έναν άλλον πλανήτη. Μια μητέρα, να πούμε αυτό τελευταίο, παραπονιόταν για το μοναχογιό της ότι δεν έτρωγε όλα τα φαγητά και κυρίως το γιαούρτι. Ο μικρός θα ήταν περίπου 3 χρονών και την επέδευε τη μάνα καθημερινά γιατί έπρεπε να δοκιμάσει για ιατρικούς λόγους από αυτήν την τροφή. Της λέω, θα κάνεις το εξής, θα αδειάσεις το ψυγείο από όλα τα τρόφιμα, θα το γεμίσεις με ορισμένη ποσότητα γιαούρτι, θα ταλαιπωρηθείτε και οι γονείς κάποιες μέρες, ήρθε η ώρα του φαγητού, θα δώσεις τον Πέτρο γιαούρτι, δεν θα το φάει. Το βράδυ το ίδιο, την άλλη μέρα το ίδιο. Θα πεινάσει, θα δοκιμάσει, θα κλάψει, θα φωνάξει, θα το υποστείτε, μετά θα το φάει ευχαρίστως. Έτσι συνέβη και έγινε το γιαούρτι το καλύτερο φαγητό για τον Πέτρο. Δεν είναι δύσκολο αυτά και όμως πολλές μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίνουν αρνητική αγωγή στα παιδιά. Όχι ότι το γιαούρτι είναι το ζητούμενο, αλλά υπήρχε λόγος. Μητέρες που κάθονται πάνω στα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του, τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν νοθρότητα, μαλθακότητα και συνεχώς αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε απερπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς επιτυχίες του γιού της, αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις και το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίς», της λέω της μάνας, «και είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί. Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια, να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα κλώτησε, δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση, την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει, όταν το αφήνεις ελεύθερο». Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου, πόσο απλά αλλά διόλου απλοϊκά αυτά τα λόγια. Με πόσο καθημερινό λόγο και παραδείγματα, αλλά πόσο βαθιά, ουσιαστικά και αληθινά μιλούν οι Άγιοι μας και οι σύγχρονοι που ακούσαμε και συνολικά οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ακριβώς διότι ήταν πρικισμένοι με αληθινή, γνήσια και απροϋπόθετη αγάπη, σαν του Θεού Πατέρα της γνωστής παραβολής που ακούσαμε. Ας κλείσουμε με μια σπουδαία επισήμανση του Ιερού Χρυσοστόμου. Ο Θεός δεν συνηθίζει να κάνει τους ανθρώπους καλούς με τον εξαναγκασμό και τη βία. Και η εκλογή αυτών που καλεί και η προτίμησή του δεν είναι εκβιαστική, αλλά προτρεπτική. Και για να μάθεις ότι η κλίση δεν γίνεται με τη βία, σκέψου πόσοι από αυτές τις κλίσεις που δόθηκαν, χάθηκαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η σωτηρία μας ή η απώλειά μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση, από το δικό μας θέρσιμο. Μακάρι, ευχόμαστε, να παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις. Αποφάσεις σωτήριες για μας και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και στη διάθεσή σας αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαριστούμε για αυτή την ευεριστατωμένη ομιλία που πραγματικά προβληματίζει το θέμα, πιστεύω, τους γονείς οι οποίοι, και τους παιδαγωγούς οι οποίοι όντως ενδιαφέρονται για την σωστή ανατροφή των παιδιών, να θέσουν τα όρια μεταξύ της αυτονομίας ή της άκρας αυστηρότητας. Θέλετε να ρωτήσει κάποιος, να πει κάτι, να ρωτήσει? Εγώ να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε και το λέω και εγώ πολλές φορές, ότι καλό είναι να υποχωρούν οι γονείς σε μικρά πράγματα, γιατί μερικοί γονείς είναι κατά πάνω στο παιδί, σε κάθε βήμα, σε κάθε απόφαση κτλ. Να υποχωρούν στα μικρά για να κερδίσουν τα μεγαλύτερα μετά. Γιατί, όπως είπατε και λέει ο Άγιος Παΐσιος που έλεγε, ότι όταν είσαι πολύ αυστηρός στα μικρά, στο κάθε τι, όταν θα έρθει η ώρα για ένα όντως σοβαρό πρόβλημα, δεν θα σε ακούσει το παιδί, γιατί έχει βαρεθεί την απαγόρευση, έχει βαρεθεί την κρίνια, έχει βαρεθεί την καταδυνάστευση. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, να αφήνουν και τα παιδιά λίγο, να παίρνουν, να κάνουν και τα λάθη τους, αναλόγως βέβαια με την ηλικία. Να έχουν μια σχετική άνεση, να κάνουν τις επιλογές τους, να τα παρατηρούμε εμείς, να τα παρακολουθούμε με στοργή, με προσευχή, δεν θα διαφορούμε. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε το παιδί 25 χρονών στο γουρέα να κουρευτεί. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να μαγειρεύουμε εμείς την κόρη μας, γιατί δεν ξέρει που είναι, άμα την πεις την κατσαρόλα θα σου φέρει το τηγάνι, γιατί έβαλε τα αυγά να τα τηγανίσει με τα τσόφλια. Δεν κάναμε δουλειά όταν έπρεπε. Και είμαστε τα πάνω και τα φτερά που πρέπει να πετάξουν τα παιδιά. Εμείς τα έχουμε δεμένα, γιατί τα έχουμε συνέχεια στην αγκαλιά μας πολλές φορές. Έτσι και δεν τα αφήνουμε να κάνουν και τα λάθη τους. Γιατί και εμείς μεγαλώσαμε, κάναμε και λάθη, φάγαμε και ξύλο, εντός εισαγωγικών, δηλαδή πέρα από το ξύλο που τρώγαμε από τη μάνα. Να πω ότι η ζωή μας έφερε σε, έτσι, να μας τιμωρήσουν και ο δάσκαλος, ο γείτονας που πήγαμε και κόψαμε τα λουλούδια της γειτόνισσας να τα πάρουμε. Μας κυνηγούσε, ας πούμε, μάλλον. Είναι και αυτό ένα. Τρώγαμε και από τη μάνα, αλλά δεν μπορεί να είσαι κλειδωμένος μέσα στο σπίτι ή να είσαι χωρίς. Έτσι, μεγαλώντας κιόλας, δεν λέμε τώρα για 3 χρονών. Και εκεί πάλι έχει μια σχετική αυτονομία. Αλλά να μεγαλώνουμε, να κάνουν τα παιδιά να πάρουν τις αποφάσεις, να κάνουν και τα λάθη. Το ζητούμενο είναι οι γονείς, κατά πρώτον, να έχουν σωστό παράδειγμα, να δίνουν τη σωστή συμβουλή, να έχουν τη σωστή στάση, να καλλιεργούν σιγά σιγά στην ψυχή του παιδιού, έτσι, την αρετή, αυτό που θέλει ο Χριστός, ώστε μεγαλώντας τα παιδιά να έχουν αυτά τα εφόδια για να σταθούν. Θα κάνουν και λάθη. Δεν μπορεί να είναι χωρίς λάθη. Έτσι, λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτα. Και αν εμείς τα παιδιά τα έχουμε μαντρωμένα ή τα έχουμε κάνει βλαμμένο, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάποιος θέλει κάτι να πει, να συμπληρώσει, να ρωτήσει, μην τρέπεστε. Οι απορίες δεν σημαίνει ότι είναι μέσα στο σπίτι μας, έτσι, γενικότερα.
2: Σεβαστέ και αγαπητέ Πατρία Νίκη, ήταν υπέροχη θέση σας όσον αφορά το θέμα το οποίο δείξατε απόψε. Θα ήθελα όμως λίγο τη δική σας θέση όσον αφορά στο θέμα του διαζυγίου, το οποίο είναι της μόδας σήμερα, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι μας, και παρακολουθούμε πάρα πολλά γεγονότα και καταστάσεις κατά το μυστήριο της σειράς εξομολόγησης. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο υπεύθυνα είναι πρόσωπα ο πατέρας και η μητέρα όσον αφορά τη δική του άποψη ο καθένας στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού και ποια είναι η ευθύνη αυτών των γονέων. Οπότε καταλήγει το παιδί να γίνεται μια διχασμένη προσωπικότητα και όταν φτάσει στην ηλικία δεν θα έχει ανάγκη ούτε τον πατέρα ούτε τη μητέρα. Τι κάνουμε τότε?
0: Εννοείται τα παιδιά που είναι καρπός του ζευγαριού που βρίσκεται πρώτων πυλών του διαζυγίου, ναι, ή για τη συγκρότηση του ίδιου του. Κοιτάξτε, το διαζύγιο είναι κάτι που κανείς δεν το εύχεται να συμβεί και κανείς όταν ξεκινάει μία σχέση με τον άνθρωπό του, εκτός από τις αντιλήψεις βέβαια που υπάρχουν σήμερα ότι δικαιούμαστε τρεις φορές να παντρευτούμε και όχι κατ' οικονομίαν η Εκκλησία μας το συγχωρεί, κανείς δεν το θέλει και δεν ξεκινάει με αυτόν τον στόχο. Το θέμα είναι κατά πόσον μπορεί να είναι μια σχέση τέτοια που έχουν γίνει προσπάθειες να, και αν έχουν γίνει προσπάθειες και στο μέτρο που έχουν γίνει προσπάθειες και από τους ίδιους και με την κατάλληλη συμβουλή κτλ. Για να επουλωθούν τα όποια τραύματα κατά το δυνατόν και οι πληγές, πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της ευθύνης των ίδιων των προσώπων. Τώρα οι γονείς, πατεράδες, μητέρες κτλ. Ο περίγυρος δεν νομίζω ότι μπορούν να έτσι παίξουν, να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο πέρα από αυτόν του να έχουν δώσει γέρος ένα υγιές παράδειγμα από την δική τους σχέση και στάση και να κάνουν την προσευχή τους και τον αγώνα τους παράλληλα και να γνωρίζουν οι υπόλοιποι ότι είναι εκεί διακριτικά να υποστηρίξουν έτσι την όποια απόφαση. Δεν είναι κάτι που το θέλει κανείς και το επιθυμεί. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι σύζυγοι που φτάνουν σε αυτό το σημείο, εκτός κι αν η απόφαση λαμβάνεται αβασάνιστα και επιπόλαια χωρίς δεύτερες προσπάθειες και διάθεση έτσι και ταπείνωσης και διόρθωσης και μετάνοιας και έτσι επανόρθωσης των πραγμάτων, όχι με γνώμονα τα παιδιά όμως. Η σχέση του ζευγαριού λειτουργεί για το ίδιο το ζευγάρι. Τα παιδιά είναι ο καρπός της συζυγίας, αλλά δεν μπορεί μια προβληματική συζυγική σχέση να υπάρχει και να διατηρείται μονάχα για χάρη των παιδιών. Είναι μια υποκριτική κατάσταση που αν δεν κρύβει αλήθεια και αγάπη του ενός για τον άλλον, αργά ή γρήγορα τα προβλήματα θα φανούν και στα ίδια τα παιδιά. Τώρα η πνευματική γνωρίζετε από την πείρα σας περισσότερα πράγματα και μπορείτε καλύτερα να συμβουλέψετε τους ανθρώπους, αλλά έχω την αίσθηση ότι με το ζόρι και τραβηγμένο από τα μαλλιά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά μάλλον περισσότερα προβλήματα έχει να δημιουργήσει. Φτάνει να εξαντλούν οι άνθρωποι τα περιθώρια, να θυμούνται την αγάπη τους την πρώτη και να έχουν την διάθεση ο ένας για τον άλλον, έχοντας στο νου τους και τα παιδιά, αλλά η συζυγία, αν πρέπει να μείνει ενωμένη, είναι ακριβώς για το ίδιο το ζευγάρι πρώτα απ' όλα και για να υπάρχει αλήθεια και ουσία σε αυτήν την οικογενειακή αιστεία. Αν μου επιτρέπετε, πατέρα Ραφαήλ, έτσι με βάση και τις δικές σας σκέψεις, 2-3 σημεία να σχολιάσουμε. Το πρώτο, ειδικά οι χριστιανοί γονείς και κληρικοί και λαϊκοί, θεωρούμε ότι εμείς έχουμε φτάσει στην κορυφή της αγιότητας, έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, πρέπει να λύσουμε, να ρυθμίσουμε και των παιδιών μας την ζωή στην εντέλεια και στην παραμικρή λεπτομέρεια και ας έχουν και τα δικά τους παιδιά και τα εγγόνια καμιά φορά, γιατί σήμερα έχει αυξηθεί το προσδόκιμο και όλο ένα και περισσότεροι αξιώνονται να δουν τέκνα τέκνων και δυσέγγωνα πολλές φορές. Λοιπόν, και οι δυνατόν να ρυθμίσουμε και όλων των υπόλοιπων ανθρώπων τα προβλήματα. Βλέπετε με πόση διάκριση εκφράζονται και μιλάνε οι Άγιοι μας για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ακριβώς έχουν την πολυτέλεια, αν θέλετε, οι γονείς να είναι τόσο παρεμβατικοί και τόσο καταπιεστικοί πολλές φορές στα παιδιά τους, διότι υπάρχουν ένα ή δύο παιδιά στο σπίτι. Σε παλαιότερες εποχές που οι περισσότερες οικογένειες ήταν πολυτεκνές, δεν το σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή θετικά ή αρνητικά, το κάθε ζευγάρι, κάθε οικογένεια ζυγίζει τα πράγματα και κάνει τον αγώνα της. Αλλά όταν ήταν περισσότερες οικογένειες πολύτεκνες, δεν είχαν το περιθώριο να είναι από πάνω και από τα 8 και από τα 10 και από τα 12 παιδιά από το πρωί ως το βράδυ. Δίναν τις βάσεις, θα ήταν το πλαίσιο, το αξιακό αν θέλετε, δίναν το παράδειγμά τους οι άνθρωποι και το πράγμα κυλούσε από μόνο του, όχι στον αυτόματο, αλλά σε κλίμα μεγαλύτερης ελευθερίας. Κάτι άλλο ήταν, αλλά μου διαφεύγει τώρα, δεν πειράζει.
3: Είμαι εκπαιδευτικός και έχουμε συνεχώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμείς οι δάσκαλοι, το εξής πρόβλημα. Το ένα είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν χρόνο, να το πω, να αυτονομηθούν από τις δραστηριότητες τις πάρα πολλές που κάνουν, ούτε βλέπουν τους γονείς τους τόσο πολύ. Εκεί εμείς παρατηρούμε ότι τα παιδιά είναι κάπου χαμένα. Υπάρχει η άλλη περίπτωση που έχουμε παιδιά μικρά τα οποία έχουν τόσο πολύ φραγμούς από τους γονείς. Παραδείγματος χάρη, πολλά παραδείγματα μπορούμε να λέμε, αλλά να πω ένα τώρα. Δεν αφήνει, ας πούμε, να πιει νερό από τη βρύση. Βλέπεις το παιδί, παίζουμε στην αυλή, γυμναστήσιμε, ναι, και θέλουν τα παιδιά να πιούν νερό και λέω, πιες νερό, όχι, μου τελείωσε το νερό, δεν έχω νερό. Να πιες από τη βρύση, όχι, η μαμά μου δεν μου το επιτρέπει. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα. Έχω ένα άλλο παράδειγμα που κάποια παιδιά, ας πούμε, κάνουν πάρα πολύ βία στα άλλα παιδιά και όταν πας μετά να καλέσεις τους γονείς κτλ, οι γονείς δεν παραδέχονται με τίποτα ότι το δικό τους το παιδί έκανε κάτι τέτοιο και δεν μπορούμε να βρούμε ένα δρόμο να συνεργαστούμε με αυτούς τους γονείς. Δηλαδή και με τους τρεις τύπους γονέων έχουμε πρόβλημα και συνεχώς εμείς σαν δάσκαλοι δεν μπορούμε να χαρούμε τη δουλειά μας γιατί δεν μπορούμε να βρούμε συνεργάτες πολλούς γονείς. Αυτό ήθελα να σας πω και να μας πείτε τη γνώμη σας.
0: Με τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι από πολλούς εκπαιδευτικούς εκφράζεται αυτό το παράπονο. Το διαπιστώνουμε και εμείς από την μικρή εμπειρία αυτή, όπως σας είπα, των κατασκηνώσεων κτλ. Οι άνθρωποι σήμερα, εντάξει, όλοι το παρατηρούμε γύρω μας, δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους πρώτα-πρώτα, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε τέλειοι, είμαστε αλάνθαστοι. Και βέβαια το δικό μου παιδί δεν μπορεί να υστερεί σε κάτι, να φταίει σε κάτι, να χρειάζεται εγώ να προσέξω κάτι περισσότερο, ακόμη και αν πρόκειται για ζητήματα υγείας. Για σκεφτείτε μια περίπτωση που λες, κοίταξε λίγο, υπάρχει αυτή η δυσκολία στη συμπεριφορά, μήπως το κεδασί, πώς λέγεται, ας πούμε, αντίστοιχα ο φορέας σήμερα, πρέπει λίγο να το δει για να βοηθηθεί το παιδί, όχι για άλλο λόγο, για να στιγματιστεί, όχι για να υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία. Και συναντάει κανείς τα δύο άκρα πολύ συχνά, ή την υπερπροστατευτικότητα ή από την άλλη να είναι στον αυτόματο το παιδί παρατημένο και να έχει και την ψευδαίσθηση ο γονιός ότι εγώ το έχω εξασφαλίσει τα καλύτερα, έχει τόσες δραστηριότητες, τελειώνει το σχολείο 2 η ώρα για παράδειγμα. Εδώ είστε και σε μεγάλη πόλη, θα υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία προφανώς που υπάρχει και μεγαλύτερο η άνεση στο πρόγραμμα. Υπάρχει και το ολοήμερο που δίνει τη δυνατότητα ενώ και στο δημόσιο σχολείο για να υποστηριχθούν οι γονείς που χρειάζεται να εργαστούν περισσότερες ώρες. Υπάρχουν όμως και τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ, όπου γίνεται η μελέτη των παιδιών, όπου γίνεται το παιχνίδι των παιδιών, που δεν είναι από μόνο του κάτι κακό, ίσα ίσα προσφέρει, είναι ένας φορέας που έχει και αυτό το ρόλο του, όμως αφενός τεντώνονται οι αντοχές των παιδιών, τα οποία καταλήγουν πολλές φορές, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, να φτάσουν βράδυ στο σπίτι τους, πότε να ηρεμήσουν, πότε να χαλαρώσουν λίγο, πότε να δουν τα άλλα αδέρφια αν υπάρχουν, πότε να δουν λίγο τους γονείς, και στη συνέχεια να ετοιμαστούν για να ξεκουραστούν για την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα και λύσεις που θα βγαίναν από έναν τσελεμεντέ. Ο καθένας κάνει τον αγώνα του και ο κάθε γονιός κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο για το παιδί του. Ας έχει όμως στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι δεν είναι ο μοναδικός στον κόσμο που ενδιαφέρεται για το καλό αυτού του παιδιού. Οι άνθρωποι που έχουν ρόλο υπεύθυνο στην αγωγή του, είτε πρόκειται για τους δασκάλους και μάλιστα όταν ασκούν με υπευθυνότητα το λειτουργήμά τους. είτε πρόκειται για τους κληρικούς ή τους κατηχητές της νεανικής συντροφιές των ενωρίων ή τους ομαδάρχες κτλ. Στην κατασκήνωση. Από αγάπη

Συγχωρέστε μου έτσι σχετικά ένα ακόμη απόσπασμα από τον Άγιο Πορφύριο. Τα παιδιά, λέει, με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επενούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται οι κενόδοξοι, είναι η τροφή τους. Πες του κι ας είναι ψέμα και ειρωνία. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά όταν τα επενεί συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και συνηθισμένα από μικρά στους επένους, από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως στα γράμματα, αλλά τι το όφελος, στη ζωή βγαίνουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επενούν, όλοι να τους αγαπάνε, όλοι να λένε λόγια καλά για αυτούς και για τα παιδιά τους, να προσθέσουμε εδώ. Πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, αυτή την αγωγή. Αντίθετα, θέλει τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν στην αλήθεια και την ευθύνη. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επενείς τον άνθρωπο συνεχώς, τον κάνεις εγωιστή. Και ο εγωιστής είναι μπερδεμένος, οδηγούμενος υπό του διαβόλου. Έτσι, μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται τον Θεό και να είναι απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζεις και στην αμορφωσιά του. Όταν πεις στον άλλο την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Προσπαθεί και ο ίδιος να διορθωθεί και στο παιδί του ανάλογα να φερθεί. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα ήθελε έτσι κάποιο άλλο σημείο.

0: Συμφωνούμε με την άποψη που είπατε ότι όσο πιο γρήγορα δώσουμε πρωτοβουλίες στα παιδιά μας, τόσο θα είναι το καλύτερο. Όμως, όσο προχωράει η κοινωνία μας, αυτά τα ερεθίσματα που έχουν στη σημερινή μας εποχή τα παιδιά, βλέπω από τα εγγόνια μου, τα δικά μας τα παιδιά ή εμείς όταν είμαστε παιδιά δεν έχουν καμία σχέση. Άρα, πόσο πιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι γονείς όσο προχωράει η κατάσταση αυτή και τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω. Είπε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, άσε με να κάνω λάθος. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ.
0: Και εγώ θα πω ότι ουδείς αλάνθαστος. Έχω όμως πει σε φίλους γνωστούς και στην οικογένεια μέσα ότι υπάρχουν λάθη αναστρέψιμα και λάθη μη αναστρέψιμα. Τι γίνεται στα μη αναστρέψιμα και παράδειγμα, όπως ανέφερε και ο Πάτερ Δημήτρης πριν, το διαζύγιο. Και δεν είναι λάθος που αναστρέφεται αυτό. Το έκανες, τελείωσες και εσύ, η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Πόσα θα είναι, 1, 2, 3, 5, 10, ξέρω κλπ. Αυτό ήθελα να μας πείτε λίγο τι γίνεται. Δίνουμε πρωτοβουλίες. Προσπαθούμε να τα πατήσουν στα πόδια στα παιδιά. Προσπαθούμε να γίνουν με αντιστάσεις να μην. Αλλά.
1: Στα μη αναστρέψιμα, τι θα αντιπροτείνατε? Τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση του διαζυγίου, για παράδειγμα?
0: Στην περίπτωση του διαζυγίου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι παιδί μου, το αγόρι ή την κόρη, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, το ένα, το άλλο κτλ. Και ότι θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητή η επιλογή του άλλου μέλους και να μην είναι μία επιπόλαιη επιλογή, μία επιλογή ενθουσιασμού, μία επιλογή διακοπών κτλ. Κτλ. Έχουμε το λόγο. Αλλά όταν η κοινωνία όλη βρίσκεται στο βούρκο και παρασύρονται περισσότερο τα παιδιά από τους φίλους τους γνωστούς, τι να κάνει και ο γονέας που λέει τα ίδια και τα ίδια σε καθημερινή βάση?
1: Το πρόβλημα, σας ευχαριστούμε. Το πρόβλημα είναι ότι θυμόμαστε να μιλήσουμε ή να προβληματιστούμε όταν ήδη έχει συμβεί το αρνητικό γεγονός. Αυτό ακούσαμε και από τους δύο αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας, ότι ό,τι έχουμε να πούμε, ό,τι έχουμε

0: Θέλουμε να δείξουμε έτσι θετικό και επικοδομητικό στα παιδιά μας, ανάλογα με το στάδιο της οριμότητάς τους, διότι προοδευτικά οριμάζει ο άνθρωπος, δεν θα αναπτύξεις όλα τα ζητήματα και κυρίως δεν θα τα πεις, δεν χρειάζεται να μιλήσεις πάντοτε. Έτσι, λόγος άνευ βίου, συγγνώμη, βίος άνευ λόγου, μάλλον ωφελήν πέφηκε, ή λόγος άνευ βίου. Δηλαδή, περισσότερα χτίζεις με το παράδειγμα, με το βίωμά σου, το θετικό και το άγιο, αν θέλετε, παρά με τα λόγια σου. Λοιπόν, τα πολλά λόγια από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Προφανώς, στη στιγμή της κρίσης και της ανάγκης, θα προσπαθήσεις να το συζητήσεις, να το δεις, να φωτίσεις, αν θέλετε, και κάποια άλλη πλευρά του ζητήματος. Αλλά την ώρα εκείνη και ο άνθρωπος στην ενήλικη ζωή του δεν είναι πάντα διαθέσιμος να δεχτεί συμβουλές, και μάλιστα όταν έχει την αίσθηση ότι τα έχει κάνει όλα τέλεια και το άλλο μέρος ευθύνεται κτλ. Λοιπόν, εκείνη την ώρα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για συζητήσεις και εννοείται δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβάλλεις οτιδήποτε. Είτε πρόκειται για έφηβο, είτε πρόκειται για νέο άνθρωπο, είτε για ενήλικα, ο οποίος έχει κάνει τις επιλογές του και έχει την ευθύνη της ζωής, αλλά και των πράξεών του. Το ζήτημα της ευθύνης της προσωπικής είναι επίσης κάτι που ξεχνάμε πολύ σήμερα. Δεν είναι κάποιος άλλος, ο πατέρας ή η μητέρα, σε όποια ηλικία και αν φτάσει κανείς υπεύθυνος για μας. Λένε πολλοί ότι δεν πάβει ο πατέρας και η μητέρα να έχουν αυτό το ρόλο για το παιδί τους, και όταν και ότι πραγματικά ενηλικιώνεται κανείς, θεωρούν, όταν φύγουν από τη ζωή οι γονείς. Έχει ένα βαθμό μία δόση αλήθεια σε αυτό το πράγμα, αλλά αλίμονο αν περιμέναμε να φτάσουμε 60 και 70 και 80 χρονών, οι γονείς φτάνουν και πάνω από 100 σήμερα και να είναι καλά οι άνθρωποι, για να οριμάσουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες της ζωής μας. Λοιπόν, σε ανύποπτο χρόνο, στην άωρη ηλικία των παιδιών, οτιδήποτε θετικό εγγράφεται και στην μνήμη και στην ψυχή τους. Ξαναλέω, την ώρα της κρίσης, την ώρα που άλλος βρίσκεται μέσα στο μάτι του κυκλώνα, δεν έχει περιθώρια να ακούσει πολλά πράγματα και δεν τα δέχεται ενδεχομένως. Το ζητούμενο είναι να έχουν εξοπλιστεί με βάσεις γερές, με αξίες, με την αλήθεια, την σώζουσα αλήθεια του Χριστού μας, την πρόταση ζωής που θα πρέπει να την έχει δει στα πρόσωπα και στην ζωή των γονιών και των υπόλοιπων σημαντικών άλλων, όπως λέγονται στο χώρο εκεί των κοινωνικών επιστήμων, των ανθρώπων δηλαδή που θα ήθελαν ή πρέπει να έχουν ρόλο στην αγωγή ενός παιδιού, των κληρικών, των κατηχητών κτλ. Η ελευθερία είναι πολλές φορές σταυρός. Είναι κάτι που δεν το σηκώνει με άνεση ο άλλος και γι' αυτό ζητάμε πολλές φορές από τους πνευματικούς πατέρες να αναλάβουν τις δικές μας ευθύνες, να δώσουν εκείνοι απαντήσεις στα δικά μας ερωτήματα, να δώσουν εκείνοι λύσεις στα δικά μας προβλήματα. Ο κάθε άνθρωπος όμως από μικρή ηλικία, στο μέτρο των αντοχών του και των δυνατοτήτων του, θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του και να εξοπλίζεται κατάλληλα σε αυτό. Ένας άνθρωπος 30 και 40 χρονών που βρίσκεται έτσι πριν το διαζύγιο δεν μπορεί εκείνη την ώρα να περιμένουμε ότι θα του πούμε τέλος πάντων αυτά που θα θέλαμε να γνωρίζει ή να τον συμβουλέψουμε κατάλληλα για πρώτη φορά στη ζωή του για την επιλογή του συντρόφου, για παράδειγμα. Την ώρα που έχει ήδη γίνει η επιλογή, έχει προηγηθεί ο γάμος ενδεχομένως, έχει προηγηθεί και ο καρπός, έχει ακολουθήσει και ο καρπός αυτής της συζυγίας και ενδεχομένως έχουν προηγηθεί και αρκετοί άλλοι σύντροφοι νωρίτερα. Λοιπόν, όλα αυτά σε ανύποπτο χρόνο αβίαστα, με αγάπη και ελευθερία, όπως ο Χριστός μας, όπως ο Τριαδικός Θεός υπάρχει ως κοινωνία προσώπων, με αυτόν τον τρόπο και εμείς καλούμαστε και στην οικογένειά μας να φερόμαστε και στην ενορία μας και απέναντι στα παιδιά μας.
1: Να πω τελειώνοντας κάτι για το διαζύγιο, που οπωσδήποτε είναι μια πληγή και δεν είναι, είναι αποτυχία, που έλεγε και ο μακαριστός ιατίστης, τουλάχιστον να μην υπάρχει τόσος εγωισμός, που υπάρχει για να έρθει το διαζύγιο, αλλά να μπορούν τα δύο μέρη γονείς, για τα παιδιά τουλάχιστον, να μπορούν να συνεννοούνται. Δηλαδή μεταξύ τους μπορεί να μην τα βρίσκουν. Αλλά δηλαδή να μην φτάνει αυτός ο εγωισμός, ότι βάζει ο ένας τυκλοποδιές στον άλλον, ότι πει μάνα, ο πατέρας του αντίθετο, ότι λέει ο πατέρας, η μάνα του αντίθετο, μόνο και μόνο για να πικάρει ο ένας τον άλλο, μόνο και μόνο για να πάει κόντρα, και στο τέλος την πληρώνουν τα παιδιά οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση διαζυγίου τα θύματα είναι τα παιδιά. Αλλά όσο μπορούν, υπάρχουν περιπτώσεις που μέσα σε όλη αυτή την αρνητική κατάσταση κάποιοι εννοούνται έστω για τα παιδιά, γιατί πραγματικά θέλουν το καλό των γονιών τους, των παιδιών τους, άσχετα αν οι ίδιοι έχουν αποτύχει στο γάμο τους και στην αγάπη τους και στις σχέσεις τους. Πάνω, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Και βάζουν τα γυαλιά πολλές φορές κοσμικής αντίληψης και προέλευσης άνθρωποι στον τρόπο με τον οποίο φέρονται προς τον πρώην σύζυγο σε γονείς χριστιανούς, ας πούμε, κατ' όνομα, που φέρονται εχθρικά ουσιαστικά, έτσι.
1: Το θέμα δεν εξαντλείται οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Ιωαννίκιο για τον κόπο να έρθει από τη Λευκάδα να μας μιλήσει, για το δικό σας κόπο να έρθετε να ακούσετε. Ευχαριστούμε και όσους μας ακούν από το ραδιοφωνικό σταθμό, από το διαδίκτυο κτλ. Ευχαριστούμε όλους όσοι όλη αυτή τη χρονιά ήρθατε και παρακολουθήσατε τις ομιλίες στη Σχολή Γονέων. Πρώτο Θεός, να συνεχίσουμε τον Οκτώβριο πάλι, να είμαστε καλά. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, ο Θεός να ευλογεί. Το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε διακοπή έτσι, στις συνάξεις, ομιλίες, τα κατηχητικά, αλλά έτσι η πνευματική ζωή δεν κάνει διακοπές. Ο αγώνας για τη σωτηρία συνεχίζεται και μέσα στο καλοκαίρι, όπου να βρεθούμε. Ο Χριστός είναι παντού, ο πόθος για σωτηρία, για τον Χριστό, πρέπει να είναι διαρκής όπου και να βρεθούμε, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς χαλάρωση. Την Πέμπτη πρώτα ο Θεός στις 8 το απόγευμα, εδώ στο ναό μας, στον Άγιο Χείλο, ο δεσπότης μας, ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, θα τελέσει παράκληση για τα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, να έχουν φώτιση, έτσι, να ανταποκριθούν με τη φώτιση του Θεού κατά τον αγώνα τους, σε αυτά τα οποία θα τους ζητηθούν. Ο πατήρ Ιωαννίκιος δεν είναι θυμάδια χέρια, μας έφερε ένα δώρο για όλους εδώ που είμαστε παρόντες, ένα βιβλίο του πατέρα του, του πατρός Γεράσιμου, «Η οικογένεια σε κρίση». Έτσι, ένα από τα πολλά βιβλία που έγραψε ο πατήρ Γεράσιμος, και τον ευχαριστούμε και τον συγγραφέα και τον γιο του που μας το έφερε. Τώρα θα έρθετε εδώ, όπως παίρνουμε το αντίδωρο δεξιά και αριστερά, να πάρετε την ευλογία από τον πατέρα Ιωαννίκιο, ευχαριστώντας σας που είστε εδώ σήμερα απόψε σε αυτή την συνάντηση. Πατήρ Ιωαννίκιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε υπόχρεοι. Ο Θεός μαζί σας σε όλους.
1: Έχετε και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και στον πατέρα Γεράσιμο να διαβιβάσετε και έτσι την αγάπη μας και στον δεσπότη σας την οικία μας αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Έλεγε κάποιος από τους Θηβαίους γέροντες: «Εγώ ήμουν παιδί ενός ιερέα των ειδωλολατρών. Όταν ήμουν μικρός, καθόμουν πολλές φορές μέσα στο ναό και έβλεπα τον πατέρα μου που έμπαινε και έκανε θυσίες στο είδωλο. Μια φορά λοιπόν μπήκα κρυφά από πίσω του και είδα τον σατανά να κάθεται και γύρω του έστεκε το στράτευμά του. Και να, ήρθε ένας από τους βαθμοφόρους του και τον προσκύνησε. Απευθύνθηκε ο διάβολος σε αυτόν και του είπε: «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος απάντησε: «Στην τάδε χώρα ήμουν και ξεσήκωσα πόλεμο και μεγάλη ταραχή και έκανα να χυθεί πολύ αίμα και ήλθα να σου το αναγγείλω». «Και σε πόσο χρόνο τον ρωτάει το έκανες αυτό?» «Σε 30 μέρες», είπε. Διέταξε τότε να τον μαστιγώσουν και είπε: «Σε τόσο χρόνο αυτό μόνο έκανες?» Και να, άλλος τον προσκυνάει. Ρωτάει και αυτόν: «Από πού έρχεσαι?» Και απαντάει ο δαίμονας: «Ήμουν στη θάλασσα και ξεσήκωσα ανέμους, βύθισα καράβια και πολλούς ανθρώπους θανάτωσα και ήλθα να σου το αναγγείλω». «Και σε πόσο χρόνο τον ρωτάει το έκανες?» «Σε 20 μέρες», απαντά. Έδωσε εντολή και αυτόν να μαστιγώσουν λέγοντάς του: «Γιατί σε τόσες μέρες μόνο αυτό έκανες?» Και να, ήλθε τρίτος και τον προσκύνησε. Ρώτησε και σε αυτόν: «Από πού έρχεσαι κι εσύ?» Και αυτός είπε: «Στην τάδε πόλη γινόταν γάμος και ξεσήκωσα τσακωμούς. Σκότωσα τον γαμπρό και την ύφη και έκανα να χυθεί πολύ αίμα και ήλθα να σου το αναγγείλω». Τον ρωτάει: «Σε πόσες μέρες το έκανες αυτό?» «Σε 10», απαντάει. Αλλά κι αυτόν διέταξε να τον μαστιγώσουν, γιατί καθυστέρησε. Ήρθε και ένας τέταρτος να τον προσκυνήσει. Ρωτάει κι αυτόν: «Από πού έρχεσαι κι εσύ?» Και αυτός είπε: «Ήμουν στην έρημο και έκανα 40 χρόνια πολεμώντας κάποιον μοναχό και απόψε τον έριξα στην πορνεία». Ο σατανάς, μόλις το άκουσε αυτό, σηκώθηκε, τον καταφύλισε, πήρε το στεφάνι που φορούσε και το έβαλε στο κεφάλι του και ύστερα τον κάθισε στο θρόνο του μαζί του, λέγοντας: «Μεγάλο έργο έκανες». Και πρόσθεσε ο γέροντας: «Βλέποντας αυτά, εγώ είπα: πράγματι, σπουδαία είναι η τάξη των μοναχών. Έτσι ο Θεός ευνόησε τη σωτηρία μου και έφυγα από τον κόσμο και έγινα μοναχός». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Εάν ένας μοναχός πέσει σε πειρασμό, στενοχωριέται, γιατί ενώ είχε φτάσει σε κάποια προκοπή, βρέθηκε στα χαμηλά και καταβάλει πολύ κόπο, ώσπου να ξανασηκωθεί. Ενώ αυτός που έρχεται από τον κόσμο, καθώς πρωτοξεκινάει, προχωρεί και προκόβει». Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Ο μοναχός που πέφτει σε πειρασμό μοιάζει με το σπίτι που γκρεμίζεται. Εάν γενικά είναι νυμφάλιος στο λογισμό του και θελήσει να ξαναχτίσει το γκρεμισμένο σπίτι, θα βρει υλικά, τα θεμέλια, τις πέτρες, τα ξύλα, τα χώματα, και μπορεί να προκόψει γρηγορότερα από αυτόν που ακόμα δεν έσκαψε και δεν έριξε θεμέλιο, ούτε έχει κανένα από τα χρειαζόμενα υλικά. Αλλά βάζει αρχή με την ελπίδα ότι ίσως μπορέσει να το αποτελειώσει». Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με εκείνον που ασκεί τη μοναχική ζωή. Εάν πέσει στον πειρασμό και επιστρέψει, έχει πολλά στη διάθεσή του να χρησιμοποιήσει: τη μελέτη, την ψαλμοδία, το εργόχειρο, που αυτά είναι τα θεμέλια. Και στο διάστημα που ο αρχάριος θα μαθαίνει αυτά,
εσύ φτάνεις στη σειρά που είχες πρώτα». Ρώτησε κάποιος έναν γέροντα, «Τι να κάνω, Αβά, για τον πειρασμό της πορνείας?» Και εκείνος είπε, «Για αυτόν τον λογισμό ασφάλισε τον εαυτό σου με όλη σου τη δύναμη, γιατί από αυτόν ακριβώς τον λογισμό προέρχεται η απόγνωση για τη σωτηρία σε αυτόν που θα υποχωρήσει στο πάθος. Όπως συμβαίνει ακριβώς με το καράβι, που παλεύει με τα κύματα, την καταιγίδα και την ανεμοζάλη. Αν χάσει το τιμόνι, κινδυνεύει βέβαια, αλλά συνεχίζει και πλέει. Επίσης, εάν σπάσει κάποιο βοηθητικό κατάρτι ή κάτι παρόμοιο, συνεχίζει να αισιοδοξεί, εφόσον το σκάφος δεν βουλιάζει. Έτσι και ο μοναχός, εάν φανεί ράθυμος στα άλλα πάθη, ελπίζει ότι με τη μετάνοια θα τα υπερνικήσει. Αν όμως μια φορά πέσει στο πάθος της πορνείας και να βαγίσει, φτάνει στην απόγνωση, εφόσον το καράβι έχει καταποντιστεί. Στο απόφθεγμα αυτό, η απόλυτη θέση του Αβά ως προς τις ανεπανόρθωτες συνέπειες του σαρκικού αμαρτήματος φαινομενικά έρχεται σε αντίθεση με την κατανόηση που δείχνουν άλλοι αβάδες προς τον πεπτοκότα και την ενθάρρυνση προς μετάνοια, όπως παρουσιάζεται σε πολλά αποφθέγματα του κεφαλαίου αυτού. Εδώ πρόκειται για σοβαρή παρένεση, όπου ο Αβάς επισημαίνει στον ερωτώντα αδελφό την ιδιαιτερότητα του αμαρτήματος αυτού σε σχέση με τα άλλα ανθρώπινα πάθη και υπογραμμίζει τον κίνδυνο του ναυαγίου με τις απρόβλεπτες συνέπειές του, γιατί το ενδεχόμενο του καταποντισμού προδικάζει την απώλεια του καραβιού. Κάποιος, σε γεροντική ηλικία, πήγε στους αδελφούς να μονάσει. Ήταν παρθένος και δεν γνώριζε καν ότι υπάρχει αυτό που λέγεται πορνεία. Κάποια φορά, που σήκωσε τα μάτια ψηλά, βλέπει τους δαίμονες να τον κυκλώνουν σαν αράπηδες και να του υποκινούν το πάθος. Και αυτός έλεγε ότι το μέλος αυτό το έχει ο άνθρωπος, όπως το σταμνί έχει το στόμιο για να βγαίνει το νερό. Έτσι και το μέλος αυτό βγάζει το νερό από το ανθρώπινο σώμα. Εκείνη τη στιγμή έπεσε μια πέτρα από τη στέγη και άκουσε μια φωνή γλυκιά. Αφού τα σκέφτηκε για λίγο όλα αυτά, σηκώθηκε και πήγε σε έναν από τους γέροντες και του διηγήθηκε αυτό που συνέβη. Και εκείνος είπε, «Είδες τους δαίμονες. Η πέτρα που έπεσε είναι ο διάβολος και η φωνή που άκουσες είναι ακριβώς η επιθυμία. Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρακάλεσε τον Κύριο να σε βοηθήσει και να προσπεράσει τον πόλεμο». Του υπέδειξε ύστερα πώς πρέπει να αγωνίζεται με τους δαίμονες και αφού του έκανε ευχή, τον άφησε να φύγει. Γύρισε στο κελί του και άρχισε τον αγώνα προσευχόμενος στο Θεό. Και ο Θεός τον βοήθησε να προκόψει τόσο που όταν συνέβαινε να πεθάνει κάποιος αδελφός, είχε την πληροφορία εάν η ψυχή του ήταν σε καλή ή σε κακή κατάσταση.

0: Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από τους αδελφούς και τις αδελφές που κάπου κοπίασαν και κατέβηκαν από τον πάνω ναό στον κάτω. Βέβαια αυτό το κατέβασμα είναι το εύκολο. Το πνευματικό κατέβασμα δεν θέλουμε. Οπότε από ναό σε ναό βρεθήκαμε και αυτό είναι καλό. Είναι ερμηνεία ταπείνωσης. Έτσι. Το δεύτερο, να σας ευχαριστήσουμε γιατί όλες αυτές τις ημέρες η παρουσία σας αποδεικνύει το πόσο πολύ υπάρχει πνευματική δίψα και πείνα για αυθεντικό και βιωματικό και καρδιακό Λόγο Θεού. Και η δική σας η επιθυμία γίνεται αιτία ο Θεός να μας στέλνει ανθρώπους κατάλληλους για να μας βοηθήσουν σε αυτή μας την επιθυμία. Μεταξύ αυτών, ο σημερινός εκλεκτός προσκεκλημένος μας, ο οποίος είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας και αξιαγάπητος, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής, κύριος Νικόλαος, ο οποίος άφησε τις πολλές του υποχρεώσεις και ό,τι άλλο έχει, και είναι πολλά αυτά που έχει στο νου του, για να μοιραστεί αυτή την ωραία βραδιά το θέμα με το οποίο θα μας χειραγωγήσει πνευματικά και θα μας κατηχήσει, επιγράφεται μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα σε αιωνιότητα. Και μόνο από το θέμα καταλαβαίνουμε τι ωραία πνευματικά ωφέλιμα λόγια θα ακούσουμε από στόμα έμπειρο και δοκιμασμένο. Για άλλη μια φορά, εξ ονόματος όλων ημών, πολύ ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο.
1: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Ματθαίο, ότι ανυπομονώ για την έκπληξη. Να σας πω ότι θα την προτιμούσα να την κάνετε τώρα. Θα μου φύγει η όλη ένταση. Ντρέπομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εσάς, κυρίως τον Πατέρα Ματθαίο, για την αγάπη του και την επιμονή του. Κάθε φορά που έρχονται τα Δημήτρια, παίρνει ένα τηλέφωνο αρκετούς μήνες πριν και αρχίζει να με ψήνει. Και εγώ μέσα μου παλεύω. Έχω ένα κομμάτι που δεν θέλει. Δεν θέλω τον πολύ λόγο. Είναι μια εποχή που είναι γεμάτη από λόγο. Βιβλία, προφορικές συναντήσεις, συνάξεις, ομιλίες, συνέδρια, όλοι μιλάμε για τον Θεό, όλοι μιλούμε κατά κάποιον τρόπο για τα πνευματικά. Και λέει κανείς, από όσα λέμε, πόσα εφαρμόζουμε, πόσα ζούμε. Ο πολλής λόγος είναι ένας έλεγχος και για αυτόν που τα λέει, διότι πρέπει να τα ζει. Και πρέπει είναι και μια υποχρέωση για αυτούς που τα ακούν, γιατί λέγονται για να περνάνε στη ζωή μας, δεν λέγονται για να ξοδεύονται. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αρχίζω και να μην πολύ θέλω, και γιατί είναι πολύς ο λόγος που υπάρχει στην εποχή μας, και είναι κάπως μεγάλη υποχρέωση αυτών των λόγων να τον μεταμορφώσουμε σε ζωή. Απ' την άλλη μεριά, λέω μέσα μου να υποχρεωθούμε και λίγο. Γιατί να θέλουμε να ξεφύγουμε. Να τα πούμε για να ελεγχθούμε. Αυτά που λέει η Εκκλησία, όχι αυτά που θα πει οποιοδήποτε από το κεφάλι του και θα τα κατεβάσει εδώ, αλλά να μας μεταφέρει τι λέει η Εκκλησία, τι ζει η Εκκλησία, τι έχει να πει η Εκκλησία και στη σημερινή εποχή, τι φυτεύει μέσα στην ύπαρξη του κάθε ανθρώπου, στη ζωή του, η Εκκλησία σήμερα και πάντοτε. Και έχει αυτό μια πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Αυτό με κάνει να θέλω να έρθω, να θέλω για να μοιραστούμε μαζί αυτό που έχει η Εκκλησία ως πολύτιμο θησαυρό και μέσα στον πολύ λόγο ο οποίος μπορεί να είναι κούφιος και άχρηστος πολλές φορές, να υπάρχει, να κρύβεται ο θησαυρός της κάτω από αυτά. Και το άλλο, ότι δεν είναι πιο ωραίο πράγμα από μια σύναξη. Η σύναξη, κάθε σύναξη στο όνομα του Χριστού, είναι πηγή χαράς. Και έτσι εξομολογούμενος κι εγώ μέσα μου είπα, γιατί να χάσω την ευκαιρία. Την θέλω. Αυτή την παλινδρόμηση μεταξύ αρνήσεως και συγκαταθέσεως, σας εξομολογούμε ότι την έχω κάθε φορά που μου προτείνει ο Πατήρ Ματθαίος. Η εικόνα και μόνον αυτή τόσων διψασμένων ανθρώπων που δεν έχουν χορτάσει παρά το γεγονός ότι καθημερινά γίνονται ευκαιρίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει, ότι είναι δευτερεύουσα και ότι πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη. Έτσι λοιπόν έφτασα στο σημείο να του πω, εντάξει Πάτερ Μαρθέ, σας ευχαριστώ, θα έρθω. Μου λέει, γιατί θα μιλήσεις? Λέω, δώσ' μου λίγο χρόνο να σκεφτώ. Τι θα πρέπει να πω, τι θέλετε, τι θέλεις να πω Πάτερ Μαρθέ, να σκέψω κι εσύ. Με παίρνει μετά από κανένα μήνα, μου λέει, το θέμα, πρέπει να μου πείτε το θέμα. Και εκείνη τη στιγμή του λέω αυτό το θέμα, μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα σε αιωνιότητα. Όταν το είπα, νόμισα ότι ήταν σωστό. Τώρα νομίζω ότι είναι κάπως λάθος αυτό ως τίτλος. Αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. Προσπάθησα λοιπόν τις προάλλες που σκεφτόμουν περίπου τι θα πούμε σε αυτή τη σύναξη, να σκεφτώ την αφορμή που μου έδωσε αυτόν τον τίτλο μέσα στην ψυχή μου. Δεν την βρήκα, την ξέχασα. Νομίζω όμως ότι εκείνον τον καιρό πάλευα μέσα μου με ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στον εκκλησιαστικό χώρο και στη ζωή μας. Είναι αλήθεια ότι έτσι είναι. Ότι συμβαίνει να ζούμε το μήνυμα της Εκκλησίας σαν ένα επίγειο φαινόμενο. Δηλαδή, κάποιοι έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν να ξενυχτούν στα κέντρα, εμείς πηγαίνουμε στις αγρυπνίες. Κάποιοι μαζεύονται σε χώρους με τους οποίους σε πολιτικά συνέδρια, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, εμείς σε εκκλησιαστικά. Κάποιοι εφραίνονται με τα λαϊκά τραγούδια, εμείς με τις ψαλμωδίες. Και ούτω καθεξής. Και φαίνεται ότι όλος αυτός ο θησαυρός που μας έρχεται ως ποταμός, ως πνοή από τον αιώνιο χρόνο μέσα στην καθημερινή μας ζωή, γίνεται πάρα πολύ ανθρώπινος, πάρα πολύ επίγειος και πάρα πολύ επίπεδος. Και καθόμαστε και τσακωνόμαστε πολλές φορές για τυπικά πράγματα, ψυχραινόμαστε και χάνουμε την ουσία. Και έτσι μένουμε στην επιγειότητα, αν μπορώ να πω, της Εκκλησίας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό που είναι το μυστήριο, σε αυτό το οποίο έχει αιώνια ισχύ, σε αυτό που είναι η πνοή και η φωνή του Θεού μέσα στην ιστορία, που δημιουργεί αντιχήσεις, καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στην ψυχή μας και να μπουν μέσα και να βγάλουν έκρηξη και καλύτερη έκπληξη από αυτήν που ετοιμάζει ο Πατήρ Μεθόδιος, έκπληξη πίστεως. Ο καθένας να ευνηδιαστεί μέσα του από το πώς ακούει το μήνυμα και τη φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά του, πόσο επηρεάζεται και πόσο μεταμορφώνεται πραγματικά η καθημερινότητα και η ζωή του. Κάτι τέτοιο πρέπει να είχα στο μυαλό μου τότε, Πάτερ Ματθέ, και έτσι είπα, εντάξει. Παρά τα αυτά, όταν είδα τον τίτλο «Να μεταμορφώσουμε την καθημερινότητα σε αιωνιότητα», μου φάνηκε λίγο μονοφυσίτικος. Σαν να είναι κακό πράγμα η καθημερινότητα και να υπάρχει μόνο η αιωνιότητα. Θα προτιμούσα να τον αλλάξω ελαφρώς και να πω να μεταμορφώσουμε, μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα με αιωνιότητα. Δηλαδή, να προσλάβουμε το, να ανοίξουμε τα αυτιά, πώς θα ανοίγουν θα τα πούμε, στο αιώνιο μήνυμα και να έρθει αυτό και να αγκαλιάσει, να διεισδύσει μέσα στην καθημερινότητά μας, στις λεπτομέρειες της ζωής μας και να μεταμορφώσει πραγματικά αυτό που ζούμε με τρόπο αισθητό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε απλά. Τι είναι η καθημερινότητα που ζούμε? Έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Ξεκινάμε πρώτον από το ότι είναι μια αλυσίδα γεγονότων τα οποία συμβαίνουν εν χρόνο. Είναι επίσης μια επαλληλία σχέσεων που έχουμε. Κάνουμε γνωριμίες, έχουμε διάφορα ερεθίσματα, γεννάται μέσα στην ψυχή μας μια ανταπόκριση και έτσι περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν μετά μας φύγει ένας άνθρωπος, σκεφτόμαστε γεγονότα, σκεφτόμαστε την εικόνα του προσώπου, εξωτερικά χαρακτηριστικά. Για να βοηθήσουμε λίγο να δούμε τι είναι αυτή η καθημερινότητα, εγώ θα πω τρία χαρακτηριστικά της. Το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει αυτή η καθημερινότητα είναι ότι έχει υλικότητα. Όπως και ο άνθρωπος έχει σώμα. Το σώμα του είναι υλικό. Δεν είναι κακό το σώμα, αλλά είναι υλικό. Έχει βιολογικότητα. Είναι ένας βιολογικός μηχανισμός. Έχει ζωικά στοιχεία ο άνθρωπος. Έχει λοιπόν ζει σε έναν υλικό κόσμο και ο υλικός αυτός κόσμος οράται, προσεγγίζεται με τις αισθήσεις, ακούγεται, άπτεται, μπορείς να τον ακουμπήσεις, είναι απτό. Είναι αυτό που λέμε γενικά, που το ακούμε να λέγεται, ότι αντιμετωπίζουμε τη ζωή βλέποντας το εδώ και τώρα. Και το λέμε ότι αυτό έχει σημασία. Στην Εκκλησία δεν έχει το σημασία το εδώ και τώρα. Έχει το παντού και πάντοτε. Παρά τα αυτά ακούγεται ως Ευαγγέλιο της κοσμικής ζωής και αντιλήψεως, το εδώ και τώρα, απτά πράγματα, απτές πραγματικότητες. Έχει την αξία του αυτό, δεν απορρίπτεται, αλλά θα δούμε ότι είναι λίγο. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτή ο υλικός κόσμος στον οποίο ζούμε. Ο υλικός κόσμος στον οποίο ζούμε είναι πάρα πολύ όμορφος, γι' αυτό και λέγεται κόσμος. Είναι ένα κόσμημα. Για όσους εξ ημών είχατε την ευκαιρία με κάποιον τρόπο να προσεγγίσετε επιστημονικά την ομορφιά αυτού του κόσμου, τότε πράγματι μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε κάθε φορά που τον μελετούμε σε μία έκπληξη. Εγώ είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ, έχει πολύ μεγάλη ομορφιά, ο μικρόκοσμος, η σοφία που περιέχει, η αρμονία, η δυσαρμονία που υπάρχει, η ασυμμετρία που υπάρχει, έχει ομορφιά η ασυμμετρία. Υπάρχει στον μικρόκοσμο και σε επίπεδο ύλης της φυσικής και σε επίπεδο βιολογίας γενετικής, αυτά που ακούμε. Είναι ένα μεγαλούργημα, είναι κάτι εκπληκτικό και αυτό η επιστήμη κάνει. Ξεδιπλώνει το μυαλό των ανθρώπων και φωτίζεται από την ενυπάρχουσα σοφία στον υλικό κόσμο. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει στον μεγάκοσμο, όπως λέγεται, στο μακρόκοσμο. Αυτό το σύμπαν είναι απίθανο. Αν σας πω μερικά πράγματα θα δείτε τι εκπληκτικό που είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάθε γαλαξίας έχει περίπου 200, κατά μέσο όρο, δισεκατομμύρια ηλίους. Ήλιους, σαν τον δικό μας. 200 δισεκατομμύρια κάθε γαλαξίας, ναι. Και υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια και πλέον γαλαξίες σε αυτόν τον κόσμο που είναι το σύμπαν μας. Και μπορεί ένας γαλαξίας να συγκρούεται με έναν άλλον και είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που κανένας ήλιος στατιστικά δεν συγκρούεται με τον άλλον. Να περνάει ένας μέσα από τον άλλον, φοβερό πράγμα. Και τι σημαίνει δισεκατομμύριο? Αν αρχίσει να μετράει κάποιος από εμάς έναν αριθμό, το δευτερόλεπτο, ξέρετε πότε θα φτάσει στο ένα δισεκατομμύριο? Ύστερα από 370 χρόνια. Αυτή είναι να μετράει τους ήλιους. Και υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια αστέρες, ήλιοι σε έναν γαλαξία. Και υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια. Μα τι είναι τρέλα! Πού ζούμε! Και αυτοί όλοι εξελίσσονται μέσα από τους φυσικούς νόμους. Τους έβαλε ο Θεός. Υπάρχουν λοιπόν σε αυτόν τον υλικό κόσμο απίθανοι νόμοι, εξαιρετικές συμμετρίες, εκπληκτικές ασυμμετρίες. Και ζούμε σε αυτόν. Είναι ένα κόσμημα. Και είναι μεγάλη η απόλαυση να μπορεί κανείς πραγματικά να ανακαλύπτει το καινούριο με έναν ιδιοφυή τρόπο, και αυτή είναι η αξία της επιστήμης στον κόσμο που ζούμε. Αυτός είναι ο υλικός κόσμος, που είναι τεράστιος, πλούσιος σε ομορφιά και σε ενέργεια, και κάπου σε μια γωνίτσα βρισκόμαστε και εμείς, καμιά 300-400 άνθρωποι, σε ένα στίγμα απίθανο, στον Άγιο Δημήτριο στον Βραχάμι, σε ένα υπόγειο, και κάποιος μας μιλάει και οι άλλοι ακούμε. Αυτός είναι κάπως ο κόσμος μας. Και αν κάνουμε μια βουτιά, όπως είπε προηγουμένως, μέσα μας, θα δούμε άλλη σοφία εκπληκτική της υλικότητας αυτού του κόσμου, της βιολογικότητας των όντων που κατοικούν σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή θέλω αλλού να το πάω, δεν θέλω να χάσω χρόνο περιγράφοντας αυτήν την ομορφιά, παρά το γεγονός ότι συγκρατούμε. Είναι υπέροχος αυτός ο κόσμος. Αυτή είναι κάπως η υλικότητα, ο υλικός κόσμος, ο απτός, ο κόσμος που φαίνεται, που προσεγγίζεται. Και όπως είπα προηγουμένως, κρύβει μέσα του σοφία, δυνάμεις, αρμονία και ούτω καθεξής. Ένα άλλο στοιχείο, και αυτός μέσα σε αυτόν είναι η καθημερινότητά μας. Αυτός ο κόσμος και τα γεγονότα εκτυλίσσονται μέσα στον χρόνο. Δηλαδή, ζούμε χρονικά όντα είμαστε, εφήμερα όντα, τα οποία έχουμε τέλος, αλλά ζούμε μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της καθημερινότητάς μας. Λέμε σήμερα, αύριο, χθες, πέρσι και ούτω καθεξής. Κάνουμε όνειρα. Όλο αυτό είναι μια ατμόσφαιρα που, όπως υπάρχει το οξυγόνο σε αυτή την ατμόσφαιρα ή ο αέρας, υπάρχει και ο χρόνος. Είναι μια θάλασσα μέσα στην οποία κολυμπάει ο καθένας. Και αγαπάμε το χρόνο και θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά ως βιολογικά όντα σε αυτόν τον χρόνο. Και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, είναι άλλο ένα στοιχείο πολύτιμο. Θα μπορούσαμε και για το χρόνο να μιλήσουμε πολύ, αλλά δεν θα το κάνουμε. Νομίζω αίσθηση του τι σημαίνει χρόνος υπάρχει σε όλους μας. Αλλά ένα στοιχείο που έχουμε στην καθημερινότητα είναι ότι είμαστε εφήμεροι. Υπάρχει θάνατος. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, όπως ζούμε, σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχουμε. Σε αυτόν τον κόσμο με υλική και βιολογική μορφή, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Ένα λοιπόν πράγμα είναι η υλικότητα του κόσμου, ένα δεύτερο είναι η εφημερότητα και χρονικότητα του κόσμου, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως υπάρχουν τα ζώα, υπάρχουν τα φυτά, υπάρχουν διάφορα πετρώματα, υπάρχει η υλικότητα και η βιολογικότητα που σας είπα, υπάρχουμε και εμείς οι άνθρωποι. Και εμείς είμαστε και κάτι παραπάνω. Και έχουμε έναν θησαυρό να αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον κόσμο με κάποιον τρόπο και να οργανώνουμε τη σκέψη μας, ώστε να μπορεί αυτή η σκέψη μας να μας οδηγεί και σε ένα προβληματισμό και αναζήτηση του λόγου υπάρξεως σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι κάπως, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, ζούνε οι άνθρωποι, ζούμε οι άνθρωποι, και με τα γεγονότα τα διάφορα της ζωής μας, ξέροντας ότι υπάρχει μια τυχαιότητα και μια πιθανότητα. Δεν το λέω με τη μαθηματική έννοια, αλλά με την έννοια που το χρησιμοποιούμε. Μας συμβαίνει, δεν ξέρουμε το αύριο πώς θα μας ξημερώσει. Είναι κάπως απρόβλεπτο. Μπορεί να γίνει ένα δυστύχημα, μπορεί να γίνει μια εκπληκτική επιτυχία, κάτι τέλος πάντων. Ας φανταστούμε λοιπόν έναν άνθρωπο, έναν κόσμο που ζει μόνον έτσι. Γεννιέται, έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με όρους σχετικά τυχαιότητος. Ανάλογα με το πώς οι γονείς μας, εγώ ας πούμε, αν οι γονείς μου ήταν μετά από λίγες μέρες αποφάσισαν να γεννήσουν ένα παιδί, θα έβγαινε άλλος που δεν θα ήταν Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, θα ήταν κάτι άλλο. Άλλο χρώμα, άλλη εικόνα. Ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ζούμε κάποιο διάστημα μικρό. Είναι πολύ μικρό και τα 100 χρόνια να ζήσουμε είναι λίγα. Και τα 15 χρόνια να ζήσουμε είναι πολλά. Ζούμε σε κοσμικούς χρόνους. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι πάρα πολύ μικρή. Και όταν μετά υπάρχει ο θάνατος, έρχεται το τέλος της βιολογικής πορείας μας, τότε το μεγάλο ερώτημα είναι πού πάμε, τι γίνεται, τι αξία τελικά έχει η ζωή, αν ο θάνατος είναι επιστροφή στην ανυπαρξία, στο τίποτα, στο μηδέν. Διότι άμα τελειώσουμε, και αυτή είναι η ληστική προσέγγιση του κόσμου, είναι ότι ό,τι κάνουμε εδώ πέρα σήμερα και τώρα, που είπαμε προηγουμένως, και μετά τελειώνουμε και σβήνει ο άνθρωπος και περνάει και η μόδα να τον αποτεφρώσουμε, να τον ξεχάσουμε, να πάρουμε χάπια για να κάνουμε κι εγώ δεν ξέρω τι. Τι αξία θα μπορούσε να έχει η ζωή όταν είναι τόσο μικρή, τόσο απροσδιόριστη και όταν το τέλος της σημαίνει επιστροφή στο μη υπάρχειν, στην ανυπαρξία, στο τίποτα. Έτσι θα μπορούσε να είναι η ερμηνεία και η προσέγγιση της καθημερινότητας. Και δυστυχώς έτσι περνάει στη ζωή μας τόσο επιπόλαια, ιδίως στην εποχή που ζούμε. Γιατί? Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα που τις λείπουνε, πάρα πολύ βασικά. Το ένα είναι ο Θεός και το δεύτερο είναι η αιωνιότητα. Δηλαδή, ότι υπάρχει Θεός, ένα, και δεύτερον ότι ο κάθε άνθρωπος έχει αιώνια προοπτική. Αυτό λέει η Εκκλησία, αυτό ζει η Εκκλησία, αυτό μεταμορφώνει με κάποιον τρόπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτήν την πεζή καθημερινότητα, που δεν έχει καμία αξία, ούτε η χαρά της, ούτε η επιτυχία της, ούτε οι εκπλήξεις της, ούτε οι αποτυχίες της, ούτε ο θάνατος, γιατί αυτή η ζωή δεν έχει ζωή αν ο θάνατος είναι οριστικό τέλος. Και όμως έτσι είναι η αγωγή μας και έτσι νομίζουμε ότι μόνον ότι βλέπουμε και μόνον ότι ακουμπούμε και μόνον ότι αποδεικνύουμε, έτσι με το μυαλό, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα είναι μια τεράστια αποτυχία. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε πώς αλλάζει το σκηνικό όταν αυτή η πραγματικότητα μεταμορφώνεται από δύο στοιχεία. Το ένα είναι η παρουσία του Θεού, ότι υπάρχει Θεός και θα πούμε πώς υπάρχει,

πράγματα. Αλλά αυτά χωρίς Θεό, και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος ο Δαμασκηνός και λέει ναι, έχει ζωικότητα ο άνθρωπος, έχει βιολογικότητα, αλλά είναι ζώων θεούμενων. Έχει προοπτική προς τον Θεό και η οποία είναι ένας ανοιχτός ορίζοντας, ο οποίος δίνει ζωή σε αυτήν την ζωή που χωρίς τον Θεό είναι θάνατος. Την ανασταίνει πραγματικά και είναι τόσο επίκαιρος αυτός ο λόγος σε αυτή την εποχή και τόσο επίκαιρη η παρουσία της Εκκλησίας, ναι, σήμερα, η οποία πραγματικά πρέπει με κάποιον τρόπο να γίνει κατανοητή στη ζωή μας και πόσο αναγκαία είναι να μπει μέσα μας και να μεταμορφώσει τον εσωτερικό μας κόσμο. Είπα λοιπόν προηγουμένως ότι είναι βασικό να δούμε αυτόν τον κόσμο ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ένα κατασκεύασμα που φτιάχτηκε μόνο του και εντός τυχαία βρεθήκαμε κι εμείς. Και είναι τραγικό το ότι έχουμε και μυαλό. Καλύτερα να μην είχαμε, να μην τα καταλαβαίναμε. Να μην σκεπτόμασταν έτσι. Δυστυχώς έχουμε μυαλό. Ευτυχώς έχουμε μυαλό. Και δεν έχουμε μόνο μυαλό. Έχουμε νοημοσύνη. Δεν έχουμε μόνο ευφυΐα. Έχουμε δηλαδή μηχανισμούς εσωτερικούς, οι οποίοι δημιουργούν υπαρξιακή προσέγγιση στον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει. Ενέργεια του νου που λένε οι πατέρες στον καθένα μας. Και αυτό δημιουργεί και την ηθική και ούτω καθεξής. Θα το πούμε. Ζούμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ρωτάει ο Μωυσής του «Τι σύες την όνομα, ποιο είναι το όνομά σου» λέει στο Θεό με τον οποίο συνομιλεί. Και του απαντάει ο Θεός «Γιαχβέ», το οποίο σημαίνει «Ον». Αυτός, το ρήμα αυτό είναι, η μετοχή αυτή είναι υπέροχη. Αυτός που είναι, που υπάρχει, που ζει, που είναι η πηγή της ζωής, της υπάρξης των πάντων. Πιστεύουμε λοιπόν σε έναν Θεό ο οποίος δημιούργησε αυτό το σύμπαν. Είναι πέραν από αυτό το σύμπαν και φτιάχνει αυτό το σύμπαν και η σοφία είναι δική του σοφία σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός δεν είναι ενέργεια. Δεν είναι δύναμη, δεν είναι με αφηρημένη έννοια. Ο Θεός είναι πρόσωπο που έχει ενέργεια, που βγάζει χάρη, που έχει σοφία. Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θεού. Δεν είναι κάτι ασαφές. Έχει φωνή, είπα προηγουμένως για τον Μωυσή. Εμφανίζεται να διαλέγεται με τον Θεό. Του ομιλεί και απαντάει ο Θεός. Εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη, που λέει εκεί στην προσευχή που κάνει ο Κύριος στο 12ο, αν δεν κάνω λάθος, κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και λέει ότι ακούστηκε σαν βροντί που είπε ότι εδόξασά σου το όνομα και πάλι δοξάσω και ακούστηκε φωνή και δοξάσω και πάλι δοξάσω εκ του ουρανού και λένε ήταν άγγελος, τι ήτανε και ήταν σαν βροντί, ήταν η φωνή του Θεού στη μεταμόρφωση, στη βάπτιση ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Υπάρχει Θεός λοιπόν ο οποίος είναι υπαρκτός, υπάρχει, είναι η πηγή του είναι, είναι πρόσωπο. Δεν μας αρκεί όμως μόνο αυτό, είναι ο δημιουργός του κόσμου και αυτό δεν μας αρκεί. Καλό, εντάξει, σημαντικό, αλλά θέλουμε να ξέρουμε τι είναι ακριβώς ο Θεός και ποιος είναι ο Θεός. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό που αμέσως μετά θα πούμε. Θα μπορούσε ο Θεός να έχει δημιουργήσει τον κόσμο και απλώς να χαίρεται και να τον βλέπει τι ωραίο που τον έκανα. Που δεν είναι και τόσο καλός, διότι έχει πολύ θάνατο μέσα του αυτός ο κόσμος. Έχει ομορφιά, αλλά έχει και θάνατο. Και όχι θάνατο ανθρώπων, όχι θάνατο μόνο των ζώων, έχει θάνατο της ίδιας της κτήσεως. Είναι μια διαρκής φθορά η πορεία της κτήσεως. Τον έφτιαξε, τον κούρδισε και παπ, τον εγκατέλειψε. Όχι, προνοεί και ενδιαφέρεται ο Θεός. Και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι και αυτό το όλον. Υπάρχει και άλλο, ότι ο Θεός είναι πατέρας. Πατέρας ο οποίος αγαπά και ο οποίος ελεεί και ο οποίος αγκαλιάζει. Και έρχεται λοιπόν στη ζωή μας και δεν μας έχει αφήσει μόνους σε μια πέτρα του αχανού σύμπαντος, ζαλισμένοι να μην καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε,

έρχεται ο ίδιος ο Θεός και αυτήν την ύπαρξη της ζωής του κάθε ανθρώπου και όλων μαζί έρχεται και την φροντίζει και βγάζει μια, δεν δείχνει μόνο τη σοφία του, ούτε μόνο την αγάπη του, αλλά βγαίνει ένα, τη δύναμή του, αλλά βγαίνει ένα ξεχύλισμα από τη δική του αγάπη, το οποίο προσφέρεται στον άνθρωπο. Αλλά και αυτό αν υπήρχε μόνο, δεν θα ήταν το τέλειο. Υπάρχει κάτι ακόμη, το οποίο αυτό ακριβώς είναι, το για το οποίο μιλάει η ευλογημένη Ορθόδοξη παράδοσή μας βιωματικά, ότι ο Θεός κοινωνεί την θεότητά του με τον άνθρωπο. Δεν είναι ο ξένος, σπουδαίος, μεγάλος, σοφός, δυνατός, αλλά είναι ο Θεός που την αγάπη του, από την αγάπη του δημιουργεί τα πάντα, δημιουργεί τον άνθρωπο και δίνει τον εαυτό του στον άνθρωπο, ώστε να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κοινωνεί με το Θεό. Εάν λοιπόν ζούμε σε μια τέτοιου τύπου καθημερινότητα σαν αυτή που ζούμε, με πίστη στο Θεό και ο Θεός μας προσφέρεται, πρώτον υπάρχει, δεύτερον είναι η πηγή της ζωής, τρίτον είναι γεμάτος αγάπη και τέταρτον μας προσφέρεται για να μπορούμε εμείς να πάρουμε, να προσλάβουμε από τη θεότητά του και έτσι να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, τότε αλλάζει πάρα πολύ η καθημερινότητα. Έχει πάρει ένα μπόλι θεϊκής χάριτος, δυνάμεως, σοφίας, ενέργειας και μεταμορφώνεται οπωσδήποτε. Και οι σχέσεις μας και η αξιολόγηση των γεγονότων και η αξία της ζωής μας γίνεται διαφορετική. Και ο θάνατος αλλάζει. Και πώς αλλάζει? Ότι επειδή υπάρχει ο Θεός και κοινωνούμε με τον Θεό, σκεφτόμαστε ότι εμείς ο θάνατος δεν είναι ένα αδιαφανές πέτασμα, ένα μαύρο πανί από το οποίο δεν βλέπουμε τίποτε από πίσω. Σε πρώτη φάση είναι ένα αμοβολημένο τζάμι, με το οποίο δεν βλέπουμε διακριτικά το από εκεί και πέρα, αλλά βλέπουμε κάπως κινήσεις, φως, ότι κάτι υπάρχει ως υποψία. Και όλος ο σκοπός της ζωής είναι να καθαρίσει αυτό το τζάμι. Και τότε να μπορεί κανείς να ορά, να βλέπει μέσα από το τζάμι, πέραν από το θάνατο, πέραν από τη βιολογικότητά του, πέραν από την εφημερότητά του, πέραν από το ίδιο το μυαλό του, από το τι μπορεί να κατανοεί. Και περνάει πλέον σε μια ζωή στην οποία είναι παρόν και υπαρκτός ο Θεός και δεύτερον, ο θάνατός του δεν είναι τέλος, αλλά είναι Πάσχα, που Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Πέρασμα από αυτόν τον κόσμο στην ζωή, στην όντως ζωή. Αλλάζει όλο το σκηνικό της καθημερινότητας. Χωρίς αυτά τα δύο, η καθημερινότητα, η ζωή, η ύπαρξη του ανθρώπου είναι δυστυχία και είναι μια μεγάλη αποτυχία. Με αυτά είναι φως, λάμψη, ελπίδα, πραγματική ζωή, μεταμόρφωση των πάντων γύρω μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το να μπορέσουμε να πάρουμε από την ενέργεια του Θεού δια της πίστεως και να αξιολογήσουμε την κάθε στιγμή, το κάθε γεγονός, την κάθε σχέση μας, την κάθε αμαρτία και πτώση, την κάθε ευλογία και επιτυχία, κάτω από το βλέμμα της σοφής και γεμάτης αγάπης θεϊκής παρουσίας στη ζωή μας. Αυτό μας λέει η Εκκλησία. Και να καταλάβουμε ότι και φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο έχουμε αιώνια προοπτική. Δεν επιστρέφουμε στην ανυπαρξία, αλλά πορευόμαστε στην όντως ζωή. Μεταβαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει, η αιωνιότητα δεν είναι η αξία της μόνον στο ότι δεν έχει θάνατο, δεν τελειώνει, δεν έχει τέλος, αλλά έχει διαρκή πρόοδο, διαρκή εξέλιξη, η οποία δεν είναι άλλη από το μέγεθος και τον βαθμό της μετά του Θεού κοινωνίας. Μέσα λοιπόν στην αιώνια κατάσταση που μπορεί να αρχίζει από εδώ, υπάρχει μια διαρκής πρόοδος. Δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο και η πνευματική ζωή, ούτε υπάρχει στατικότητα στην μεταθάνατον ζωή. Η αιώνια ζωή
η οποία θα πούμε και αυτή τι είναι, είναι μια ζωή όπως μας την έχει η Εκκλησία μας, όπως την ζει η Εκκλησία μας, που είναι μετάβαση εκ δυνάμεως εις δύναμη, από το καλό στο καλύτερο, από την μία αποκάλυψη στην άλλη αποκάλυψη. Και μια που χρησιμοποίησε τη λέξη αποκάλυψη, να πω και λίγο πώς μεταμορφώνεται η ζωή, τι στοιχεία αποκτά ο άνθρωπος, ο οποίος ζει έτσι την καθημερινότητά του ως μια ευλογία πραγματική, όταν έχει μέσα του την αίσθηση και τη διεκδίκηση της μάλλον την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και τη διεκδίκηση της δικής του παραστάσεως ενώπιον του Θεού, να θέλει να είναι μπροστά στο Θεό, προρώμην τον Κύριον διαπαντός ενώπιον μου, που λέει ο ψαλμωδός, να έχω διαρκώς μπροστά μου την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και ότι και εγώ βρίσκομαι μπροστά του, κάτω από το βλέμμα του. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες που έχουν πάνω ένα μάτι. Κάποιοι λένε ότι το μάτι είναι πρόσεξη, μην κάνεις καμιά αμαρτία γιατί σε βλέπει ο Θεός. Δεν είναι αυτό. Το μάτι είναι ότι είσαι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Επίβλεψον, όταν λέμε στην προσευχή μου, επίβλεψον επ' εμέ, τι σημαίνει αυτό? Ρίξε μου μια ματιά. Θέλω να είμαι κάτω από το βλέμμα σου. Θέλω η παρουσία σου να αγκαλιάζει τη δική μου πορεία σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο πράγμα. Ανοίγει ουρανούς πραγματικά η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και τι αποτελέσματα έχει αυτό το διπλό σχήμα της παρουσίας του Θεού και της αιώνιας προοπτικής στην αξιολόγηση αυτής της καθημερινότητας, αυτό που είπαμε η αιωνιότητα? Το πρώτο πράγμα το οποίο έχει είναι ότι δίνει λόγο, δηλαδή στην φύση. Η επιστήμη αυτό που κάνει είναι ότι ψάχνει να βρει την φύση των όντων, να περιγράψει δηλαδή το πώς είναι ο κόσμος, και πολύ καλά κάνει και είναι τόσο όμορφο όσο είπαμε προηγουμένως και είναι εξαιρετικό. Η Εκκλησία και η πίστη τι κάνει? Ψάχνει να βρει τους λόγους των όντων, δηλαδή το γιατί υπάρχει έτσι αυτός ο κόσμος, το τι σημαίνει, τι συνέπεια μπορεί να έχει, ποια είναι η βούληση του Θεού τελικά για τον άνθρωπο, πώς ανοίγει ο δικός του ορίζοντας σε μια πορεία πραγματικής αναγέννησης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Άρα βρίσκει τον λόγο. Μπορεί να βρει τον λόγο σε ένα χαρούμενο γεγονός. Μπορεί να βρει τον λόγο σε ένα τραγικό γεγονός. Είναι η αίσθηση του λόγου. Χωρίς Θεό ένα τραγικό γεγονός είναι τραγικό, αλλά και δεν είναι τραγικό. Δεν είναι τραγικό γιατί δεν αξίζει η ζωή. Ένας θάνατος τραγικός, δεν αξίζει η ζωή. Με τον Θεό έχει λόγο που συνέβη αυτό το πράγμα και είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Μια αρρώστια, μια στεναχώρια, μια αποτυχία, τα βλέπει κανείς στα κείμενα των Αγίων μας, που είναι θησαυρός πραγματικός και που φωτίζει το σκοτάδι του καθενός μας, τα βλέπει κανείς πόσο ενεργά ερμηνεύονται και πόσο μιλούν και για τις δυσκολίες. Λέει, ας πούμε, πώς ξεκινάει η επιστολή του Ιακώβου. «Πάσαν χαράν υγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Πώς θα το έλεγε αυτό το πράγμα? Να χαρείτε πολύ όταν βρεθείτε μέσα σε μια ατμόσφαιρα και κατάσταση πειρασμών. Διάβαζα και τις προάλλες που μου έστειλε κάποιος ένα, είδα και το λείψανο και προσκύνησα του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, που λέει κάπου ότι πώς ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες και τι λόγο έχει και πώς να προσευχόμαστε. Και λέει ότι δεν προσευχόμαστε. Ο Θεός λέει δεν απαλλάσσει από τη θλίψη, παιδαγωγεί με τη θλίψη. Πώς? Δίνοντας υπομονή. Και εσύ λέει όταν προσεύχεσαι, αντί να ζητήσεις να γλιτώσεις από τη δοκιμασία, να προσεύχεσαι να σου δώσει αυτό που δίνει, και είναι η υπομονή που νικάει τη δοκιμασία. Αυτό το πράγμα είναι ο λόγος που υπάρχει πίσω από κάτι αρνητικό. Υπάρχει αιτία, όχι ο ενοχοποιητικός λόγος που έρχονται και λένε πολύ, μου συνέβη αυτό, μου πηγαίνουν όλα στραβά, τι έχω κάνει, με τιμωρία ο Θεός. Δεν είναι έτσι.
Ο Θεός παιδαγωγεί και αφυπνίζει. Και λέει κάπου ο Αββάς Ισαάκ, δόξα το Θεό, το στριφνής φαρμάκης, κατεργαζομένο την σωτηρία μας. Να είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού που με πικρά φάρμακα καλλιεργεί και θεραπεύει τελικά την ψυχή. Διότι μπορεί να παίρνεις ένα φάρμακο και η αμαρτία έτσι νικάται με λίγη πίκρα και με λίγη θλίψη και με μια δοκιμασία και πραγματικά να δημιουργείται η Ανάσταση. Δεν υπάρχει Άγιος που να μην πέρασε πολύ δύσκολα και εν μέσω θλίψεων σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Είτε εκούσια είτε ακούσια του έχουν έρθει οι θλίψεις και οι δυσκολίες. Αλλά είχε λόγο γι' αυτό. Δεν το κάνει με μιζέρια. Το δέχεται γιατί υπάρχει Θεός και είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού, όπως υπάρχει αμαρτία που πρέπει να θεραπευτεί και υπάρχει ακριβώς η αιώνια προοπτική, αυτό που λέμε παράδεισος και που ευχόμαστε στις εξώδιες ακολουθίες, καλό παράδεισο, ή στο Άγιον Όρος το λένε και στις γιορτές των εορταζών των πατέρων, του εύχονται καλό παράδεισο, να κληρονομήσει στη Βασιλεία του Θεού. Ένα λοιπόν πράγμα που δίνει αυτή η διπλή προσέγγιση της υπάρξεως του Θεού και της αιώνιας προοπτικής του ανθρώπου, της ζωής χωρίς τέλος. Όλοι εμείς έχουμε αρχή, ξεκινήσαμε ως υπάρξεις, έχουμε αρχή, δεν έχουμε τέλος. Τελεία και παύλα δεν υπάρχει. Υπάρχει γλίστριμα στο χώρο της Βασιλείας του Θεού, ένθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και τι σημαίνει ζωή, θα το πούμε και αυτό. Λέει σε έναν ψαλμό στον 142, κάτι πολύ μικρό που περνάει έτσι. Κύριε, ζήσεις με. Το λέμε στην προσευχή, στα απόδειπνα, το λέμε στον εξάψαλμο. Κύριε, ζήσεις με. Τι σημαίνει αυτό, δώσ' μου ζωή, δώσ' μου πνοή, δώσ' μου να μην έχω σχέση με θάνατο. Δεν είναι προοπτική μου ο θάνατος. Προοπτική μου είναι τα έσχατα. Δηλαδή προοπτική μου είναι αυτό με το οποίο τελειώνει η Αποκάλυψη. Αμήν να έρχω Κύριε Ιησού. Θα το πω παρά το ότι μπορεί και να μην πρέπει, αλλά μου ξεφεύγει τώρα λιγάκι, ότι έχουμε μια γερόντισσα εμείς σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται στα τέλη της. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Θαυματουργεί η γερόντισσα, φοβερή θαυματουργεί, όχι ότι κάνει θαύματα, αλλά είναι ένα θαύμα ίδια. Εκπληκτική. Γέννησε μια ολόκληρη αδελφότητα. Και δεν έχει αδελφούλες μου που φεύγω και θα χωρίς, με κάλεσε εμένα να της κάνω την κηδεία. Λέω, μη βιάζεσαι γερόντισσα, να φύγεις και μετά. Όχι, λέει, θέλω να την ακούσω εν ζωή, να είμαι σίγουρη και με... Αυτή έχει ξεπεράσει το θάνατο. Δεν καταλαβαίνω από θανάτους. Μα θα πείτε, ξέρω, είμαι σίγουρος ότι μπήκε σε κάποιους μέσα. Τι είναι γερόντισσα, είναι μεγάλης ηλικίας, δεν έχει παιδιά. Άμα σου φύγει το παιδί, άμα σου φύγει ο άντρας, μη μας λες τέτοια πράγματα. Και θα έχουν δίκιο αυτοί που το λένε, αλλά θα έχουν και άδικο. Θα έχουν δίκιο γιατί πράγματι έτσι είναι, όταν κοιτάμε την καθημερινότητα, το συνέστημα, τη σχέση, την εφημερότητα του ανθρώπου, το λάθος θα είναι ότι αλλάζει όλο το σκηνικό. Μπορεί να υπάρξει και ο πόνος, να συνυπάρξει με την πνευματική παρηγορία που φωτίζει πραγματικά το κάθε γεγονός, το κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, ότι υπάρχει λόγος για τα όντα, λόγος για αυτόν τον κόσμο, γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος, λόγος για την ύπαρξή μας, γιατί υπάρχουμε εμείς ο καθένας, γιατί υπάρχω εγώ, για ποιο λόγο, έχω λόγο. Η επιστήμη μιλάει για τη φύση των όντων, η Εκκλησία και η πίστη περιγράφει τους λόγους των όντων. Δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που στη ζωή ενός ανθρώπου πίστεως, όπως την περιγράψαμε, είναι ότι υπάρχουν αποκαλύψεις στη ζωή του. Χριστιανός που δεν έχει λόγους μέσα του. Δεύτερον, που είναι βουλιαγμένος σε αναπάντητα ερωτήματα, έχει πρόβλημα. Δεύτερο, αυτό εννοώ λόγους. Δεύτερον, δεν έχει αποκάλυψη. Σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα ήταν υπέροχο. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο από τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες απευθύνονται σε ανθρώπους που τον αμφισβητούσαν και τον πλήγωναν. Ήταν οι Γαλάτες,
τον αμφισβητούσανε. Δεν είναι Απόστολος. Αυτός δεν ήταν μαζί με τον Χριστό, λέγανε. Δεν μπορεί να μας μιλάει για την ακροβιστία και εμείς, ενώ οι άλλοι να μιλάνε για την περιτομή και κάτι τέτοια. Τον αμφισβητούσανε. Και δεύτερον, οι Κορίνθοι. Οι Κορίνθοι του βγάλανε. Ήταν ευτυχώς όμως που υπήρχαν αυτοί. Γιατί από όλη αυτή τη διαδικασία της αμφισβήτησης βγαίνουν αυτές οι επιστολές στις οποίες αναγκάζεται να μιλάει για τον εαυτό του. Λέει λοιπόν, και ποιες είναι κυρίως αυτές, η προς Γαλάτας επιστολή, μάλλον είναι η δεύτερη προς Κορινθίους και η προς Γαλάτας. Σήμερα το ανάγνωσμα ήταν από την δεύτερη προς Κορινθίους. Θα πω λόγο πρώτα στους Γαλάτες τι τους λέει. Αφού τους προσπαθεί να τους πείσει, μάλιστα φτάνει σε σημείο να τους πει «Ο ανόητοι Γαλάτε, τι σημάσαι βάσκανε τη αληθεία, μη πείθεστε, σας λέω το ένα, σας λέω το άλλο, ότι δεν πείθεστε, δεν έχετε νουν, είστε ανόητοι, δεν είστε εχέφρονες πνευματικά, είστε ο ανόητοι, τι σας εβάσκανε και δεν μπορείτε να πιστείτε για αυτά που σας λέω». Είχε πάθος ο Παύλος. Γράφει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος το εξής, ότι εγώ αυτά τα οποία σας λέω δεν μου τα είπε πρόσωπο ανθρώπου, ούτε εδιδάχθην, αλλά τα έχω προσλάβει δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Μεγάλη κουβέντα. Δεν σας λέω κουβέντες, λόγια από το μυαλό μου, αλλά μου τα έχει αποκαλύψει ο Χριστός. Φτάνει εκεί. Λοιπόν, θα ακούσετε τι σας λέω, αν θέλετε. Αν θέλετε. Δεν λέω πράγματα του κεφαλιού μου. Ποιος θα το έλεγε εύκολο αυτό? Αυτός έχει αποκάλυψη. Και λέει παρακάτω ότι πάλι ανέβην εις Ιεροσόλυμα κατ' αποκάλυψην. Δηλαδή, του δείχνει ο Θεός το δρόμο. Πορεύω έτσι. Και πήγαινε. Του δείχνει τι πρέπει να κάνει. Χρησιμοποιεί τη λέξη αποκάλυψη. Στους Κορινθίους σήμερα η επιστολή ήταν από ένα κομμάτι προς το τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Και τους λέει το εξής, ότι αφού ζορίζεται για να μιλήσει ή να μην μιλήσει, φαίνεται στην επιστολή, λέει λοιπόν ότι είδα άνθρωπον προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εν πνεύματι ουκ είδα, ο Θεός είδε, αρπαγέντα των διούτων μέχρι τρίτου ουρανού. Ξέρω κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πριν από 14 χρόνια, ο οποίος δεν ξέρω αν αυτό συνέβη με το σώμα ή με νοερά, τον άρπαξε ο Θεός στον τρίτο ουρανό. Πρώτη παρατήρηση. Προσέξτε, προετών 14, η επιστολή, η δεύτερη προς Κορινθίους, γράφτηκε το 55 μετά Χριστόν. Άρα αυτό του συνέβη 14 χρόνια πριν, το οποίο σημαίνει γύρω στο 40 μετά Χριστόν. Μιλάμε διότι η μεταστροφή του Παύλου έγινε κανένα δύο χρόνια μετά, πήγε 3 χρόνια στην Αραβία, είδε το όραμα της Δαμασκού, μεταμορφώνεται ο ίδιος και δίνεται τόσο πολύ στον Χριστό που τον παίρνει βρέφος εκκλησιαστικά, να το πούμε, αποδιώκτη, τον μεταμορφώνει και αμέσως του δίνει εμπειρία αποκαλύψεως. Και λέει μετά ότι τι υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μην υπεραίρομαι, έλεγε το πρωί στον Απόστολο. Μέσα σε αυτήν την υπερβολή, τώρα βιάστηκα και σας είπα υπερβολές αποκαλύψεων που είχα για τον εαυτό του, δεν μας λέει τι ήταν ο πρώτος ουρανός, δεν μας λέει τι ήταν ο δεύτερος, δεν μας λέει τι ήταν ο τρίτος, πάντως μας λέει ότι πήγε στον τρίτο. Και υρπάγει, παπ, τον άρπαξε και τον ανέβασε. Τι είναι αυτό? Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι έρχεται σαν αποκάλυψη και τους το λέει. Και για να μην κυριαρχήσει η υπερηφάνεια επάνω μου ή να μην υπεραίρομαι, μου έδωσε και ένα σκόλοπα στη σάρκα μου. Δηλαδή ένα αγκάθι στο σώμα μου, κάποια ασθένεια, κάτι είχε. Υπέρ τούτου, λέει γι' αυτό, τρεις τον Κύριο παρακάλεσα. Τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο ή να αποστεί από μου, να μου το πάρει να απαλλαγώ.
Φανταστείτε τον Παύλο, με αυτές τις αποκαλύψεις, με αυτές τις εμπειρίες. Να λέει, Θεέ μου, πάρτο μου, δεν μπορώ, θέλω να τρέχω, αλωνίζω όλο τον κόσμο και με βαραίνει η σάρκα μου, με βαραίνει η ασθένειά μου, πάρτο. Και τι του λέει, και ήρει η Κέμη, και τι του απαντάει, αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελείωται. Μη ζητάς πολλά, δεν εισακούει την προσευχή του, όχι. Αλλά τι του λέει, σου αρκεί που σε σκεπάζει η χάρις μου, αυτή σε μεταμορφώνει. Και τότε εμφανίζεται η δύναμή μου σε τέλεια μορφή και έκφραση, πότε, όταν εσύ είσαι ασθενής. Αν ήσουν υγιής και τα έκανες όλα επειδή είχες δυνάμεις, δεν θα έχει αξία. Είσαι ασθενής και φαίνεται η δύναμή μου που ενεργεί. Δεν τα κάνεις εσύ, τα κάνει η δύναμή μου. Κράτα εσύ την ασθένεια, σου δίνω εγώ τη χάρη και πορεύω και από εκεί πέρα μη στεναχωριέσαι. Και φαίνεται όλο αυτό το θαύμα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μιλάει λοιπόν ο Παύλος για τα πρώτα χρόνια της μεταστροφής του, νοπός χριστιανός, λιγότερο από 10 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου είναι αυτά όλα. Και τον ανεβάζει, ιρπάγει, μ' αρέσει αυτή η λέξη, όχι μ' αρέσει, είναι πολύ ωραία αυτή η λέξη. Μάλιστα και στις εξώδιες ακολουθίες, λέει ότι συναυτό αρπαγισόμεθα εν εφέλες. Είναι αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, ότι όπ θα μας αρπάξει και θα πούμε και ούτω πάντοτε συγκυρίω εσώμεθα. Έτσι λέει ο Απόστολος και θα είμαστε για πάντοτε με τον Κύριο. Πού θάνατος όπως τον βλέπουμε, αυτό είναι δόξα. Αυτό είναι τέλειος, εντάξει, καλός αυτός ο κόσμος. Πώς το λέει ότι θα εκμετρήσουμε το ζήν και θα ξοφλήσουμε το χρέος αυτής της ζωής. Γιατί? Γιατί είμαστε για να φύγουμε πραγματικά. Αυτός είναι ο λόγος της υπάρξεώς μας. Να ζήσουμε αιωνίως στη Βασιλεία του Θεού, αξιοποιώντας και μεταμορφώνοντας, μάλλον μπολιάζοντας την καθημερινότητά μας με το φρόνημα της χάρης του του Θεού. Όπως είπαμε, κάθε γεγονός, κάθε δοκιμασία, κάθε χαρά, το κάθε τι, κάθε σχέση. Και λέει λοιπόν ότι η υπερβολή των αποκαλύψεων ονομάζει αποκαλύψεις. Ο άνθρωπος της πίστεως έχει λόγο, λόγους και έχει αποκαλύψεις, φανερώσεις του Θεού στη ζωή του. Δεν είναι ότι μου είπε κάποιος και άκουσα και διαβάζω στα βιβλία. Έχω αποκάλυψη γιατί έχω φωτισμό. Αν δεν έχω αποκάλυψη και φωτισμό, κάτι πάσχει. Τότε είμαι θρήσκος. Είμαι οπαδός του θρησκευτικού ιδεολογήματος, έτσι έμαθα, της θρησκευτικής παραδόσεως, δεν έχω ζωή. Δεν έχω καύσιμο πίστεως για αιώνια ζωή. Κάτι λείπει. Δεν απογοητεύω, αλλά θέλω να το πω γιατί πρέπει να αφυπνιστούμε. Και υπάρχει και ένα τρίτο, ο λόγος. Ο δεύτερο, οι αποκαλύψεις, οι φανερώσεις του Θεού και ο φωτισμός. Υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο. Και αυτό το στοιχείο είναι τα σημεία. Έχουμε σημεία στη ζωή μας. Έχουμε στιγμές που φανερώνουν την αιωνιότητα. Δηλαδή δεν είναι αιωνιότητα, πιθανότητα. Είναι βεβαιότητα και είναι πραγματικότητα, πιο πραγματική από τη φυσική πραγματικότητα. Αυτή είναι η βεβαιότητα της πίστεως. Γι' αυτό και λέει, ακούστε τώρα, το πρώτο θαύμα. Το πρώτο θαύμα είναι στην Κανά. Εκεί λέει «σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει». Συγγνώμη, λέει «και εφανέρωσε την δόξαν αυτού κάνοντας το σημείο εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν σε αυτόν οι μαθητές αυτού». Ότι ταύτην την αρχήν των σημείων επίησεν ο Ιησούς. Κάνει το θαύμα, το πρώτο, στην Κανά, μεταβάλλει το νερό σε κρασί και αυτή είναι η αρχή των σημείων. Μέσα από τα σημεία φανερώνει την δόξα του. Αυτό που ονομάζουμε θαύμα, το θαύμα, δεν είναι για να μας εντυπωσιάσει. Να θεί ο Θεός, εγώ είμαι αυτός και σας εντυπωσιάζω, πρέπει να με πιστέψετε. Ή εμείς λέμε αυτό το παράξενο πράγμα που μας εντυπωσιάζει. Αλλά τι είναι, η φανέρωση της δόξης του Θεού και εφανέρωση την δόξα αυτού, ποιώντας την αρχή των σημείων
και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού, είχαν την πρώτη πίστη, η οποία ήταν ασθενική. Μέσα από τα σημεία βγαίνει η μείζον πίστη, η μεγάλη πίστη, η ενισχυμένη πίστη. Γι' αυτό και χρειάζονται αυτά τα σημεία. Αλλά και ακολουθούν τα σημεία. Πώς τελειώνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο? Σημεία δε της πιστεύσας ταύτα παρακολουθήσει. Τελευταίοι στίχοι. Αποδείξεις και της πίστεως είναι αυτά τα εξής σημεία. Ένας που πιστεύει έχει αυτά τα σημεία. «Εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωση ουμί αυτούς άψετε, επεράους τους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι». Τι σημαίνει αυτό? Απόδειξη ότι κάποιος είναι πιστός είναι τα εξής σημεία. Βγάζει το δαιμόνιο. Δεύτερο πράγμα, μπορεί να πιάσει ένα φίδι και να μην το τσιμπήσει. Μπορεί να, δεν παίζουμε με τα φίδια, λέω τι λέει το Ευαγγέλιο, είναι εκφράσεις αυτές που δείχνουν ότι υπάρχουν σημεία. Μιλάει γλώσσες καινές, εταίρες γλώσσες, έχει άλλο λόγο από το λόγο που κυκλοφορεί. Όχι παράξενο, αποκαλυπτικό λόγο στη ζωή του. Έχει τον Λόγο του Θεού, που αυτό είναι άλλη μια παρακαταθήκη της Εκκλησίας, την οποία πραγματικά πρέπει να τη ζήσουμε και να την πιστεύσουμε, είναι για μας. Δεν υπάρχει για κάποιους άλλους, ούτε για άλλες εποχές. Υπάρχει για τον κάθε ένα μας, είναι μπροστά μας. Αυτή είναι πνευματική ζωή. Έτσι είναι να ζήσει κανείς. Να ζήσει με λόγο, γιατί υπάρχουν τα πάντα. Δεύτερο πράγμα, με αποκαλύψεις και φανερώσεις του Θεού. Τρίτον, με σημεία. Τι είναι τα σημεία? Είναι παράθυρα που ρίχνουν φως από την αιωνιότητα σε αυτήν την πεζή πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Και ένα ακόμη στοιχείο είναι να υπάρξει, είναι οι δυνάμεις. Πάλι στο σημερινό Απόστολο έλεγε το εξής. Έλεγε ότι στο τέλος, έλεγε «Ήδη στα καυχήσουμε για τις ασθένειές μου, με μεγάλη ευχαρίστηση θα καυχώ για την ασθένειά μου, για αυτήν την οποία ζήτησα ο Θεός να με απαλλάξει και μου είπε ότι σου αρκεί η χάρις μου, διότι η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Το δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί? Για να έρθει η χάρις του Θεού να ενοικήσει επεμέ μέσα μου, μέσα στην καρδιά μου και να φανεί έτσι η δύναμη του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει με την πίστη δεν είναι ο μίζερος, ο κακόμοιρος χριστιανός, αλλά ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος έχει δύναμη. Φανταστείτε, εγώ ας πούμε έτσι σκεπτόμενος, φέρνοντας και από όσο γνώρισα αυτούς τους Αγίους και τους συγχρόνους της Εκκλησίας μας, δεν ήταν ανθρωπάκια που τα σφυσάς και πέφτουνε, είχαν δύναμη. Δύναμη πραγματικά απέναντι στο διάβολο, απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στην αρρώστια, απέναντι στους πειρασμούς, απέναντι στους διωγμούς, απέναντι στο οτιδήποτε. Είναι η δύναμη του Χριστού που έρχεται μέσα και πραγματικά τον άνθρωπο τον μεταμορφώνει. Χρησιμοποίησα το λόγο, τη λέξη αιωνιότητα. Υπάρχει μια προσφυλής κυρίως στον Απόστολο Ιωάννη, στον Ευαγγελιστή, έκφραση αιώνιος ζωή. Υπάρχει και στο Μάρκο, υπάρχει και στο Λουκά. Τι ποιήσας διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, ρωτάει ο θεολόγος, ο νομικός, ο νέος, με υπερηφάνεια και έπαρση τον Κύριο. Να αποκτήσω αιώνια ζωή. Πολύ ωραία έκφραση. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυριακή τον Απόκρεο, λέει στο τέλος και απελεύσονται οι ζωήν αιώνιον. Φεύγουν οι δίκαιοι και κληρονομούν την αιώνια ζωή. Εις δε τους διαλόγους που παρουσιάζονται στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μιλάει πάλι για αιώνια ζωή ο Ιωάννης και στον διάλογο του Κυρίου με τον Νικόδημο και με τη Σαμαρίτιδα. Στη Σαμαρίτιδα μάλιστα της λέει ότι αυτός που θα πιει από το δικό μου το νερό, ο ίδιος θα γίνει μια πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Γίνεται ο ίδιος μια πηγή που βγάζει νερό, το νερό της θεϊκής χάριτος,
αλλωμένος είμαι που ξεπηδάει από μέσα του, αυτό θα πει εξού και η λέξη άλμα, αλλωμένο η ζωή αιώνιων που δίνει πραγματικά νερό, που δίνει αιώνια ζωή. Εις δε τον Νικόδημο που προανέφερα λέει το εξής, ότι αυτός ο οποίος, ότι εάν δεν υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος θα υψωθεί και έχει αυτό που μιλάει για το φίδι στην παλαιά, για τον Μωυσή, λέει «Η να μη απόλυτε αλέχει ζωή αιώνιων». Θα υψωθεί, θα σταυρωθεί ο Χριστός και μετά θα αναστηθεί για να μην χαθεί ο άνθρωπος, αλλά να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και μάλιστα λέει παρακάτω «Αύτη εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Άρα η αιώνια ζωή είναι το να γνωρίσει κανείς τον Χριστό, όχι από τα βιβλία, όχι από τις ομιλίες σαν αυτή που κάνουμε μόνο. Αυτές είναι για να υποψιάσουν, είναι για να φιλοτιμήσουν τον κάθε άνθρωπο, ώστε να μπορέσει η ψυχή του να αποκτήσει τη γνώση της πίστεως, δηλαδή την εσωτερική βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού στη δική του τη ζωή και την διαρκή επιβεβαίωση ότι ο Θεός είναι παρόν, προσφερόμενος, κλώμενος και εκχυνόμενος, το οποίο είναι κόβεται, κλώμενος, αυτό θα πει, τεμαχίζεται στη Θεία Ευχαριστία και εκχύνεται, χύνεται το αίμα Του. Έτσι είναι και η όλη του ύπαρξη του Θεού, προσφέρεται, αυτό θα πει, στους πιστούς και στους ανθρώπους, στον κάθε ένα προσφέρεται πραγματικά κλώμενος και εκχυνόμενος, δηλαδή θυσιαζόμενος. Έτσι λοιπόν με κάποιο τέτοιον τρόπο περιγράφεται, πρέπει να είμαι στα πλαίσια του χρόνου, είμαι νομίζω καλά Πατέρ Μαθέ, περιγράφεται αυτή η αιώνια ζωή, η ζωή της πίστεως, η οποία τι θα πει αιώνια ζωή με απλές λέξεις, χωρίς θάνατο. Το να μην φοβάται κανείς τον θάνατο. Το να μην και τον φυσικό και τον οποιοδήποτε θάνατο. Αλλά τι να έχει μέσα του. Λέει πάλι στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στις κηδείες. Λέει «Ο ακούων μου τους λόγους και πιστεύων το πέψαντί με», Ιωάννης, «έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση νου και έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή». Αυτά, αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους μου, τηρεί τις εντολές μου, ζει με αυτή την προοπτική, έχει ζωή πίστεως, έχει τέτοιους χυμούς ζωής, ώστε να μπορεί να πιστεύει στον πέμψαντά με, στον Πατέρα, στον Θεό Πατέρα. Αυτός έχει αιώνια ζωή και εις κρίση νου και έρχεται. Δεν κρίνεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί εκ του θανάτου εις την ζωή, από τον θάνατο της αμαρτίας, από το θάνατο της προσωρινότητας, από το θάνατο της βιολογικής φθοράς, στην αιώνια ζωή. Μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή, στην όντως ζωή. Και θα κλείσω με ένα συμπέρασμα, σχολιάζοντας πάλι αυτό που είπα στην αρχή. Είπα στην αρχή ότι αυτό το οποίο νομίζω πιθανότατα να με παρεκκίνησε σε αυτήν την ομιλία είναι το γεγονός των κουρασμένων χριστιανών, των επίπεδων πιστών, των ισοπεδωμένων, χωρίς ζωή, των θρησκευτικών χριστιανών που έχουν πνιγεί στην θρησκευτικότητα, στο συντηρητισμό τους, δεν ξέρω τι, στην κακομοιριά ή στην τυπολατρία, και δεν καταλαβαίνουν ότι το πιάτο που προσφέρεται είναι πιάτο ζωής αιωνίου. Είναι ζωής χωρίς θάνατο, με λόγο, με αποκάλυψη, με σημεία, με δυνάμεις, με δύναμη. Είναι αυτό το οποίο ερμηνεύει τον κόσμο. Δεν ερμηνεύεται ο κόσμος από την επιστήμη. Δεν υπάρχει καλύτερη ερμηνεία από την ερμηνεία της πίστεως, από την ερμηνεία της Εκκλησίας για όλο αυτό το πράγμα. Και αυτή η ερμηνεία μπορεί να έρθει μέσα στην ψυχή μας και έτσι να ζήσουμε, και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται μέσα στην Εκκλησία. Να βγούμε τουλάχιστον εμείς που δηλώνουμε, που νομίζουμε πως είμαστε χριστιανοί, τουλάχιστον εμείς να μπορέσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί,
να καταλάβουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε ζωή. Χριστιανός χωρίς ζωή δεν είναι χριστιανός. Είναι ασύμβατες οι δύο αυτές έννοιες. Και υπάρχει η δυνατότητα, γι' αυτό όταν κοινωνούμε η σάφεση σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, μας λέει ο ιερέας. Πάρε τώρα από εδώ καύσιμο μέσα από τη Θεία Κοινωνία για την αιώνια ζωή. Δεν είναι η Θεία Κοινωνία κάτι που καταπίνουμε και τελειώνει. Είναι η Θεία Κοινωνία μετάγγιση αιωνίου ζωής. Είναι ενίσχυση της πίστεως, αλλά χρειάζεται και η δική μας συνδρομή σε αυτό. Δεν ενεργεί με κάποιον τρόπο μαγικά. Θέλει την δική μας ζωή. Λέει επίσης κάπου σε ένα τροπάριο της Πέμπτης Κυριακής των Νηστειών, που είναι δανεισμένο και αυτό από Αποστολικό, ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και άσκησης συναγιασμό. Απίθανο είναι. Μας ετοιμάζει για το Πάσχα και τι μας λέει. Εντάξει, δεν είναι μόνο η νηστεία που θα κάνετε, δεν είναι μόνο τα εξωτερικά, οι τύποι που θα τηρήσετε, αλλά προσέξτε, είναι η δικαιοσύνη, και δικαιοσύνη σημαίνει η καλλιέργεια των αρετών, και η άσκηση, δηλαδή η αξιολόγηση της ματαιότητας αυτού του κόσμου, της καθημερινότητας της πεζής. Και ο αγιασμός, το μπόλιασμα αυτής της καθημερινότητας, με τη χάρη και την ενέργεια του Θεού, την οποία και εύχομαι να δώσει ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, σε όλους μας, χαρίζοντάς μας και τη μετάνοια και τον Θείο Πόθο και τη δίψα και τον φωτισμό και τη δύναμη και τη χάρη του πλούσια. Θερμές ευχές για αυτές τις ευλογημένες συνάξεις που κάνετε. Είναι να ζηλεύει κανείς, πάτερ, ζηλεύουμε λίγα, άνθρωποι είμαστε, να μας συγχωρέσετε, αλλά μαζεύεται αυτός ο κόσμος, τι ωραίο πράγμα. Και αξίζει, αγαπητοί μου αδελφοί, όχι μόνο να χαιρόμαστε το ότι είμαστε μαζί, αλλά να μπορούμε και να ωφελούμαστε από αυτό και να αμοιβαίως να φιλοτιμούμαστε και ο ένας να αφυπνίζει τον άλλον και να είμαστε συναγωνιζόμενοι προκειμένου να ζήσουμε αυτό το ευλογημένο γεγονός της χάριτος του Θεού, ο καθένας στη ζωή μας και όλοι μαζί μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

προαιώνιος θεός και άναρχος, ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον, θεοποιήσας μυστικός, σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες, αποστόλησε δείκνιον, τούτον πορευόμενον εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον, δόξα Θεό το αναλυφθέντη. Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ητίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπης έχει συναίδιον. Το πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, ότι ανέβη Χριστός όπου είναι

άνθρωπος θέλει να ζήσει πια την μετάνοια, διότι κατάλαβε το λάθος του από τα αποτελέσματα. Ο παράλυτος θέλει να σηκωθεί και θέλει να μετανοήσει και λέγει πολλές φορές στον Θεό: «Μετανοώ Θεέ μου, μετανοώ Θεέ μου», αλλά δεν ακούει ο Θεός. Τι σημαίνει μετανοώ? Τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια σημαίνει, κοιτάξτε, μετάνοια μία λέξη που μεταβίωτη συνθετικά μας δίνει την πληρότητα. Το μένεν η λέξη νους μας δείχνει το αντικείμενο, το όργανο το οποίο μπορεί να μας κατά, να μας εγγύσει πάλι στον Θεό. Και το πρώτο συνθετικό μας δείχνει την ενέργεια αυτού του οργάνου. Πώς μπορεί δηλαδή ο νους του ανθρώπου, τον αερόν του ανθρώπου, πώς μπορεί να φτάσει στον Θεό? Ο νους, ο αυθέντης της υπάρξεώς μας, ο ηγεμόνας μας, ο κυβερνήτης του ανθρώπου, ο οφθαλμός της ζωής μας, αυτός είναι που θα πρέπει να ψηλαφτήσει, να ξανακοιτάξει τον Θεό αφήνοντας τα υπόλοιπα όλα. Και όταν τα μάτια μου βλέπουν εσένα, τότε όλος εγώ είμαι στραμμένος επάνω σε σένα. Έτσι γίνεται με την ανθρωπίνη μας ζωή. Λοιπόν, σημαίνει το μετά, δια το μετά. Ερμηνεύει, διασαφηνίζει τας κινήσεις του νοός και επιλύει την τελειότητα της αλλαγής που είναι η μετάνοια, διότι είναι μετά από όλα τα οποία συνέβησαν. Σε κάνει άλλον άνθρωπο πραγματικά. Γίνεσαι αγνώριστος. Όλος αποφασίζεις να κοινωνήσεις με τον Θεό. Όλος πορεύεσαι πίσω από Αυτόν, ακολουθώντας τον νου σου που πηγαίνει στον Θεό. Πάσα κίνησης του ανθρώπου, πάσα λόγος, πάσα δραστηριότης, πάσα έμπνευσης, παν πλέμα, πηγαίνει μετά, πηγαίνει πίσω από τον νου. Δηλαδή όλα δια του νοός στρέφονται προς τον Θεό ή τα πάντα εκκινούν από τον Θεό. Και έτσι όταν ο μετανοών κάνει κάτι ή πει ή δραστηριοποιείται ή πάσχει, το κάνει δια των Θεών ή του το ζήτησε, το θέλει ο Θεός. Η μετάνοια λοιπόν είναι μία πίσω πηγαίνω, μία τελεία μεταβολή. Μεταβολή και χάνω τον ορίζοντα που είχα του ειδόλου μου και έχω τον Θεό μου. Επομένως, ο νους είναι ο τόπος που συναντιόνται ενδυνάμεις μου και εκεί συναντιέται αρχικός ο Θεός. Οράται ο Θεός από το ηγεμονικό της ψυχής μας και όλος ο άνθρωπος σιγά σιγά γίνεται ένα όραμα της θεότητος. Είναι ο νους μας το θέατρο των παρεσμάτων και τότε ο Θεός
γίνεται ο τόπος, εφόσον ενούται με τον Θεόν ο νους και επανέρχεται εις τον Θεόν, γίνεται ο ίδιος ο Χριστός, ο τόπος που συναντά τους Αγίους και ο τόπος όπου μπορώ να κουβεντιάζω με όλα τα μέλη της Εκκλησίας που είναι εν το Χριστό. Και έτσι ο ίδιος ο Χριστός, επειδή είναι ένας και η Εκκλησία μία και πάντες ειδείς σώμα εν, όλοι συμμαζευόμεθα και τυλιγόμεθα μέσα εις τον Χριστό. Αυτή η συμπερίληψη μας είναι η μετάνοια, η πραγματική, είναι η στροφή μας, η αληθινή. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, αυτός ο νους συνήθισε να τρέχει από εδώ και από εκεί. Συνήθισε όμως, νιώθοντας τα βιώματα τώρα της καινούργιας ζωής, αρχίζει να γλυκαίνεται. Περισπάται, διότι από εγωισμόν ευχαριστείται και ειδονίζεται, αλλά και ο Θεός δίνει τα δικά του εντρυφήσεις και έτσι νικάει ο Θεός όταν ο νους μένει πλέον καρφωμένος εις το φως της θεότητος. Έλαβε την πείραν ο άνθρωπος της θερήσεως και της μονώσεως και των κρότων και των θορύβων και των ματιωτήτων της προτέρας ζωής και θέλει να ξεκουραστεί και ο νους και η καρδιά. Πού να ξεκουραστεί, πώς να ξεκουραστεί. Εδώ είναι ο θησαυρός της μεταλλίας. Ω αγαπητοί μου, η μετάνοια είναι κάτι αληθινό. Αρχίζει από την ώρα που συνειδητοποιώ ότι φταίγω εγώ που έχασα τον Θεό. Διότι όταν το κάνουμε, κατηγορούμε συνήθως τον Θεό. Με συνεχεία αρνούμε τα σιδονάς του περισπασμού. Αρνούμε να έχω το μυαλό μου εις όλων των κόσμων και έτσι κατά κάποιον τρόπο, ενώ ανήκει στον Θεό, να καταφρώμε αυτά που είναι του Θεού. Και κατά κάποιον τρόπο επαναλαμβάνω το αμάρτημα του Δαβίτου, του Αδάμ, ο οποίος κατηκράστη, έκανε κατάκριση εις το δέντρο το οποίο είχε θέσει ο Θεός. Λοιπόν, τα αμαρτήματα δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε αμέσως από τα αποτελέσματα. Αλλά αγαπητοί μου,

να σηκώσω και των σταυρών. Κάθε άνθρωπος έχει τους σταυρούς του, εάν αγανακτώ για την αρρώστια μου, για τον πόνο μου, για την αποτυχία μου, για τις θλίψεις μου, για τις συκοφαντίες που μου κάνουνε, δεν μπορώ να μετανοήσω, διότι ο νους πηγαίνει εκεί και χάνεται πάλι ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν να σηκώσω τον σταυρό μου και συνεχεία να έχω υπομονή και πόνον εις την ζωή. Όταν λέγω πόνον, εννοώ να είναι η ζωή μου πράγματι ένας μόχθος, ένας κόφος, μια θλίψης, να είναι ένα σπρώξιμο το οποίο κάνω εναντίον της νοχελίας και της ευκαιρίας και της ευθυνίας, να ζω με μία πλέον εκουσίον στέρηση και εκουσία και εκουσίως τους πόνους, διότι αυτό ελκύει πράγματι το βλέμμα του Θεού. Και η μετάνοια δεν έρχεται από μένα, έρχεται από τον Θεό, από του οποίου ξεκινάει παντόνιμα τέτοια.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η εμποδία των καλών πράξεων. Λόγος του εν Αγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλος και Κριμαίας του Ιατρού και Ομολογητού, στην Κυριακή των Μυροφόρων.

Την σημερινή ημέρα, Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η Αγία Εκκλησία ενθυμείται και τιμά τις Αγίες Μυροφόρες γυναίκες, τις πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, επειδή ο Κύριος ευδόκησε αυτές πρώτες να δουν την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Ποιες ήταν αυτές οι Άγιες γυναίκες, για ποιο λόγο τις αποκαλούν μυροφόρες? Αυτές με όλη τους την καρδιά αγάπησαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον υπηρετούσαν φροντίζοντας για όλες τις ανθρώπινες ανάγκες Του και μαζί με τους Αποστόλους διδάσκονταν ακούγοντας τους Αγίους Λόγους Του. Επίσης, σε κάποιο βαθμό μπορούμε να τις ονομάσουμε γυναίκες Αποστόλους. Μία εξ αυτών, η πρώτη και πιο φλογερή, η Μαρία Μαγδαληνή, έτσι ονομάζεται, εις Απόστολος. Ο Κύριος ήξερε ότι η γυναικεία καρδιά είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και γεμάτη αγάπη, ότι συλλαμβάνει όλα τα μεγάλα τα μυστήρια και άγια πολύ πιο εύκολα και απλά από ότι οι ανδρικές πιο σκληρές καρδιές. Γιατί είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανδρών όλα να τα προσλαμβάνουν συλλογιστικά και να πιστεύουν πρώτα απ' όλα σε αυτά για τα οποία τους βεβαιώνει το ίδιο τους το μυαλό. Οι γυναίκες δεν στοχάζονται τόσο πολύ επί μακρόν και βαθιά όπως οι άντρες. Αγκαλιάζουν όλη την αλήθεια γρήγορα και εύκολα με την καρδιά τους, διότι υπάρχουν δύο είδη γνώσεως, με το μυαλό και την καρδιά. Με την καρδιά προσεγγίζεται το πιο σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει το μυαλό. Η καρδιά είναι το όργανο της ανώτατης γνώσεώς μας, της επικοινωνίας μας με τον Θεό, με όλο τον επέκεινα κόσμο. Η γυναικεία καρδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό κατέχει αυτήν την ικανότητα. Γι' αυτό κανείς να μην ταράζεται από το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός αρχικά εμφανίστηκε στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή και στις λοιπές μυροφόρες και μόνο μετά στους Αγίους Αποστόλους. Ήξερε ότι οι Απόστολοι είχαν καρδιές ανδρικές και ότι για αυτούς ήταν δυσκολότερο να προσλάβουν την αλήθεια της Ανάστασής Του σε σχέση με τις μυροφόρες, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έκανε τις γυναίκες πρώτες μάρτυρες της Ανάστασής Του. Γνωρίζεται από το Ευαγγέλιο ότι η Υπεραγία Θεοτόκος αμέσως μετά την γέννηση του Χριστού, ακούγοντας τα θαυμαστά λόγια των Αγγέλων γι' αυτόν και βλέποντας την προσκύνηση των μάγων και αργότερα ακούγοντας τα ασυνήθιστα λόγια τα οποία είπε ο έφηβος Ιησούς στον ναό των Ιερουσαλήμων ανάμεσα στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, εναπέθεται όλα αυτά στην καρδιά της. Τόσο βαθιά χαράκτηκαν στην Αγία καρδιά της όλες αυτές οι μαρτυρίες της θεότητός Του και ο προαιώνιος σκοπός, ώστε βέβαια ποτέ δεν είχε καμία αμφιβολία. Η Παναγία δέχτηκε όλα τα λόγια του Χριστού με απόλυτη πίστη, με ακλόνητη πεποίθηση στην αλήθειά τους. Επίσης, οι Άγιοι Απόστολοι ενίοτε δεν καταλάβαιναν τον διδάσκαλό τους, όταν αυτός τους έλεγε ότι θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών, ότι θα τον χτυπήσουν, θα τον ραπίσουν και θα τον σταυρώσουν πάνω στο σταυρό. Αλλά αυτό εισχωρούσε στην απέραντα βαθιά καρδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Περίμενε αυτή την φοβερή ώρα, όταν θα έβλεπε τον Υιό της να τυραννιέται με υπέρμετρα βάσανα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όμως μπροστά στο πνευματικό της βλέμμα στεκόταν πάντα απαστράπτουσα με ουράνιο φως η εικόνα της Ανάστασης του Χριστού. Ήξερε ότι θα γίνει
όπως είπε ο Χριστός, ότι όχι μόνο θα σταυρωθεί, αλλά και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Η Αγία Εκκλησία πιστεύει ότι ο Κύριος πριν από όλους εμφανίστηκε στην Πάναγνη Μητέρα Του. Ο Άγιος Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστόφ, με τη θερμή αγάπη του προς την Υπεραγία Θεοτόκο, δίδασκε ότι και αυτή ήταν μέσα στην ομάδα των μυροφόρων, γιατί στο Ευαγγέλιο λέγεται ότι πήγε στον τάφο του Κυρίου Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία ήταν ακριβώς η μητέρα του Θεού. Στα Ευαγγέλια, όπως μαρτυρούν οι ίδιοι οι Ευαγγελιστές, δεν καταγράφησαν πολλά από αυτά που έκανε ο Χριστός και πολλά από όσα δίδαξε. Και αν εμείς πουθενά δεν έχουμε αναφορές περί της εμφανίσεως του Κυρίου κατά την Ανάσταση στην Υπεραγία Θεοτόκο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή δεν έγινε. Αναμφίβολα, από την ολοκληρωτική υιική αγάπη Του της εμφανιζόταν και είχε μαζί της την πιο βαθιά επικοινωνία. Περί αυτού δεν μπορεί να αμφιβάλλει ούτε μία χριστιανική καρδιά. Και να τώρα εμείς γιορτάζουμε την χριστιανική ημέρα της γυναίκας, την ημέρα κατά την οποία στο πρόσωπο των Αγίων Μυροφόρων τιμάται και εξυψώνεται η γυναικεία καρδιά. Τώρα γιορτάζουμε το Άγιο Δικαίωμα όλων των γυναικών στην επίτευξη της πιο υψηλής ανθρώπινης αξίας, απείρως υψηλότερης σε σχέση με οποιαδήποτε πολιτική και αστική αξία, το δικαίωμα στην αγιότητα, στην στενότατη φιλία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί ποιος από τους επίγειους ηγεμόνες στέκεται υψηλότερα των εις Αποστόλων Μαρίας Μαγδαληνής και Νίνας της Φωτιστρίας της Γεωργίας, ποιος από αυτούς στέκεται υψηλότερα των Αγίων Μαρτύρων και Μεγαλομαρτύρων και του τεράστιου πλήθους των οσίων γυναικών. Αυτό είναι το άνθος της ανθρωπότητας, αυτό είναι η κορυφή της ανθρώπινης αξίας. Ο Κύριος έθεσε ως παράδειγμα και υπόδειγμα για μας όλους τους Αγίους, τους πιο κοντινούς του μαθητές. Όλος ο χριστιανικός κόσμος μιμείται τους Αγίους Αποστόλους. Όλος ο γυναικείος χριστιανικός κόσμος πρέπει να μιμείται τις Άγιες Μυροφόρες. Όλες οι γυναίκες πρέπει να περπατήσουν πάνω στον ίδιο δρόμο που περπάτησαν οι Άγιες Μυροφόρες, στον δρόμο της πιο θερμής αφοσιώσεως, της πιο ολόψυχης αγάπης προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εσείς δεν μπορείτε άμεσα να προσφέρετε στον Κύριο τις φροντίδες και τους κόπους σας, όπως τις πρόσφεραν οι Άγιες Μυροφόρες. Αλλά μήπως δεν ακούσατε τι είπε ο Κύριος για τους φτωχούς και όλους τους πάσχοντες? Μήπως δεν ξέρετε ότι στο πρόσωπο κάθε φτωχού και δυστυχή ανθρώπου ο ίδιος ο Κύριος στέκεται μπροστά σας, προσδοκώντας τις φροντίδες σας? Στους λόγους περί της ημέρας της κρίσεως καταδίκωσε τους ανηλαιείς ανθρώπους, επειδή δεν τον έθρεψαν όταν ήταν πεινασμένος, δεν τον έδισαν όταν ήταν γυμνός, δεν τον επισκέφτηκαν στην αρρώστια και στην φυλακή. Και όταν οι αμαρτωλοί με έφλεξη τον ρώτησαν, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ούδη εικονίσα μένση?» Ο Κύριος τους απάντησε, «Αμήν λέγω ημίν, εφόσον ούκ επίησατε εν ή τούτον των αλαχίστων, ουδέ εμή επίησατε». Άρα και τώρα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε γυναικεία καρδιά που επιθυμεί να αρχίσει την αγάπη της προς τον Κύριο να το πράξει. Να το πράξει, αδελφοί μου. Οι φροντίδες για τους ελάχιστους αδελφούς του Χριστού θα είναι διακονία προς Αυτόν,
απολύτως ίδια με εκείνη που πρόσφεραν οι Άγιες Μυροφόρες. Αποκαλούνται μυροφόρες επειδή έσπευσαν προς τον τάφο με αλαβάστρινα δοχεία με μύρο και αρώματα για να λείψουν το σώμα του νεκρού Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εσείς οφείλετε να του προσφέρετε αλαβάστρινα θυμιατήρια γεμάτα με θυμίαμα ελαίους προς τους ενδεείς και πάσχοντες. Προχωρήστε λοιπόν από αυτόν τον δρόμο προς τον Χριστό, ακολουθώντας τις Άγιες Μυροφόρες, και θα φτάσετε στις μονές των Αγίων, που αυτοί χαίρονται με την αιώνια και ατελέφθητη χαρά.

οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διηπόρουν αλλήλεις. Τίση θέα αυτή, άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται. Οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις των ουρανών, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε πάλιν ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών, λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη.

ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Εύκολα μπορεί η συναισθηματική εφορία να θεωρηθεί χάρης, η ψυχολογική ανάγκη για ηρεμία να εκλειφθεί ως προσευχή, συνάντηση με το Θεό. Ο κρυφός εγωισμός να κρύβεται στην επιθυμία να βοηθούμε τους άλλους και η αποστολή μηνυμάτων για σωτηρία των κεκοιμημένων από την κόλαση κρύβει το φόβο μας μπροστά σε έναν κριτή αυστηρό και άτεγκτο που ενδεχομένως να θεωρούμε το Θεό.